προς την ελληνική κυβέρνηση που είχε θέσει στη διάθεση του παραγωγού Καρλ Φόρμαν αντιτορπιλικά, αποβατικά, άρματα μάχης, αεροπλάνα και μονάδα καταδρομών με 1000 άντρες.

0: μάλιστα ο υπουργός, ο μάρτυρος τον καιρό εκείνο, σχεδίαζε κάτι πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο για τις χολιγουδιανές παραγωγές. Τι έγινε, Ελίνα, ακριβώς?
1: Ο τότε υπουργός βιομηχανίας Νικόλαος Μάρτης είχε δηλώσει ότι σχεδιαζόταν στα πλαίσια της διευκόλυνσης των ξένων παραγωγών να δημιουργηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια στην Αθήνα ένα μεγάλο στούντιο εφοδιασμένο με σύγχρονα εργαστήρια που θα επέτρεπαν τη λήψη άγχρωμων ταινιών όπως και στο Χόλιγουντ.
0: Αλλά και ο ελληνικός κινηματογράφος. Και αυτός είχε
1: σημειώσει πρόοδο σημαντική. Εκείνη την εποχή γυριζόταν η ταινία που είχε τον τίτλο «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος».
0: Και παίξε το μικρό ψαράκι. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή.
1: Με την Τζέννη Καρέζη και τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Τις σκηνές κατά το γύρισμα είχε μάλιστα παρακολουθήσει ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος και οι πριγκίπισσες Σοφία και Ειρήνη.
0: Δεν είχε παντρευτεί ακόμα η Σοφία. Ήτανε, όπως λέμε, υποψήφια. Debutant.
1: Ήταν μια από τις μεγαλύτερες δημιουργίες του ελληνικού κινηματογράφου και το σενάριο είχαν γράψει ο Νίκος Τσιφόρος και Πολύβιος Βασιλιάδης. Έπαιζαν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, η Ρίκα Διαλυνά, ο Σταύρος Ξενίδης, η Τζόλι Γαρμπή, ο Νίκος Φέρμας, ο Άγγελος Μαυρόπουλος και άλλοι.
0: Και τη μουσική την είχε γράψει
1: ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: όμως και στο θέατρο είχαμε μεγάλη παραγωγή. Και συγκεκριμένα
1: δόθηκαν τρεις θεατρικές πρεμιέρες. Οι δύο με τα ξένα έργα «Γλυκό πουλί» της νιώτης του Tennessee Williams με τη Μελίνα Μερκούρη και το Γιάννη Φέρτη και «Λάθη της νύχτας» του Goldsmith στο Εθνικό με την Αντιγόνη Βαλάκου και τον Νίκο Τζόγια και η τρίτη με την κωμωδία του Νίκου Τσιφόρου και του Πολύβιου Βασιλιάδη «Ο τελευταίος τίμιος».
0: Και πόσο θα ήθελα αυτή την ταινία ή μάλλον αυτή την κωμωδία τη θεατρική να την ξαναπολάμβανα. Και σε ποιον ταιριάζει αυτή?
1: Σε ποιον?
0: Στον παίζω.
1: Ναι.
0: Άσε, μπορεί να τον ψήσω. You never know που λέμε.
1: Η παράσταση αυτή ήταν ένα είδος πνευματικού μνημοσύνου για τον Βασίλη Λογοθετίδη, που είχε χαθεί πριν λίγο καιρό. Και το βασικό ρόλο που οι θεατρικοί συγγραφείς είχαν γράψει για τον Λογοθετίδη ερμήνευσε τότε ο Χρήστος Ευθυμίου. Οι άλλοι ηθοποιοί που έπαιζαν σε αυτή την κωμωδία ήταν η Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, Ήλια Λιβικούς, Μάρο Στεφανίδου, Άννα Μπράτσου, Ηλία Σταματίου, ο Βρασιβανόπουλος, η Αναρούσου και η Άλκης της Γάσπαρη.
0: Στο κινηματογράφο το απολαύσαμε με τον τίτλο «Ένας βλάκας και μισός».

0: 360 λοιπόν, και κάθε χρονιά έχει και το καλοκαίρι της.
1: Ζεστό το καλοκαίρι του 60. Ο Αύγουστος διώχνει τους Αθηναίους προς τις ακτές του Σαρονικού, που χρησιμοποιούνται ακόμη για τα μπάνια τους. Την Κυριακή και τις Αργίες όλοι πηγαίνουν να δροσιστούν στη θάλασσα. Η ακτή της Βουλιαγμένης, που έχει ανοίξει από τους καλοκαιρινούς μήνες του 59, δέχεται όσους αναζητούν την πολυτέλεια, ενώ η Βάρκιζα, που δεν έχει οργανωμένη πλάζ, αλλά είναι εύκολο να την πλησιάσεις μετά τη διάνοιξη της οδού Σουνίου, έχει πολλούς θαυμαστές γιατί διαθέτει εξαιρετική αμμουδιά.
0: Οι Πειραιώτες προτιμούν πάντοτε την ακτή Παρασκευά στην Καστέλα και δεν απομακρύνονται εύκολα από την πόλη τους. Οι κοσμικοί Αθηναίοι αντίθετα συχνάζουν στα αστέρια της Γλυφάδας, που διατηρούσαν τον τίτλο της πλήρης.

πολιτισμένης πλάζου, όσο προχωρούσαν και τα έργα διαμόρφωσης του λαιμού της Βουλιαγμένης. Βέβαια, διαφορετικό ήταν το κοινό στις ακτές του Σκαραμαγκά από εκείνο που έκανε το μπάνιο του στη Βάρκιζα. Τότε κάναμε μπάνιο και στο Σκαραμαγκά. Διαφορετικό ήταν και εκείνο που πήγαιναν μέχρι το 41ο χιλιόμετρο για να φάνε με ξύλινο κουτάλι σε πύλινη γαβάθα την κακαβιά από τους μαρκοπουλιώτες που έστειναν τα ταντήρια και τα τσαρδιά τους με ξερόφυλλα στην περιβόητη πλάζ του Πορτοράφτη, μυστερώντας μάλιστα από την υγρή πανδεσία, όπως έλεγε κάποιος, και τα αγαπημένα τους ζωντανά.

0: Όμως, πέρα από το πρωτοράφτη, είχαμε και άλλες αμμουδίες στον Εβοϊκό. Παραδείγματος χάρη,
1: η Λούτσα, που είχε τότε τους πιστούς της, όπως και η ακτή του Αγίου Ανδρέα. Ο Σχοινιάς επίσης πρόσφερε στους ρομαντικούς τον ανυπέρβλητο συνδυασμό πεύκου και θάλασσας. Οι κάτοικοι του Κερατσινίου πήγαιναν επίσης στη δική τους παραλία και δεν τους ενοχλούσαν ούτε οι εκεί αλευρόμηλοι, ούτε και τα μεγάλα καράβια που ήταν αραγμένα. Κάθε Αθηναίος έβρισκε τη γωνιά του για να ξεσκάσει και να δροσιστεί. Αρκετά ήταν τα βάσανα της εβδομάδας. Μια Κυριακή ή μια αργή έμεινε για κάποια ανάπαυλα.
0: Πριν τελειώσει λοιπόν ο Αύγουστος του 60, εγκαινιάστηκε και η πλάτη βουλιαγμένης με επισημότητα. Και παρόντες ήταν ο τότε πρωθυπουργός Καραμαλής, ο υπουργός Τσάτσος και άλλοι επίσημοι. Είχαν τελειώσει τα αποδυτήρια, ενώ στην περιοχή του Λεμού και στη Χερσόνησο του μικρού καβουριού θα συμπληρώνονταν οι εγκαταστάσεις με 100 καμπάνες και ξενοδοχείο 150 κλινών με νυχτερινό κέντρο όμοιο με τα αστέρια της Λιβάδας. Ο αρχιτέκτονας Βουτσινάς είχε κάνει τα σχέδια και ο τότε διοικητής της Εθνικής Τραπέζης που μίλησε στα εγγένεια είπε ότι το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα εκλήθη από την κυβέρνηση να συμβάλλει στο ευρύτερο πρόγραμμα αξιοποιήσεως του μικρού καβουριού.

0: Ποτέ η κοσμική Αθήνα δεν μορφώθηκε τόσο πολύ όσο εκείνο το καλοκαίρι του 60. Από το ένα αρχαίο θέατρο στο άλλο. Και από το ένα κατσάβραχο στο άλλο. Χωρίς μαξιλάρια, χωρίς πλάτη και χωρίς διάλειμμα, οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες είδαν αρχαίες τραγωδίες και άλλα έργα σπουδαία ή άκουσαν μουσική που ανέβαζε στα ουράνια. Εξαιτίας μιας βροχής αναβλήθηκε τότε η πρεμιέρα της Νόρμα του Μπελίνη στην Επίδαυρο με τη μεγάλη Ελληνίδα, τη Μαρία Κάλλας. Είχαν έρθει χιλιάδες ξένοι για να την παρακολουθήσουν. Είχαν έρθει ακόμα και με αεροπλάνα από την Αγγλία και την Ιταλία. Η παράσταση αυτή υπήρξε σταθμός στην ιστορία του ελληνικού μελοδράματος. Στη δεύτερη παράσταση που παρακολούθησαν 15.000 θεατές, η Κάλλας είχε πυρετό από αμυγδαλίτιδα. Μόλις τελείωσε, οι γιατροί της συνέστησαν 10 μέρες αφωνία.
1: Εκείνη η εποχή ήταν μια εποχή που η Αθήνα κατακλυζόταν από ξένες προσωπικότητες. Από γνωστούς καλλιτέχνες, από ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης, από επώνυμους που έφταναν με τα κότερά τους, με τις θαλαμιγούς τους. Ήταν εκείνες ακριβώς οι μέρες που έκανε κρουαζιέρα στο Αιγαίο με θαλαμιγό Έλληνα εφοπλιστή, η πανέμορφη Elizabeth Taylor, με τον τραγουδιστή Andy Fisher. Σε πολλά κέντρα συνεχιζόταν οι εμφανίσεις καλλιτεχνών όπως του Χάρη Μπελαφόντε, που τραγούδισε για τους εκλεκτούς πελάτες της Αθηναίας, του νυχτερινού κέντρου δηλαδή, που κρατούσε εκείνη την περίοδο τα σκύπτρα της ποιότητος.
0: Είναι γεγονός ότι το 60 ο τουρισμός γνώρισε δόξες μεγάλες. Είχαν έρθει πολλοί τουρίστες και η ποιότητα κυρίως των ξένων είχε εντυπωσιάσει. Γι' αυτό και από τότε τέθηκε το θέμα μήπως η Ελλάδα θέλει τουρισμό πολυτελείας. Τα μέχρι τότε δεδομένα οδήγησαν στην απόφαση να δημιουργηθούν 82 σημεία αγκυροβολίας και αναφοδιασμού ιδιωτικών σκαφών.
1: Και κάτι άλλο, ένας καινούριος κινηματογράφος. Ένας καινούριος κινηματογράφος εγκαινιάστηκε. Ποιος ήταν αυτός?
0: Ο Απόλλων, που ξεκινούσε με φιλοδοξίες, γιατί είχε ένα νέο σύστημα που το έλεγαν Tond AO και αριθμημένες θέσεις. Διέθετε επίσης ένα πολύ ωραίο μπαρ και πολυτέλεια που τον έκανε να διαφέρει από τους άλλους κινηματογράφους της Αθήνας.
1: Ήταν ένα village πριν από τα village.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: απίκρα και μια μεγάλη χαρά. Από τη μια πλευρά, σε ηλικία 52 ετών μόλις, φεύγει ο μεγάλος μυθιστοριογράφος, ο Μιλτιάδης Καραγιάτσης. Θλίψη μεγάλη στην Αθήνα, γιατί τα βιβλία του όλα είχαν αγαπηθεί. Από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη χαρά.
1: Οι φίλαθλοι Αθηναίοι χάρηκαν εκείνες τις μέρες το θρίαμβο του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου, που κέρδισε μαζί με τους συναθλητές του Εσκιτζόγλου και Ζαΐμι το χρυσό μετάλλιο στους ιστιοπλοϊκούς που έγιναν στη Νεάπολη της Ιταλίας στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία και το χρυσό μετάλλιο πολυπόθητο, αφού αντανακλούσε στον ελληνικό αθλητισμό. Εφημερίδες και ραδιόφωνα έδωσαν μεγάλη δημοσιότητα στο γεγονός. Εκείνη μάλιστα την εποχή έγιναν πολύ της μόδας τα τρανζίστορς. Όλος ο κόσμος είχε προμηθευτεί το μαγικό αυτό ραδιοφωνάκι που κουβαλούσε πάντα μαζί του, όπου και αν βρισκόταν, και ακούγε μουσική και ειδήσεις. Ήταν τόσο μεγάλη η διάδοσή τους, ώστε ο κόσμος άρχισε να υποφέρει, γιατί βέβαια στον τόπο μας δεν υπάρχει δυστυχώς μέτρο. Από παντού ακούγες τα τρανζίστορς. Το ένα έπαιζε μπουζούκι, το άλλο μετέδιδε καντάδες. Το τρίτο διαφημίσεις και κάποιο τέταρτο ειδήσεις. Έτσι ώστε κάποια στιγμή μπορούσε να εξαντληθεί η υπομονή εκείνων που ζητούσαν μερικές ώρες κάποιας ησυχίας.

0: μόνο το 60-61 είχε ήδη προβληθεί από τα περιοδικά που διέθεταν κατάλληλες σελίδες μόδας και οι γυναίκες είχαν πάρει φωτιά. Η γραμμή, αυτά θα σας τα πει η Λίνα.
1: Η γραμμή λοιπόν προβλεπόταν ευκίνητη, κυματιστή, φλού και τα φορεματάκια προστέρψη του ανδρικού φύλου ήταν σχεδιασμένα αρκετά κοντά. Χτένισμα σουφραζέτας, ύφος 1925 και άπειρη ελευθερία διαλογής υπαγόρευαν οι έχοντες στο πρόσταγμα. Φορέματα από κρέπ, μαύρα, ελαφρά ντραπέ άφηναν το σώμα ελεύθερο. Και οίκοι μόδας ζητούσαν μανεκέν. Ήταν ακόμα ένα είδος εν ανεπαρκία.
0: Τι να κάνουμε ρε παιδιά, από κατοχή είχαμε βγει. Τις γυναίκες τις θέλαμε μπόλικες, τρουμπουλές. Πού να τη βρεις η ξαρακιανή και αδύνατη. Ήταν μια εποχή που η γυναίκα ήταν μπαλκονάτη. Καλή της ώρα.

0: Μια μεγάλη υπόθεση συγκλονίζει την Αθήνα του τότε, αλλά και την Ευρώπη του τότε και τον πλανήτη τότε. Είναι η υπόθεση Μέρτιν. Ο Οκτώβριος του 60 μπορεί να χαρακτηριστεί άφοβα ως ένας μήνας συγκλονιστικός για την ελληνική πολιτική. Δεν ήταν μόνο για την παράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης που φούντωσε εν όψη της εισόδου στο τελευταίο έτος της τετραετίας, αλλά και η λυσόδης επίθεση του εγκληματία πολέμου Γερμανού Μαξ Μέρτεν, που είχε αρχίσει μια συκοφαντική εκστρατεία εναντίον του τότε πρωθυπουργού Καραμαλή και μελών της κυβερνήσεώς του.
1: Όλη αυτή η ιστορία οδήγησε σε μια συζήτηση της υποθέσεως Μέρτεν στη Βουλή, που ενώ διεξήχθη με σχετική ηρεμία, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 1960, η ηρεμία αυτή διαταράχθηκε όταν βουλευτές της ΕΔΑ προκάλεσαν βία επεισόδια και, όπως έγραφαν πολλές εφημερίδες, μετέβαλαν την αίθουσα της Βουλής σε πεδίο συμπλοκών.
0: Το τραγικό είναι ότι κάποια τηλεγραφήματα από τη Γερμανία, διακεκριμένων Ελλήνων δημοσιογράφων όπως του Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου του Έθνους, έλεγαν ότι στην κομματική αντιπαράθεση της Δυτικής Γερμανίας αρκετοί χρησιμοποιούσαν το θέμα του περιβόητου εγκληματία Μέρτεν για να πλήξουν τον Αδενάουερ εν όψη εκλογών. Αλλά συγχρόνως έκαναν κακό στην Ελλάδα που την διέσυραν διεθνώς.
1: Χαρακτηριστικό είναι το τηλεγράφημα του Χατζηαργύρη από τη Βόνη στις 16 Οκτωβρίου, που έλεγε ότι σύμφωνα με δήλωση γερμανικής κυβερνητικής πηγής, στους καταλόγους των καταδοτών και διπλοπρακτόρων, τους οποίους οι γερμανικές υπηρεσίες κατοχής της Ελλάδος είχαν διαβιβάσει στο Βερολίνο και των οποίων φωτοτυπίες ισχυρίζονταν ότι διέθεταν οι συνήγοροι του Μέρτεν, περιλαμβάνεται και όνομα τεπώνυμου ανδρός, απολύτως συνώνυμο προς το όνομα μέλους της κυβερνήσεως, υψηλότατα εισταμένου. Το όνομα τεπώνυμο ο Χατζηαργύρης δεν το ανέφερε,
0: παρόλο που έλεγε ότι το γνωρίζει.

0: η πληροφορία ήταν βέβαια ικανή να προκαλέσει σάλο, γιατί αμέσως έγινε εκμετάλλευση από την αντιπολίτευση, ενώ την ίδια μέρα στο Έθνος μια είδηση δημοσιεύτηκε και έλεγε ότι έφτασε από τη Θεσσαλονίκη μια ύλη τεθωρακισμένων αρμάτων, ότι ετέθησαν εκτός υπηρεσίας μερικοί αξιωματικοί, και όλα αυτά σε συνδυασμό με τα όσα είχε πει περί κινδύνων ανωμάλων λύσεων ο Σπύρος Μαρκεζίνης στη Βουλή, οδήγησαν στην έκρηξη της κυβερνήσεως Καραμαλή.
1: Οι υπεύθυνοι του Έθνους συνελήφθησαν. Άρχισε η διαδικασία της δίωξής τους με την κατηγορία της διασποράς ανησυχητικών ειδήσεων, και βέβαια αυτά έκαναν τους Αθηναίους να κουνάνε με σκεπτικισμό το κεφάλι τους και να λένε ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι αυτή τη φορά θα πρέπει η Παναγία να βάλει το χέρι της για να βγούμε από το διέξοδο.
0: Η υπόθεση Μέρτεν έγινε αφορμή να αναζωπηρωθεί το εμφυλιοπολεμικό μένος, πολλοί να κάνουν λόγο για το συλλογισμό τόσα χρόνια μετά την κατοχή, και βέβαια οι αριστεροί που ήταν πάντα αποκλεισμένοι να ξεσπαθώσουν εναντίον των λεγόμενων εθνικοφρόνων. Ένας Γερμανός εγκληματίας πολέμου είχε κατορθώσει όχι μόνο να συκοφαντήσει την κυβέρνηση Καραμαλή, αλλά να θίξει ολόκληρο το ελληνικό έθνος.

και το γεγονός αυτό βέβαια που ήταν ιδιαίτερα εξοργιστικό σε συνδυασμό με το ό,τι γινόταν τότε λόγος πως οι συνήγοροι του Μέρτεν ανήκαν στην αριστερή πτέρυγα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, ότι πολλά δημοσιεύματα της Πράβδα, επισήμου οργάνου της κυβερνήσεως της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ταυτόσημα με τις υποδείξεις της ΕΔΑ, και τέλος ότι ο σταθμός των κομμουνιστών στο εξωτερικό μιλούσε εκμεταλλευόμενος το γεγονός. Όλα αυτά είχαν κουράσει αφάνταστα τον κόσμο.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένη.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Μου στυλάκης, μία κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Έλα, ρε Αποστόλη.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
1: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
3: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμορρυσία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται το να βιάζεις 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένας λαϊκός. Σίγουρα. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές, έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια, έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτόνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν, έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει, έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη, έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
3: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
2: Έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι, το να φας μοσχάρι.
3: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
2: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
3: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
2: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις τους συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς γονείς τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
3: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
2: Είναι δεδομένο.
3: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
2: Σαφώς.
3: Και δεν πάνε τα παιδιά στις σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
2: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφου και στη Κεσαριανή 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
3: 600 καλά λες, ναι, οκ. Okay.
2: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
3: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
1: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνει μια προπαγάνδα που λέει πιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
3: Ναι.
4: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
2: Να τονίσω ότι όχι ότι στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή και μην ακούς το πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σε ζών για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσεις στην άκρη, κυρία Κεραμέως, και να κοιτάξεις να πάει να δουλέψει, γιατί δεν τη βλέπω καλά.
5: Χαίρετε.
3: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
3: Γεια σου, φίλε.
5: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια σαν και το Θήμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
3: Ωραία.
5: Έχω μια απορία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας σκοτός, ρε παιδάκι μου.
3: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
5: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
3: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε
5: το παιδό. Το παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένας, παιδιά, αυτό. Oh. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
3: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
5: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το κι εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
3: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
5: Ρε, φίλε.
3: Και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
5: Ρε, Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
3: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
5: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά, είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού στην άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω, κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις
3: λίγο. Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα, έλα, γεια.
6: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
3: Με πέτυχες.
6: Κάτι.
3: Τι.
6: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μπούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, με καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
7: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
6: Εσένα και τον άλλον υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
8: να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
9: Όταν σηκώσω Μητσοτάξη τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
10: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις?
9: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλει όπλα στην Ουκρανία. Πόσα στείλει όπλα στην Ουκρανία από μόνο του? Ή του είπε κάτι να τα στείλει? Πόσα στείλει του Πάτριοτ από μόνο του? Ή του είπε να του στείλει? Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
10: Ποιος Βαγγέλης?
9: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλεις. Χαχα, σου την έφερα.
10: Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
11: Ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε? Κανένα.
10: Τίποτε.
11: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι? Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία?
10: Δεν ασχολούνται, πούνε... παιδί μου, άχρηστα κρέατα.
11: Να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
10: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
11: Της Παντίου και άλλοι.
10: Α, ναι.
11: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
10: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
11: Αλλά μεταξύ σας, μέσα σε όλα αυτά είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
10: Είναι επαρκιά ανοιχτωμένοι τώρα.
11: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουνε.
10: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
11: Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη, είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
10: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
11: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
10: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
11: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
10: Άντε τώρα, οι χαζογιόλιδες.
11: Να το κάνει interview in English.
10: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
12: Αποστόλη, γεια σου.
10: Γεια σου.
12: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να όχι, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια και τέτοια καλούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σας πω, αυτό μόνο.
13: Έλα, ρε.
10: Έλα.
13: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
10: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
13: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που του έχει πρωτοπάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα, όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσείς το τάλιρο. Τώρα έχετε κι άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
10: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι?
13: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
10: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
13: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
10: Αχ, στο κρέας, ρε παιδί μου, πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
13: Τι να χάρει, ρε.
10: Ένα καλοκαίρι, κάντο μετά, κάντο πριν.
14: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
13: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
10: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
14: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
10: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
13: Κάνα live θα κάνεις.
10: Live θα κάνω.
13: Α, θα κάνω. Πάλι καλά.
10: 30 Ιουνίου στο Λόφο Φιλοπάπου Δώρα Στράτου. Αθήνα.
13: Μόνο Αθήνα, αλλού.
10: Τι θες.
13: Πάλι καλά.
10: 30 Ιουνίου στο Λόφο.

0: Δημητράκη, πού είσαι εσύ?
1: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
0: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
1: Άκουσα για τα δικαιώματα, τα 200.
2: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
0: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, πρόσεχε με. Μπορούμε πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
0: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα.
1: Όχι.
0: Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούνε. Σε παρακαλώ.
1: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Έχουν τα δικαιώματά τους.
0: Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
1: Α, στις οικονομικές κυρίως.
0: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
1: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία, να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, γιατί θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του κομμουνισμού κτλ. Κτλ. Αυτό. Από εκεί και πέρα ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
0: Γεια σου, Δημητράκη μου.
3: Καλό.
0: Λέγεται.
3: Αποστολή.
0: Έλα.
3: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
0: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
3: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
0: Ποιο είναι.
3: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
0: Αλίμονο.
3: Το θαυμάσαι.
0: Σιγά μη δεν φτάναμε εκεί.
3: Τι, μόνο αυτός είναι.
0: Πάντως,
3: ο
0: αν ψάχνεις που είναι. Μπορεί να πα να τον βρει. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
3: Ναι, τώρα άκουσα με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
0: Πιανού?
3: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
0: Ναι.
3: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
0: Μάλιστα.
3: Ερτίσματα στην εξουσία, σύντροφε.
1: Ε,
0: λέγεται.
1: Καβιάρι μου!
0: Καλέ, που είσαι εσύ, μωρέ.
1: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον κούκκι με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
0: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
1: Μαλάκα,
0: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
1: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουνε. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούς. Και πήγα να της πω, μόλι χαμηλοβλεπούσα, αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
0: Τώρα θα μου πεις ενός μήνα νέα.
1: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε, πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
4: Πρόεδρε, έλα!
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
4: Έλα με φόρα!
1: Έλα με φόρα και κλάσε μας τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
0: Το θυμάμαι.
1: Και ξανάρχε πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα, πάει να κάνει κόμματα μου, νάντα. Θα οικονομήσουνε, μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς, θα πάρουμε τις επιδότητες.
0: Δεν βάζει μυαλό, να περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει, κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
6: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
1: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από μας. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά, ξεπλήθηκε μαλάκα τόσα χρόνια, έβγαλε το βιβλίο. Δηλαδή θα έχω ανταπόκριση και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ, οι μαλάκες, θα πάρουν τις επιδοτήσεις τους, τα εκατομμυριάκια τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες εσύ κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
0: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουνε, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα ρε μαγκά.
2: Τι έγινε?
1: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
3: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομη η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
1: Λοιπόν, κάθεσαι.
2: Ναι.
1: Ένω εγγυητής στο δάνειο της συζύγου.
2: Ωραία.
1: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Είναι ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγος στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο, δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
2: Καλό.
1: Γαμώ, έτσι.
2: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω, αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
2: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα?
3: Για τα χρώματα δεν βρουλεύτηκε μόνο που γίνονται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
4: Μπράβο!
1: Μαλακία μου.
2: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις, να γίνεις κόμμα.
1: Να γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες. Έλα τρελέ μου.
2: Έλα φιλέ.
1: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
2: Άντε ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα, πες τη.
1: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι, γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός σε αποδοτικά μου επιχειρήσει, καλά είναι συντοματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσεις πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
2: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως?
1: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ. Και τους λέω μία πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προσκυνήσεις. Και καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς, για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχεις μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνεις τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένεις να ζεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστής και περιμένεις να φας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι κατοικείς στην Ελλάδα. Και ο πελάτης σου είναι ο Έλληνας πολίτης, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτος σε συμφέρει να έχεις? Όλοι πρέπει να υποστηρίξεις. Τι πειράζει αν θα έχεις 5-10% περισσότερο φόρο, αν ο πελάτης σου δεν έχει να φάει? Δεν πρέπει να στηρίξεις αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσεις τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχεις.
2: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μας βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
1: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζεις, λέει. Εδώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκες? Ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα? Εγώ ποιον αναφέρομαι, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, ας πούμε. Όπως δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
5: Φίλε, είμαι ο Χιλιάς από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
2: Γιατί ρε Χιλιά?
5: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα, δεν ξέρουμε πού να πάμε.
2: Δεν ξέρετε πού να πάτε?
5: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά, προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη, μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο, ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου, μπορεί.
2: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
5: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πάω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
2: Αυτές οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω?
5: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
2: Ναι,
5: ναι. Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
2: Έχεις επιλογές.
5: Έχεις,
2: δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
5: Έχεις τη ζωή.
2: Να,
5: που είναι Λατινοπούλου της αριστεράς.
6: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
5: Τι έχεις?
2: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
5: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
2: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
7: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
8: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το παραπαιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν?
5: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
2: Έχεις και Βαρουφάκι.
9: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένας, είναι το απλό χόρτο.
5: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
2: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
5: Δηλαδή μετανάστευση?
2: Όχι, επανάστευση.
10: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
2: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα?
11: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
10: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν τρέπεσε, δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
2: Πάλι.
10: Να καπαργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
2: Πάλι.
10: Τι άλλο, δεν ξέρω εγώ. Γιατί...
2: Αυτά γίνανε πριν, στην πρώτη φορά.
10: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί της Θεσσαλονίκης, γιατί από εκεί είμαι.
2: Ναι, και παιδί ολόκληρο. Πετράχαλος.
10: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, πήγα ένα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένα για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιο δήμαρχο είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανεί δεν ρωτούσε ή κανεί δεν καθόταν να μα πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρο, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτό ο Λαμπράκη, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα Ειρήνη τέλο πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσει, φοβόσουν να κοιτάξει το δεξιό σου, τον αριστερό σου, δεξιά-αριστερό που σου ρωτά, α πούμε, μην είναι χαφιέ τη αστυνομία και σε μπουζουριάσουν. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι Θεσσαλονίκη είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώ είναι.
2: Αυτό όλο ήθελε να πει στο σιωπέ από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
10: Τέλο πάντων.
2: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
4: Ναι, ο Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
4: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
4: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε και εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχους από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος. Αυτό είχα να πω έτσι. Την έδωσε και το είπα.
12: Καλημέρα και για χαρά.
2: Καλημέρα και για χαρά.
12: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
2: Τίνος.
12: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει.
2: Ποιανό είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου.
12: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
2: Ποια είσαι εσύ, Άννα.
12: Διονυσία με λένε.
2: Α, νόμιζα εσύ Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
12: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
2: Διονυσία, Διονυσία, τώρα τι να κάνουμε. Θα κάνεις ο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ.
12: Όχι, όχι.
2: Τι συζητάμε λοιπόν. Τότε.
12: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσάς τώρα.
2: Εντάξει.
12: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
2: Μωρή του σατανά, είσαι όταν παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
12: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
2: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
13: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
13: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσει να διαβάσει τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρίγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσει και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
14: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
2: Δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
13: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
2: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
13: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
13: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
2: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι όμως.
13: Α, βλέπεις.
2: Τάχα θα κρυώνουμε, τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνε οι γάτες. Εντάξει τώρα.
13: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά στα μέσα μέσα του πρώτου 15ου του μήνα.
2: Αναφέρετε.
13: Το έχω το δικαίωμα.
2: Αναφέρετε.
13: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
2: Καλά, του κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζετε. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
13: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νιά, νιά, νιά, νιά, νιά.
15: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο Ετώλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε, που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual. Σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλα κάρτες κομφούζιο. Πέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
16: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε βούριος ύπος.
2: Λύσο
16: το πιάσανε αυτό και μπράβο, ήταν βούριος ύπος.
2: Για ποιο λες?
16: Για τον μπράβο που πήγε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Βούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
2: Ωραία.
16: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει λέει ο Μαρινάκης. Μητσοτάκης, κάτι λέει στον Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, παπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι.
2: Να
16: το. Καταλαβες. Της εταίρας το κάγκελο έγινε.
15: Να πω ένα και για τα δικά μου.
2: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
15: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωτερικοί.
2: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
15: Μόνο ένας Μαρκόνι
2: δεν ξέρουν.
15: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτε εντελώς.
2: Και να μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
15: Εδώ μένα βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Του Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνη. Εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λού θα μας πεις για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύει ο κόσμος, θα πνιγεί. Τάντ μπουφ το πλοί θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μωμοέ μας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
17: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
17: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε πάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσαν και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρό. Σχετικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
15: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
2: Γεια σου φίλε.
15: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε τα ξύριζα και τσίριζα, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
2: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, άστο.
15: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν καλούς την πάνε στα χέρια.
18: Ο θεριστής έρχεται.
2: Ελάς, όχι έλα, τι έλα, έλας.
15: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος, ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
2: Ποιος ερώτησε?
15: Ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιόρε φίλε και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
1: Okay.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
1: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσει. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
0: Α, σωστό κι αυτό, ναι.
1: Μέχρι τότε, φάτο. Μέχρι τότε στη μάπα.
3: Σου λουμπούκοντα.
0: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δούλευε πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
1: Όχι.
0: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλή ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εδώ ξέρω στους καθαρίστρες που απολύσανε γιατί δεν τους κάναν τα χαρτιά. Και ήταν πλαστά.
1: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδά.
0: Εγώ είπα κάτι.
1: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
3: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
4: Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα σπαρτα ψηλά βουνά.
5: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
1: Καλά.
5: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης η χάος, Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
1: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
5: Καλέ, το συνηθίσαμε.
1: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
5: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πεις κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να πεις ποιο συχαμένο.
1: Ποιον από όλους, ρε παιδί μου, ποιον από όλους.
5: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος τη μούρη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
1: Απαπα, σταμάτα, ανακατέστηκα. Ήδη,
3: πολύ ωραίες κρέμες Λαβί εν ρόλ έχουν καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
5: Να το πούμε λοιπόν αυτό το μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
3: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα τα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ωρα τι πάθαμε!
5: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθεις μανέρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνεις το δεν τον είδες. Αν όμως έρθεις μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να της φιλήσεις το χέρι και να της ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που της κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτούν πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
0: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
3: Ένας ξεκλειδώσει.
7: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
0: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
1: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
5: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσίο.
8: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
3: Αγουστάρο!
5: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
1: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
5: Για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
5: Στο κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται. Βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
9: Αποστολέ!
1: Έλα!
9: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
9: Ο Θανάσης τον Παντεράκη από το Γάλλιο.
1: Γεια σου Θανάση!
9: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη. Μπορείς να μου πεις.
1: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης?
9: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους.
1: Ναι, λέω τι κακό έχει. Όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του.
8: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
9: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους. Δεν λες τώρα.
1: Ναι, και τι άλλο. Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
9: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
1: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
9: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
1: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
8: Ξίδι, τι πάμε.
9: Σου πω 50 φορές. Βάλε κι ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
8: Φυλάκια.
6: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής λοκούμι, ε.
1: Πολύ καλά έχει πάει.
6: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας. Αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
1: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
6: Ε, ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Στο παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες. Αυτό πάντως να ξέρεις μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Ο γιος του Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
10: Θρασίμια!
1: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
6: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
1: Εντάξει, το Μητσοτάκη ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
11: Σας ευχαριστώ.
6: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου.
1: Επειδή αντέγραφε, τώρα σε αυτά δεν μπορώ.
6: Α, καλά, να έχεις δυσυσίες, τέλος. Αυτά σε φάγανε σένα.
12: Καλημέρα, Αποστόλη Σοβιετικό Αρκούδο.
1: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
12: Άξι να δει πέρα, λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλο ο κόσμο και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργο, που είναι Τσιπρέο, πορωμένο. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξιο Τσίπρα, λοιπόν, ήταν αυτό που στην αρχή βγήκε με τα go back, κυρία Μέρκελ, και go back, κύριε Σόιμπλε.
10: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
12: Ήταν αυτό που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καυλύτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτό λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση που είχε αποσυρθεί το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσπισε νατοϊκές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις στο θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
1: Τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
12: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσκο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανού του στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια.
1: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια. Θα έλεγα όχι.
12: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
1: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
12: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν θες λίγες αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα Εοδάσταμ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσε με 45 εκατομμύρια. Έναντι 350.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
12: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ. Αυτά. Αλλά δυστυχώς.
1: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, ντε και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
12: Εντάξει, μάτρε και μότι να τα θυμηθούμε ή όχι.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
12: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Λαϊκισμός.
12: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Άμα είσαι κομπλεξικός, τότε τι να πω.
12: Και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας ο Σιριζέος να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη?
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε?
1: Τι?

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει, ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης, όχι. Εγώ σου λέω, πρώτο, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: να γνωρίζει
1: ναι.
0: τον ίδιο. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο?
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pix Lux το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού με
1: στέλνεις, με στέλνεις το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρα σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δακρύ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φτεριό.

0: σου.
1: Απόστολε.
0: Έλα.
1: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη. Τώρα πια. Αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό. Μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη. Διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
2: Τι μου λέει, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να μη χέσει.
4: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Δεν να μη χέσει.
4: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Ναι, στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
5: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
2: Δεν μας χέσει, δεν τα λάρα.
6: Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: άλλο. Ένα διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς σου ήρθε αυτό. Πώς σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Για μαλακά, το γυμναστριακό είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε.
4: Εγώ φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων, είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένο από στράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τεμπρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις πως είναι. Δεν φύγες τι έχει. Καλά μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γα*** σου γα*** το σπίτι σου γα*** μου αρχίτη.
4: Άντε ρε φτάχημα γα*** σου μαλάκα γα*** σου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε.
0: Ε, όποτε θέλεις.
1: Ε, πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε την πορεία του και πήγε προς ορά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άκουσε περισσότερο την πορεία του. Και επονούσα, και επονούσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ναι, τριτών.
1: Ναι, ναι, τρίτο, τέταρτον. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν στην πρώτη γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν,
1: πού μυαλό.
0: Πού μυαλό.
1: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίες. Και να τις αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πάντα γερή.
1: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
0: Προφανώς. Ποιος θα αυτόν τα αποτελέσματα.
1: Αυτό να

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντε θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο, το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Εμένα θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντε να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε τον Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ινταλίκη. Τι να λέμε.

0: αγκαλιά για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με φαγανόμος η κοργή.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: κοντά
0: φοβάται.
1: Πιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάδειλον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ ταξιτζή, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα, μόλις με πήρε τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Τραβόλτα is back!
4: Αλεκάρα!
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου!
5: Διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧΗ.
3: Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδα ρικλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα?
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη.

Όλα στο Στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, πολύ νωρίς το πρωί, κάνουμε ένα διαφορετικό ταξίδι ενημέρωσης και προβολής θεμάτων της Υπαίθρου που δεν θα ακούσετε σε καμία άλλη εκπομπή.

Ένα σωστό χαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι αυτό όμως μας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, ωραιότερη ημέρα της εβδομάδος. Μην το συζητάτε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ξεκινήσανε και οι ζέστες, γεμίσανε και οι παραλίες. Ο κόσμος δεν κρατιότανε να ξεχυθεί στις θάλασσες. Θυμίζει σαν κάτι παλιές διαφημίσεις που βλέπαμε με τις εκπτώσεις. Τέτοια εικόνα παρουσιάζουν οι παραλίες. Σήμερα είναι Κυριακή, 7 Ιουνίου, και να πούμε εδώ χρόνια πολλά σε κάτι ιδιαίτερα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Ζιναΐδα Ζιναής, και μάλιστα είναι η Αγία της Αγίας Ζιναΐδος της Θαυματουργού. Είναι του Αγίου Παναγή από την Κεφαλονιά, εκ Κεφαλινίας, ο Πανάγος, ο Παναής, ο Παναγής. Υπάρχουν κάποιοι, πολύ λίγοι. Και γιορτάζει επίσης και η Οσία Σεβαστιανή. Η Σεβαστή, η Σέβη, η Σεβαστιανή. Ωραία ονόματα, ιδιαίτερα ονόματα, ξεχωριστά, σπάνια, αλλά έχουν και αυτά πίσω την προϊστορία τους και για τους λόγους για τους οποίους αγιοποιήθηκαν αυτοί οι οποίοι φέρουν αυτό το όνομα, αλλά και για το πόσοι τους τιμούν και σε ποια μέρη της Ελλάδος. Είναι αυτές οι μικρές ιστορίες που όλες μαζί για τις συγκεντρώσεις έχουν γράψει το μεγάλο βιβλίο για αυτήν εδώ τη χώρα και τις ιδιαιτερότητές της στην άκρη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Πολλές ιδιαιτερότητες, πολλές διαφορές, και σήμερα λίγο το θέμα που θα αγγίξουμε στα μαθήματα οπλογνωσίας του Νικήτα του Κυπρίδη μου ταιριάζει με το θέμα, καθώς θα δούμε πώς επηρέασαν οι τέχνες, η εξέλιξη των τεχνών στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πώς επηρέασαν την εξέλιξη των όπλων. Δυστυχώς έχουμε ξαναπεί στη χώρα μας κάτι τουρκική κατοχή που κράτησε αιώνες, κάτι οι λαθασμένες πολιτικές, ειδικά οι μεταπολεμικές των ελληνικών κυβερνήσεων, μας έχουν κοιμήσει πολλά χρόνια πίσω και μας έχουν αποκόψει από αυτό για το οποίο φημιζόμασταν κάποτε, μην γελιόμαστε. Η επανάσταση του 21 ήταν πραγματική, ό,τι και να σας λένε, ό,τι και να γράφει ο καθένας. Οι οπλαρχηγοί, αλλά και όλοι αυτοί που συμμετείχαν, χρησιμοποιούσαν με επιδεξιότητα τα δύσκολα εκείνα του Φέκια. Να ξέρετε ότι την εποχή εκείνη υπήρχε πιθανότητα πιο πολύ να σκοτωθείς εσύ όταν έρχεσαι αυτό του Φέκια παρά ο αντίπαλος. Αυτό είναι κάτι που στη σημερινή εποχή που υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας και για να πουληθεί ένα όπλο θεωρείται ότι έχει περάσει και από δοκιμές και έχει περάσει και από πιστοποίηση, δεν υπήρχαν αυτά τότε. Τότε έτσι και ήταν και πιο παλιό το όπλο, τότε ξεκινούσε να φτιαχτούν οι πρώτες πιστοποιήσεις για να είναι, είναι ασφαλής ο χρήστης του όπλου. Ήταν άλλες εποχές, άλλα τα πράγματα, άλλες οι συνήθειες. Γι' αυτό και ήταν και πολλοί με κομμένα χέρια, χωρίς το ένα μάτι, και όλα αυτά που βλέπαμε και μαθαίναμε στην ιστορία. Αυτά και άλλα περίεργα θα πούμε σήμερα, και όπως σας έχουν ξαναπεί, μπορεί κάποιος που ακούει σήμερα, ο οποίος εκτός από αντικυνήγος είναι και εναντίον των όπλων και έχει κάθε δικαίωμα, δεν ξέρει όμως ότι το να έχεις οπλουργία, το να έχεις να ασκεί η χώρα την οπλουργική τέχνη, συντηρεί από πίσω και εξελίσσει 20 με 30 επαγγέλματα. Γι' αυτό και όλες οι χώρες που θαυμάζουμε ότι έχουν εξελιχθεί και έχουν φτάσει ψηλά, να ξέρετε ότι φτάσανε ψηλά αφού πρώτα φτιάξανε καλά και ποιοτικά όπλα. Και αυτές οι χώρες ήταν ήδη οι ισχυρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι σημερινές, και σιγά σιγά έχει αρχίσει και ξεπροβάλλει δίπλα μια χώρα η οποία ήταν παρία στην οπλοκατασκευή, αλλά χάρη στον Ταγίπ, τον Σουλτάνο γείτονα, κοντεύει να γίνει ισότιμη των μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί επένδυσε στην οπλοκατασκευή. Δύσκολα λόγια, δύσκολα να τα εξηγήσει και να τα πει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι βολεμένη με άλλα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης. Να είναι καλά ο τουρισμός, τα οικόπεδα και οι φωτιές στα δάση που θα ξεκινήσουν σε λίγο, είναι η εποχή τους τώρα. Είναι αστείο ότι το αποδεχόμαστε, περιμένουμε πώς μαζεύονται οι ελιές, τα αμύγδαλα και το στάρι. Έτσι λέμε, είναι και εποχές που θα μπουν οι φωτιές τώρα, γιατί πρέπει οι άλλοι να μοιράζουν και το στάρι. Έτσι λέμε, είναι και εποχές που θα μπουν οι φωτιές τώρα, γιατί πρέπει οι άλλοι να μοιράσουν τα οικόπεδα στην παραθαλάσσια περιοχή η οποία έχει στοχοποιηθεί.

0: Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, μια όμορφη μέρα. Οι παραλίες θα πλημμυρίσουν από κόσμο. Άλλωστε είναι και το αγαπημένο ρεπορτάζ των τηλεοπτικών σταθμών. Είναι πολύ αστείο ότι περιμένεις να δεις δελτίο ειδήσεων και αντί να βλέπεις τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τον πλανήτη, βλέπεις από την πίσω πλευρά τους λουόμενους και ειδικά τις λουόμενες. Εντάξει. Άνθρωπος είναι και ο κάμεραμαν, δεν θα τον κατηγορήσουμε γι' αυτό. Εμείς θα μείνουμε στα δικά μας. Καλή σου ημέρα, Νικήτα. Νικήτα, συγγνώμη μου στην τηλεφωνική γραμμή. Εμείς δεν θα μιλήσουμε για λουόμενες, θα μιλήσουμε για.
3: Θα μιλήσουμε, είμαστε περίπου στο ίδιο μήκος κύματος, διότι θα μιλήσουμε για την αισθητική των όπλων.
2: Α, τότε είμαστε πολύ σχετικά.
3: Για καμπύλες και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: Ναι, γιατί το όπλο στα όπλα παίζει το παιχνίδι το, με τις καμπύλες, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Θεωρείτε ότι οι καμπύλες δίνουν και στο μάτι μία άλλη διάσταση της ομορφιάς? Δηλαδή ότι είναι άλλο πράγμα να είναι επίπεδο κάποια επιφάνεια ενός έργου τέχνης, ενός οτιδήποτε, και άλλο να είναι καμπύλες. Το βλέπουμε αυτό και στα κτίρια, το βλέπουμε και στην εξέλιξη των τεχνών, έτσι δεν είναι?
2: Τρανό παράδειγμα είναι το σκαλί της Ότο 5, το οποίο για ορισμένους είναι κάτι πολύ άσχημο, το οποίο ανταγωνίζεται με την κυρτή βάση, την καμπυλωτή βάση, σε άλλες καραμπίνες. Εδώ είναι το τρανό παράδειγμα.
0: Το παράδειγμα.
2: Το πιο έντονο που έχουμε.
0: Και όχι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά αυτά που έχεις δει εσύ στο πέρασμα των χρόνων, και είναι και μεγάλη και προσπάθεια και των εταιριών να βάλουν καμπύλες, έτσι δεν είναι? Το βλέπουμε ότι αναβαθμίζεσαι όταν φτιάξεις καμπύλες.
2: Να πούμε κάτι για την Ότο 5.
0: Ναι.
2: Στα αγγλικά, στα αμερικάνικα βασικά, διότι εκεί είναι και η μεγαλύτερη της εξάπλωση, δεν λέγεται σκαλί. Όπου εμείς είμαστε ευγενείς, το λέμε σκαλί. Στα αμερικάνικα λέγεται καμπούρα.
0: Καμπούρα. Οι Αμερικάνοι τελικά είναι πιο μπρουτάλ, το έχουν αποδείξει.
2: Ακριβώς.
0: Το έχουν αποδείξει αυτό τον χρόνο. Νικήτα, πόσο επηρέασε λοιπόν τις καμπύλες των όπλων η εξέλιξη των τεχνών και των χαρακτηριστικών καθεώνα?
2: Το ενδιαφέρον με τα όπλα είναι ότι συνέπεσε η τελειοποίηση του πλαγιόκανου τον 19ο αιώνα με μια εποχή πολύ συγκεκριμένη στην αισθητική γενικότερα. Κάθε εποχή έχει την αισθητική της. Λοιπόν, τα όπλα, τα πλαγιόκανα τελειοποιήθηκαν, δηλαδή μπήκαν όλες οι πατέντες πάνω τους, όλα τα μηχανικά συστήματα που τα ξέρουμε σήμερα, το 1875. Τότε σηματοδοτείται και η έναρξη της εποχής της Art Nouveau στην γενικότερη αισθητική. Λοιπόν, και η Art Nouveau χαρακτηρίζεται από μοτίβα τα οποία έρχονται από τη φύση, καμπύλες, κλαδιά, κλίματα, άνθη, γυναικείες μορφές με στεφάνια από άνθη και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, και αυτό φαίνεται στην αρχιτεκτονική, φαίνεται στην διακόσμηση εσωτερικών χώρων της εποχής εκείνης.
0: Των τότε σπιτιών και των μουσείων και των κτηρίων. Ναι.
2: Και ίσως το πιο χαρακτηριστικό που έχω εγώ στην κατοχή μου αυτή τη στιγμή είναι μια φωτογραφία του σαλονιού, όχι του μαγαζιού, του σπιτιού, του σαλονιού του σπιτιού του Πέρντι, που είναι χαρακτηριστικό ντεκόρ της όψιμης βικτοριανής εποχής στην Αγγλία, και είναι γεμάτο μπιχλιμπίδια.
0: Είδες πώς επηρεάζει κάθε εποχή.
2: Λοιπόν, και όταν το βλέπεις αυτό, δεν μπορείς παρά να φέρεις στη σκέψη σου το σκάλισμα Πέρντι. Αυτό που χαρακτηρίζει κάθε οίκος που φτιάχνει χειροποίητα όπλα, έχει και ένα σκάλισμα το οποίο το θεωρεί το χαρακτηριστικό σκάλισμα του οίκου. Σου φτιάχνουν και άλλα πράγματα βέβαια αν θέλεις, αλλά αν δεν πεις τίποτε, θα πάρεις ένα όπλο σκαλισμένο με το τυπικό σκάλισμα του οίκου αυτού. Και το Πέρντι είναι πολλά πολλά μικρά μπουκέτα από άνθη και πολλές καμπύλες πάνω στο σκάλισμα. Αλλά πέρα από το σκάλισμα, η φόρμα, το σχήμα του όπλου σηματοδοτεί και την ακολουθία, για να το πούμε έτσι, της γενικότερης αισθητικής, του γενικότερου αισθητικού κλίματος της εποχής. Αυτή η εποχή πάει από την δεκαετία του 1860, βάζουν όριο οι ιστορικοί της τέχνης τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο της δεκαετίας του 1860, αρχές 1870. Λοιπόν, και πάει μέχρι τις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτά τα μοτίβα τα βλέπουμε και στα κτίρια, τα βλέπουμε γενικότερα στην αισθητική, ακόμα και στην αισθητική κήπων. Αν έφερνες ένα αρχιτέκτονα εξωτερικού χώρου και του έλεγες κάντο, φτιάχτο, θα έφτιαχνε έναν κήπο που είχε όλες αυτές τις καμπύλες και μια ρομαντικότητα, για να το πούμε έτσι.
0: Ήταν όμως, να το πούμε και αυτό, ήταν και υψηλότερο και το επίπεδο τελικά των ανθρώπων την εποχή εκείνη.
2: Εγώ θα διαφωνήσω με αυτό, διότι εμένα δεν
0: ήτανε μόνο αριστοκράτης,
2: είναι να πω και το προσωπικό μου στοιχείο εδώ. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό ο πολύς διάκοσμος και το πολύ πυγμένο τοπίο στο μάτι.
0: Όχι, εγώ το λέω με την έννοια που είπες, αυτό που είπες, ότι ακόμη και οι κήποι ήταν ίδιοι. Είναι ωραίο ότι μια εποχή χαρακτηριζόταν σε όλα. Εντάξει, αυτό ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή,
2: αυτό συμβαίνει σε όλες τις εποχές.
0: Σε όλες τις εποχές, μπράβο.
2: Η αισθητική, η γενικότερη αισθητική, και θα δούμε το τι ακολούθησε. Το τι ακολούθησε.
0: Είναι όπως τώρα έχουμε γκρίζες πολυκατοικίες στην Αθήνα, όπως έχουν τη νέα μόδα.
2: Δεν ξέρω αν το έχει δει, έχει γίνει πλέον αρχιτεκτονικό κλισέ.
0: Ναι.
2: Που δεν το καταλάβαινα στην αρχή, μου το είπε κάποιος και λέω, α, αυτό ήταν. Λοιπόν, το γυάλινο στη Θεό.
0: Εννοείται, γυάλινο στη Θεό και γκρίζο χρώμα στη βαθή.
2: Εγώ δεν καταλάβαινα την σκοπιμότητα του γυάλινου στη Θεό και έλεγα, είναι και λίγο επικίνδυνο, έχεις παιδάκια. Με το ποδήλατό του το παιδάκι μπορεί να τρακάρει σε αυτό το γυάλινο στη Θεό και να γίνει θέμα. Αφενός το ανέφερα αυτό σε έναν αρχιτέκτονα.
0: Όχι, είναι βαριά κατασκευή από ό,τι έχω δει.
2: Και μου είπε, ναι, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι ειδικό το γυαλί, αλλά γιατί το κάνουμε. Για να μπορείς να κάθεσαι μέσα με το air condition και να έχεις θέα πέρα από τον μπαλκόνι.
0: Να μην σου κλείνει το...
2: Να μην σου κλείνει τη θέα.
0: Το παλιό το στη θέα.
2: Με άφησε άναυδο.
0: Είδες όμως ότι κάθε εποχή πώς χαρακτηρίζεται. Τώρα φτιάχνουν μόνο τέτοια. Άρα αν είχαμε και οπλοκατασκευή στην Ελλάδα, ίσως βλέπαμε κάτι ανάλογο σε μοντέλο.
2: Αυτό το έχω σημειώσει για τελευταίο, γιατί να το αναφέρω τελευταίο σήμερα.
0: Ναι, ας το αφήνουμε τελευταίο, μην το πούμε. Πάμε πίσω, πάμε στην Art Nouveau.
2: Η Art Nouveau λοιπόν ήταν ένα κύμα, μια τάση η οποία χαρακτήρισε την εποχή και τα όπλα. Λοιπόν, και στα όπλα θα το δούμε και στη φόρμα, στο σχήμα του όπλου, ακόμα και όταν είναι εντελώς ασκάλιστο, και εκεί θα δούμε αυτό που λέγαμε τις καμπύλες. Θα δούμε μοτίβα τα οποία ήταν τα κλισέ της εποχής, όπως το γυάλινο στη Θεό. Λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε, το πιο χαρακτηριστικό κλισέ είναι το πανέλο στο κοντάκι του όπλου με μισές φωτιές. Ένα επίπεδο μάγουλο, το οποίο το βλέπεις και λες, α, αυτό θα φιλοξενούσε την ολόκληρη φωτιά αν υπήρχε ολόκληρη φωτιά. Και είναι ένα άχρηστο διακοσμητικό στοιχείο, εντελώς.
0: Ναι.
2: Αφενός δεν προσθέτει τίποτα στην φινέτσα του όπλου.
0: Και ούτε και στην λειτουργικότητα, έτσι δεν είναι.
2: Και δευτερόλεπτος δεν προσθέτει τίποτα στην λειτουργικότητα. Λοιπόν, αυτό το είχε στιγματίσει και ο Άγγλος σχολιαστής όπλων, ο Γκαφ Τόμας. Και επηρεάστηκα τόσο πολύ από τις ιδέες του Γκαφ Τόμας, ότι δηλαδή το κοντάκι πρέπει να... ότι η βάση πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει μια κυρτότητα, να μην είναι τετράγωνη. Ότι το κοντάκι πρέπει να έρχεται και να βρίσκει, να συναντά αυτή την κυρτότητα χωρίς επίπεδα πανέλα κτλ. Και το 82 πήγα στην Ιταλία και παράγγειλα ένα τέτοιο όπλο. Και αγνώστα στις προδιαγραφές, τις αισθητικές προδιαγραφές του Γκαφ Τόμας. Του έστειλα φωτογραφίες και το δημοσίευσε στο περιοδικό, στο Shooting Times, στο περιοδικό το εγγλέζικο. Παρά τα αυτά, ο κόσμος είναι ακόμα κολλημένος και οι κατασκευαστές είναι ακόμα κολλημένοι σε αυτά τα τεχνικά άχρηστα και αισθητικά αμφίβολα στοιχεία του 19ου αιώνα. Είναι καταπληκτικό δηλαδή ότι ακόμα και σήμερα, παρόλη την επίδραση που είχαν οι Ιταλοί την δεκαετία του 80, οι Ιταλοί στο σκάλισμα και στην διακόσμηση των όπλων, ακόμα φτιάχνονται όπλα με μισές φωτιές, με επίπεδα πλαϊνά στη βάση, τετραγωνισμένη βάση, και πανέλα στο κοντάκι. Δείχνει πόσο βαθιά μπορεί να μείνει μια αντίληψη έναν αιώνα και βάλε μετά την πρώτη της εμφάνιση.
0: Απίστευτο. Νικήτα μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Κάνουμε ένα διάλειμμα να προσθέσουν και οι ακροατές μας καφέ και συνεχίζουμε αυτή τη διαφορετική κουβέντα, η οποία όμως πηγαίνει τόσο μακριά τη συζήτηση που αλλάζουμε επίπεδο. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή. Το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει καλύτερη ημέρα. Μην το ψάχνετε, δεν υπάρχει σύγκριση. Εμείς πριν ξημερώσει σας ταξιδεύουμε αλλού. Και έχει και πλάκα της, γιατί ο Νικήτας ξεκίνησε με την Art Nouveau. Εγώ θυμήθηκα ότι σήμερα γιορτάζει ο Παναγής και ο Παναής, και ο Νικήτας μας λέει για την Ανάης. Έτσι δεν είναι, Νικήτα?
1: Ακριβώς.
0: Έχει πάει αλλού η κουβέντα. Από τον Παναή πήγαμε στην Ανάης. Ήρθε λοιπόν η ευρωπαϊκή κουλτούρα, αυτή που κάθε εποχή αλλάζει έπιπλα, κτίρια, μοτίβα, σαλόνια, καναπέδες, τραπεζομάντιλα, κουτίνες, και πάει όμως και στα όπλα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Και τώρα ερχόμαστε στο ενδιαφέρον κομμάτι. Είχαμε την καταστροφή και την ισοπαίδωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και μετά τον πόλεμο εξελίσσεται μια νέα τάση, μια νέα αισθητική, η οποία γοητεύεται από τη βιομηχανική παραγωγή, η οποία βιομηχανική παραγωγή έχει αρχίσει και βγάζει σχήματα χωρίς γωνίες, σχήματα αεροδυναμικά. Ξεχνάμε τότε ήταν και η απαρχή της αεροπορικής βιομηχανίας. Βλέπουμε αυτά τα σχήματα να μεταφέρονται σε κτίρια, και το πιο εμβληματικό κτίριο αυτής της σχεδίασης είναι το κτίριο της Chrysler στη Νέα Υόρκη, το οποίο το έχουν βάλει και σε πολλές ταινίες. Αυτό το κτίριο είναι τόσο δραματικό, με τα αιτώματα πάνω που έχει, τα μεταλλικά.
0: Είναι εκεί που πετάει και ο, πώς λέει αυτούς τους ήρωες, ο Spider-Man και ο Batman.
1: Πολύ, πολύ πιθανό.
0: Αυτό πρέπει να είναι, που έχει τα αιτώματα, τα περίεργα πάνω, ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, και βλέπουμε τα τρένα τα οποία έχασαν την μορφή του ατμού, με τα φουγάρα και τις φούστες μπροστά, και έχουν γίνει αεροδυναμικά. Τα αυτοκίνητα, το πιο εμβληματικό αυτοκίνητο αυτής της σχεδίασης ήταν το Cord, το αυτοκίνητο sport, το διθέσιο, αλλά το οποίο είναι τεράστιο. Και αυτό το βλέπουμε και σε οικιακές συσκευές ακόμα, αυτή την τάση. Δηλαδή το μίξερ εκείνης της εποχής που άφησε, έχει γίνει πλέον μνημείο σχεδίασης, το KitchenAid, ακόμα φτιάχνεται με ακριβώς την ίδια φόρμα. Λοιπόν, μοιραία αυτή η τάση επηρέασε και τα όπλα. Αυτή η τάση πήρε μια ονομασία από μια έκθεση που έγινε το 1925 στο Παρίσι, την έκθεση σχεδιαστικών και διακοσμητικών τεχνών.
0: Να πούμε ότι τότε όλες οι σημαντικές εκθέσεις γινόταν στο Παρίσι. Με τα πολεμικά οι Γερμανοί πήραν και τις εκθέσεις. Παρότι χάσαν τον πόλεμο, πήραν τις εκθέσεις.
1: Λοιπόν, και αυτή η έκθεση, με πολλά χρόνια μετά, ονομάστηκε, τότε της δόθηκε το όνομα, τη δεκαετία του 60 της δόθηκε το όνομα αυτής της τάσης, και είναι η Art Deco.
0: Art Deco, μπράβο.
1: Λοιπόν, και μοιραία επηρέασε τα όπλα. Και βλέπουμε την πιο έντονη παρουσία, την πρώτη και πιο έντονη παρουσία αυτής της τάσης στην καραμπίνα, τη Winchester, τη μοντέλο 12, όπου έχει την κυρτή βάση. Ο μηχανισμός είναι όλος εσωτερικός, δεν φαίνεται τίποτα, δεν υπάρχουν πολλές εκτεθειμένες βίδες στο εξωτερικό. Είναι όσο πιο αεροδυναμικό σχήμα μπορεί κανείς να φανταστεί σε ένα όπλο. Λοιπόν, και συνέχισε αυτή η τάση κυρίως στα επαναληπτικά, και μετά βέβαια στα αυτογεμή, αυτό το streamlined το λεγόμενο, δηλαδή το ομαλό σχήμα χωρίς γωνίες, το βλέπουμε, και είναι μία έκφραση αισθητικής της εποχής. Και το τονίζω αυτό γιατί υπάρχει ένας συνομπισμός ότι το δίκανο των τελών του 19ου αιώνα είναι το αισθητικό σχήμα του όπλου, και όλα τα υπόλοιπα είναι απορριπταία. Δεν είναι έτσι.
0: Α, υπάρχει αυτή η φήμη ότι το δίκανο είναι το τέλειο αισθητικά?
1: Ναι, είναι απλά αντανακλούσε την αισθητική της εποχής του. Και μετά ήρθε μία άλλη αισθητική, μία εξέλιξη, διότι επηρεαζόταν από τη σύγχρονη βιομηχανία. Λοιπόν, Και αυτή είχε και αυτή, αυτή η εξέλιξη και αυτή την συμμετοχή της στη σχεδίαση και στην εμφάνιση των όπλων. Άρα κάποιος που συνειδητά επιλέγει για λόγους αισθητικής μία Winchester μοντέλο 12 έχει μία εξίσου αξιόλογη επιλογή που έχει κάποιος που επιλέγει ένα Πέρντι του 1880. Και αυτό ξενίζει κόσμο, ξέρεις, μόλις το πεις, επειδή φύγει και ορισμένα συμφέροντα αυτό. Διότι όταν κάτι έχει κατασκευαστεί σε μερικές χιλιάδες αντίτυπα κρατάει τιμή, ενώ κάτι που έχει κατασκευαστεί για το ευρύ κοινό σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα δεν μπορεί να πουληθεί ένα κάρο λεφτά.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε δηλαδή από την τέχνη στις δημοκρατικές ευαισθησίες, όπως λένε ορισμένοι. Λοιπόν, και για όσους ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα και θέλουν ένα τέτοιο σχήμα όπλου, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και εξαιρετικά αξιόλογες ευκαιρίες. Δηλαδή, εάν έχεις μια συμπάθεια προς την αισθητική αυτή της Art Deco στα όπλα, λέω τώρα ένα παράδειγμα το οποίο το στάμπαρα και είναι, το ψάχνω, αν το βρω θα είμαι πολύ τυχερός, αλλά στην Αμερική είναι πολύ φτηνό, μιλάμε για όπλο των 150 δολαρίων εδώ, όχι των 15.000. λοιπόν, 150 δολάρια παίρνεις μια μεταχειρισμένη Stevens 620, είναι το τελευταίο σχέδιο χράπα χρούπα του Browning, δηλαδή τη σχεδίαση ο Browning, δεν παίρνεις κάτι που δεν είναι καθαρό αίμο. Λοιπόν, είναι από τα πιο απλά συστήματα επαναληπτικής καραμπίνας και από τα πιο όμορφα. Και αυτό το συλλεκτικό κομμάτι μπορείς να το αποκτήσεις από ό,τι βλέπω στις διάφορες σελίδες πωλήσεων στην Αμερική από 150 μέχρι 300 δολάρια.
0: Μια αρκετά λογική τιμή.
1: Και βέβαια θα σου πούν όλοι
0: κάτι τόσο συλλεκτικό.
1: Αντιμετωπίζουν οι σνόπ του χώρου ως περίπου βάρβαρο επειδή έχεις αυτή την αισθητική. Αλλά από την άλλη αυτή η αισθητική έχει πίσω της μια ιστορία. Δεν είναι μια τυχαία αισθητική. Εντάξει, η Art Deco είναι αξιόλογη.
0: Ναι, έχει αφήσει δική της άποψη σε όλα τα προϊόντα.
1: Και μπορώ να πω ότι είναι και πιο επιβλητική για ορισμένους, διότι η Art Deco δεν πάει στην επιδερμική κάλυψη με σκάλισμα. Η ίδια η φόρμα είναι η αισθητική της. Δηλαδή στη Winchester μοντέλο 12 δεν λες «Α, τι ωραίο σκάλισμα», λες «Τι ωραίο σχήμα».
0: Μπράβο, πηγαίνεις στην ουσία.
1: Πάει στην ουσία του αντικειμένου. Και η ουσία ακολουθεί και αυτή την αρχή, την παλιά αρχή της αισθητικής, ότι η λειτουργία καθορίζει το σχήμα. Είναι μία από τις αρχές της καλής σχεδίασης αυτή. Και αυτό μπορώ να πω είναι πιο έκδηλο σε αυτή τη φάση, δηλαδή τις δεκαετίες του 20-30, παρά προγενέστερα.
0: Αυτό
1: με
0: βέβαια
1: τα πανέλα και τις αχρίαστες επεμβάσεις στα πλαγιόκανα.
0: Νικήτα, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχει ωραίο σχήμα, έχει καλό μηχανισμό λειτουργίας, που τα μπερδεύουμε, έτσι δεν είναι. Απλά προσαρμόσανε τη λειτουργία στο σχήμα.
1: Όχι, πρώτα είχαν τη λειτουργία και μετά την κάλυψαν με το οικονομικό σχήμα που μπορούσαν να σκεφτούν.
0: Σου λέει πού θα βάλουμε αυτό το μηχανισμό, ναι, σωστά. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως έχει αποδειχθεί στην πράξη, διότι δεν μπορείς να φτιάξεις εκατομμύρια αντίτυπα ενός αντικειμένου αν δεν είναι λειτουργικό. Δηλαδή η καραμπίνα, η Remington, η 870, νομίζω έχει φτάσει τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα παραγωγή και παρόμοια νούμερα έχει και η Mossberg που ακολουθεί το ίδιο σχήμα. Εγώ πήγα σε προγενέστερα όπλα από αυτά για να υπάρχει μια αίσθηση συλλεκτικότητας. Αυτή η αυτόματη αντιμετώπιση του συλλεκτή είναι ότι το παλιό είναι συλλεκτικό και το σύγχρονο δεν είναι.
0: Ναι, πολύ σωστά το λες. Πολύ σωστά.
1: Οπότε πήγαμε στην Steven στην 620, που είναι προϊόν της δεκαετίας του 1920, και εκεί εκεί έχεις και συνδυασ εξαιρετικά καλού συστήματος λειτουργίας, ο Μπράουνινγκ το έφτιαξε, και το κλασικό σχήμα της Art Deco εξωτερικά.
0: Ο Μπράουνινγκ τα έφτιαξε, για να πούμε και στους ακροατές που δεν γνωρίζουν, ο Μπράουνινγκ συνεργάστηκε με τη Στίβενς και τους έφτιαξε το όπλο και το σύστημα, δεν είναι?
1: Ναι, το σχεδίασε, το επούλησε το σχέδιο.
0: Επούλησε το σχέδιο, λοιπόν,
1: και να ξέρουν και οι ακροατές μας ακούνε ότι ο Μπράουνινγκ ήταν ο πιο παραγωγικός και ο πιο εφευρετικός εφευρέτης όπλων στην ιστορία.
0: Γενικά ο πιο παραγωγικός εφευρέτης.
1: Δεν υπάρχει άλλος που να έχει κατοχυρωμένες τόσες πολλές πατέντες και άλλος σχεδιαστής που τα σχέδια του να έχουν χρησιμοποιηθεί από τόσους πολλούς κατασκευαστές.
0: Απίστευτο. Θα του κάνουμε μια εκπομπή κάποια στιγμή, δεν είναι? Αξίζει.
1: Αυτός δεν θέλει εκπομπή, θέλει ολόκληρη βιβλιοθήκη.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ναι, κοίτα, μια μικρή διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους. Μένει στη γραμμή σου και ξανά μαζί σε πολύ λίγο.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή και εμείς είμαστε εδώ. Σας κρατάμε συντροφιά. Όχι με μαθήματα, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη τελικά, γιατί νομίζω ότι αυτό που κάνουμε στις κυριακάτικες εκπομπές μας τώρα το καλοκαίρι, εσείς στο μυαλό σας είναι πότε θα πάτε στην παραλία, αλλά νομίζω ότι κάποιες σταγόνες γνώσεις πρέπει να πάντα να τις αφήνουμε να τρέξουν στο μυαλό μας, γιατί μας βοηθάνε σε πάρα πολλά άλλα καθημερινά προβλήματα. Γιατί μπορεί να μιλάμε για όπλα, μπορεί να μιλάμε για εποχές, μπορεί να μιλάμε για τάσεις της μόδας αυτών των εποχών, αλλά σίγουρα το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο αν το απορροφήσουμε όλο αυτό σαν σταγόνες γνώσεις. Σταγόνες ιστορίες έχουμε μάθει, αλλά ιστορία προσφέρει και γνώση, έτσι είναι. Έτσι δεν είναι, Νικήτα?
3: Έτσι είναι.
2: Πάντα η ιστορία αφήνει γνώση στον άνθρωπο, πάντα. Και σε έχει αδικηθεί σαν μάθημα. Μην το ξεχνάμε αυτό από τα δικά μας μαθητικά χρόνια. Τώρα πια δεν ξέρω στην εποχή μας τι γίνεται, δεν νομίζω ότι έχει την ίδια σημασία όπως τότε. Νικήτα, μετά πέρασαμε και την Art Deco, τι κάνουμε τώρα?
3: Και τώρα είχαμε πει ότι θα αναφερθούμε στην ελληνική
2: εσθητική.
3: Λοιπόν,
2: αν η χώρα είχε οπλοβιομηχανία, τι θα έκανε σήμερα
3: από πού έρχονταν η έμπνευση?
2: Με αυτά τα περίεργα κτίρια.
3: Ναι, στην αρχιτεκτονική μας, και λέω την λιτή αρχιτεκτονική των Κυκλάδων, είναι το ένα, γιατί είναι η πιο αμιγώς ελληνική φόρμα που μπορεί κανείς να δει στο ελληνικό τοπίο.
2: Σωστά.
3: Ναι, κάναμε αρχοντικά και νεοκλασικά, αλλά αυτά δεν είναι αμιγώς ελληνική φόρμα. Αυτό είναι το ένα για το σχήμα. Τώρα, πώς μπορείς να πάρεις το κυβικό σχήμα της κυκλαδικής αρχιτεκτονικής και να το μεταφέρεις σε ένα όπλο, αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Και
3: αυτό είναι
2: πρόσεξε, και με το ανάγλυφο της επιφάνειας, μην το ξεχνάμε αυτό.
3: Ναι, και αυτό.
2: Η επιφάνεια έχει νερά πάνω.
3: Μπορεί να το κάτσει κάποιος και να σκεφτεί διαφόρους τρόπους που μπορεί να το μεταφέρει αυτό σε όπλα. Το άλλο, το οποίο εδώ έχουμε μια εμπειρία. Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια ο φίλος αξέχαστος, αείμνηστος Τζέφρι Μπούθροιντ μου έστειλε κάτι φωτογραφίες από ένα Dixon, γιατί έχω μια αδυναμία στο σχήμα του Dixon και το ήξερε ο Τζέφρι. Λοιπόν, και μου έστειλε φωτογραφίες από ένα Dixon το οποίο ζήτησε ο πελάτης να σκαλιστεί με μοτίβα από κλασική, από παραδοσιακά σκοτσέζικα κεντήματα, και η ιδέα αυτή υλοποιήθηκε από τον χαράκτη των Malcolm Appleby τότε. Όταν το είδα αυτό, αμέσως σκέφτηκα ότι εάν υπάρχει μία χώρα που έχει τεράστια παράδοση σε κεντήματα, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Η Κύπρος με τα Λευκαρίτικα, η Ελλάδα με τα Σκυριανά, όπου και να κοιτάξεις δηλαδή στην ελληνική παράδοση, υπάρχει διακόσμηση πρώτον στα κεντητά και δεύτερον στα υφαντά.
2: Βέβαια.
3: Δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τότε, ομολογώ, αυτές οι φωτογραφίες που μου έστειλε ο Τζέφρι μου άνοιξαν τα μάτια. Και λέω, για ξαναδείς να δούμε, είναι εφικτό. Έστειλα κάποιες φωτογραφίες οι οποίες, από ό,τι μου λένε, μεταφέρθηκαν στον χαράκτη, τον Malcolm Appleby, ο οποίος τρελάθηκε όταν τις είδε. Και δεν ξέρω, κυριολεκτικά δεν ξέρω, επειδή πέθανε ο Boothroyd, και δεν έχω άμεση επαφή με τον Malcolm Appleby, τον χαράκτη, δεν ξέρω αν προχώρησε στην εφαρμογή αυτών των σχεδίων, αν μετέφερε δηλαδή ελληνικά μοτίβα από το παραδοσιακό κέντημα σε σκοτσέζικα όπλα. Αυτό, αν έχει γίνει, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε.
2: Ναι, γιατί θα ήταν τι θα κάναμε σαν χώρα αν είχαμε δική μας παραγωγή.
3: Ακριβώς.
2: Θα το δούμε πώς θα αντιδρούσε η παραγωγή.
3: Από πού εμπνέεται κάποιος? Δηλαδή, οι Ιταλοί είχαν μια έκρηξη στην χαρακτική τους δουλειά την δεκαετία του 80 και βλέπουμε από πού πήρανε τα μοτίβα. Πήραν μοτίβα από την αναγεννησιακή τέχνη της Ιταλίας. Ακόμα και αναπαραστάσεις από πίνακες της εκείνης της εποχής έχουν μεταφερθεί σε όπλα. Από σκαλιστές όπως είναι ο Φρακάσι, ο Γκαλεάτσι και άλλοι. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ένα πολύ πολύ πολύ καλό όπλο το οποίο έχει πάνω του σκάλισμα από σκυριανό κέντημα. Είναι κάτι το οποίο το σκέφτεσαι.
2: Βέβαια.
3: Είναι κάτι το οποίο εντυπωσιάζει νομίζω.
2: Και είναι και κάτι το οποίο θα το είχαμε σίγουρα βάλει στην κατασκευή, στο σχεδιασμό, στη διακόσμηση, να το πούμε πιο σωστά, γιατί ο καθένας βάζει αυτό που τον εμπνέει, που είναι τα παιδικά του χρόνια.
3: Αυτό βέβαια, αν αφινόταν η οπλοκατασκευή να πάρει τις διαστάσεις που μπορούσε να πάρει στη χώρα και δεν περιοριζόταν στα στήρα μυαλά της ΕΒΟ, εντάξει, γιατί η εμπειρία μας δείχνει ότι εκεί, από εκεί μεριά, όχι μόνο κεντήματα δεν θα βλέπαμε στα όπλα, ενδεχομένως να βλέπαμε και γύψο να βάλουν στα όπλα. Ήταν τόσο κλειστά τα μυαλά.
2: Ναι, δεν έχεις απαιτήσεις. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα. Για να γίνουν όλα αυτά, Νικήτα, θα είχαμε και κουλτούρα. Εμείς έχουμε χάσει μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν επανήλθε ποτέ. Δεν υπήρχε καμία κατασκευή, καμία σχέση του νεοέλληνα με την όπλο κατασκευή. Δηλαδή αποκόπηκε τελείως. Μαχαίρι. Μάλιστα πρόσφατα πανηγυρίζανε στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πανηγύριζε ο κόσμος γιατί δόθηκε η άδεια σε έναν κατασκευαστή που τον ξέρουμε και οι δύο στη Λάρισα, να μπορέσει επιτέλους να δείξει το όπλο που κατασκεύασε. Το θεωρήσαμε τόσο σημαντικό, το φυσιολογικό, ήταν απίστευτο. Και πανηγυρίζαν ο κόσμος, γράφαν από κάτω 1600 like, μπράβο, επιτέλους ρε παιδιά. Τι επιτέλους? Επιτέλους δηλαδή που αυτή τη στιγμή, αν ο κύριος Μυτιλινέος, που έχει κάνει τέτοιες εγκαταστάσεις στο Βόλο εκπληκτικές, αποφασίσει να φτιάξει ένα όπλο, δεν επιτρέπεται με τον υπάρχον νόμο, πρέπει να αλλάξει ο νόμος στη Βουλή. Αυτό δεν το έχει σκεφτεί κανένας. Φτιάχνουμε άρματα μάχης αυτή τη στιγμή, τα κελίφη στο Βόλο, και αν πει ότι θα βάλω στη γραμμή παραγωγής και κάποια οπλικά συστήματα, θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος στη Βουλή. Κανείς δεν το λέει αυτό.
3: Είμαστε, δεν θέλουμε να το πούμε, αλλά είμαστε μια τεχνοφοβική χώρα.
2: Έτσι,
3: και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που έχουν εξελιχθεί, οι πλειοκτήτες, είναι αυτοί που έδρασαν εκτός των συνόρων της χώρας.
2: Ναι, χρησιμοποιούν εμάς τόρους από εδώ, αλλά στο νερό μέσα, μακριά από τη χώρα.
3: Τόσο μακριά που δεν μπορεί να τους φτάσει το μακρύ χέρι της ελληνικής γραφειοκρατίας.
2: Ναι, βέβαια, πρέπει να τρελαίνονται ότι αυτή τη στιγμή φεύγουν συνεργεία και φτιάχνουν στην Αργεντινή ένα μηχανοστάσιο και δεν μπορεί εδώ πέρα να το φορολογήσει το σύστημα, το ντόπιο σύστημα.
3: Τι να το φορολογήσει, να βάλουν κάποιον υπάλληλο, ο οποίος...
2: Να πιστοποιεί.
3: Ο οποίος έχει τον τρόπο να πει απαγορεύεται, ναι. Μέχρι βέβαια να πέσει τον παγιόκο σε ορισμένες περιπτώσεις, και από φόβο να απαγορεύει πράγματα, διότι δεν τα καταλαβαίνει.
2: Ναι, αυτό είναι μια πολύ σωστή προσέγγιση σου. Απαγορεύονται πράγματα στην Ελλάδα επειδή ο άλλος δεν το ξέρει και σου λέει γιατί να το κάνεις αυτό.
3: Ναι, ο μόνος τρόπος να καλυφθεί είναι να το απαγορεύσει. Η απαγόρευση δεν είναι λάθος και είναι και αναστρέψιμη κάποια στιγμή στο μέλλον. Μπορεί να έρθει κάποιος άλλος υπάλληλος να αλλάξουν τα πράγματα και να πει επιτρέπεται. Αυτός όμως εκείνη για τη διάρκεια της δικής του καριέρας έχει καλύψει τον εαυτό του. Είχε πει απαγορεύεται.
2: Το θέμα είναι ότι, Νικήτα, θεωρείς ότι αν συνεχιστούν αυτές οι αλλαγές που βλέπουμε ότι κάτι κινείται στο χώρο της συμπαραγωγής, της εμπλοκής της χώρας μας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα αυτά, θα αποτολμήσει κάποιος να πει φτιάχνω του ΦΕΚΕ στο στρατιωτικό? Και μετά θα φανεί και το κυνηγητικό.
3: Ένα καλό έχει η τεχνητή νοημοσύνη που έχω βρει μέχρι τώρα. Και ένα καλό. Σου λέει ξεκάθαρα σε τέτοιες περιπτώσεις είσαι βλάκας. Και το λέει με τρόπο που δεν επιδέχεται καμία παρερμηνία. Okay. Λοιπόν, και εκεί δεν έχει να πεις ότι μα ο Τάδε και ο Δίνα και ο τα λοιπά. το μηχάνημα το ίδιο σου λέει αυτό που προτείνεις δεν παίζει. Λοιπόν, και ενδεχομένως να δούμε το μηχάνημα το ίδιο να βγάζει τη ρίση και την απόφαση ότι όλες αυτές οι απαγορεύσεις δεν ωφελούν σε τίποτα.
2: Και δεν οδηγήσαν και πουθενά τη χώρα, έτσι είναι.
3: Εγώ δηλαδή από τα παραδείγματα ζήτησα από την τεχνητή νοημοσύνη να μου κάνει μια αξιολόγηση του site Οπλογνωσία. Και ήρθε και μου είπε, δεν είναι εμπορικό.
2: Γιατί στη χώρα αυτή δεν ασχολούνται.
3: Όχι, όχι, πράγματι έχει δίκιο. Δεν το θέλω να είναι εμπορικό. Αλλά βλέπεις, έκανε τη σωστή διάγνωση το μηχάνημα. Και έτσι μπορείς να πάρεις μια απαγόρευση και να πεις, βγάζει νόημα. Και το μηχάνημα θα την αναλύσει και θα σου πει, είναι βλαβερή διότι δεν αφήνει να εξελιχθεί ωφέλιμη εμπορική δραστηριότητα.
2: Πολύ, πολύ σωστό. Και πολύ σημαντικό.
3: Και δεν θα μπορεί κανείς να πει τίποτε, διότι δεν είναι, το μηχάνημα δεν έχει πολιτικά κίνητρα. Το μηχάνημα είναι μηχανή.
2: Ναι, δεν έχει, όχι. Δεν έχει καθόλου συνέστημα.
3: Ακριβώς.
2: Νικήτα, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια Κυριακή, γιατί σήμερα το ταξίδι ήταν, μπλέξαμε τα πάντα, από κτίρια μέχρι διακοσμήσεις, μέχρι κουρτίνες.
3: Ακριβώς.
2: ακόμη και τραπεζομάντιλα. Να είσαι καλά όμως, και πιστεύω ότι ακόμη και αντικυνηγός δεν είναι κάποιος, θα πρέπει να καταλάβει ότι η οπλοκατασκευή είναι και αυτή μια τέχνη. Και κάπως έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίζει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικήτα.
3: Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά.

Και λίγο πριν ξημερώσει, όπως πάντα, τώρα χαράζει η μέρα, να σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και αυτή την Κυριακή μαζί μας, να σας ευχηθούμε να περάσετε πολύ ωραία μια ωραία καλοκαιρινή Κυριακή στη θάλασσα ή όπου αλλού σας ευχαριστεί, και να ξέρετε ότι εμείς είμαστε εδώ για να σας φέρνουμε το πρώτο φως με συντροφιά μαζί σας. Ευχαριστούμε.

0: Ορίστε ρε παιδιά, το φοβερό ξέρετε ποιο είναι. Σήμερα δεν έχουμε ψάξει το για έρευνες ούτε για τίποτα. Δεν χρειάζεται. Τα θέματα περνάνε από μπροστά σου. Δηλαδή τώρα μου λέει ο Παναγιώτης, κοίτα ρε εσύ, μου λέει τώρα, 30 ευρώ μου λέει εξαπλώστρες για να πας στην παραλία. Και όντως ρε παιδιά, 30 ευρώ εξαπλώστρες για να πας στην παραλία είναι σαν να την αγοράζεις, όχι να την νοικιάζεις το συγκεκριμένο. Και για πόσες ώρες δηλαδή. Θα πει κάποιος, ωραία ρε φίλε, μην πας. Δεν θα πάω. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν θα πάω. Βέβαια υπάρχουν κάποια που πάνε. Προφανώς, για να πηγαίνει κάποιος, παιδιά, να ανεβάζεται τιμή σε αυτό το επίπεδο, σημαίνει ότι πηγαίνουν και νοικιάζουν τις ξαπλώστρες συγκεκριμένοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιοχές. Εντάξει, δεν θέλω να τα τσουβαλιάζω. Σας έχω πει ότι δεν είναι ωραίο το τσουβάλιασμα. Υπάρχουν περιοχές και υπάρχουν και επιχειρηματίες σε παραλίες που τι έχουν κάνει. Έχουν δώσει όντως αρκετά χρήματα για να νοικιάσουν τη συγκεκριμένη παραλία. Οπότε σου λέει, φίλε μου, εγώ πρέπει να βγάλω και ένα κέρδος από όλο αυτό. Μα το πρόβλημά μας δεν είναι το κέρδος, παιδιά. Το πρόβλημά μας είναι η εσχροκέρδεια. Και το πρόβλημά μας είναι να υπάρχει και ελεύθερη παραλία για να κάνουμε το μπανάκι μας και εμείς οι υπόλοιποι που δεν μπορούμε να πληρώσουμε 30 ευρώ το ζευγάρι την ξαπλώστρα για να μπορούμε να κάνουμε. Όχι το ζευγάρι. Η μία. Η μία.
1: Είσαι καλά.
0: Η μία. Έλα ρε εσύ τώρα. 30 ευρώ η μία. Πού?
1: Παντού.
0: Παντού. Πάμε καλά τώρα. Είναι όντως αυτές οι τιμές. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ. Δεν έχω πάει ακόμα θάλασσα. Αλλά είναι 30 ευρώ. Δηλαδή εδώ Αττική Παναγιώτη πας και σου λέει 30 και 30. Ναι. Τι λες ρε φίλε, 60 ευρώ. Θα νοικιάσω δωμάτιο.
1: Στις καθημερινές.
0: Γιατί το Σαββατοκύριακο πάει παραπάνω. Παιδιά, μην πάτε παιδιά. Συγγνώμη αλλά μην πάτε. Μην πάτε παιδιά. Τώρα από εκεί και πέρα το τι κάνει η πολιτεία σε αυτά τα φαινόμενα, και η πολιτεία πρέπει να μαζεύσει, να βαστευτεί λίγο όσον αφορά τις ενοικιάσεις της παραλίας, και από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να προφυλάξει και τον κόσμο. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα, δηλαδή η προστασία του κοινού, αλλά και από πού να προφυλαχτείς πλέον. Εσκροκέρδια από εδώ, ας πούμε. Πάνε στο σούπερ μάρκετ, τι κάνουν οι άλλοι μαγιά που κάνουν στο σούπερ μάρκετ, τώρα ξέρεις τι είναι. Η τιμή είναι σταθερή, μειώνουν την ποσότητα. Ρε εσύ, ρε τι απαταιώνες κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δηλαδή πραγματικά αυτό είναι μεγάλο θέμα. Κοίτασε Παναγιώτη, αυτό είναι τεράστιο θέμα για την καθημερινότητά μας, για την τσέπη μας, για αυτούς οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν και δυο δουλειές. Βλέπω τώρα συνεχώς λέει δεν δουλεύουν οι Έλληνες. Έχω ένα φίλο κοντά μου, ο οποίος μου λέει να κάνω δεύτερη δουλειά τώρα. Γιατί δεν βγαίνω, μου λέει. Η γυναίκα του ξεκίνησε δεύτερη δουλειά πέρυσι. Δηλαδή. Δηλαδή παιδιά, πραγματικά η κατάσταση δεν θα διορθωθεί αν εμείς κάνουμε και δύο και τρεις δουλειές, γιατί πολύ απλά φαίνεται πως έτσι τροφοδοτούμε με το δικό μας το εισόδημα αυτούς οι οποίοι κλέβουν, κατακλέβουν τον κόσμο. Αλλά δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί, πρέπει τα μέτρα να γίνουν ακόμα πιο αυστηρά. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι πιο συχνοί, δεν ξέρω πράγμα, προσλάβετε ανθρώπους να κάνουν ελέγχους. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή, πώς μπορούμε να το δεχτούμε όλο αυτό. Θα σου πω, από τα μούτρα σας πήρα, δεν τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Όπως καταλαβαίνετε είναι ζήτημα που μας απασχολεί γιατί είναι καλοκαίρι και γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Θα έχουμε στη συνέχεια και θα το θέσω το ζήτημα και σε συζήτηση που θα έχουμε με εκπρόσωπο καταναλωτικής οργάνωσης. Εγώ να σας πω καλημέρα. Δεν είπαμε. Τα μούτρα σας πήρα. Καλημέρα αδέρφια. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου. Πολύ ωραία μέρα. Πάρα πολύ ωραία μέρα. Καλοκαιρινή. Όμορφη. 158η ημέρα του έτους. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 20:46. Ανατολή είχαμε στις 6:01. Χρόνια πολλά των Αγίων Πάντων σήμερα. Στον Αγισίλαο, την Αγισιλία, τον Αριστομένη. Γιορτάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η Βενετία γιορτάζει. Η Ασημίνα. Ο Όθωνας. Ο Βενέτιος. Λοιπόν, είναι η μέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας, παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων, η μέρα του δημοσιογράφου στην Αργεντινή, γιατί σαν σήμερα το 1810 ιδρύθηκε και κυκλοφόρησε η πρώτη εφημερίδα στην συγκεκριμένη χώρα. Στη Μάλτα γιορτάζουν τον ξεσηκωμό κατά της αγγλικής κατοχής στις 7 Ιουνίου του 1919. Που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι. Γενικά από όπου έχουν περάσει οι Άγγλοι, κατοχή, το ένα τ' άλλο, έτσι, με ζητήματα, βλέπε Κύπρο, Ινδία, δηλαδή δεν υπάρχει και μέρος που να μην έχουν αγωνιστεί οι άνθρωποι να αποτινάξουν από πάνω τους πολιτισμένους. Έτσι, τους πολιτισμένους, αυτούς τους αποικιοκράτες, ας πούμε, που είχαν αιματοκυλήσει και τον κόσμο. Να πεις τώρα. Είναι Εθνική ημέρα παγωτού σοκολάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο, πολύ ωραίο. Η σοκολάτα σε όλες τις μορφές. Δηλαδή, γάλακτος, σοκολάτα κουβερτούρα, σοκολάτα με φιστίκι μέσα δικό της. Δηλαδή, είναι σοκολάτα, χωρίς σοκολάτα, πώς σοκολάτα, Παναγιώτη, να το πω, να βάλω παχύς, άμα το βάλεις πιο παχύ γίνεται πιο νόστιμη. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδάκι μου. Πρέπει να σου πω, αδέρφια μου, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε στο Λιξούρι το 1801 ο Παναγιώτης Τυπάλιδος Μπασιάς. Ποιος είναι αυτός, θα πει κάποιος. Παιδιά, είναι ένας όσιος καινοφανής της Ορθόδοξης Χριστιανικής, ένας όσιος καινοφανής της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, ο όσιος Παΐσιος, έτσι είναι το όνομά του, προσέξτε.

7 Ιουνίου του 1976 έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του, τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες εξέπεμπαν άρρητη ευωδία. Λοιπόν, 4 Φεβρουαρίου του 1986 ανακηρύχθηκε Όσιος με πατριαρχική και συνοδική πράξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Δημητρίου του Πρώτου και η μνήμη του γιορτάζεται σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα πολύ έτσι βαριφορτωμένη, γιατί σαν σήμερα αδέρφια οι Βούλγαροι Κομιτατζίδες σκότωσαν το Σαράντο Αγαπινό. Είναι αυτή η τεράστια μορφή του μακεδονικού αγώνα, ο Τέλος Άγρας. Ο Τέλος Άγρας, ο οποίος γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1880 στο Ναύπλιο, πατέρας του ήταν ο Ανδρέας Αγαπινός, υπηρετούσε ως εφέτης ο συγκεκριμένος από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Το 1901 αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων, κατατάχθηκε εθελοντής στα στρατιωτικά σώματα που πολέμουσαν τους Βουλγάρους Κομιτσατζίδες στην Οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία και πολέμησε κυρίως στην περιοχή του Βερμίου. Έγινε αρχηγός στρατιωτικού τμήματος, φοβερός μαχητής, φοβερός και στη συμβολή του στις σκληρές μάχες για την εκαθάριση της βαλτόδους λίμνης των Γιαννιτσών, η οποία είχε καταστεί από τους Βούλγαρους Κομιτατζίδες ένα απροσπέλαστο οχυρό. Τις 14 Νοεμβρίου του 1906 τραυματίστηκε όταν οι άνδρες του δέχτηκαν επίθεση από το απόσπασμα του Κομιτατζή Αποστόλ Πετκόφ και μετέβη στη Θεσσαλονίκη για νοσηλεία. Δεν τον παράτησε τον αγώνα. Επέστρεψε στις αρχές του 1907, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του χειροτέρεψε και προσλήφθηκε από ελονοσία. Τον αντικατέστησαν με τον καπετάν Αμίντα, τον Νικόλαο Διμπιώτη, το Λοχαγό, άλλη μεγάλη μορφή αυτός. Αλλά τι έγινε, πριν φύγει από την περιοχή, ο Τέλος Άγρας, ο καπετάν Άγρας όπως τον έλεγαν, θέλησε να συναντηθεί με τους αρχηγούς των βουλιαρικών τμήματων Κασάπτσκι και Ζλάταν, με σκοπό είτε να τους εξαγοράσει είτε να τους πείσει να στραφούν ενωμένοι Έλληνες και Βούλγαροι κατά των Τούρκων. Παρά την αντίδραση των Αωσαίων Προκρήτων, οι οποίοι του είπαν μην τους δεις, αυτοί είναι δολοφόνοι, είναι... Λοιπόν, πήγε, τους συνάντησε σε ουδέτερο έδαφος, μαζί με έναν άντρα της εμπιστοσύνης, τον Αντώνη Μίγκα. Οι Βούλγαροι, παρά τις διαβεβαιώσεις τους, συνέλαβαν και τους δύο και αφού τους διαπόμπευσαν επί μία εβδομάδα περιφέροντάς τους στα βουλγαρικά χωριά της περιοχής ως δίθεν εχμαλό τους, τους κρέμασαν από το κλαδί μιας καρυδιάς που βρισκόταν κοντά στο χωριό Τέχοβο στις 7 Ιουνίου του 1907. Ο θάνατος του καπετάν Άγρα συντάραξε τους Έλληνες της περιοχής και η προδοσία των Βουλγάρων φανάτισε τους Έλληνες αντάρτες, με αποτέλεσμα ο μακεδονικός αγώνας να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση. Μην φαντάζεστε ότι τι γλίτωσαν οι Βούλγαροι Κομιτατζίδες. Σκοτώθηκαν αργότερα από Έλληνες Μακεδονομάχους, ενώ ο κλάδος της καρυδιάς όπου κρεμάστηκαν οι δύο μαχητές φυλασσόταν ως ιερό κοιμήλιο σε αίθουσα της φιλοπτώχου αδελφότητας της Έδεσας.

Αυτά αδέρφια, δεν έχουμε εκείνο το ωραίο τραγούδι του Καρά για τη Μακεδονία. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, αποκλειστικά το έχουμε ακούσει, έτσι. Στο αδελφάκι μας, Νότες 96. Και η αλήθεια είναι ότι αν θέλετε πραγματικά να απολαύσετε μουσική με πελάχιστες διακοπές, αυθεντική ελληνική μουσική, και να κάνετε και κέφι και γενικά να περάσετε όμορφα, στους 96 ο Νότες FM το πετυχαίνει απόλυτα. Αυτό σας βεβαιώ, έχω γίνει φανατικός ακροατής. Δύο συχνότητες έχω, έτσι. Το συγκεκριμένο, το Νότες 96, και φυσικά το σταθμό της καρδιάς μας, το σπίτι μας, τα παραπολιτικά 90,1. Απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος του σπιτιού, γιατί αυτός ρυθμίζει τα πάντα εδώ, Παναγιώτης Χάλαρης, κυρίες και κύριοι, ο σεβασμιότατος, διοικητής των Αητών Ηχοληπτών, ο οποίος του στρατοπέδου της Ρόδου, διοικητής βεβαίως, γιατί εκεί ήταν Ναΐτες, ο οποίος έτσι όπως πάντα κάνει τα μαγικά του άψογο στα καθήκοντά του, ως διοικητής άλλωστε, ο οποίος έχει και ναητική προέλευση και καταγωγή. Λοιπόν, Deus Vult, φίλε μου,

Πούμε επίσης ότι τα τραγούδια επιλέγει ο Πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Σε λεπτομέρειες της μουσικής παραγωγής είναι η κόρη του Ευωϊκού, η νύμφη του Ευρύπου. Ανάποδα τα είπα, αλλά δεν πειράζει. Εσείς καταλάβατε ότι μιλώ για την Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμα ο Σαντορινός. Θα πάμε παραίτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Πόσα χρόνια τώρα, 12 και πάμε για 13. Ελπίζω να μην με έχετε βαρεθεί. Εγώ δεν σας βαριέμαι ποτέ πάντως. Και πολύ χαίρομαι όταν στέλνετε μηνύματα στο radio@papakiparapolitika.gr για να έχουμε την άμεση και απευθείας επαφή. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και πανερχόμαστε.

διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η έξυπνη ένεση που εξαφανίζει τον καρκίνο. Νέα θεραπεία με τριπλή δράση σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ασθενείς χωρίς άλλες επιλογές. Πότε έρχεται στην Ελλάδα? Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. GPS, κοργή και μια αιμονή που σοκάρει. Τα δύο κορίτσια στο επίκεντρο μιας τραγωδίας που συγκλονίζει την Ελλάδα. Άγγελος Αντωνόπουλος. Το τελευταίο αντίο σε ένα σπουδαίο πρωταγωνιστή. Ο συνταγματάρχης Βαρτάνης που έγινε το πρώτο τηλεοπτικό είδωλο της Ελλάδας έφυγε στα 94 του χρόνια. Πέθανε στην αγκαλιά μου ήσυχα. Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του Νάσου Αθανασίου για τις τελευταίες του στιγμές. Η μητέρα του Μπεν προσέλαβε τον ερευνητή Χάρη Βεραμόν. Ξεκίνησε καμπάνια στο GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Αφιέρωση για τη Μαριάννα του Παναγιώτη. Καλημέρα. Λοιπόν, πώς είστε, τι κάνετε, αδέρφια μου? Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Το μεταξύ έχω πάρει καινούργια γυαλιά. Κοντά βλέπω τέλεια. Λίγο πιο μακριά δεν βλέπω. Ψάχνω να βρω τώρα πού θα. Πού, δηλαδή, δεν τα έχω συνηθίσει κιόλας. Είναι ένα θέμα. Βέβαια, στις μικρές ηλικίες, έτσι, στους νεαρούς και τις νεαρές, όταν φοράνε γυαλιά που είναι για να βλέπεις κοντά, το λέμε υπερμετροπία. Εντάξει, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν έχουμε σχέση με πρεσβειοποίες. Εν τω μετάξυ. Χράτσα, χρούτσα, χράτσα, χρούτσα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Εν τω μεταξύ σας έλεγα, δηλαδή με το θέμα, με τα μάτια, με τα γυαλιά, δηλαδή είναι θέμα, ρε παιδί μου. Ψάχνεις να βρεις τα κατάλληλα γυαλιά. Τα γυαλιά μου, τα γυαλιά μου, που είναι τα γυαλιά μου, τα φοράς κιόλας πολλές φορές. Ναι, είναι χαρακτηριστικό όλο αυτό. Τέλος πάντων, μια ιδιαίτερη καλημέρα, αδέρφια. Τι όμορφο πρωινό, ρε παιδί μου. Αυτό το πρωινό, το καλοκαιρινό, με το φως αυτό που λούζει και η ησυχία της, η κυριακάτικη ησυχία, είναι ιδανική να φτιάξεις την καφεδιά σου, να βγεις στη βεράντα σου. Ελπίζω να περνάει κανένας με κανένα μηχανάκι χωρίς εξάντηση, χωρίς, ξέρετε, συλλασχία από πίσω, που δεν βγάζουν τα συλλασχέ, και να είναι ήρεμο το πρωινό, όμορφο. Κοιμούνται και τα παιδιά. Όταν δεν είναι μεγάλα, παίζει ρόλο, Παναγιώτη. Εσύ έχεις μεγαλώσει πλέον τα παιδιά. Είσαι μια χαρά τώρα. Λοιπόν,
1: εσένα γυρίζουν τέτοια
0: ώρα. Σωστό και αυτό, βέβαια. Γιατί να το κρίσουμε άλλωστε. Το θέμα είναι ότι αυτή η ησυχία η πρωινή να μην ταράζεται, έτσι, κυριακάτικη. Είναι από τα πράγματα που απολαμβάνεις, ρε παιδί μου. Όπως ελπίζω να απολαύσετε και τη θαλασσίτσα, σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα. 32 βαθμούς θερμοκρασία βλέπω εδώ. Όπως καταλαβαίνεις, διστάζω να πάω στις ειδήσεις. Δεν θέλω να πάω. Αλλά τι να κάνω, θα πάω. 32 βαθμούς εδώ στην Αττική, να ξέρετε, παιδιά. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, θα είναι έθριος ο καιρός. Στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, θα βγάλει καμιά μπόρα το μεσημεράκι, εκεί στα γύρω Ρήνα. Εδώ στην Αθήνα, ο ήλιος, ο ηλιάτορας, θα μεσουρανεί χωρίς ζητήματα και προβλήματα. Εκμεταλλευτείτε τη μέρα, μη μένετε μέσα. Εγώ βέβαια λέω, όπως και το συζητούσαμε με τον Παναγιώτη, μην πάτε να δώσετε 30 ευρώ την ξαπλώστρα. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ ούτε 20 δεν δίνω, ρε φίλε, την ξαπλώστρα. Να δώσω 40 ευρώ να πάω δύο άτομα για να απολαύσω θαλασσίτσα. Όχι, συγγνώμη δηλαδή, αλλά θα πάω να βρω μια ωραία παραλίουλα. Θα φορτώσω τις δύο ξαπλώστρες, έτσι. Θα βάλω το παγουρίνο με το νεράκι, το παγουρίνο μου. Βέβαια, τι. Θα φτιάξει και η Μαριάννα αυτά τα πολύ ωραία που φτιάχνει τα διάφορα εκεί πέρα. Δεν υπάρχει μαγείρισα τρομερή η γυναίκα μου. Δηλαδή, φαντάσου τι σάντουιτς φτιάχνει, έτσι, και σάντουιτς. Λοιπόν, και θα φορτώσουμε και τα μπαγκάζια, βάλουμε και την πεθερά στον ουρανό. Όχι, μες στην καμπίνα δεν κάνει να χαλάσουμε τη μέρα μας. Και θα πάμε να απολαύσουμε τη θάλασσα, κάπως έτσι δηλαδή. Θα το κάναμε αν δεν δουλεύαμε Σαββατοκύριακο. Αλλά γιατί δουλεύουμε, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν παραπονιόμαστε γι' αυτό. Η δουλειά είναι ευλογία. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάπως έτσι θα κινηθούμε, εάν δεν μας αφήσουν να κινηθούμε αλλιώς. Γιατί για κάτσε, ρε Παναγιώτη, έχεις εσύ 4 Σαββατοκύριακα καλοκαιρινά να κάνεις μπάνιο. Έτσι. Θα δώσεις. Συγγνώμη δηλαδή, θα δώσεις 40 ευρώ. Και 30 και 30, 60 ευρώ επί 4, είναι 4,6, 240 ευρώ. Να βάλω τη βενζίνη για να πάω να κάνω το μπάνιο. Αυτές τις φορές που θα πας, πόσα θα δώσεις?
1: Υπολογίζεις χωρίς την είσοδο σου, είπανε.
0: Και υπολογίζω χωρίς την είσοδο και δεν υπολογίζω κάθε μέρα. Δηλαδή, δεν υπολογίζω Σαββατοκύριακο μπάνιο. Πρόσεξε, υπολογίζω μόνο 4 Κυριακές. Το βλέπεις?
1: Κυριακές
0: όταν είναι 40, 40, άρα 80, άρα 320. Άστο, δεν κάνω, θα κάνω.

0: Λέει η Μαριάννα, φτιάχνει τόστ με λιωμένο τυρί. Λέει. Μάλλον για την έρευνα τη χθεσινή, λέει. Λοιπόν, ναι. Ναι, αδέρφια, είναι λίγο τα πράγματα, δεν ξέρω τώρα. Δεν θεωρώ ότι είμαι υπερβολικός, αλλά νομίζω ότι όταν βλέπεις τέτοιες τιμές, λακίζεις, εκτός αν δεν έχεις θέματα, ρε παιδί μου, δεν έχεις ζητήματα. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν θέμα, ρε Παναγιώτη, να χαλάσουν και δύο κατοστάρικα στην παραλία. Μην το κοιτάς, μην το βλέπεις όπως εσύ και εγώ. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι, πώς να σου πω τώρα, τον καφέ των 3 ευρώ, ας πούμε, το να πάνε, ας πούμε, σε μια τέτοια παραλία, είναι να φύγουν να πάνε, ξέρω εγώ, σε ένα νησάκι το Σαββατοκύριακο και να χαλάσουν και 2.000 ευρώ. Δεν είναι τίποτα, είναι μια καθημερινότητα πολύ απλή. Υπάρχουν και κοινοί θνητοί που δεν τα διαθέτουν αυτά. Θα πει κάποιος, ελά μου, ωραία, τώρα μη μιζεριάζεις. Όχι, ρε παιδιά, δεν μιζεριάζω. Μια πραγματικότητα πρέπει να απεικονίσουμε και να περιγράψουμε. Όχι γιατί εμείς εδώ θέλουμε να ζυμωνόμαστε μεταξύ μας και να λέμε πω άτιμη κοινωνία. Όχι, δεν το λέμε γι' αυτό. Απλά επισημαίνουμε τις διαφορές για να καταλαβαίνουν και οι από πάνω. Εσείς οι από πάνω. Να καταλαβαίνετε εσείς οι από πάνω ότι οι από κάτω έχουν τα ζητήματά τους και τα προβλήματά τους. Και επειδή δεν προβάλλονται πολύ συχνά από τα μέσα ενημέρωση, πρέπει να το πούμε και αυτό, καλό θα είναι έτσι να αποτελούμε ένα ξυπνητήρι προς την εξουσία. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Εύχομαι καλή δύναμη για εσάς που πάτε τώρα για δουλειά. Να είναι απροβλημάτιστη η εργασία, να είναι τα ζητήματα έτσι που αντιμετωπίζετε ελάχιστα. Του στυλ, ξέρω εγώ, μου φτιάξαν καφέ σήμερα ο οποίος είχε παραπάνω ζάχαρη ή δεν είχε ζάχαρη. Τέτοια
1: είναι
0: ζητήματα.
1: Αυτό είναι το χειρότερο ζήτημα.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Είναι ο πρώτος.
0: Αν είναι ο πρώτος καφές, το φτιάξω κατά, συγγνώμη. Συγγνώμη, παιδιά μου, ξέφυγε. Δεν ήθελα να το πω αυτό. Αλλά νομίζω ότι απεικονίζει την πραγματικότητα. Εντάξει. Να σου πω την αλήθεια, εμένα μου το φτιάξει πιο γλυκό τον καφέ, κάτι παθαίνω. Δηλαδή, το θέλω μέτριο, ας πούμε, αλλά αν είναι πιο γλυκής, κάτι παθαίνω. Δεν θέλω, θέλω να είναι ακριβώς ο καφές όπως τον πίνουμε. Και ο καφές, έχει δίκιο ο Παναγιώτης, είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τη συνέχεια της μέρας σου. Άμα σου φέρουν τον καφέ και είναι κακός, ψυχρός και ανάποδος, άστα βράστα. Έχω άδικο. Ξέρω εγώ. Εδώ είναι. Radio-papaki-parapolitica.gr σε αυτά τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας που μας απασχολούν πραγματικά.

Έτσι, καφεδιά, ναι, καφενή ήταν το, έβαινε τον τόνο της ημέρας. Αδέρφια μου, ας πάρουμε τώρα βαθιά αναπνοή, να ξεκινήσουμε να μπούμε και στη λίγο στην επικαιρότητα. Μην σας αφήσω στα σκοτάδια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, συνελήφθη 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, όπου θα πει κάποιος σιγά την είδηση. Προχώρησαν στη σύλληψή του στελέχη της ΕΕΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής. Τον είχαν βάλει στο στόχαστρο εδώ και καιρό, μετά από τη σύλληψη ανάλογου δικτύου ανθρώπων, δηλαδή που πραγματοποιούσαν σχέδια και τα λοιπά για να, να προκαλέσουν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο. Ο 37χρονος αδέρφια κατηγορείται για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Μάλιστα, είχε εκπαιδευτεί και είχε κάνει και ταξίδι προκειμένου να πάρει εντολές, οδηγίες και να σχεδιαστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Θα τον πάνε στον εισαγγελέα, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, θα διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων και τυχόν συνεργασίες ή διασυνδέσεις του εντός και εκτός Ελλάδας. Τώρα θα ήθελα βέβαια από την Παλαιστινιακή Παροικία στην Ελλάδα, η οποία έβγαλε ανακοίνωση για τη Eurovision. Γιατί λέει, ξέρω εγώ, η ΕΡΤ δείχνει τη Eurovision. Ναι, καλά ακούσατε. Γιατί η ΕΡΤ δείχνει τη Eurovision. Η Παλαιστινιακή Παροικία θα βγάλει καμία ανακοίνωση για το συγκεκριμένο? Θα βγάλει? Τι λέω τώρα, ε? Οι υπόλοιποι λαλίστατοι, οι οποίοι βγαίνουν με τις σημαίες κάθε τρεις και λίγο και κλείνουν δρόμους και κάνουν τα διάφορα για τα δίκαια και τα λοιπά των υπολείπων, θα κάνουν καμία διαμαρτυρία, θα πουν κάτι? Τι μούγκα στη στρούγκα. Επειδή σε αυτόν εδώ τον τόπο έχουμε υποφέρει από τέτοια αθήρματα, θέλω να θυμίσω, αδέρφια, το City of Poros. Το City of Poros ήταν ένα κρουαζιερόπλοιο. Αυτός ετοίμαζε χτυπήματα προκειμένου να σκοτώσει Ισραηλινούς, Αμερικάνους κτλ. Στο City of Poros, λοιπόν, τι είχε γίνει? Πάλι τρομοκράτες Παλαιστίνοι είχαν προβεί. Είχαν καταλάβει το κρουαζιερόπλοιο, βεβαίως, και εκεί οι αδέρφια κράτησαν ομήρους, έκαναν τα διάφορα. Δεν πέτυχε βέβαια η επίθεσή τους. Ωστόσο, το 1988, 11 Ιουλίου, ενώ έπλεε ανοιχτά της έγινα στο City of Poros, δέχτηκε την επίθεση του συγκεκριμένου. Σκοτώθηκαν 7 τουρίστες. Ο Έλληνας υποπλοίαρχος του City of Poros και ο δράστης της επίθεσης. Ο στόχος, δηλαδή 9 άτομα. Ο στόχος ήταν τελικά ανεπιτυχής, η δολοφονία Αμερικανών. 9 επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο, στο συγκεκριμένο, οι οποίοι έφυγαν, σκοτώθηκαν οι άνθρωποι. 3 μίλια ανοιχτά της Αίγινας έγιναν όλα αυτά. Άνοιξε ο συγκεκριμένος πύρα αδιακρίτως, έριξε χειροβομβίδες στους αθώους ανθρώπους που περίμεναν εκεί. Το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, έγινε πανικός, οι επιβάτες άρχισαν να πέφτουν στη θάλασσα και όλα αυτά, 4 Γάλλοι, ένας Δανός, μια Σουηδή και ένας Ούγγρος ήταν οι νεκροί. Έτσι, πλέον αυτόν που σας είπα. Τραυματίστηκαν άλλοι 60. Σκοτώθηκε ο υποπλοίαρχος Αντώνης Δεϊμέζης όταν εξεράγει ο μηχανισμός που είχε μαζί του ένοπλος που βρισκόταν έξω από την καμπίνα του υποπλοιάρχου. Μοχάμετ Σοζάν Αντνάν, 21 ετών, το παλικαράκι αυτό, βεβαίως. Την ίδια μέρα, 4 ώρες νωρίτερα, στις 2:45, άλλα αφήρματα, άλλοι Άραβες τρομοκράτες παλαιστινιακής καταγωγής είχαν κάνει τι? Είχαν πυροδοτήσει βόμβα σε ένα Ντάτσουν Τσάνι στο Τροκαντερό, στη σημερινή μαρίνα του Φλίσβου. Εκεί θα έδαινε το City of Poros απέναντι από τον ναυτικό όμιλο Αμφιθείας. Σκοτώθηκαν οι 2-4 που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Σκοτώθηκαν, ξέρετε γιατί? Γιατί προφανώς ήταν και οι βλάκες. Γιατί δεν είχαν φτιάξει σωστά τη βόμβα και ξεράγει πριν την ώρα της. Σε απόσταση 300 μέτρων από το σημείο που εξεράγει, διαλύθηκε το σύμπαν. Για να καταλάβετε δηλαδή τι είχαν ετοιμάσει. Βραχική κλωμά ή λανθασμένη ρύθμιση στον αυτοσχέδιο κριτικό μηχανισμό.
Ο Τζαμπαλά, ο οποίος ήταν ο ηγέτης της επιχείρησης, είχε πάρει μέρος στη δολοφονία του Αιγύπτιου δημοσιογράφου Γιουσούφ Ελ Σαμπάη στη Λευκοσία στις 19 Φεβρουαρίου του 1978. Τι θέλω να πω με αυτό? Προσέξτε τις ομοιότητες. Προσέξτε πώς αυτά τα αθήρματα κάνουν την Ελλάδα και την Κύπρο μέρος του σχεδίου τους και πεδίο δράσης. Και εμείς θα τους χαϊδεύουμε πάντα. Πάντα. Δηλαδή κάποια στιγμή, και ευτυχώς δηλαδή που έχει μεταβληθεί και έχει γίνει γνώμη στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πέραν του γεγονότος ότι όλοι αυτοί είχαν καταστήσει τη χώρα μας ως μαύρο πρόβατο, αν δείτε ταινίες της εποχής του 80 ή του 90, θα καταλάβετε ότι όλοι οι τρομοκράτες περνούσαν από το αεροδρόμιο της Αθήνας ή είχαν κάποια σχέση με την Αθήνα. Έρχονταν στην Αθήνα και δεν ήταν ψέμα, ήταν η πραγματικότητα. Δυστυχώς, ευτυχώς αυτές οι ημέρες που τους συγκεκριμένους τους υποθάλπαμε με έναν τρόπο, έχουμε ξεφύγει από αυτούς. Θέλω να πιστεύω. Ελπίζω να μην επανέλθουμε βέβαια, γιατί ξέρετε, η ιστορία όταν επαναληφθεί, εκτός από ότι μπορεί να είναι φάρσα, εξελίσσεται και σε τραγωδία πραγματική. Αυτά... θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Την έχει αναλάβει και η ΑΕΠ και η ατρομοκρατική. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει αρκετό ψωμί για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Επαναλαμβάνω, ο 37χρονος είναι μέλος της Χαμάς. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε, για την πιο σκληρή τρομοκρατική οργάνωση των Παλαιστινίων μιλάμε. Θα ακούσετε καμία ανακοίνωση βέβαια από την Παλαιστινιακή Κυπαρικία στην Ελλάδα. Αν ήταν για κανένα θέμα της Eurovision που παίρνει μέρος στο Ισραήλ και τραγουδούσαν Ισραηλοί, θα είχε θέμα βέβαια. Τώρα, με βαρύτατες κατηγορίες, για να πάμε εδώ και στα λουλούδια τα δικά μας, για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αθήνας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Η δράση του κυκλώματος αφορούσε στην παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και γενικότερα ήταν γραφείο εξυπηρέτησης παρανομιών. Αν είχατε κάνει κάτι, ας πούμε, πηγαίνετε σε αυτούς, σας λέγανε τα ρήφα από 1000 μέχρι 30 χιλιάρικα και τα αστρώναν τα παλικάρια. Καταλάβατε? Λοιπόν. Μία υποθεσούλα να διεκπεραίωναν απλή, έτσι, ένα απλό πράγμα. Παίρνανε το χιλιαρικάκι, το οποίο εμείς το βγάζουμε σε ένα μήνα, ας πούμε. Αλλά αυτοί ήταν μάγκες. Μάγκες βέβαια. Και είναι κοινό μυστικό τι γίνεται και τι γινόταν σε αυτά τα συγκεκριμένα καταστήματα. Όχι σ' όλα, και δεν είναι όλοι υπάλληλοι, αλλά βλέπετε κάθε τρεις και λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο. Κάποια στιγμή, Παναγιώτη, πηγαίνω να ρωτήσω για ένα προκάτ. Για μια συγκεκριμένη περιοχή που με ενδιέφερε, καλά αυτό παλιά στο Τέξας που λέμε, όχι πολύ παλιά όμως, γιατί πλέον αυτά τα σχέδια έχουν εγκαταληφθεί λόγω τιμών κτλ. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι μου είπε ο κύριος που πούλαγε τα προκάτ, που ήθελε να μου πουλήσει κιόλας, ότι ξέρετε, λέει, στη συγκεκριμένη περιοχή η άδεια οικοδομής μπορεί να κάνει και 2 χρόνια να βγει. Καταλαβαίνετε γιατί η δική μου άδεια θα έκανε 2 χρόνια να βγει και του αλλού θα έβγαινε πολύ γρήγορα? Γιατί θα πέφτε το λάδι που θα λάδωνε τα γρανάζια της μηχανής. Τα μέλη της πύρας, προκειμένου να καλύπτουν τη δράση τους, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία. Δηλαδή λέγανε καφές, ξέρετε, διάφορα τέτοια. Για τον καφέ, ας πούμε. Επίσης, χρησιμοποιούσαν πολύ και το διαδίκτυο και εφαρμογές για να μπορέσουν να καλύψουν ίχνη και να κάνουν συνεννοήσεις, και είχαν και βέβαια και ζωντανές επαφές. Σε έρευνα που έκανε η αστυνομία σε περιοχές, η Ελλάς, να το κόψουμε το Ελλάς τώρα γιατί τον μπερδεύουμε με τον Αλέξη, σε έρευνες που έκανε η Ελλάς λοιπόν σε περιοχές όπως Γαλάτσι, Μαρούσι και Κηφισιά, κατασχέθηκαν συνολικά 334.895 ευρώ. Τα ψηλά για τον καφέ είναι αυτά. Ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Έπονται πολύ ωραίες αποκαλύψεις, θα έχουμε να λέμε για όλους αυτούς. Ελπίζω οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ακούνε στις άλλες πολυοδομίες ανά τη χώρα και κάνουν τις ίδιες δουλειές, δεν λέω ότι υπάρχουν, που θα μπορούσαν να υπάρχουν,
να τα μαζέψουν και να πάνε σε άλλη παραλία το κουβαδάκι τους και να έχει σε άλλη παραλία. Γιατί έρχεται και η σειρά τους. Καλό θα είναι λοιπόν, και μπράβο και συγχαρητήρια σε όλες τις υπηρεσίες τις κρατικές που τέτοια αθήρματα τα τοποθετούν εκεί που πρέπει, δηλαδή τα σύρουν και τα πάνε στη φυλακή, να συνεχίσουν το έργο τους απρόσκοπτα. Είσαι απεσιόδοξη εσύ, ε. Δεν πάνε φυλακή. Πληρώνουν καλά, ε. Πληρώνουν καλά. Πληρώνουν καλούς δικηγόρους και μένουν έξω, λες. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, τι λες Παναγιώτη, αλήθεια? Όχι, μπρε. Τι άλλη. Στη Λάρισα η οικογένεια εκεί των... μέχρι και ελικοδρόμιο είχανε. Bentley είχανε μέσα. Λοιπόν, και ναι. Μα να σας πω όμως κάτι, αδέρφια. Δηλαδή, κάπου το πράγμα έχει ξεφύγει. Και η ξεφτύλα της επίδειξης τους κάνει να γίνονται... Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Θρασίτατοι. Να κυκλοφορούν τώρα οι διάφοροι... Πώς να τους χαρακτηρίσω, συγκεκριμένες, αυτοί που κάνουν και ξέρετε και τις απάτες με τα τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά, τις απάτες τηλεφωνικές, είναι συγκεκριμένοι τώρα, μην λέμε τώρα, δεν θέλω να στοχοποιώ, αλλά τι να κάνουμε τώρα, να πούμε ότι δεν είναι έτσι, να το φτιάξουμε, να το ωραιοποιήσουμε, γιατί, για να είμαστε, πώς το λένε, πώς. Ναι, αυτό, δηλαδή, δεν θέλουμε να το ωραιοποιήσουμε, αλλά είναι συγκεκριμένοι. Η οικογένεια λοιπόν των συγκεκριμένων των άκηδων στη Λάρισα από εκεί στον Κάμπο είχε τα πάντα και ελικοδρόμιο. Λοιπόν, και δεν τολμούσε να μιλήσει κανένας. Και έχουν βρει το σύμπαν. Λοιπόν, θα τιμωρηθούν όλοι αυτοί. Εγώ θέλω να πω ότι ο Χρυσοχοίδης τους πιάνει. Τους πιάνει. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι θα μπουν μέσα αυτοί όλοι. Θα μπουνε ή θα πίνουν εισηγεία των κοροϊδών. Βέβαια πίνουν και μέσα από τη φυλακή, δεν έχουν κανένα θέμα εισηγεία των κοροϊδών. Γιατί πολύ απλά, δεν καταλαβαίνω δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο, όποτε γίνει ντου από ανεξάρτητη επιχείρηση που δεν ανήκει στη φυλακή, στα σοφρονιστικά καταστήματα, βρίσκουν ότι μπορείς να φανταστείς. Αυτοσχέδια, όπλα, καλά και τα κινητά τηλέφωνα, το συζητώ δηλαδή. Δίνουν παραγγελία ποιο iPhone να σου φέρουν. Θες το 17, κοστίζει τόσο. Θες το 16, κοστίζει τόσο. Πολύ εύκολα, παιδιά, πολύ εύκολα τα βρίσκουν. Χρόνια τώρα, βέβαια. Χρόνια τώρα. Και αναρωτιέται κανείς, δηλαδή ένα μηχανηματάκι σαν αυτό που είχε στη Βουλή, που δεν λειτουργούσαν τα κινητά τηλέφωνα, δεν μπορεί να μπει. Λέμε τώρα. Δεν ξέρω. Μπορεί, λέω και βλακίες, δεν ξέρω. Πώς τα βλέπετε εσείς. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και για αυτό το θέμα. Τώρα, να ξέρετε ότι κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε την εκλογική συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά από μια τεταμένη ολοήμερη διαδικασία στην Κουμουνδούρου. Τα μέλη της Επιτροπής υπερψήφισαν την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος κατά τη δευτερολογία του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει χώρος για πλάν B. Ένα είναι το πλάν. Με τον Αλέξη». Ενώ απέρισε την πρόταση του Νίκου Παπά, Παύλου Πολάκη, Ρένας Δούρου, Τρίφωνος Αλεξιάδη, Φωτεινής Κάρη Στινάκη και Γιώργου Παναγιωτόπουλου. Ζητούσαν μεταξύ άλλων σαφή δέσμευση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αυτοδιαλυθεί, αλλά θα συζητήσει συντεταγμένα την πιθανότητα εκλογικής εργασίας με όλα τα προερχόμενα από τα αριστερά κόμματα και τις κινήσεις. Μα το κόμμα Τσίπρα έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με κανέναν προεκλογικά. Σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Παύλος Πολάκης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αγώνας δεν τελείωσε. Θα παρακολουθούμε την υλοποίηση του σχεδίου». Τώρα, την Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα ονόματα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που ανέλαβε τα καθήκοντα του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος στο Χαρτοφυλάκιο, του Εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, σύμφωνα και με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι η απογευματινή και η Πέννη, η δική μας Πέννη Αβραμίδη, είχε πει ότι θα γίνει την Πέμπτη ανασχηματισμός. Να τα λέμε και αυτά, για να τιμούμε τους συναδέλφους που κάνουν καλό ρεπορτάζ. Μόνο το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια, προοπτική και τη νίκη απέναντι σε μια κυβέρνηση που απέτυχε, ανέφερε μεταξύ άλλων από την τηλεόραση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Μεταξύ, στο τελευταίο γκάλο που είδα, στο πρώτο θέμα νομίζω, τη Μάρκ είναι, τέταρτο το Πασόκ. Τέταρτο. Λοιπόν, έχουμε απολογία στον Ευρωπαϊκό Ανακριτή των 11 συλληφθέντων στην Κοζάνη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Χθες, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας τους, απολογήθηκαν οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης. Οι άνθρωποι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τώρα, το μπουμπούκι αυτό, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας με 45 μαχαιριές στη σύζυγου του, κρίθηκε πολυπροφυλακιστέως μετά την εξάωρη απολογία του. Πρέπει να σας πω ότι υποστήριξε ότι θόλωσε και δολοφόνησε την 39χρονη Βασιλική, τη γυναίκα του, μετά από πολύ ωραίο καυγά. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είπε ότι την είδε, λέει, ξαφνικά με ένα μαχαίρι από πάνω του. Δηλαδή πήγε να το σκοτώσει εκείνη και αμύνθηκε. Αυτό είναι το story που έχει συμφωνηθεί, παρουσιάζει τουλάχιστον. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια, η δικαιοσύνη θα κρίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί και οργή πολλές φορές. Είχαν μαζευτεί και λίγοι έξω από το μέγαρο που έγινε η απολογία του και τον αποδοκίμασαν το συγκεκριμένο, όπως αποδοκιμάζονται και κάθε άλλος δολοφόνος. Αυτός είναι και καθομολογία, ο οποίος προβαίνει έτσι σε δολοφονία αδύναμου ανθρώπου, όπως ήταν η γυναίκα του συγκεκριμένου εμπροκειμένου. Έχουμε και άλλες ειδήσεις, αρκετές και σημαντικές. Θα τα πούμε σε λίγο, αφού κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της πρώτης ώρας εκπομπής. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματα σε πολύ λίγο, οπότε αν είναι να τα στείλετε, στείλτε τα τώρα, να τα κάνουμε σούμα, παιδιά.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, είστε στα παραπολικά 90,1. Πόσοι να ακούνε τώρα από ραδιοφωνάκια που θα τα παλιά, που δεν είχαν πάνω συχνότητα, δεν έγραφαν και γύριζε στο το μεταβλητό πυκνοτή για να πιάσεις τη σωστή συχνότητα. Ε? Ελάχιστη, προφανώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα, αδερφιά, που μας έχετε στείλει και είναι ο Κολία. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Στην Ελλάδα, λέει, που ζούμε, πρέπει να έχουμε και λίγο χιούμορ. Γιατί αν πάρουμε σοβαρό όλα αυτά που μας λένε και συμβαίνουν καθημερινά, σε λίγο θα αποκτήσουμε ποινικό μητρό, λέει ο Παναγιώτης. Και στέλνει την καλημέρα του στους συνταξιδιώτες. Η Μαριλένα, λοιπόν, λέει, τηλέμαχε. Καλημέρα. Δεν είναι παντού έτσι οι χρεώσεις στις ξαπλώστες. Εμείς πάμε λούτσα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πληρώσαμε 4,5 ευρώ τον καφέ, αλλά δεν χρέωσε έξτρα ξαπλώστες. Σε λίγο θα ξαναπάω. Θα σου πω αν άλλαξε κάτι. Καθημερινές δεν χρεώνουν εκεί. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν κάποια μέρη πραγματικά πολύτιμα και σημαντικά και θα ήθελα να μας τα πείτε για να στείλουμε τον κόσμο εκεί, όπου παίρνεις το καφεδάκι σου απλά και μαζί με το καφεδάκι σου έχεις και την ξαπλώστρα σου. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέρη εντός Αττικής, μέσα στην Αττική, κοντινά, που δυστυχώς πρέπει να πληρώσεις. Καλημέρα, καλημέρα στην καλή μου φίλη την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, από τις παλαιότερες ακροάτριες, έτσι δεν το συζητώ. Επίσης, καλημέρα, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στη Γιολάντα. Ο Τάσος, γεια σου Σαντορινέ, τρελέ. Ευχαριστώ. Γεια σου και σένα, αδερφέ. Ο Γιώργος, καλημέρα φίλε, υγεία, δύναμη. Ποιος να βαρεθεί, να σε βαρεθεί, λέει. Πλάκα κάνεις, ευτυχώς που υπάρχει σημασία στε πρωινά στη μαύρη ζωή που ζούμε, να είσαι υγιής και πάντα να μας πρίζεις. Τα φιλιά μου. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Ο Θωμάς ο Μακρόπουλος. Πολύ καλημέρα σας. Όντως, λέει ο Νότες 96, είναι δυνατός σταθμός το είδος του. Άντε μαζί μάλλον ένα στο τέλος της μπάντας των FM. Θα ήθελα να ευχηθώ σήμερα σε όλο το προσωπικό των παραπολιτικών να έχετε πολύ καλό καλοκαίρι και ακόμη καλύτερες διακοπές για όσο πάει ο καθένας σας, όποτε πάει και όπου πάει. Εγώ πάντως, και να μου περισσεύανε τα λεφτά για ξαπλώστρα στην παραλία, οπουδήποτε, δεν θα τα έδινα, διότι δεν θέλω να με πιάνουν κότσο κορόιδο δηλαδή, και προτιμώ να τα ξοδέψω αλλού που θα πιάσουν τόπο. Καλή συνέχεια σε κάθε και κάθε καλό σε όλους. Και χαρά, Θωμάς. Γεια σου, ρε Θωμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Να ξέρεις, όλοι εδώ να το εκτιμούμε ιδιαίτερα τις ευχές σου. Ο Γιώργος, γιατί διαμαρτύρεται για την, γιατί διαμαρτύρεσαι για την ακρίβεια? Στον πρωθυπουργό σου να απευθυνθείς, έχει μεγάλη μερίδιο ευθύνη. Τι δεν γνωρίζει, μάλλον του ξέφυγε η κατάσταση. Ρε φίλε, όταν διαμαρτύρεσαι και τα λες, σε ποιο τα λες? Σε όλους δεν τα λες. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κάπου δηλαδή έχω και τους... εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είσαι οπαδός συγκεκριμένης... εγώ δεν είμαι οπαδός κανένας, πειράζει. Πειράζει που θα τα πω και στο Τζίπρα, πειράζει που τα λέω και στο Μητσοτάκη, που λέει, πειράζει που τα λέω σε όλους. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Εσύ θες να το στείλεις εκεί το μήνυμα. Ωραία, το στείλες το μήνυμα. Από εκεί και πέρα, τι θες να μας πεις τώρα? Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί δεν αξίζει κιόλας. Καλημέρα, καλημέρα στο καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου και των 7 συμπάντων δηλαδή που γνωρίζω. Δηλαδή, αν ήθελες πραγματικά να έχεις μια ασφαλιστική, μια τάξη ασφαλιστών που να έχει την καλύτερη γνώση, θα έπρεπε να κλωνοποιήσεις τον Τάκη Σκροπολίθα. Λοιπόν, κλωνοποιείς τον Τάκη και έχεις τον καλύτερο ασφαλιστή. Γεια σου ρε Τάκη. Λοιπόν, είναι στην Εστάνη και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα ακούει αυτό τον Κόκορα. Χθες με παίρνει τηλέφωνο και ακούω από πίσω τον Κόκορα. Πω, ναι, Παναγιώτη, σε έχει ξυπνήσει η Κόκορα στις 4 ώρα το πρωί. Άστα να πάνε. Είναι ό,τι πρέπει μετά τον κάνεις με χιλοπίτες. Γίνεται λουκούμι με τις χιλοπίτες ο Κόκορας. Όταν είναι και λαλίστατος, σημαίνει ότι είναι αλανιάρης και υγιής. Οπότε το κρέας είναι δουλεμένο και ωραίο. Τάκη, όταν θα τον Κόκορα, τι θα τον κάνεις τελικά? Θα τον κρατήσεις ή θα τον αφανίσεις? Λοιπόν, ναι, εντάξει, πες μας όταν τον περιποιηθείς όπως πρέπει, για να μας κεράσεις και το ανάλογο πιάτο, έτσι. Τέτοια λέω και θα μας την πέσουν οι vegan. Εντάξει, εγώ δεν έχω κανένα θέμα, ας πούμε. Μ' αρέσουν και τα vegan φαγητά. Αρκεί να έχουν γεύση κρέατος. Τι πράγμα κι αυτό, ρε παιδί μου.
Λοιπόν, Gallup Mark για το πρώτο θέμα. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. 30,8 Νέα Δημοκρατία. 15,7 Ελλάς. Θυμάσαι τον Χάρη Κλίν που έλεγε τα αποτελέσματα με τον παπά. Χωρίς τον παπά, τα θυμάσαι Παναγιώτη, φοβερό ήταν. Λοιπόν, 30,8 Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, όχι του Σαμαρά, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, 15,7%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 10,9%. Πασόκ, 10,3%, χωρίς τον παπά. Επίσης η Ελλάς είναι χωρίς τον παπά, εδώ πρέπει να το πούμε. Η Ελλάς είναι χωρίς τον Νίκο Παπά. Επίσης, ΚΚΕ 6,8% σταθερό ποσοστό, Ελληνική Λύση 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, Φωνή Λογικής 3,7%, Μέρα 25 2,1% και ΣΥΡΙΖΑ το θηριώδες, το τεράστιο ποσοστό, αυτό το οποίο δηλαδή θα καθορίσει και την εκλογική μάχη, 1,8% κυρίες και κύριοι. Έτσι. Απόκομα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε σε αυτά τα οποία ποσοστά τα οποία είχε πολύ πριν από τις εκλογές του 14 νομίζω είναι εκλογές, δηλαδή 14. Αν θυμάμαι καλά κιόλας, γιατί είναι και τώρα ακόμα τα λατσικά ημέρα.

Έγινε και διαδήλωση, λέει, εδώ στην Αθήνα για το... για την επένδυση εκεί στο, στην Αλβανία του Τζαρέντ. Ε? Ο Ράμα έκανε δήλωση για το θέρετρο του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία. Δεν ήταν ο Τζαρέντ, δεν θα τους ένοιαζε τι συμβαίνει εδώ, λέει. Ε? Ναι, μάλιστα. Κάνει καρεμιά αγωνία, πρέπει να σας πω ότι παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο Παναγιώτη, πώς το λένε αυτό το... Ναι, για τη φαγούρα, ε. Ναι, εντάξει. Ώρα για διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγο με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στους υπόλοιπους τα έχουμε πει, αλλά η ευχή είναι να περάσετε υπέροχα αυτό το πρωινό και όλη την ημέρα και έχουμε μια πολύ καλή εβδομάδα. Καλημέρα λοιπόν από τον Εύρο ως τη Γάβδο, από το Καστελόριζο στα Διαπόντια νησιά, όπου υπάρχουν Έλληνες, όπου μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε, τις καλύτερες ευχές μας. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη τον Καυκόπουλο, αγανακτό λέει με το Σωτήρα Τσίπρα. Εγώ πάντως δεν θα ανοιχθώ ποτέ την εκπομπή του πιλότου, λέει, όταν λαλήσει τρεις ο Πετινός. Να σε καλά ρε εσύ Βασίλη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα στη Σταυρούλα την Καπετάνου, χαρούμενη Κυριακή τηλέμαχη και στους ακροατές. Να σε καλά Σταυρούλα, όλα τα καλά σου εύχομαι. Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα στην Ιφηγένεια, στο Στράτο, καλή δύναμη Στράτο μου, όλα τα καλά και σε σένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι απέναντί μου είναι, γιατί αν δεν πενεύσεις έτσι τους συντελεστές της εκπομπής θα είναι ανοσιούγημα.
1: Θα φύγουνε.
0: Πέραν ότι θα φύγουνε, με απειλή συνεχώς εδώ να ξέρετε. Ο κρατεός διοικητής, σεβάσμιος διοικητής των Ναητών Ιχοληπτών, Παναγιώτης Χάλαρης, μας υποδέχεται με 99 κόκκινα μπαλόνια. Ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος έτσι απέλεξε να μας βάλει, να μας εισαγάγει στη δεύτερη ώρα. Η Νένα είναι αυτή, Γερμανίδα αν θυμάμαι καλά, με το 99 Red Balloons. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μάλλον κάποια σχέση με πολιτικούς έχει αυτή, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, γιατί όταν μιλάει για μπαλόνια και για φουσκωμένο αέρα, ξέρω εγώ, καταλαβαίνετε ότι είναι λόγια του αέρα. Άρα, ποιοι τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ, οι πολιτικοί. Βέβαια και εμείς, αν το καλοσκεφτείς, λόγια του αέρα λέμε, αλλά τον αέρα των FM. Πολύ το διηλύσαμε. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Ο πρίνς του Βου, όπως είπαμε, διαλέγει τα τραγούδια. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμα ο Σαντουρινέος, θα πάμε παρέιτσα. Μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία, πόσα χρόνια δεν πάει, 12 προς 13. Πίστευτο. Ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στην Κυριακάτικη απογευματινή, πολύ ενδιαφέρον θέμα, πραγματικά. Μέτρα έκπληξη στο νέο ασφαλιστικό και σχέδιο για αυξήσεις εισοδημάτων. Μερική επαναφορά των δώρων. Εξετάζεται η καταβολή 250, 100 και 100 ευρώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι αντίστοιχα. Ή τι, 250 τα Χριστούγεννα, 100 το Πάσχα και 100 το καλοκαίρι. Στο τραπέζι και νέα αύξηση της ειδικής ενίσχυσης των 300 ευρώ με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων για συνταξιούχους. Προσπλήρη κατάργηση προσωπική διαφορά. Αλλάζει το μοντέλο στην παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Έξτρα κίνητρα για την απασχόληση συνταξιούχων. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Γιώργος Σουβλιάς, ο Υπουργός των Έργων και της ισχυρής άποψης. Ζυμώσεις, κεντροαριστερά στη Βίνη των Μετρήσεων, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολο σταυροδρόμι. Μπάρμπαρα Λιφ, μπέρδεψαν το Ιράν με την Βενεζουέλα. Τρεις ηγέτες εγκλωβισμένοι σε πολέμους, γιατί Τραμπ και Πούτιν θέλουν συμφωνίες εξόδου. Τι γίνεται με τον Νετανιάχου. Η μυστική ζωή του πρίγκιπα της Ουαλίας. Μεταμφιέσεις, αμφίβολες προφορές και μπύρες με πιστή παρέα. Άλκης της Πρωτοψάλτη, παραθώνιος της ζωής μου το τραγούδι. Ιαματικός τουρισμός, τα σπά δημιουργούν νέες ευκαιρίες. Και σέντρα στο πιο ασυνήθιστο μουντιάλ όλων των εποχών. Είναι το μεγαλύτερο. Θα είναι το καλύτερο. Αυλαία την Πέμπτη στο Παγκόσμιο Κύπελο της Βόρειας Αμερικής με τις περισσότερες ομάδες, τους πιο πολλούς αγώνες, τα μεγάλα διαλύματα αλλά και τις πιο πολλές διαφημίσεις και τα ασύλληπτα κέρδη. Και Νέα Δημοκρατία, γαλάζιες καραμπόλες με φόντο την κάλπη, επιλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα και το πλάνο Μητσοτάκη για εγρήγορση του εκλογικού μηχανισμού. Στο τραπέζι μετακόμιση κορυφαίου υπουργού στο Μαξίμου. Πάμε στα παραπολιτικά μας, την μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα. Πρόγραμμα Μαμούθια την Ελλάδα, νέα ανάσα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρασκήνιο Κέντριγκα στην κεντροαριστερά, η πολιτική τράπουλα ξαναμοιράζεται. Επίσης, στο πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που στη Χόβολη ψήνονται πάρα πολύ, για ποιους λόγους σκέφτεται εκλογές στο φθινόπωρο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκκρεμότητες, γιατί ο Σαμαράς δεν κάνει πίσω για το νέο κόμμα και η ειρήνευση. Σε τέλμα, ρήξη σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, αναφέρουν οι Times στη συνεργασία που έχει η εφημερίδα παραπολιτικά με το μηντιακό κολοσσό. Πάμε στο Βήμα. Τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού. Σε ποιες δεξαμενές εστιάζουν και τι ανησυχεί τα κομματικά επιτελεία. Τα πάνω και τα κάτω όρια στις επιδόσεις των κομμάτων. Η σύνθεση της εκλογικής βάσης και οι μετακινήσεις ψηφοφόρων. Το χάσμα γενεών που καταγράφεται στο δίλημα αλλαγή σταθερότητα. Το ιδεολογικό και κοινωνικό πρόσημο στο δρόμο προς την κάλπη. Ώρα για Μουντιάλ, γιατί οι μεγάλοι της διανόησης αγαπούν το ποδόσφαιρο. Και τι επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν. Προσύμφωνο με την ΕΕΠ και ανταλλαγή mails για το Predator, οι υπογραφές των δύο μερών, η αλληλογραφία για τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Πάμε στην Αυγή. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ. Από 292.000 ευρώ το 2018 στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το 2025 οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αύξηση 190,5% στις μεικτές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αύξηση 190,5% στις μεικτές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2022 στο 2025. Με μείωση

Ευρώπη και ΠΕΠ, πώς επιχειρείται η σπήλωση και απαξίωση της Τσιχεροπούλου. Ελλάς πρόγραμμα τομής και δράσης. Ελλάς του Τσίπρα, έτσι. Και οι πολεμικές σύνοδοι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και η αφωνία Μητσοτάκη. Ποδόσφαιρο χωρίς σύνορα, κόσμος με ψηλότερα τείχη, Μουντιάλ 2026. Πάμε στην Καθημερινή. Το παράθυρο του Οκτωβρίου. Ο αναβρασμός στην αντιπολίτευση και οι φόβοι του χειμώνα φέρνουν τις κάλπες πιο κοντά. Στεγαστική κρίση. Μη κατοικήσιμα, 250.000 κλειστά σπίτια. Η Ελλάς και οι άλλοι, η Έφη, ο Χάρης και το φίλτρο του Τσίπρα. Αλβανία, η βουτιά της Ιμβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. Το πρόγραμμα με τους αγώνες του Μουντιάλ, τι περιμένω να δω στα γήπεδα της Αμερικής. Πάμε στην κόντρα. Απόλυτη κυριαρχία του Τσίπρα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Διαρκής άνοδος στο ποσοστό της Ελλάς, καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Γυναικοκτονίες, έγκλημα χωρίς τέλος, νέα τραγωδία στην Καλαμάτα. Η αλυσίδα της βίας, πώς αρχίζει και πώς καταλήγει. Μανιφέστο από την Κρήτη για Σαμαρά, βολές για εθνικά θέματα και ο ΠΚΠ. Σαφάρι ελέγχων από την ΑΔΕ. 27 κοινωνικά επιδόματα στον προκρούστη του νέου Μητρώου. Πώς θα λειτουργεί ενιαία πλατφόρμα. Στο όριο της κατάρρευσης οι δομές υγείας σε Αιγαίο, Ιόνιο και Κρήτη. Θέμα, πρώτο θέμα. Έσω έτοιμος για κάλπες. Ο Μητσοτάκης δηλώνει Απρίλιο, αλλά σκέφτεται και τον Σεπτέμβριο. Κινήσεις εκλογική τακτικής με αλλαγές στο κόμμα και την κυβέρνηση. Ήρθε η ανατροπή στην αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας καθαρά δεύτερος, με πολιτικό χορηγό το Πασόκ. Γκάλοπ Μάρκ για το πρώτο θέμα. Νέα Δημοκρατία 30,8. Ελλάς 15,7. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,9, Πασόκ 10,3, ΚΚΕ 6,8 όπως και η Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, Φωνή Λογικής 3,7, Μέρα 25 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,8%. Πάμε στο παρόν. Στον αέρα το πολιτικό σκηνικό. Υποδιάλυση 3 κόμματα στα όρια αλλά 2, βαρόμετρο για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς. Ανάχωμα σε βολική συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και να αποφευθεί το ενδεχόμενο διαδοχικών εκλογών ο Σαμαράς ανάχωμα. Μιχάλης Σάλλας, αυτοί έσαιναν τον κόσμο στο απόσπασμα με τα κόκκινα δάνεια. Σφύριξε και έληξαν, η Ελλάς δέχεται μόνο βουλευτές που παρετούνται. Και Ράμα και Σκόπια παίζουν με την αξιοπιστία της Ελλάδας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Double score για τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης για τον ελεύθερο τύπο. Απόλυτη κυριαρχία Μητσοτάκη στα δίπολα απέναντι σε Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού. Ανοιχτή μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Ελλάς, Ελπίδας, Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία σαρώνει σε ψηφοφόρους κεντροδεξιάς, δεξιάς, κέντρου. Το 33% των πολιτών θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μεγάλος αντίπαλος κυβέρνησης, όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά η ακρίβεια που είναι κορυφαίο πρόβλημα για το 64% των πολιτών. Προτιμότερο μετεκλογικό σενάριο η αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας. Και τα ποσοστά, η εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με την Παλμός Ανάλυση, 28,1% Νέα Δημοκρατία, 14,3% Ελλάς, 10,3% Ελπίδα, 10,3% Πασόκ, 7% Ελληνική Λύση, 6,6% ΚΚΕ, 5,4% Πλεύση Ελευθερίας και 4% Αφροδίτη Λατινοπούλου. Οι γκρίζες αιμονές της Τουρκίας για 5 ελληνικά νησιά, πεδίο μάχης της Βέρνιτσα στον Αυλώνα, οι επενδύσεις οικογένειας Τραμπ, ο Ράμα και οι Έλληνες ομογενείς και στο τραπέζι πρόσθετη αύξηση της συντάξεων τα 3 κυβερνητικά σενάρια εν ώψη ΔΕΘ. Πάμε στην Voice Business and Politics. Τσιμεντώνει τη διπλή ανάπλαση ο Αλαφούζος. Προεκλογική κοτουπονεριά του Mr. Sky, καταστήματα ημισή λεωφόρος, πάρκο, τα corner. Τα θέλει όλα δικά του. Συνέντευξη με τη Ράνια Χατζηπαναγιώτου, η ελληνική corner. Τα θέλει όλα δικά του. Συνέντευξη με τη Ράνια Χατζηπαναγιώτου, η ελληνική ναυτιλία έχει αποδείξει πολλές φορές πόσο ανθεκτική είναι. Επίσης, Νεκταρία Αγγελάκη. Ο Τσίπρας πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα, κυρίως στο οικονομικό. Παγκόσμιο κύπελο, πάνω από 26 δις ευρώ ο τζίρος του Μουντιάλ των ξενύχτιδων. Και Fest Today, δυσφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό για τέλειωτες ουρές στα σύνορα. Ανάλυση, 8 στα 10 τιμολόγια πληρώνονται με καθυστέρηση. Και η Fraport αυξάνει 390% τα τέλη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Μετά τη Θεσσαλονίκη, οι Γερμανοί διώχνουν τη Ryanair και από τη Μεσσηνία. Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ. Βόμβα Άριου Πάγου. Η απόφαση σταθμός που βάζει φρένο στο κογλυφικές πρακτικές servicers και funds. Τέλος το πάρτι των funds. Ειδικοί και δικηγόροι εξηγούν τα πάντα για την επόμενη μέρα. Πώς η δημοσιογραφική έρευνα της Μπαμ προηγήθηκε των εξελίξεων αποκαλύπτοντας τις τριγωνικές σχέσεις. Οριστικό μπλόκο στην αγορά των Air Tractors από το ελεκτικό συνέδριο. Και οι βρώμικες business στην πλάτη των λαών με όβλο την πείνα. Καρέ καρέ η φρίκη που βίωσε 14χρονη από τον καθηγητή.

της, η νομική ελεγχμή του συζυδοκτώνου για να σπάσει τα ισόβια και το ράντσο του βασιλιά στην Everland, του βασιλιά της Pop, στοιχιώνει την ιστεροφημία του. Για το Michael Jackson μιλάμε.

Αποκλειστικό έρευνα κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. 80,4% οργή, η αδικία πνίγει την Ελλάδα. Ομολογία Βρυξελών, άγνωστο αν επιστρέφονται τα κλεμμένα από τις απάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από τον Ανεστίδη, δικαστικές διώξεις και σε ανυποψία στους οδηγούς για τα αγροτικά μπλόκα. Ερατοσθένης, η μυστική συμφωνία Τσίπρα Φάμελου για τις εκλογές. Και αποκαλύψεις τα μυστικά της περιβέρωσης οργάνωσης Integrity Initiative. Ο κύριος Χαρβαλιάς ακτινογραφεί την περίπτωση Μαρατζίδη και τις σκοτεινές αποστολές της αντιρωσικής προπαγάνδας. Πάμε στη Real News. Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Στο ραντάρ της εφορίας, αρρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου, ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολουθήσεις υπέρ του Ιράν, η ύποπτη δράση του στην Ιταλία, η ζωή του στη Γερμανία και η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται το ράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Ντούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σύνταξη στα 62 για 120.000 υγειονομικούς. Η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά αλλάζει τα όρια ηλικίας, τις εισφορές και την αναγνώριση προϋπηρεσίας. Και η σημαντική είδηση ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες άντι- και αρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί. Και να κλείσουμε με τη Μακεδονία της Κυριακής. Υποτονική έναρξη της σεζόν, τουρισμός στην εποχή της ανασφάλειας και της ακρίβειας, μόνο ένας στους τρεις θα πάει διακοπές. Νέα Δημοκρατία, επιχείρηση συσπήρωση για την αυτοδυναμία, αντιπολίτευση πώς αναδιαμορφώνουν το σκηνικό τα νέα κόμματα. Και πανελλαδικές 2026, σχολές με χαμηλές βάσεις και αξιόλογες επαγγελματικές προοπτικές. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Big Bang αριστερά και δεξιά. Καταιγίδα εξελίξεων. Διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Τα κόκκινα παπαγαλάκια και ο γαλάζιος κούκος που ονειρεύεται πολιτική άνοιξη. Τσίπρας. Υπόσχεται συσπήρωση, φέρνει αντισυσπήρωση. Αντεπίθεση με εξωστρέφεια και νέα ομάδα κρούσης. Ανατροπή στην Κρήτη. Το Πασόκ ξανά μπροστά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας παραπολιτικής.

0: φαίνεται ότι ανήκει σε μια εποχή πολύ μακρινή το συγκεκριμένο τραγούδι. Πριν τελειώσουμε, τελειώνει τηλεκάρτα. Θυμάσαι, υπήρχαν και καρτοτηλέφωνα. Υπάρχουν ακόμα.
1: Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Ο Μάνος έχει τηλεκάρτα. Το έχει γράψει το τραγούδι, ναι, το ξέρω αυτό. Αλλά λέω, υπάρχει ακόμα τηλεκάρτα, ας πούμε. Δηλαδή, δουλεύει κανείς με τηλεκάρτα, τηλέφωνο. Δεν νομίζω. Στη γωνία πάντως υπάρχει ένα καρτοτηλέφωνο. Μουσιακό είδος. Δεν ξέρω αν λειτουργεί, δεν νομίζω. Πάντως υπάρχει. Τα έχουν ξυλώσει. Εδώ στη γωνία πήγαινε, δες το εδώ. Το κουβούκλιο. Και γιατί δεν το ξυλώσαν και το κουβούκλιο και πήγαινε στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή για κάτσε. Λοιπόν, ας πάει η Telekom, η Deutsche Telekom που έχει τον Κοσμοτέ, τότε να πάει να το πάρει από εκεί από τη γωνία. Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια, λέει ο Αναστάσης Κάπα. Ναι. Όλα όμορφα στην εκπομπή σου για κυριακάτικο πρωινό, ότι πρέπει για καφεδάκι, όταν όμως ακούω για να μιλάς για το... Εντάξει, τώρα θα το πω. Τσίπρας λέει συνειδημικά μου έρχεται στο Μουντιάλ, Γερμανία, νησιά Κουρασάο, 05. Λοιπόν, εντάξει, ναι, δεν είναι υβριστικός χαρακτηρισμός, είναι προσβλητικός, γι' αυτό δεν θα τον πούμε, ωραία, δεν λέει τώρα, εντάξει. Ο Γιώργος Ρασούλης λέει καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλη την Ελλάδα, φοβερή εικόνα από το ξενοδοχείο που εργάζεται στο Ρέθυμνο, φοβερή εικόνα. Ο Τάξιος Κοπολίθας μου έχει στείλει τον κόκορα που λαλούσε πριν. Βέβαια, βέβαια. Και εικόνα... Μιλάμε ρε Σιτάκη, πίσω έχεις ένα πολύ ωραίο έλατο. Πολύ ωραία. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλή εβδομάδα και σε σένα Νικολέτα μου. Καλημέρα και στο Στέλιο. Να σε καλά Στέλιο. Και ξέρετε τώρα, όταν έχω τον Γιώργο τον Λεχουρίτη, τον κύριο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, έτσι προετοιμάζομαι για ωραία κουβέντα, γιατί δεν τα μασάει τα λόγια του κύριος Λεχουρίτης και πολλές φορές τον παρεξηγούν γι' αυτό. Δηλαδή λένε, α, είναι αντιπολίτευση, κάνει αντιπολίτευση. Παιδιά, συγγνώμη, άμα δεν καταδείξεις τα κακώς κείμενα, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να τα αναδεικνύουμε όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Λεχουρίτη, τι κάνετε? Μας ακούτε?
2: Μου πολύ καλά.
0: Α, αυτό είναι. Χαίρομαι που μας ακούτε.
2: Ο Λεχουρίτης δεν κάνει αντιπολίτευση, το ΙΝΚΑ δεν κάνει αντιπολίτευση.
0: Αυτό λέω και
2: απλά,
0: εγώ.
2: Απλά λέει τα πράγματα με το όνομά του.
0: Αυτό δεν λέμε. Αυτό,
2: τώρα,
0: αυτό.
2: Από εκεί πέρα, εάν δεν βολεύει ορισμένους, γιατί εμείς διαχρονικά μαχόμαστε για την προστασία του καταναλωτή. Είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία που είναι απάνω, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είτε λέγεται οτιδήποτε.
0: Εμείς,
2: ο ρόλος μας είναι συγκεκριμένος.
0: Έτσι.
2: Μαχόμαστε για τη δικαιώματα των πολιτών καταναλωτών. Και δεν μπορώ να μην αντιδρώ όταν ένας παππούς, και μπαίνω κατευθείαν κύριε Σαντορινέ στο θέμα, ένας παππούς 80 χρονών πάει στην τράπεζα για να αλλάξει την χρεωστική του κάρτα, όχι την πιστωτική, την χρεωστική. Και του ζητήσανε 32 ευρώ.
0: Μισό λεπτάκι για να καταλάβω. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος, έλεγε η κάρτα και λέει αλλάζουμε την κάρτα για τελειώνει παιδιά, 32 ευρώ.
2: 32 ευρώ.
0: Γιατί ρε παιδί, γιατί 32 ευρώ, από πού προκύπτει αυτό.
2: Όταν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν διαμαρτυρήθηκε στην τράπεζα, αν του αρχίσαν δικαιολογίες, ξέρετε, έχει ένα ασφάλιστρο.
0: Εκεί το πήγαμε τώρα, γιατί οι τράπεζες κάνουν ασφάλειες τώρα, δεν είναι καινούργια μόδα. Ναι.
2: Λοιπόν, και όταν έφτασε ο άνθρωπος τον γιο του και του λέει, τον πήρε τηλέφωνο και του λέει, ξέρεις Παντελή, πήγα στην τράπεζα για να αλλάξω την κάρτα και μου ζητάνε 32 ευρώ. Απαντάει ο Παντελής στον πατέρα του, πατέρα, μην πληρώσεις τίποτα. Σήκω και φύγε.
0: Ακριβώς.
2: Και φεύγει. Και παίρνει ο γιος του τηλέφωνο. Τον υπάλληλο, τον προϊστάμενο, τον διευθυντή. Στο διατάφτα, στο τέλος, δεν του χρέωσαν ούτε και ένα ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, η κάθε μία τράπεζα, ο κάθε υπάλληλος, κατά το δικό του μυαλό, αποφασίζει και χρεώνει για την αλλαγή πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
0: Ακούστε κύριε Λεχουρίτη, τα ξέρετε βέβαια εσείς, αλλά σας λέω το εξής. Εδώ σε μένα, τι έκαναν. Πήγα να κάνω μία εργασία για την μητέρα μου που έχασα κάποτε πολύ πρόσφατα, για τη δική της κάρτα πριν ένα τρίμηνο, τετράμηνο. Λοιπόν, εκείνη την ώρα που έκανα λοιπόν την αντικατάσταση για την αντικατάσταση της κάρτας της, ταυτόχρονα έκαναν και αίτηση χωρίς να με ρωτήσουν για να βγει πιστωτική κάρτα στο όνομά της. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιο θράσος. Δυστυχώς οι υπάλληλοι, επειδή έχουν στόχους και επειδή τους βάζουν ίσως και το μαχαίρι στο λαιμό πολλές φορές, τι κάνουν, σε φορτώνουν με προϊόντα που εσύ δεν έχεις αιτηθεί πολλές φορές και φυσικά τι άλλο κάνουν. Όταν βρίσκουν και κάποιον ο οποίος δεν έχει, όπως είπατε στην περίπτωση του παππού του συγκεκριμένου, που δεν είναι και, δεν έχει και ιδιαίτερη τριβή με τα θέματα αυτά, να βγαίνει και χαμένος από αυτή την περίπτωση. Τώρα πήγαν να του πουλήσουν ασφάλεια του ανθρώπου χωρίς να ξέρει τίποτα, 32 ευρώ. Τι να λέμε τώρα. Έχετε
2: άλλον,
0: δίκιο.
2: Σε άλλον τύπο χρέωσαν 24 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Πάει το δοκούν. Ναι. Άρα είναι αντιπολίτευση.
0: Όχι βέβαια, το είπα εγώ.
2: Αναδεικνύουμε, αν το είπα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αναδεικνύουμε τα προβλήματα, είτε λέγεται ακρίβεια. Πάμε χθες στη Λαϊκή και διαπιστώνω γιατί το πρωί βγήκα σε μια συνέντευξη με κάποιον παραγωγό λαϊκών αγωγών και μου έλεγε ότι εμείς τα κεράσια τα πουλάμε 2 με 5 με 4 ευρώ. Πάω χθες στη Λαϊκή, βλέπω κεράσι 5 ευρώ. Βλέπω κεράσι 6 ευρώ σε λαϊκή αγορά.
0: Στη λαϊκή τώρα, yeah. Προσέξτε, στον παραγωγό υποτίθεται ότι υπάρχουν και κάποιοι πολίτες. Πόσο να τα έχουν πάρει και πόσο να τα δώσουν.
2: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στα Βερίκοκα. 3 ευρώ. Τεπώνει 1,5 ευρώ το κιλό. Έλεος ρε παιδιά, λέω.
0: Δεν έχει φτάσει το καρπούζι που το παίρναμε 25-24 λεπτά το κιλό και έχει φτάσει τώρα δεν ξέρω και εγώ πόσο, διπλάσια τιμή ας πούμε.
2: Σχεδόν. Ναι, για το καρπούζι θα πω την άποψη μάλλον χαριτολογώντας ότι παίρνει ένας νεαρός τηλέφωνο και λέει σε μια κοπελιά πότε θα πάμε για μπάνιο και απαντάει η κοπελιά αν δεν φτάσει 10 λεπτά το καρπούζι μπάνιο δεν βλέπεις να πηγαίνουν. Λοιπόν, όλα αυτά είναι άλλα πολλά τα οποία ερευνούμε καθημερινά στην αγορά. Πήγα χτες σε ένα σούπερ μάρκετ και μου λέει ένας προϊστάμενος, Γιώργο, τώρα τελευταίο χρονικό διάστημα 30 με 40% επάνω οι τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα.
0: Ναι.
2: Είπες μωρέ, 30 με 40% έχουμε τρελαθεί να αλλάζουμε τιμές. Πώς να μην διαμαρτυρηθούν όταν τα λεφτά δεν φτάνουν, όταν οι συντάξεις είναι εκεί που είναι, όταν οι μισθοί παραμένουν ως έχουν και από την άλλη πλευρά συζητάμε αν θα ανέβει ο μέσος μισθός ή αν και πόσο θα πάει ο κατώτατος μισθός.
0: Εν τω μεταξύ, κύριε Λεχουρίτη, για να το κάνουμε και πιο επίκαιρο, γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι και σήμερα πολλοί θα πάνε στην παραλία. Συζητούσαμε νωρίτερα εδώ για το θέμα του ξαπλώστρες. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν κάποια σημεία, ευτυχώς ακόμη, που πας εκεί, παίρνεις τον καφέ σου και μπορείς να απολαύσεις και την ξαπλώστρα έτσι όπως την προσφέρει το μαγαζί. Αλλά υπάρχουν σημεία εδώ στην Αθήνα και είναι πάρα πολλά και όσο και όλο ένα γίνονται περισσότερα, που χρεώνουν την ξαπλώστρα. Μιλάμε για 20-30 ευρώ την ξαπλώστρα, έτσι. Και αυτό σημαίνει τι, θα πει κάποιος, ωραία, έχεις επιλογή, μην πας. Ωραία, δεν θα πάω. Δεν θα πάω, αλλά δεν πρέπει και κάτι να γίνει και εδώ. Δηλαδή πώς δικαιολογούνται όλα αυτά τα...
2: Λοιπόν,
0: τι λέτε εσείς?
2: Κύριε Σεντορινέ, το θέμα ξαπλώστρας και τιμών στις παραλίες είναι ευθύνη του κράτους, της κλιματικής υπηρεσίας και όσων εμπλέκονται για να δημοπρατούνται οι παραλίες. Ένας επιχειρηματίας, επειδή γίνεται δημοπρασία και ποιος θα δώσει τη μεγαλύτερη τιμή παίρνει για τα ανάλογα τετραγωνικά που έχουν δημοπρατηθεί, πρέπει να βγάλει τα έξοδα του. Δωρεάν, όπως μας λέγανε, το τζάμπα πέθανε. Έτσι δεν μας έχουν πει.
0: Σωστά, σωστά.
2: Ωραία. Δεν πρέπει να βάλει τιμή για να βγουν τα έξοδα της ομπρέλας, της ξαπλώστρας και πάει λέγοντας. Άρα κύρια και πρώτα, η ευθύνη είναι αυτών που δημοπρατούν τις ξαπλώστρες με αποτέλεσμα να πληρώνουμε εμείς πανάκριβα. Όταν έχω καταγγελία από την κακιά θάλασσα, την περιοχή της Κερατέας, μια παραλία δεν είναι όλο και όλο 200 τετραγωνικά και πήγαν και τη δημοπράτησαν να τη δώσουν να βάλει 5, 8, 10 ξαπλώστρες, ενώ υπήρχε κάποιος ελεύθερος χώρος για να πηγαίνουν ελεύθερα ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του, πάει και αυτή η παραλία. Μα έλεος, δεν θα αφήσουν καμία παραλία ελεύθερη για τους πολίτες. Μα υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα, είτε 100 ευρώ, είτε 200 ευρώ, είτε 50 ευρώ να πάνε να νοικιάσουν μια ξαπλώστρα. Δεν φτάνει μόνο που νοικιάζεις την τσαπλώστρα, αλλά πληρώνεις και είσοδο για να πας στην παραλία και να πάρεις, να νοικιάσεις την τσαπλώστρα. Πόσο δηλαδή εκμετάλλευση. Και αυτή η λογική που λένε κάποιοι, α, άμα δεν θέλεις και άμα δεν έχεις μην πηγαίνεις. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή ακριβένουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και άμα δεν έχεις δεν θα φας. Αυτό μας λένε. Αυτή είναι η λογική. Ή η λογική είναι ότι η πολιτεία, το κράτος πρέπει να προστατεύει τους πολίτες, τις παραλίες. Δεν ανήκουν σε καμία αστυματική υπηρεσία.
0: Δημόσιο αγαθό είναι.
2: Ακριβώς. Οι παραλίες ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες, μηδενός εξαιρουμένου, γιατί έλεος. Πληρώνεις τις παραλίες, πληρώνεις το δρόμο, πληρώνεις τα αεροδρόμια, πληρώνεις τα λιμάνια, πληρώνεις τον
0: αέρα.
2: Και
0: τον αέρα που αναπνέουμε.
2: Πληρώνεις τα μουσεία, πληρώνεις τους αρχαιολογικούς χώρους, πληρώνεις, πληρώνεις, πληρώνεις. Μα τι, και όταν θα έρθει η κακιά ώρα για να προασπίσεις τα σύνορα της χώρας σου,
0: θα πληρώσεις και με το αίμα σου. Ναι, σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Αλλά αυτοί οι οποίοι πραγματικά δηλαδή έχω την εντύπωση ότι ορισμένοι ζουν σε μια άλλη, σε έναν άλλο κόσμο και δεν αντιλαμβάνονται ότι πράγματα καθημερινά, απλά καθημερινά πράγματα τα οποία επιβαρύνουν τη ζωή μας, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε να συμβαίνει αυτό πλέον. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που είπατε τώρα με τα κεράσια. Να το απλό έτσι. Τα κεράσια. Βλέπω τώρα εδώ στην τηλεόραση 5,90 στο Μέγκα το βλέπω. 5,90 το κιλό. Απευθείας αγορά ready λέει. 5,90 το κιλό. Αγιάς. Κεράσια αγιάς τραγανά. 5,90 το κιλό. Δηλαδή 2.000 ευρώ. Συγγνώμη. Δεν είναι 2.000. Είναι πόσο είναι. 5. Τι τόσο είναι. 5,15. 2.000. 2.000 δραχμές. Δηλαδή εντάξει έχουμε ξεφύγει. Είναι αυθαίρετη ο παραλληλισμός που κάνω, αλλά δεν αν το καλοσκεφτούμε όμως...
2: Δεν είναι αυθαίρετος, είναι πάρα πολύ σωστός και λογικός και θα μου πούνε κάποιοι, τώρα έχουν περάσει από το 2000 που μπήκαμε, 2002 που μπήκαμε στο ευρώ, έχουν περάσει 24 χρόνια. Okay. Σε όλο το. Να αναλογιστούμε ποιος ήταν ο μισθός τότε, ποιος είναι ο μισθός σήμερα, να αναγάγουμε μισθούς τότε, μισθούς σήμερα και τιμές τότε, τιμές σήμερα, και να δείτε πού βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν, ας αφήσουν τα παραμύθια ότι τώρα πληρωνόμαστε και πληρώνουμε με ευρώ, γιατί το ψωμάκι από 1,40 που είχε το μισό κιλό έφτασε στα 2,80 το κιλό. Λοιπόν, κάποια πράγματα...
0: Το σουβλάκι, το παίρναμε το σουβλάκι 200 ευρώ, 180 δραχμές, δεν το παίρναμε το σουβλάκι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή το σουβλάκι πόσο έχει, έχει 2.000 ευρώ, δραχμές, έχει 2.000 δραχμές.
2: Το σουβλάκι έχει πάνω από 5 ευρώ.
0: Ο μισθός πόσος ήταν, ο μισθός θυμάμαι εγώ, το 2000 ο μισθός, ο βασικός μισθός ήταν 200.000 δραχμές, που σημαίνει ότι ήταν 600 ευρώ.
2: Ακριβώς.
0: Άρα...
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλό είναι να θυμούμαστε το παρελθόν για να έχουμε μέλλον. Γιατί αν ξεχνάς το παρελθόν σου, δεν έχεις μέλλον. Και κάποιοι που θέλουν να τα ωρεοποιούν και να τα στρογγυλοποιούν, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι. Διότι ο κόσμος να παίρνει σύνταξη, κάποιοι εξημών παίρνουν σύνταξη 360, 400, 500, 700 ευρώ. Ποιος άνθρωπος μπορεί να τα βγάλει πέρα παίρνοντας αυτή τη σύνταξη. Ακόμα υπάρχουν φάρμακα τα οποία παραμένουν στα φαρμακεία επειδή ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει τη συμμετοχή, δεν έχει να αγοράσει τα φάρμακά του με 25% συμμετοχή. Και συζητάμε, κύριε Σαντορινέ, πριν 1,5 χρόνο κάποια παυσίπονα, ένα αναβράζον και ένα χαπάκι είχαν 3,20. Τώρα ξέρετε πως έχουν.
0: Τα ίδια, τόσο.
2: Τα ίδια, ακριβώς τα ίδια. 7,20.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Τέλεια. Άρα, είναι ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Πάρτε το ρεύμα. Πόσο είχε το ρεύμα τότε, πόσο έχει το ρεύμα σήμερα. Πάρτε τα καύσιμα, δεν σας λέω παραπάνω.
0: Καλά τα καύσιμα τώρα, δηλαδή, εντάξει, να σας πω κάτι τώρα, η ιστορία αυτή με το Fuel Pass είναι ασπιρίνη πραγματικά δηλαδή. Πληρώνουμε εδώ και 2 μήνες τα καύσιμα σε τέτοιες τιμές. Ουσιαστικά το κράτος έχει κερδίσει δεν ξέρω και εγώ πόσα χρήματα από τον αυξημένο ΦΠΑ που εισπράττει.
2: Και από τον ειδικό. Πετρέλαιο κίνησης πριν 3 μέρες στην Αθήνα 2,189. Βενζίνα 2129 και καθόμαστε τώρα και συζητάμε δεν θα ακριβήνουν οι τιμές των προϊόντων όταν ξεκινάς με τόση μεγάλη δαπάνη στα καύσιμα ή στην ηλεκτρική ενέργεια είτε στα λιπάσματα είτε στα φυτοφάρμακα. Και
0: μα λέει, ξέρετε όμως κύριε Γλεχουρίτη, στα κεράσια τώρα εδώ, αυτά έχουν παραχθεί με παλιότερες τιμές, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Όταν λοιπόν τα δίνει ο παραγωγός 2 έως 4 ευρώ το κιλό και εμείς θα πάμε στο σούπερ μάρκετ θα το πάρουμε 8-9 ευρώ το κιλό, ίσως λέω και λίγα, συγγνώμη δηλαδή, αλλά εδώ μιλάμε για τριπλασιασμό, τετραπλασιασμό της αρχικής τιμής, δηλαδή της τιμής που μιλάει ο αγρότης. Δεν ξέρω πραγματικά, μήπως να πηγαίναμε με το αυτοκίνητο έτσι σε μια αγροτική περιοχή και να φορτώναμε τα πράγματα, νομίζω λιγότερα θα πληρώναμε.
2: Δεν έχετε και άδικο. Μα όταν φωνάζουμε και λέτε, πώς ρε παιδιά, εμείς παίρνουμε τιμές παραγωγού. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να πάρεις απευθείας τιμή παραγωγού? Δεν εννοώ αυτό. Αλλά εννοώ ότι ο παραγωγός πουλάει το κεράσι αυτή την εποχή 1,5 ευρώ γιατί βρίσκεται στο πουλ της παραγωγής,
0: ναι,
2: και μπορεί και 1 ευρώ και ο καταναλωτής το αγοράζει 5, θα μου πείτε και 4.
0: Ακούστε
2: και
0: τώρα, 4. Η κυρία Δήμητρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, η κυρία Δήμητρα από την Κύθνο. Καλημέρα λέει. Τα κεράσια στην Κύθνο έχουν 7,99 το κιλό. Έλεγχος κανένας. 8 ευρώ το κιλό δηλαδή με λίγα λόγια. Ένα κιλό κερασάκια.
2: Δηλαδή απλά θα το φας και θα σε φάει.
0: Τι να
2: και
0: πω.
2: Δεν είναι μόνο το κεράσι. Θα είναι και το περίκοκο, θα είναι και ο γιαρμάς, θα είναι και το ροδάκινο, θα είναι και το πεπόνι, θα είναι και το καρπούζι. Μα είναι δυνατόν να είμαστε χώρα παραγωγής σε φρούτα προκυπευτικά και λαχανικά και να πληρώνουμε 2,5 ευρώ τα βλήτα? Μα έλεος, 2,5 ευρώ τα βλήτα τα χόρτα. Θα μου πείτε, τζάμπα θέλεις να το πάρεις. Μα δεν είναι θέμα τζάμπα. Είναι θέμα ότι δεν βγαίνω. Δεν έχω χρήματα για να αγοράσω, για να πω και εγώ ότι αφού παίρνω υψηλούς μισθούς στις τάξεις, έχω την άνεση να αγοράζω σε οποιαδήποτε τιμή. Δεν είμαστε Βέλγιο, δεν είμαστε Ελβετία, δεν είμαστε Γερμανία.
0: Κύριε Λεχουρίτη, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, ξέρω ότι θα έχετε κάνει και την έρευνά σας, γιατί ξεκινά τώρα ουσιαστικά η θερινή σεζόν, να δούμε πραγματικά το θέμα της ξαπλώστρας ανά την Ελλάδα. Και να δούμε και γενικά πόσο θα μας κοστίζει
2: εγώ
0: να πάμε σε μια παραλία.
2: Βεβαίως. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, να ξέρετε και να το βάλετε έτσι κατά νου,
0: ναι,
2: ότι ένας στους 4 Έλληνες και φέτος θα πραγματοποιήσει διακοπές.
0: Ένας στους τέσσερις.
2: Δηλαδή το 75% δεν θα κάνει εφέτος διακοπές. Και αυτοί που θα πάνε διακοπές από το 75%, οι μισοί θα πάνε φιλοξενούμενοι, θα πάνε σε συγγενικά σπίτια ή σε ιδιόκτητα σπίτια στο χωριό. Δύσκολα κάποιος θα ταξιδέψει για νησιωτική περιοχή, γιατί τα ναύλα είναι πανάκριβα, όπως και τα αεροπορικά και τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια. Αυτό ας το βάλουμε καλά στο νου μας, γιατί και τα ξενοδοχεία έχουν ακριβήνει και τα εστιατόρια έχουν ανεβάσει τις τιμές και τελικά δεν βγαίνει πέρα ο καταναλωτής για να κάνει διακοπές.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Λεχουρίτη, τα ξαναλέμε.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε αδερφιά.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Νέα ανάσα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόγραμμα Μαμούθ για την Ελλάδα. Έρχεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας βάσει των εκθέσεων Draghi και Letta. Θα ανέρχεται συνολικά σε 409 δισεκατομμύρια ευρώ για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του θα είναι η ενίσχυση της άμυνας, της διαστημικής και της ψηφιακής τεχνολογίας, της πράσινης μετάβασης, της καινοτομίας και άλλων. Υπολογίζεται σε μισό ταμείο ανάκαμψης για τη χώρα και τις επιχειρήσεις. Γενναία ρύθμιση χρεών για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες. Έτοιμο το καινούριο πακέτο. Τα μυστικά, οι παγίδες και τα ψηλά γράμματα. Αναλυτικός οδηγός για τα νέα σχήματα διακανονισμού. Η πολιτική τράπουλα ξαναμοιράζεται. Παρασκήνιο και ίντριγκα στην κεντροαριστερά. Η επόμενη μέρα για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μετά την εμφάνιση του Τσίπρα. Η Αχτσιόγλου που από υποψήφια στρατηγός δηλώνει απλή στρατιώτης και οι 40 ανεξάρτητοι βουλευτές που αναζητούν στέγη. Πολιτικός καφές. Για ποιους λόγους σκέφτεται εκλογές το φθινόπωρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκκρεμότητες. Γιατί ο Σαμαράς δεν κάνει πίσω για το νέο κόμμα. Και τώρα τι, ο ΠΚΠ. Το σκάνδαλο ήταν φιάσκο. Τα επόμενα βήματα μετά την έκθεση Τυχεροπούλου. Νέα Δημοκρατία. Ο νέος γραμματέας και τον ντόμινο στην κυβέρνηση. Οι σκέψεις και τα σενάρια για την κάλυψη των κενών. Ουάσιγκτον. Ποια πρόσωπα κινούν τα νήματα στην περιοχή μας. Οι μεγάλοι παίκτες που επηρεάζουν και την Ελλάδα. Εγκλήματα. Οι βαθιές αιτίες της μάστιγας σοκ των συζυγοκτονιών. Μιλάει στα παραπολιτικά η Μαρία Αγγελή. Υγεία. Οι θεραπείες κατά του καρκίνου που σώζουν ζωές. Ειρήνευση σε τέλμα. Ρήξη σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

ρυθμικά, μελωδικά, μέσα από τα κομμάτια της δεκαετίας του 80 μας εισαγάγει ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος, στο τελευταίο έτσι μέρος της δεύτερης ώρας εκπομπής. Πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει και έχουν να κάνουν και με τις τράπεζες και έχουν να κάνουν και με τις χρεώσεις, έχουν να κάνουν και με τα θέματα της ακρίβειας στην αγορά. Ο Γκατζόλης, ο φίλος μου, λέει: καλημέρα πιλότη, έχει γίνει ρουτίνα το καπέλο μα, λέει, τράπεζες. Όπου βρουν συνταξιούχο υπέργυρο, το φορτώνουν ό,τι μπορούν. Και όχι μόνο. Όσους γνωστούς συνταξιούχους έχω, το ίδιο παραμύθι τους πούλησαν. Επίσης, η Δήμητρα, τα κεράσια, όπως είπαμε στην Κύπνο, έχουν 8 ευρώ το κιλό και κανένας έλεγχος. Η Παναγιώτα, αυτό που ανέφερε ο κύριος Λεχουρίτης είναι προαιρετική ασφάλιση που την προτείνουν από πλευρά της τράπεζας για αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της κάρτας. Και δεν είναι βέβαια εφάπαξ, είναι ετήσια χρέωση, σωστά. Και εγώ όταν έβγαλα κάρτα ήταν τόσο φορτική, γι' αυτό ο υπάλληλος που δέχτηκα. Είναι αυτό που σας είπα, έχουν στόχους και τους πιέζουν για να πετύχουν τους στόχους και να μπορέσουν έτσι να έχουν μια απόδοση. Ο Γιώργος, έχει λήξει η κάρτα μου και δεν μου έχει έρθει καινούρια και τη χρειαζόμουν κι εγώ. Για να πληρωθεί τη σύνταξη, όταν πήγα στην τράπεζα μου κάνανε καινούρια χαρτιά, μου είπαν σε 15 μέρες θα την πάρω και θα πλήρωνα 35 ευρώ και όλα εντάξει. Ξαφνικά εκεί που υπέγραφα, με ρωτάει η κοπέλα, έχεις κιλό? Λέω ναι, μου απαντά. Περίμενε, θα τη βγάλουμε τώρα να φύγεις. Εντάξει, της λέω, μου έβγαλε την κάρτα, δεν πλήρωσα τίποτα. Πήρα το πιν και όλα καλά. Τι είχε γίνει, ήταν μια κοπέλα που είχε σκύλο και κάναμε παρέα. Εγώ δεν την είχα δει, ούτε ήξερα, λέω, ότι δουλεύει στην τράπεζα και όλα καλά. Δηλαδή, βίσμα για να βγάλουμε και κάρτα. Η Γιώτα, καλημέρα. Σε λαϊκή στο Εγάλεο, τα κεράσια 4 ευρώ, ο εμπορός και ένας παραγωγός 6 ευρώ. Υπάρχουν και τα αντίθετα, βεβαίως. Ο κύριος Παναγιώτης Αχινίδης. Έλα, πρόεδρε. Καλημέρα αγαπητές, ακούνε πολλοί αρτοποιούς όλη τη χώρα, σε ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε τους αρτοποιούς οι οποίοι δίνουν αγώνα πραγματικό και οι οικογένειές τους. Και τώρα για να είστε ξύπνιος τέτοια ώρα, στο φούρνο θα είστε, κύριε Σαχινίδη. Να περνάτε καλά, να έχετε δύναμη και εσείς και οι οικογένειές σας που εργάζονται στα αρτοποιεία και κρατάνε την βιοτεχνική αρτοποιεία στο επίπεδο που είναι απαραίτητο για να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι, οι γειτονιές, και να τρώμε και φρέσκο ψωμάκι δηλαδή, και όχι αυτό το προεψημένο το οποίο παίρνουμε σε άλλα κέντρα και σημεία πώλησης. Θα τα λέμε και αυτά, γιατί ο φούρνος ο βιοτεχνικός μας παρέχει καθημερινά φρέσκο ψωμάκι που ζυμώνεται εκείνη την ώρα. Διάλειμμα και θα ανοίξουμε πολιτικές σελίδες σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Τράπαλη, τον πολιτικό αναλυτή της Good Affairs, σε πολύ λίγο.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ωχ, τσάχτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό. Και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
7: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Love so brief.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

I sigh for you, dear, only. Why haven't you seen

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Έχουμε
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: XFM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Αθήνα,
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
7: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
8: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρετσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Pax FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

φεύγω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12.30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρετσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το tzatzala.gr φυσικά.
10: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
0: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
9: Φουσκωτό.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Αποστολή!
6: Έλα.
5: Έλα λοιπόν. Με πόνεσε ο Σβέρκος μαλάκα από τη ΦΑΠΑ στη βούλεψη. Δεν την πάω καθόλου, αλλά πόνεσε ο δικός μας Σβέρκος. Ψηφίζω βούλεψη αυλεπή, έτσι.
6: Εσύ?
5: Ναι, ναι.
6: Σου πρέπει.
5: Όχι, ψηφίζω τη ΦΑΠΑ στη βούλεψη. Αυτό είπε να ψηφίσουμε ο Θήμιος.
6: Α, τη ΦΑΠΑ από τον βουλευτή, λες. Από τον Κατσιώτη.
7: Τώρα σας τη φλόνει ο αντικομουνισμός σας. Τροπή σας. Αφού τα ζήσατε!
5: Δεν την πάω καθόλου τη βούλεψη, αλλά αυτή η ΦΑΠΑ πόντισε και εμένα, μάνα. Εντάξει, κάπου όπανα.
6: Για λίγο με τρόμαξες ότι ψηφίζεις τη βούλτευση.
5: Είπα, δεν είμαστε ανώμαλοι, αλλά όχι και τόσο.
6: Εδώ μου λες ότι την πας.
5: Εντάξει, λοιπόν, φιλιά, αφήνω να ψηφίσουν και άλλοι. Καλά, όχι ότι του Πάκαλου ήταν οι μικροί.
8: Έφυγα από το Κουκουέ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζα το λαό της Τσεχνοβακίας στους δρόμους.
9: Και συγκινηθήκατε.
8: Είχα τσίπα, ναι.
9: Δεν συγκινηθήκατε όμως όταν παραδείγματο τον Οτσαλάν για παράδειγμα.
5: Αλλά εντάξει, τη βούλτευση.
6: Χαλαρή, εγώ θα την έλεγα. Χλιαρή. Μπορούσε και καλή.
5: Όχι, ρε. Μόνο που βλέπεις τη βούλτεψη με αυτό το βλέμμα της αγελάδας που λέει και ο Μόσχος να κοιτάνε τα τρένα, φτάνει.
6: Κόμμα αυτό.
5: Κοιτούσανε όπως κοιτάνε οι αγελάδες τα τρένα.
6: Ναι, αλλά ξέρουμε ότι ο Κατσότης μπορεί και καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα.
5: Εντάξει, ότι μπορεί και καλύτερα, μπορεί και καλύτερα. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να πέσει σε αυτό το επίπεδο για να τις απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Μια χαρά ήταν. Το έχω δει 30 φορές από το πρωί.
10: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
10: Έλα, ξύλινη γλώσσα, ρε.
6: Πιανού, του Κατσότη.
10: Του Κατσότη. Βγαίνει τώρα ο Γκρέν και παίρνει την ξύλινη γλώσσα και τη βαρύνει στο κεφάλι. Τόσο ξύλινη γλώσσα. Σαρόπαλο ήταν. Λοιπόν, και οι άλλοι υπόλοιποι, βέβαια, που ρίξαν εκείνες τις τάπες που είπε ο άλλος μέσα, ναι, οκ, ξύλινη γλώσσα κι αυτή, αλλά η καλύτερη νομίζω ήταν του Κατσότη. Δεν είχε τι να πει η βούλτευση.
6: Όχι, έβρισκε να πει, αλλά έλεγε αυτά που είπε και ο Κατσότη. Αιδίε.
7: Όχι, μόνε πράγματι, μάνα μου. Στη Μόσχα.
9: Αιδίε λέτε.
10: Έχασε τη μιλιά τη για πολλή ώρα, δηλαδή δεν είχε ξαναγίνει κάτι.
6: Θλιβερό. Στενάχωρο. Τη βούλτευση τη θέλουμε για να μιλάει. Όχι να χάνει τη μιλιά τη.
10: Εντάξει, τη βούλτευση τη θέλουμε για τα κομμωτήρια, όχι για να μιλάει.
6: Πιο πολύ πλάκα έχουν αυτά που λέει παρά όταν δεν λέει.
10: Ναι, αλλά για τα κομμωτήρια. Δεν είναι για να πει. Δηλαδή, αυτά που λέει δεν είναι για να τα λέει δημοσίως, είναι για να τα λέει σε ένα κομμωτήριο και πολύ τη είναι. Το Μαλίπος είναι και μέχρι εκεί. Δεν είναι για να τα λέει τίποτα άλλο.
7: Το Μαλίπος είναι.
6: Καλέ, έχει δει τη χώρα, είμαστε. Είμαστε μακριά από το κομμωτήριο.
10: Σαν χώρα.
6: Ναι. Άρα.
10: Τα κομμωτήρια είναι πολύ μπροστά από εμάς.
6: Αυτό.
10: Αυτό λέω, να μην πάμε και προς τα κάτω ακόμα κι άλλο.
11: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
11: Είναι κρίμα όλο αυτό που έγινε με τις γυναίκες, πραγματικά. Απλά νομίζω ότι εστιάζουμε σε λάθος πράγμα, ρε παιδιά. Το θέμα δεν είναι όλο, αν ο άλλος δουλεύει νύχτα ή Κυριακή ή αργία. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ασφάλεια σε όλους τους κλάδους. Ξέρετε πόσες γυναίκες δουλεύουμε νύχτα, είτε είναι σε καζίνο, σε χώρους εστίασης, σε μπαρ, σε ξενοδοχεία, σε αεροδρόμια, σε νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλοί κλάδοι που δουλεύουν νύχτα. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι λάθος. Που εστιάζουμε στο ωράριο. Είναι πολύ δύσκολη εργατιά, ρε παιδιά. Δηλαδή, περνάμε πάρα πολύ δύσκολα σε χώρους εργασίας. Και κρίμα αυτές οι γυναίκες. Και έκκληση θα μπορούσε να έχει γίνει και μέρα. Τι σημασία έχει? Το θέμα είναι η ασφάλεια.
6: Καλά,
11: και
6: έχει μια σημασία μες τη νύχτα που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να δουλέψει και η απαραίτητη κούραση. Υπάρχει.
11: Και αυτό είναι το θέμα. Με τι προϋποθέσεις δουλεύουμε.
6: Με τι προϋποθέσεις, άλλες προϋποθέσεις έχει η μέρα, άλλες η νύχτα.
11: Τι νομίζει, τη μέρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σκατά είναι παντού. Σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις βάρκες. Παιδιά, στην παράνομη εργασία, στο ότι δεν πληρώνουν τις αργίες, δεν πληρώνουν τα νυχτερινά, δεν πληρώνουν τίποτα, γαμώτο, και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν νοιάζεται κανένας. Όποια ώρα και να είναι, ό,τι μέρα και να είναι, να δουλεύεις. Στις πόσες φορές έχουμε κάνει αλλαγή χρόνου στις δουλειές μας. Πάσχα στη δουλειά, Πρωτομαγιά, χωρίς τα παιδιά μας, τα παιδιά μου, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Δηλαδή δεν είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά όλα είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Συλληπιτήρες, οικογένειες.
12: Καλησπέρα, Αποστόλη.
13: Καλησπέρα, φίλε.
12: Την καλησπέρα μου σε σένα και στο Θήμιο. Πολύ ωραία τα σχόλιά του για σήμερα. Θέλω και εγώ να κάνω δύο σχόλια. Ένα για τον Κυρανάκη, ότι είναι ένας ανεκδίκητος βλάκας.
13: Σας παρακαλώ, κύριε, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
12: Ναι, δεν έχει δώσει, τα παίρνω μόνος μου εγώ.
14: Αγαπητοί φίλοι ταξιτζίδες, αυτά συμβαίνουν όταν βάζετε το κουκουέ να σας εκπροσωπήσει.
12: Και δεύτερον, έναν για αυτό το γυμναστηριακό. Ήθελα να ξέρω.
13: Μην αρχίζεις μπιφ καινούριο, κάνε μπιφ με τον Κυρανάκη, άμα θες. Ας το γυμναστηριακό ήσυχο.
12: Αντάξω, να αφήνω και το γυμναστηριακό. Αυτό εντάξει για τον Κυρανάκη. Γεια σου, Αποστόλη, γεια σου.
13: Α, ωραία, μ' ακούς, χαίρομαι, μπράβο. Έτσι.
15: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
15: Καταρχήν τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των γυναικών οι οποίες δολοφονήθηκαν στο συγκεκριμένο ατύχημα. Αυτά προέρχονται από τη συμπεριφορά του συνόλου του πολιτικού συστήματος της χώρας. Έφτασε το πολιτικό σύστημα της χώρας στην Ελλάδα και τους Έλληνες σε αυτό το σημείο που τους έφτασε. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα ισχυρίζεται το ότι αυτά είναι απότοκα των μνημονίων τα οποία ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από την Ελληνική Βουλή. Σας ενημερώνω λοιπόν και σας λέω και είμαι στη διάθεσή σας όποια στιγμή θέλετε ότι το πρώτο μνημόνιο, το οποίο είναι η βάση όλων των υπολείπων και το οποίο έπρεπε να συνυπογράψουν τρία άτομα εντός εισαγωγικών από την Ελλάδα ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, από την Ευρώπη ο Διοικητής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και σας ρωτάω και ρωτάω και τους ακροατές που σας ακούνε. Εάν ένας από τους τρεις δεν έχει υπογράψει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι η βάση των δεινών της χώρας. Εάν ένας από τους τρεις δεν το έχει υπογράψει, το μνημόνιο ισχύει. Σας λέω λοιπόν ότι ένας από τους τρεις, το πρώτο μνημόνιο, τη βάση δηλαδή όλων των υπολείπων, δεν την έχει υπογράψει. Άρα ό,τι έχει γίνει από το πρώτο μνημόνιο και μετά είναι όλα άκυρα και το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρέπει να πάει μέσα.
13: Ρε μας κοροϊδεύεις. Άκυρα ξάκυρα τα ζήσαμε, δεν τα ζήσαμε. Δεν αυτοκτόνησε ο κόσμος, δεν πείνασε κόσμος, δεν καταστράφηκε κόσμος. Άκυρα ξάκυρα, δηλαδή να ακούσω κι εγώ μαλακίες, αλλά να έχει ένα όριο.
15: Περιμένετε, είναι άκυρα.
13: Ωραία, είναι άκυρα. Κοίτα ρε παιδί μου, είναι άκυρα, αντού.
15: Όχι, δεν είναι έτσι και μην το πάτε εκεί στο ειρωνικό.
13: Μα πού να το πάω τώρα, είναι δυνατόν.
15: Θα έπρεπε λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι πραγματικά συμβαίνει.
13: Δεν τα λένε όμως αυτά, ότι είναι άκυρο. Τελείωσε.
16: Τελείωσε.
15: Όρισε.
13: Τελείωσε, λέω. Τώρα θα το πούνε. Γιατί δεν το λέγανε.
16: Τελείωσε.
15: Ούτε τώρα θα το πούνε.
13: Φτού και το ξεπατικόνο, κύριε. Φτού και το ξεπατικόνο.
15: Ωραία, να τελειώσει και να μην το χρόνο. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει απόφαση ολομέλειας ανωτάτου δικαστηρίου όπου επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. Ότι το ένα μέλος από τα τρία τα οποία συμμετείχαν στη συμφωνία δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο. Έτσι το ξέρει το σύνολο του πολιτικού συστήματος αυτό. Και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Συνεχίζει να εκτελεί ένα ολόκληρο λαό. Και τα αποτελέσματα τα είδατε.
12: Αποστολή, εγώ είμαι πάλι που σε πήρα προηγουμένως και σου είπα για το Κυρανάκη και για το γυμναστηριακό. Εγώ δεν είμαι εκτός επαγγελμάτου, σε ταξί δουλεύω και δεν είμαι κανένας άσχετος και το όνομά μου είναι Νικηφόρος, αν θέλεις σου λέω και το επώνυμό μου για να μιλάμε και επώνυμα.
13: Ωραία, για πες τώρα τι θες.
12: Αυτό τίποτα άλλο. Θέλω να σου πω, δεν θέλω να μιλάω ανώνυμα, έτσι πήρα ένα τηλέφωνο.
17: Καλώς τον.
13: Οπα.
17: Να σε ρωτήσω για την αυριανή παράσταση. Μπορούμε να έρθουμε έτσι χήμα στο μαγαζί να πάρουμε εισιτήριο εκεί? Πρέπει να κλείσουμε θέση κτλ.
13: Και τα δύο γίνονται. Και να κλείσετε θέση και να. Για σιγουριά, καλό είναι να πάρετε τα εισιτήρια από τώρα.
17: Ναι, ναι, ναι. Απλά επειδή δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικές πληρωμές, μόνο μετρητά επιτόπου.
13: Ωραία, μετρητά στην είσοδο τότε, επιτόπου.
17: Ωραία.
13: Και άμα δεν σας ικανοποιεί το μπαρ, πείτε τους αν μπορείτε να κάτσετε σε κάποιο τραπεζάκι.
17: Δεν πειράζει, μόνο, όλα καλά. Να σε δούμε μόνο και το. Ο φίλος του Σαμαρά είναι ωραίος.
13: Τον Αντώνη.
17: Τον έχω ακούσει.
13: Τον πρωθυπουργό. Πολύ καλός.
18: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
13: Πάρα πολύ καλός.
17: Είσαι σατανάς.
13: Βρήκε επιτέλους τη θέση που μπορεί να υπηρετήσει σωστά. Δηλαδή είχαμε κάποιες υπόνοιες από την πρωθυπουργία του ότι για κωμωδία είναι ο άνθρωπος μόνο. Τελικά βρήκε το δρόμο του.
17: Και κάτι άλλο έτσι προβοκατόρικο από μέρους μου. Τώρα βρήκα να δημοσιοποιήσουν τη συνθήκη του Μάστριχτ. Το 1992 δεν είχε υπογραφεί αυτή. Δεν ξέρω κιόλας.
13: Έλα καημένε τώρα.
17: Καλλιέργα παρά ποτέ.
19: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
20: Μα ναι,
13: γεια σας. Πώς.
20: Τα παραπολιτικά έχω πάρει.
13: Ό,τι να είναι. Ναι.
20: Είστε ο κύριος που μιλάγατε, είστε ο κύριος Θημιός.
13: Ο άλλος.
20: Συγχαρητήρια.
13: Λέει και εγώ μίλαγα. Αλλά...
20: Για τα λόγια που είπατε για τις γυναίκες αυτές. Είμαι μια γιαγιά που έχει φύγει και μένα στον ουρανό εγγονός των 14 χρονών. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ, παλικάρι μου. Χρυσό.
13: Να είστε καλά. Από τι έφυγε το παλικάρι?
20: Είσαστε υπέροχοι άνθρωποι. Ορίστε.
13: Από τι έφυγε το παιδί?
20: Από τη γρήπη. Όχι τώρα, πριν 9 χρόνια από το Ιουνιένα, την πρώτη γρήπη που.
13: Κατάλαβα.
20: Το χτύπησε στην καρδούλα του και ξαφνικά. Αλλά συγκινήθηκα με την αγάπη που μιλάτε, σας θαυμάζω. Να είστε καλά, παιδί μου. Καλή δύναμη και καλή υγεία να έχετε.
13: Να είστε καλά, για χαρά.
16: Χαίρετε, τι κάνετε.
13: Καλά, εσείς.
16: Το 25 χάσαμε 201 άνθρωποι τη ζωή τους.
13: Στη δουλειά, ναι.
16: Είχαμε 302 σοβαρά τραυματίες, συν τα κατάλληλα που τους είχαν αφήσει. Φαντάσου τώρα έτσι που πάει η κατάσταση, 26 μάλλον του Παξίδου, να είναι νεκροί 199 και οι 330 σοβαρά τραυματισμένοι. Και θα λέει η κυβέρνηση μετά στην πνευματική εκστρατεία ο κύριος Καραγκούνης. Κάναμε έργο γιατί περιορίσαμε τα εργατικά ατυχήματα.
13: Αυτό.
16: Είναι λιγότερα και από τους νεκρούς 25 και από τους τραυματίες.
21: Η Ελλάδα είναι η τρίτη καλύτερη χώρα στην Ευρώπη με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.
13: Δεν πιστεύεις εσύ ότι αυτό θα γίνει σημαία προεκλογικά, άμα το πετύχουνε?
16: Σίγουρα.
13: Είναι ικανοί και παραπάνω θανάτους να έχουμε, να κρύψουν 2-3 για να κατέβει το ποσοστό, να λένε α, είχαμε λιγότερους.
16: Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Για πες στον κύριο Καραγκούνη, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που περνάνε εξεταστική επιτροπή με κομμένα χέρι και πόδι και με πρόβλημα όρασης? Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι.
13: Εξεταστική εννοείς επιτροπή για τη σύνταξη, αυτή εννοείς?
16: Βέβαια, ναι, για να παίρνουν μια συντεκτηρία, είναι κομμένο χέρι και πόδι, πήγαινε για δουλειά αγώνη, που μπορείς, τι, είσαι ικανότατος, αλλήμωνο.
13: Καλά, κομμένο ήταν στην προηγούμενη εποπτεία. Στην επόμενη δεν ξέρεις τι φυτρώνει.
16: Αυτό, μπράβο, πώς θα λέει, η Μερκοσούρ τα φέρνει, από κάτω γι' αυτό. Α, και πού είσαι, ένα τελευταίο, πες τον κύριο Παφίγη, για ψεύδο κακηγορηματικά, κι όπως το έλεγα κατάλαβε.
22: 3.222.666 του σατανά.
23: Ολοκληρώστε κύριε Παφίγη.
24: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι, τι να σου πω τώρα.
20: Έλα.
13: Έλα.
20: Λοιπόν, άκου να σου πω, έχω συγκινηθεί λίγο. Με άκουγα το Θύμιο τώρα για το. Κάθε μανούλα, δώσε ένα φυλάκι στο παιδάκι της σήμερα το βράδυ. Θα το αφήσω εδώ με τον ταξικό θάνατο και ήθελα να σου πω κάτι για τον γκάλο που άνοιξε ο Θύμιος πριν για τις απαντήσεις των στελεχών του Κουκουέ. Θα ψηφίσω το Σπύρο το Χαλβατζή, επειδή τον αγαπάω.
24: Μην με διακόπτετε.
13: Μην με διακόπτετε. Α, αρέσουν τα
20: όχι, η ατάκα είναι κλασική. Διαχρονική, λαφωνική.
13: Έχει μείνει, έχει δίκιο.
20: Και κολλάει σε όλες τις καταστάσεις, ρε φίλε. Και είναι και βαθιά ανθρώπινη, έτσι.
13: Σωστό. Εντάξει, νομίζω συμφωνώ.
25: Καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα.
25: Ναι, είσαι τα παραπολιτικά, ε.
13: Ναι, ναι.
25: Ναι, ναι. Να είναι καλά ο Τραμπ, να είναι καλά η βούλτεψη και να είναι καλά και ο Γιαννόπουλος του Πασόκ παλιότερα που δίνουν δουλειά στους δημοσιογράφους. Κατόπιν συνεννόησης φυσικά, ε.
13: Και στη σάτυρα, εγώ θα έλεγα.
25: Ναι, τη σάτυρα. Εντάξει, σωστό. Κατόπιν συνεννόησης όμως, προσέχτε, ε. Και πάντοτε με καλή προαίρεση. Έτσι νομίζω. Γιατί όποιος έχει διαβάσει περικείμονος.
13: Περικείμονος όταν λέμε φρεγάτα κείμονος.
25: Ο κείμονος το 500 προ.
13: Α, από τον κάναμε φρεγάτα τώρα.
25: Ε, όχι.
13: Που είναι η μεταψύχωση του κουλούρι.
24: Πόσο είναι η ντομάτα.
25: Το καραβάκι που πλέει και δώσαμε κάποια χρήματα.
13: Να, το συνεννοούμαστε. Να, το ξέρα.
25: Άκουσε καλό μου παιδί. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει ο εχθρός για να μπορέσει να προχωρήσει ο πόλεμος κατά τον Ηράκλητο ή τον Ισιοδό. Τον Ηράκλητο νομίζω. Πόλεμος πατήρ πάντων, αν δεν υπάρχει.
13: Α, ναι, μπράβο τώρα, ναι, αυτό το πάντων θυμόμουν. Το πάντων.
25: Τον πάντων.
13: Το έχω ακούσει και από το τέλος πάντων. Υπάρχει αυτό, ναι. Αυτό το πάντων θυμόμουν, το πάντων.

0: Μην παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
1: Okay.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα, ρε φίλε, χωρίς Άδωνη, ρε γάμο. Μία, όχι πολύ.
1: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
0: Α, σωστό και αυτό, ναι.
1: Μέχρι τότε, φάτο. Μέχρι τότε στη μάπα.
3: Σου λουμπούκοντα.
0: Μάλιστα, εντάξει. Και το χαρτιζάφι αυτό που έχει δούλευε πολύ, ρε, και έχει δύο ένσημα μόνο. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα, δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό το λογοπαίγνιο, με την ξυλοβατόρα.
1: Όχι.
0: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία, άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλή ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εδώ ξέρω στους καθαρίστρες που απολύσανε γιατί δεν τους κάναν τα χαρτιά. Ήταν πλαστά.
1: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδά.
0: Εγώ είπα κάτι.
1: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
3: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
4: Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα σπαρτα ψηλά βουνά.
5: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
1: Καλά.
5: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης η χάος, Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά, να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
1: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
5: Καλέ, το συνηθίσαμε.
1: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
5: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πεις Κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο, να πεις πιο συχαμένο.
1: Ποιον από όλους, ρε παιδί μου, ποιον από όλους.
5: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
1: Απαπα, σταμάτω, ανακατεύτηκα. Ήδη,
3: πολύ ωραίες κρέμες Λαβή εν ρόλ έχουν καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
5: Να το πούμε λοιπόν αυτό το μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
3: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ωρα τι πάθαμε!
5: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθεις μανέρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνεις πως δεν τον είδες. Αν όμως έρθεις μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να της φιλήσεις το χέρι και να της ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που της κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτεί πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
0: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
3: Ένας ξεκλειδώσει.
7: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
0: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν του λένε 6-7.
1: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
5: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Θησείο.
8: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
3: Αγουστάρο!
5: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
1: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
5: Για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
5: Στο κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
6: Μα ναι, εδώ.
3: Πολύ, γεια σου Αποστολή, από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ, εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι γίνεται.
3: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά παρατηρώ και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
1: Καλά, μην φυλάτε τόσο ήρεμα.
3: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
1: λίγο. Έλα τώρα σε την κρίνια, πάμε λίγο στο παρασύνδημα, μας σε παρακαλώ τώρα, δεν μπορώ την μύρλα.
3: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει και εγώ σουβενί. Είμαι στο επάγγελμα.
10: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
3: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιό βάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
1: Μάλιστα.
3: Δεν σου άρεσε.
1: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
3: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπαίρνεις. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
3: Με το ξύδι, ναι.
11: Γεια σου.
1: Γεια σου.
11: Και τι κάνεις.
1: Όμορφα, εσύ.
11: Τώρα που σε ακούω πολύ

0: καλύτερα. Α. Και θα κάνω κάποια σχόλια.
1: Για κάνε.
0: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερο είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχει το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι εξαιρεσμό ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια και ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Επίσης μου όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
2: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και να του πω, είναι εισαγγελέα, κάνει ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
0: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
1: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
0: Πόσο πηξίδα.
1: Πηξίδα.
3: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
0: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
1: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
0: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν. Δεν έχεις πρόγραμμα, έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί?
1: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
4: Τα σπάσανε.
1: Τα είναι αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά? Λάουρες, πώς θα λένε.
5: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου.
4: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση γιατί να ακολουθήσουμε τον Τζίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί?
1: Έτσι, κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσει λίγο χρόνο.
4: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
1: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
4: Ναι.
6: Ως πότε θα τη στέκομαι? Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ηττηθώ κι εγώ?
7: Α, στα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
4: Η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε?
1: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
4: Έχω.
1: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
8: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
9: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
4: Ξύπνησα με αυτό το άγχος, αντί
1: ναι, σε βλέπω, γεια.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Απόστολε.
1: Ναι, ναι.
11: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας το Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
13: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
12: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
1: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
11: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός σου, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
1: Και τι θα τις κάνατε? Βγάζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
11: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
1: Να σου επιστρέψει.
11: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
1: Ναι, πηγαίνει στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
11: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
1: Και όμως μιλάει. Ποιο δικαιούται να μιλάει? Να μου λέτε, ποιος
11: κυβερνήσει τη χώρα?
1: Ποιος δικαιούται να μιλάει, πείτε μου?
11: Ποιος δικαιούται να μιλάει? Κανένας από αυτούς που κυβερνούν, Απόστολε.
1: Να, αντισύστημα, η κυρία. Τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλο?
11: Όχι, όχι.
1: Α, μην ακούσω εγώ αντισυστημική, ξέρεις.
11: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
1: Μπράβο, σας ευχαριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιδιαίτερα.
14: Σας ευχαριστώ.
11: Δεν θέλω κανέναν από αυτούς που κερούν να βγει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος που να αγαπάει την Ελλάδα και τους κατοίκους της.
1: Εντάξει. Σας είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
15: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
4: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
1: Α, είσαι κι άλλο.
4: Ναι, να σου πω κάτι, πώς θα στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκαναν φάρσα.
1: Έλα.
4: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι η AI που το έχεις πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσα.
1: Ναι, ναι, προπενταετίας όμως.
4: Το Jokes Phone, κάπως έτσι λέγω.
1: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο, χωρατό.
4: Χωρατό, ναι, καλά, αν γινόταν τώρα, ναι, αλλά τώρα θα φουγκαρίζει την ηχογραφημένο.
1: Και δεν το κατάλαβα κιόλας ότι ήταν ηχογραφημένο και όταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω τους κερατάδες, τι καλά που το στήσανε.
14: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
1: Αυτό, ναι.
14: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
1: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
16: Έλα, Αποστολάρε.
1: Έλα.
16: Λοιπόν, έκανε ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιος έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
1: Σίγουρα, χαμός θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο ο Χατζηνικολάου, για να καταλάβεις.
16: Ναι, όντως, όντως. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά τους την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα, δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα, ανθρώπινα. Ένας πιτσιρικάς που έχει δει παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και βερεστέ.
1: Για άλλη μια φορά εννοείς.
16: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα τη δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα παμψηφί τον άφησαν έξω.
1: Ναι, ναι, ομόφωνα.
16: Δηλαδή αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, η οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί δικαστάδες. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά, διότι δηλαδή αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικαιώσεως έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε, όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε, τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέω ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα φτυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλού. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινό τέλος. Δηλαδή θα φουντάρουμε τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα τα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε.
17: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
1: Έλα.
17: Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με τον μαλάκα τον Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει και κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
18: Αλλά με τον Ισραήλ, γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι δεν κάνουν του Μπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν του Μπεκί, γιατί σου λέει: δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολάχ. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ.
17: Το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμολάχ, πάει καλά. Δηλαδή οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμολάχ είχε πόλεμο.
1: Α, μην πει μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
17: Ναι, ναι, όχι, να σου πω.
1: Δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
17: Το κακό είναι ότι το ξέρει, απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του έκανε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάξει τώρα γιατί ήταν χοντρό μου, τύχε χθες, έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες το λέω, δεν έχω θέμα, έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο όριο 25 λεπτά και για να γίνει η παραγγελία θέλει μια ώρα. Οπότε του λέω εντάξει την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουνε γιατί λέω δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη αφού εσύ μας το ζητάς, δύο ώρες για τιμωρία θα μείνεις κλειστός. Κατάλαβες τι τα βατζίλικια μας κάνουνε.
1: Ωραίο, μπράβο.
17: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από δύο ώρες. Αυτό να το ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγαζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους deliveράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες, ακριβώς όπως θα λέω σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα πέντε παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από μια μισή ώρα. Ταγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά μας κάναν παράπονα. Με λέμε μας μέσα σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
1: Καλά που παίρνεις και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα την delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
17: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν ο καθένας. Είναι τη μαλακία του και δεν ξέρουν τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο σου λέει τσε έβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα ρε μαλακά, περίμενα το μαλακά τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στον μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στον delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλακές delivery. Υπάρχουν delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να τσιωχα αυτούς συνάδελφους. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
19: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια σας.
19: Και ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήινους.
1: Να το.
19: Εντάξει.
1: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
19: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
1: Εσάς περιμένει τώρα να το μάθει.
20: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήινους.
1: Χαμός γίνεται, χαμό, μιλιούνια.
20: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε...
1: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα, μετά το Πάσχα. Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου, παλιά έβγαινε και σε Μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
20: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με υγιεινός παρέα.
1: Να.
20: Και με υγιεινά όντα και άλλα πολλά. Εκτελήθηκε ένας στρατηγός το 25 και ο βοηθός τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
1: Χτυπήσαν το Λουίς Ελιζόντο.
20: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
1: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
20: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
1: Τι έγινε.
20: Τον αναζήτησα αμέσως και τώρα πάει καλά.
1: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
20: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
1: Να το.
20: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
1: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
20: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα, οι πιο πολλοί.
1: Και που τα λέγεις, να!
21: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα!
22: Μα ναι! Ναι,
23: εδώ! Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
24: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
25: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
24: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
26: Έλα ρε και σου λέω δεν ήρθε σήμερα.
1: Ήρθα.
26: Τώρα έρμαλαγαμε με το κόλπο του Τσίπρα.
27: Θα του λέγα για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία. Είναι πατριωτισμός αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Mm-hmm. Τους περισσότερους από αυτούς.
26: Ξύνεσαι τώρα αυτό το τρίμερο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, του Αγίου Πνεύματος. Διάλεξες ή κανένα πλούσιο να πάμε ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο, πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
1: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε.
26: Με ξέρει μάνα μου. Ναι ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, Τσίπρας θα πετυχαίνει.
1: Πάμε. Τι πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
26: Α, δεν είναι γενικό λες.
1: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
26: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
1: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο. Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ.
28: Γεια
1: χαρά.
28: Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
1: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
28: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
1: Ναι, ήμουνα, γιατί?
28: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορώνεται με σώτε το πάσχο και κάτι τέτοια.
1: Ναι, αυτές τις αλητίες.
28: Μπράβο, ναι. Να σου πω ρε φίλε.
1: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
28: Τροποντινά τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
28: Εγώ δεν είπα έτσι, άμα θες να πούμε γεια σου ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
1: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
28: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα...
1: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
28: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
1: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
28: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
1: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
28: Να τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
1: Μακάρι το παιδί και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή της Παναγίας να έχει.
28: Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
1: Υποτίθεται κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
28: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι.
1: Ό,τι γουστάρι είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι.
28: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
1: Άσε τώρα ρε μπαγλαμάτσι, κυρικιτζί, που θα μας πεις την κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
28: Εσύ δηλαδή τι.
1: Πολύ σε ανέχτηκα.
28: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, αυτό πιστεύετε.
1: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός. Άμα ήταν κακός, θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
28: Ωραία λογική.
1: Α, δεν σ' άρεσε.
28: Ο Αλέξης, επειδή ο Αλέξης έρχεται και.
1: Α, ο Αλέξης, σε πρώτο ενικό.
28: Φυσικά τώρα.
1: Είστε φίλοι με τον Αλέξη.
28: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης.
1: Άμα θέλει, γίνεται και αυτός ο Αλεκούλης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
28: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει, δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
1: Ρρρρρ, τσίσα, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
0: Πρόεδρε, έλα!
2: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
0: Έλα με φόρα!
1: Έλαναν αλλιώς.
28: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
28: Ναι, έλα, έλα, για έλα.
1: Τσουτσούρισε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
3: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
1: Α, είχαν υγεία οι ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη δεν είναι.
3: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
1: Να το. Να τα κάνεις τι.
3: Βεντζίνα.
1: Και εσύ τι τα έκανες.
3: Εγώ. Σουβλάκια.
1: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
3: Τι να κάνω. Παχαίνουμε κιόλας. Τι να κάνουμε.
1: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
3: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικό.
1: Παλεύω. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
3: Να είναι ταξικός, κουμπάρε, γεια.
5: Έλα, Αποστολέ.
1: Έλα, καλά.
5: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
1: Ωραία.
5: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Μπέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλες. Τι λες, τι, Αποστολέ.
1: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
0: Τι είπατε!
5: Πιο πολύ από το Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπε τώρα.
1: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα.
6: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
5: Ενέρεση τώρα.
1: Τη ζωή τώρα επειδή την ξέρω και προσωπικά. Ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
5: Άμα την ξέρεις προσωπικά πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα η μεγάλη Λουκά έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
10: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Καλό, Αποστολής.
1: Ναι, ναι.
7: Θέλω ένα μάθημα να μου κάνεις τα μαθηματικά του ΚΚΕ. Εμείς στη Χούντα όταν κάναμε δημοψηφίσμα βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε.
1: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
7: Αλλά ο Κουτσούπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
1: Τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουνε, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
7: Έτσι είναι, φίλε μου, έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι. Ψυχικό.
1: Αυτό. Άχι, αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις.
8: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης. Για τον Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζόμενους που είπε πολλά πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζόμενοι.
7: Καλησπέρα, Αποστολή, είσαι γαμάτος.
1: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
7: Αποστολή, να φύγει από μετά και σε συζητήσω.
1: Πόσα?
7: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού.
1: Το δέχομαι.
7: Λοιπόν, πάμε. Πρώτο, η κυρία Τσαρτιά, γιατί παραιτήθηκε, κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικούς λόγους ή ήξερε ότι θα της βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνιστο.
1: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να τους σεβόμαστε.
7: Α, εντάξει, οκ. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
1: Ναι, πάμε.
7: Είναι πέντε συνωματέοι που ξέρουν ότι τους παρακολουθούσαν.
1: Ναι, και τι έγινε. Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν, τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό του συγκεκριμένο, ξέρεις.
7: Ναι.
9: Αδιάφορο θέμα.
1: Αδιάφορο
9: τελείως.
1: Θέμα. Τελείως. Μπορεί να σου έχει φυτέψει
9: μηδέν.
1: Το χωριό κάτω.
9: Μηδέν.
1: Εγώ
9: να προσέξεις το τηλέφωνο, μην έχει τίποτα που έχει σημασία.
1: Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί έτσι. Να μου καρφώσει κάποιος ναι. Ένα χωριό.
9: Βεβαίως, ναι.
7: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούν αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε. Και ρωτάω τώρα εγώ τον εαυτό μου, απαντάω.
1: Μην ρωτάς και μην απαντάς μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
7: Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί. Μήπως μιλήσατε τίποτα για μπόνους και δεν θέλουν να εμφανιστούν τα μπόνους.
1: Ιου, α, ναι, μπορεί.
7: Μπορεί. Μήπως καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, παδότε.
1: Α, έλα τώρα, σε παρακαλώ.
7: Α, συγγνώμη.
1: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
7: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
1: Άντε, κάνε.
7: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να το βροντάζει απάντη της.
1: Και τι, κακό είναι.
7: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και να σταντώνει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είναι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
1: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάντη. της είναι ότι θα το κάνεις εσύ για πάρτι της.
4: Είναι πολύ, είμαστε πολύ, δεν είναι μόνο.
1: Είστε κίνημα. Μόνο. Παιδιά, πάμε είναι όλοι μαζί, συντροφικά.
4: Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστως ελληνικά μαζί σου.
1: Απλήστως.
4: Θα ήθελα να μου διασφαλίσει την ασφάλεια ότι η συζήτησή μας θα είναι μόνο εσύ και εγώ, κανένα άλλο.
1: Τώρα, παιδιά, είμαστε.
4: Α.
1: Δεν έχω δώσει δικαιώματα.
4: Όχι, προς Θεού, εσύ ποτέ.
1: Ναι.
4: Από παφωτιά να πέσει να με κάψει.
1: Θα πέσει. Λέγεται.
11: Στολιά.
1: Πού είσαι, μωρή?
11: Σ' αγαπώ, μωρό μου. Χρόνια πολλά για αύριο που θα βάλεις τη στολή σου.
1: Αχ, τη βγάζω, νομίζεις.
11: Είσαι μια καύλα.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή.
11: Είσαι...
1: άρρωστο, άστο.
11: Το γλεντάνε το κορμάκι σου.
1: Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περί αυτό λογίσω, αλλά...
11: Ναι ή όχι.
1: Ναι.
11: Άντε και, τέλος πάντων.
1: Ήξερα ότι είσαι ζηλιάρα.
11: Είμαι.
1: Αλλά να ξέρεις.
11: Τι.
1: Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σ' ακούνε.
11: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
1: Όπα.
11: Δεν έχεις καταλάβει. Χάνεις.
1: Πού να κάνω, χάνεις.
11: Όταν θα μου το δώσεις θα έχεις γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
1: Γερνάω εγώ, μωρέ.
11: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργα στο δεν γερνάνε.
1: Έτσι.
11: Εντάξει, μωρό μου, ένα χρόνια πολλά πειρά σου. Μπορώ να σε δούμε με τη μουστανέλα σου εκεί, καβλιάρης Τσολιάς. Ωραιότερος Τσολιάς από όλους είσαι.
1: Τώρα μην τα... Ευτυχώς τα λες εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι.
11: Ο Τσολιάς της καρδιάς μας. Σ' αγαπάω.
12: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις, friend?
1: Καλά, friend.
12: Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την Τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Την βάση που πρώτα στο ανάκλητρο και μίλησε με τη φίλη της.
1: Ναι.
12: Και φίλε, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την Τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες.
1: Okay.
12: Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα.
13: Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλακή?
14: Σας ακούω να κόπτεστε τόσο πολύ για το εσύ.
13: Απάκρο εις άκρον.
14: Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία.
13: Αφού κάποια στιγμή, Χρυσή μου, η μούρη της είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας.
14: Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος.
13: Και τις κάναν, ξέρεις, από τις το πίσω μπρος της φέρανε.
14: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
15: Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή?
1: Ναι.
15: Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε.
16: Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
18: Ωραία, πείτε μου ποιος είστε, εσείς είπατε.
16: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
18: Και μου είπατε ότι έχετε οδηγήσει.
1: Να πάτε. Ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε.
22: Θέλω να με βγάλει κανένας.
1: Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε.
18: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε?
1: Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε, το βλέπεις. Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
16: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
18: Κοίτα εδώ κατάσταση.
1: Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι, ούτε μπάτσι, ούτε γουρούγια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα?
22: Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
1: Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε, γνωστέ, άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε, θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάδα. Ρε, αστυνομία.
16: Και κάτι ακόμα, πριν 2 μήνες έγινα πατέρας.
1: Οπα, να σου ζήσει.
16: Ευχαριστώ, έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη.
1: Θα περιμένουμε.
16: Θα περιμένεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και θέλω για την Παρασκευή παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτια Χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι της, ναι.
1: Τώρα θα είσαι γνωστός, χαζομπαμπάς.
16: Τώρα,
1: ναι. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω.

0: Έλα, Αποστόλη, εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλής εδώ, ρε, τι γίνεσαι. Σε ευχαριστώ που έβαλες την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησες.
0: Την έβαλες και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξεις δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώς. Εσύ διαλέγεις για μένα.
0: Τα διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένο, σαν τις εκλογές. Έχω μόνο συγκεκριμένες επιλογές.
0: Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτως ή άλλως. Εμείς πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει τους βιομηχανούς. Α, έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει λοιπόν, ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτως.
0: Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και τον μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίδι.
1: Τι φταίω.
0: Να το βάλει.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι θες και εσύ αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωραία το σεκλέτη. Αμάν πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου να πω μα.
0: Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, οι μάγκες είναι πολλοί. Οι βιομηχανοί αυτοί που ελέγχουν, ξέρεις, αυτοί που λένε. Θα σου κάνει κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο, αυτοί.
1: Okay. Τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Έχει κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω, θα βάζω κάνω κι άλλο.

0: φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει, έλα να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχους. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη και χαρά να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αντικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
0: Έλα φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα καλά.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα, όμως εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένας τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και θα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός φίλε είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλτο να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο.
0: Δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε.
3: Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με τον δρόμο.
0: Ένας ήταν ο αγωνιστής ο Μελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
3: Τους έσπασε και ένας αγωγός, έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Γιατί τον εκατομίσατε?
3: Καλά μαλακάς είσαι.
0: Άρε γαρίολια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα, λέγονται Manta J και User 23, και θα ήθελα, αν μπορείτε, σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι, το Αναστάτωση.
1: Το Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
0: Το Αναστάτωση. Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.

0: και τις άκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wanna be Jenny Botti.
1: Όχι, wanna be, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής. Αρκετά χρόνια δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Το πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα. Ναι. Που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο ένα.
4: Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και.
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο του δρόμου.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
4: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας.
1: Ναι.
4: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
4: Δεν ξέρω με εσάς είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη Μαγούλα.
4: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι, ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε
4: ναι,
1: τόσο τόσες προτάσεις κάνουμε.
4: Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
4: Άρε γαμμένα
3: Και ο δεύτερος, πώς με την κουζίνα, το θυμάσαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες βγάλεμε.
1: Αυτό ήταν.
3: Ναι. Ότι... ναι, αυτό ήταν. Ναι,
1: εντάξει,
3: ήταν
1: όλο αυτό. Okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
3: Έγινε.
5: Γεια σας τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
5: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ.
5: Εσύ, ο Αποστόλης ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
5: Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
5: Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημέρι.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
5: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνεις.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
5: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
5: Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου ζαλίζει τα μεσημέρια.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
5: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήσω το μαλλί.
5: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα πιο
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
6: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelix».
1: Τι λες?
6: Rebendelix.
1: Όχι, άκουσα τι λες.
6: Αυτό, Greek Rebetico Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς,
1: ναι,
6: να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω.
7: Να πίνετε, λέει, κάθε πρωί αγιασμό.
8: Το θυμιατονάκι.
9: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε.
10: Και τι έλεγε, Μαριό μου, ο Θιάκος τον παπά.
1: Βλέπω, ναι, κύκλους.
11: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσου.
12: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
13: Είναι καλό πράγμα.
14: Και αυτός να μας τουριάσει.
12: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
15: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα
15: ρε Αποστολή. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα, ένα αυτό.

ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επιγείς και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Αποστολή.
1: Για χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο το ναυτικό έξω από το Λίβανο. Αν πατήσει το κουμπί και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είναι γαμό. Δηλαδή, πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελία.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίζεσαι στο ναυτικό ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει σε ναυτικό, για το αμήνε σε περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινάει ο στρατός τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιά να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιά, φίλε. Και είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις κηδείες δεν θα έρθω. Για τις κηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.

0: Ανυποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
1: Δεν παίζει.
0: Θα πέσεις από το σύννεφο, να το ξέρεις. Mm. Δεν παίζει, λες, ε. Εντάξει, οπότε κάτσε στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστέ που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
1: Πού θες να μπει, στο ψυγείο.
0: Στο ψυγείο είχε διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
1: Στο αρχείο θα μπει.
0: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
1: Έτσι.
2: Έχω 52 χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
0: Ναι, η γιαγιούλα με τα ντερλίκια ξέρουμε τι κάνει.
1: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
0: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού. Ναι. Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
1: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
0: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε που είστε μου. Κοίτα να δεις. Ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν. Πώς το λένε, η λέξη δεν την θυμάμαι.
1: Τραχανάς.
0: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
3: Αποστόλη Βρέντ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή την κολοχώρα.
1: Μαζί, ήτανε πρόταση.
3: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Και λοιπόν, αυτές οι μαλακίες κάνω και εγώ δεν δέχομαι.
3: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
4: Να βάλουμε μια τάξη λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε.
3: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν τρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν τρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πε μου εσύ που είσαι μάγκα και τα ξέρει όλα.
1: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνοηθεί με τον διπλανό σου, συνοηθεί με αυτού. Εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
3: Ναι, λέει έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδή στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνης να μας κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και ο Κούλης ήταν ευεξόριστο στο Μυραμπό 1.
5: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες.
1: Αυτό ήταν.
3: Θέλω να σου πω για εξόριστους που δεν έφτανε το παστίτσο.
5: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
3: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φακές που ήταν περισσότερες πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
1: Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε.
6: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι.
1: Σου επιτρέπω.
6: Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου τη Σοφή Κουκουβάγια λοιπόν για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψο μου, να πω και τον προβληματισμό.
1: Άνα χαθείς.
6: Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67-70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
6: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν, και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου, δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
1: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
6: Αυτό, τι, γαμιέται ακόμα.
1: Τι, όχι, σταματάει αυτό.
6: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα. Έλα στην επόμενη παράσταση το Μάιο, θα έχουμε εδώ Αθήνα πάλι.
1: Το Μάιο έχω Λούτσα.
6: Λούτσα.
1: Λούτσα πάλι.
6: Πω πω. Και πώς θα έλεγε την παράσταση.
1: Της Λούτσας.
6: Να μαντέψω.
1: Τι.
6: Λούτσα πάλι. Αφού το είπες πριν.
1: Όχι ρε, όχι. Ο Πεκεμπλέ στη Λούτσα.
6: Ο Πεκεμπλέ στη Λούτσα.
1: Της Λούτσας τελείωσε η παράσταση.
7: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
7: Πάλι εργάτες σκοτωθήκανε, ρε Σκυστάτρη, καλά. Δεν σκοτώνονται ποτέ εφοπλιστές ή βιομήχανοι.
1: Ένα περίεργο πράγμα. Γιατί ξέρεις, γιατί. Γιατί έχουν γνωστό βίτσιο και πάνε και δουλεύουν όλη τη μέρα.
7: Αυτό, ναι, αυτό. Έχουν τα βίτσια, τους πάνε και δουλεύουν όλη τη μέρα. Άσε που δεν είχαν καλό προσανατολισμό στο σχολείο, προεπαγγελματικό.
1: Σωστό.
7: Θα γίνουν εφοπλιστές.
1: Δεν διαλέξαν αυτό όμως.
7: Δεν διαλέξαν.
1: Εκτός και άμα είναι από αυτούς που θα παρακαλάνε, όπως λέει ο Άδωνης, να δουλέψουν. Μήπως παρακαλάγανε. Μπορεί να παρακαλέσανε να πάνε βράδυ.
8: Ναι, αρκεί να το θέλουν την εργασία την
9: κανένας, αλλά με 115 παραπάνω ημερομίσθιο, σκοτωμός θα γίνει. Πιο πολύ προβλέπω φασαρία πώς θα πάει, παρά πώς δεν θα πάει, να ξέρετε.
7: Μπορεί να ήταν το άλλο. Μπορεί να ήταν ότι ήταν η γη των ιδιοκτητών του εργοστασίου που ήρθαν από τα ξένα, επαναπατριστήκανε τα παιδιά.
10: Ο Παύλος σπούδασε στην Αμερική, επέλεξε να γυρίσει και να δουλέψει στον τόπο του γιατί, διότι βρήκε μια καλή δουλειά.
9: Μπράβο!
1: Πιθανό το βλέπω.
7: Πιθανό και αυτό.
1: Το πιο πιθανό.
7: Απίστευτο, κάθε δύο μέρες και ένας νεκρός. Αυτό μόνο, τα ζυχάματα.
1: Έλα.
11: Έχει περάσει τον Τούκου, έχει περάσει αρκετός καιρός. Για τον κύριο Μιχάλη παίρνω.
1: Ποιο κύριο Μιχάλη?
11: Τον κύριο Μιχάλη.
1: Ωραία.
11: Ο κύριος Μιχάλης και είχε πει ότι στις τελευταίες 1700 τόσες διαδηλώσεις δεν υπήρχε ούτε ένας τραυματίας.
12: Κατηγορείτε τους Έλληνες αστυνομικούς, τους 55.000 εργαζόμενους, ότι ασκούν αστυνομική βία ακραία. Την ώρα που αυτοί οι εργαζόμενοι οργάνωσαν και υποστήριξαν και προστάτευσαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές φέτος το 25, 1700 διαδηλώσεις. χωρίς ούτε έναν τραυματισμό.
11: Πήρα λοιπόν να το επιβεβαιώσω.
1: Μάλιστα.
11: Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Okay.
11: Είμαι εγώ και στην ομάδα του κυρίου Μιχάλη και στο πεδίο και στο γραφείο και τα ξέρω από πρώτο χέρι.
1: Μπάτσος είσαι.
11: Όχι, δεν είμαι μπάτσος.
1: Πώς είσαι στο κύριο Μιχάλη.
11: Στην ερευνητική ομάδα είναι.
1: Ποια?
11: Στην ερευνητική του ομάδα. Πώς βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα.
1: Α, έχει και τέτοια ομάδα.
11: Ναι, έχει ερευνητική ομάδα και τα λέει.
1: Τι λες, μάλιστα.
11: Ναι, και πήρα να πω λοιπόν ότι ούτε ένας πράγματι, γιατί...
1: άμα το λέτε εσείς από την ίδια την ομάδα, τότε το πιστεύω.
11: Θα πιστεύει ο κόσμος ότι είναι ψέμα.
1: Καλέ, ο κόσμος χειροκροτάει, τα έχουμε πει αυτά από τα μπαλκόνια.
12: Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος.
11: Βέβαια, αυτό πρέπει να πω, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ούτε ένας.
1: Καλά κάνετε.
11: Έτσι, ναι, ξεκάθαρα. Έλα, πώς τώρα, ρε.
1: Έλα.
11: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
11: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, το είδες στο Mad Guns Folly?
1: Όχι.
11: Να πας, είναι ένα φοβερό ντοκιμαντέρ του Γιώργου του Αγγερόπουλου. Η είδους της ανθρωπότητας είναι στα ελληνιστή. Έχεις εικόνα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι.
11: Είναι φοβερό, τρομακτικό θα έλεγα. Βασικά, λέει αυτά που λέμε κι εμείς χρόνια από μια διαφορετική σκοπιά. Ότι επί της ουσίας ο καπιταλισμός είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, εκτός ότι ήταν αδιφάγο, αδίστακτο τόσες δεκαετίες, εκατονταετίες και έχει ισοπεδώσει τους λαούς, αυτή τη στιγμή όχι απλά δεν αναγνωρίζει το γεγονός ότι υπάρχει σε σοβαρό θέμα. Και όποιοι τάσσονται κατά της κλιματικής κρίσης ανήκουν στην ουσία στο 0,0001, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κλιματική κρίση είναι μια φαντασία, ας πούμε. Λοιπόν,
1: αυτό δεν είναι που είχε ρίξει πιστόλι η ΕΡΤ και δεν του χρηματοδοτούσε.
11: Ποιος, για τον Γιώργο.
1: Για τον Αβγερόπουλο, ναι.
11: Ο Αβγερόπουλος, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Νομίζω αυτό ήταν.
11: Γενικά η αλήθεια είναι ότι ο Αβγερόπουλος ήταν εξωτερικός συνεργάτης, εξ όσων γνωρίζω, γιατί είχα μιλήσει προσωπικά μαζί του σε ένα φεστιβάλ, αλλά δεν είχε και τις καλύτερες εντυπώσεις τα τελευταία χρόνια από την ΕΡΤ, δηλαδή όντως το μετάξανε σαν την τρίχα του. Άρα έχεις δίκιο. Γενικά ξέρεις, όποιοι κάνουν, ρε παιδί μου, έξω, out of the box, ας πούμε, πλέον, δεν το πολύ γουστάρουν.
1: Δεν θέλει τα κουτιά γι' αυτό. Δείτε στο box τι γίνεται. Θέλω, τι ωραία και δημοκρατικά γίνονται όλα στο box.
13: Ναι, να ακούνε το Μαρκόνι.
1: Δεν τον ακούνε. Αν τον ακούγανε θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
13: Ο Βερμούδων περνούσε ανωτά τη υγειονομική επιτροπή. Και όταν μέσα στο τρένο ήταν στην ΥΠΑ, περνούσε ΚΑΙ, κέντρο αεροπορικής ιατρικής. Με κόβετε.
1: Σας κόβουμε.
13: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, βέβαια. Αν είναι δυνατόν να σας κόβουμε.
13: Το Congress Hearing Live. Congress Hearing Live. Οκ, εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλά δεν θα πάρετε, το ξέρω. Λοιπόν.
13: Συμβούλιο Ειρήνης Ευρωπαϊκό.
1: Τίποτα, δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι τίποτα.
13: Ναι,
1: λοιπόν, έλα για...
14: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
15: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
16: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
17: Το ξεχάσαμε.
18: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
17: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
18: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
17: Και τέρμα η σπατάλη.
19: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
18: V-Timer και ξένιασες.
20: Στο χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
21: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000, ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
22: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
22: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
4: Ναι. 28 σπίτια είχαν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμα και 8 εξ αυτών κόκκινα.
23: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τσαμπουρνιώτη, εύχομαι καλή δύναμη. Είναι θετικό βέβαια ότι η συγκεκριμένη περιοχή δίνει οροφή μέχρι 5,5 ρίχτερ σεισμού. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες οι ζημίες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
4: Γεια σας.
23: Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε και να πάρουμε την άποψη του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, του κ. Βασίλη Καραστάθη. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε άμεση ενεργοποίηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, δίνοντας και θα έλεγα πολύ γρήγορα το επίκεντρο και με την ακρίβεια που πρέπει να έχει μια επιστημονική ανακοίνωση. Κύριε Καραστάθη, καλό μεσημέρι.
24: Χαίρετε.
23: 5,2 η μεγαλύτερη δόνηση, είναι σωστή η καταγραφή
24: έτσι,
23: μας.
24: Ναι, έτσι είναι. 4,8 είχαμε μια αρχική δόνηση, αρκετά ισχυρή. Και 5,2 ήταν η μεγαλύτερη η δόνηση και ενδιάμεσα υπήρχε και άλλη μια μικρότερη, 4,3.
23: Ναι. Εμείς αντιληφθήκαμε 2 δόνησεις, ήταν πολύ κοντινές.
24: Ήταν πολύ κοντινές.
23: Γι' αυτό την αντιληφθήκαμε ως μία.
24: Στον χρόνο, ναι. Ήτανε, γίνανε απανωτά. Που λέμε.
23: Ναι, ναι.
24: Η μία ήταν 12,58, η άλλη ήταν μία ακριβώς που ήταν η 4,3 ενδιάμεση και ακριβώς 2 λεπτά μετά ήταν η 5,2.
23: Ναι. Αυτό τώρα το γεγονός ότι είχαμε τη μεγαλύτερη δόνηση του 5,2 μετά από 2 σεισμούς, αυτή θεωρείται ότι προσεισμοί είναι τόσο κοντινά τα μεγέθη που δεν μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς, δηλαδή ότι έχει μια... δεν είναι παράδοξο δηλαδή να συμβαίνει αυτό.
24: Είναι, καθόλου δεν είναι παράδοξο, είναι πάρα πολύ συνήθως να έχουμε και διπλούς σεισμούς. Από εκεί και πέρα συνήθως ο μεγαλύτερος σεισμός ονομάζεται κύριος σεισμός και οι προηγούμενοι ως προσεισμοί. Από εκεί και πέρα τώρα ήταν πάρα πολύ κοντά τα μεγέθη όπως λέτε, περισσότερο μοιάζει με κάποιο στοιχείο προς το δίδυμο, ας πούμε, μεγάλος χειροσυμός. Ωστόσο όμως τεχνικά θα μπορούσαν να ανακληθούν και ως προσεισμοί του Μεγάλου.
23: Μάλιστα. Τώρα, η συγκεκριμένη περιοχή είχε δώσει, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος Μαντουδίου, ο κύριος Τσαπουρνιώτης, πριν από λίγο, ένα περίπου τον ίδιο σεισμό πέρυσι, 19 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, μας είπε.
24: Ναι.
23: Η περιοχή είναι γνωστή, έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο ρήγμα που υπάρχει εκεί. Μέχρι τι ρίχτερ, μέχρι 5,5 ρίχτερ ισχύει αυτό ότι φτάνει η έντασή του συνήθως?
24: Κοιτάξτε, υπάρχουν περιοχές και περιοχές. Ό,τι σημαίνει κοντά στο Προκόπη, είναι οι άλλοι σεισμοί που είχαμε στο παρελθόν και μιλάω για το 2025, το Μάη. Και άλλους σεισμούς μικρότερους ήταν σε κοντινή περιοχή βέβαια στο Προκόπη, αλλά όχι στην περιοχή που γίνανε και αυτοί οι σεισμοί που έχουμε τώρα είναι κοντά στο Προκόπη, αλλά είναι νότιο-δυτικά θα λέγα.
23: Νότιο-δυτικά, μάλιστα.
24: Ναι, τώρα... είναι προς τον εγωικό κόλπο.
23: Ναι, ναι. Κύριε Καραστάθη, εντάξει, η Εύβοια είναι από τις αρκετά σεισμογενείς περιοχές, έχει δώσει κατά καιρούς και μεγαλύτερους σεισμούς. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε, είναι και πρώτη ώρα ουσιαστικά από την ώρα που έγινε ο σεισμός.
24: Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια περιοχή που φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει κάποιες τάσεις. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την σεισμικότητα, την εξέλιξη τα επόμενα 24 ώρα και να δούμε με πιο ασφαλείς συμπεράσματα, πιο ασφαλείς εκτιμήσεις πώς βαδίζει το φαινόμενο.
23: Ναι. Δεν θέλω τώρα να πάρω μια απάντηση η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει και ανησυχία, αλλά η ευρύτερη περιοχή εκεί της Εύβοιας έχει δώσει και μεγαλύτερους σεισμούς, έτσι δεν είναι?
24: Του Εβοϊκού Κόρπου βεβαίως. Σε αυτή την περιοχή που συζητάμε υπάρχουν και μεγαλύτερες σεισμοί, αλλά για το συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να τακτοποιηθεί το συγκεκριμένο.
23: Να είμαστε σίγουροι δηλαδή για το ποιο ρήγμα είναι, έτσι, αυτό εννοείται.
24: Δεν μπορούμε να μιλάμε. Σωστά. Πρέπει να δούμε την ακολουθία, πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται. Είδαμε το μηχανισμό γέννησης. Έχουμε ένα κανονικό μηχανισμό γέννησης κτλ. Που συνάδει με την περιοχή, με τα ρήγματα που ξέρουμε κτλ. Αλλά καλό είναι να έχουμε συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία ώστε να έχουμε μια πιο αξιόπιστη τοποθέτηση επί της εξέλιξης.
23: Πάντα με τη σοβαρότητα του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, πάντα μας δίνει την ψύχρεμη απάντηση και την εμπεριστατωμένη επιστημονική απάντηση. Ευχαριστούμε, κύριε Καρασταφή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα έχετε πολλή δουλειά σήμερα. Φαντάζομαι στο αστεροσκόπιο, στο γεωδυναμικό είστε τώρα. Έτσι.
24: Είμαι ήδη στο γεωδυναμικό.
23: Ναι. Λογικό. Ήταν μια Κυριακή ταραγμένη. Έτσι. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καρασταφή. Φυσικά, κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο έχει να κάνει με την σεισμικές δονήσεις που είχαμε στη Βόρεια Ευβοία, θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε στο θέμα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε κάποιο ζήτημα το οποίο θα μας αναγκάσει να επανέλθουμε. Τώρα, να πάμε στα πιο ευχάριστα, σίγουρα πιο ευχάριστα. Μερική επαναφορά των δώρων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτη και απογευματινή. Στα μέτρα εξετάζεται μεταξύ άλλων η καταβολή 250, 100 και 100 ευρώ. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την περίοδο των διακοπών αντίστοιχα είναι τα συγκεκριμένα ποσά. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας, ο συνάδελφος, για να μας πει περισσότερα από την Κυριακάτη και απογευματινή. Όπως σας είπα, το συγκεκριμένο αποκλειστικό και αποκαλυπτικό δημοσίευμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Δίλεμμα και οι αλλαγές θα είναι σκούπα και θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό τον τίτλο Άλλες Διατάξεις. Τώρα, υποσυζήτηση βρίσκεται η επιπλέον αύξηση κατά 50 ευρώ ή 100 της ειδικής ενίσχυσης για χαμηλούς ταξιούχους που δίνεται στο τέλος Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ένα ποσοστό 57,32% των συντάξεων κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ. Από αυτές, 264.000 συντάξεις είναι έως 500 ευρώ. Άρα, μιλάμε τώρα για μια ενίσχυση είτε 350 είτε 300 ή 400 ευρώ αντί 300 το Σεπτέμβρη. Τώρα, εξετάζεται και η μερική επαναφορά οριζόντια στις συντάξεις κατά 25% των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και Καλοκαιριού, δηλαδή ποσά για όλους τους συνταξιούχους, οριζόντια της τάξης των 250, των 100 και 100 ευρώ. Στην περίπτωση επικράτησης αυτού του σεναρίου, ενδεχόμενα δεν θα υπάρξει, τηλέμαχε, η παραπάνω αύξηση, δηλαδή για του Νοεμβρίου των χαμηλών συνταξιούχων, αλλά βέβαια τα 300 ευρώ θα συνεχίσουν να ανταλαμβάνουν. Από εκεί και πέρα, στο νομοσχέδιο, θα υπάρχει, όπως είπαμε, κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κυβέρνησης και εργοδοτικών οργανώσεων για χαμηλότερες μη μισθολογικές επιβαρύνσεις, δηλαδή μιλάμε για μειώσεις στις φορές, με αντάλλαγμα βέβαια υψηλότερους μισθούς και περισσότερες προσλήψεις, ώστε να ισολογιστεί η απώλεια που θα έχει ο ΕΦΚΑ, που κάθε μείωση εισφοράς κατά 1% δημιουργεί δημοσιονομικό βάρος 420 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στις συντάξεις κυρίας, εξετάζεται μια λύση η οποία θα δίνει το 70% στους συνταξιούχους λόγω κυρίας αντί του 35% που λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι. Μιλάμε για τους 12.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, αναμένεται βέβαια να υπάρξουν και αναδρομικά από τις επιστροφές στις περικοπές, είτε σε δόσεις είτε με συμψηφισμό. Για να θυμίσω εδώ ότι οι συντάξεις κυρίας εφαρμόστηκαν κατά πρώτον στο δημόσιο και μετά στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, αποκατάσταση των δικαστικών λειτουργών, οι αλλαγές θα εστιάζουν στην απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που κρίνει ότι οι συντάξεις των δικαστικών λειτουργών δεν μπορούν να υπολείπονται του 60% των αποδοχών των ενεργεία. Στα ταμεία επιστημόνων θα αλλάζει ο τρόπος επανυπολογισμού των συντάξεων για ειδικές κατηγορίες, όπως είναι οι συμβολιογράφοι και οι ασφαλισμένοι στα πρώην ταμεία ΕΤΑ και ΤΣΕΜΕΔΕ. Το ΕΤΑ, να θυμίσω εδώ, είναι το ταμείο των επιστημόνων που ασφαλίζει και υγειονομικούς, έτσι ώστε καθώς με τον νόμο Κατρούγκαλο οι συνταξιούχοι έλαμβαναν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του νόμου Κατρούγκαλου ανταποδοτική σύνταξη της ειδικής προσάυξης με κριτήριο την ιδιότητά τους ασκούντος επάγγελμα, ελεύθερο επαγγελματία και ασφαλισμένο. Η αλλαγή αναμένεται να αφορά το σκέλος του υπολογισμού της ειδικής προσάυξης με τρόπο ώστε τηλέμαχε να μην υφίστανται αδικίες και ανισότητες και σε εκτούτου μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις. Και βέβαια θα έχουμε και άλλες, θα έχουμε πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
23: Έλα, μην τα αποκαλύπτεις όλα. Στην εφημερίδα, Κυριακάτικη και απογευματινή, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος Γιώργος Μάλτης υπογράφει αυτό το σημαντικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην είδηση που πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Στα χέρια της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής περίληφε ένας 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της τρομοκρατικής Χαμάς. Οι έρευνες συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη και στην Κρήτη και μέλος της τρομοκρατικής Χαμάς.

0: δούλευε, εργαζόταν σε ξενοδοχείο ως ηλεκτρολόγος. Ο άνθρωπος αυτός κατηγορείται σύμφωνα με το δελτίο της αστυνομίας για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, την οποία φέρεται να έχει εκπαιδευτεί με άλλους συλληφθέντες στην Κύπρο πριν από 2 μήνες στην περιοχή της Μαλαισίας, σε στρατόπεδο της Μαλαισίας. Λοιπόν, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει παραγγελίες ηλεκτρονικά χημικών διαλυτών και άλλων ουσιών για να φτιάξει εκρηκτικούς μηχανισμούς, τους οποίους θα τοποθετούσε στο κουραζερόπλιο Crown Iris, που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες και πρόκειτο να καταπλέψει σε λιμάνι της Κρήτης την Τρίτη. Mm-hmm. Συνελήφθη όμως νωρίτερα.
1: Ξέρεις γιατί... τι θυμίζει αυτό, Δημήτρη, έτσι? Το City of Poros το 1988, όπου είχαμε τους 9 νεκρούς από την τρομοκρατική επίθεση Άραβα, με στόχο Αμερικανούς αυτή τη φορά, και όπου ο συγκεκριμένος τρομοκράτης είχε πάλι διασυνδέσεις και είχαμε θέμα και στην Κύπρο τότε. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, έτσι, μια προσέγγιση έτσι, ιστορική.
0: Έτσι ακριβώς είναι τότε, από ό,τι θυμάμαι, γιατί με ευνηδίασε με αυτό που είπες πολύ ωραία τη λέμα, και είναι η PLO, ήταν από πίσω, και ναι. Διεθνής τρομοκρατία. Mm-hmm. Και τώρα αυτό, υπάρχει ένας Άραβας, αυτό είναι το κεντρικό πρόσωπο εδώ. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ο 37χρονος, ο οποίος ερευνάται και εδώ στην Αθήνα και στην Κρήτη, είναι και ένας Άραβας ο οποίος έχει συλληφθεί τον Μάιο mm-hmm. μεσήλικας στην Κύπρο. Mm-hmm. Και μέσω αυτού γινόταν διασυνδέσεις και με 2 άτομα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, 2 20χρονους, αλλά και με τον 37χρονο εδώ στην Κρήτη, ο οποίος θα μεταφερθεί αύριο, να πω, εδώ στην Αθήνα, στον Ανακριτή. Να πω ακόμα ότι στο σπίτι του έχουν βρεθεί ζυγαριές ακριβίας, χημικοί διαλύτες, αλλά και ηλεκτρονικά πιστήρια. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είχε και συνεργούς. Από το ρεπορτάζ του επιτόπιου εδώ σήμερα προκύπτει ότι σε αυτή την περιοχή εδώ που βρισκόμαστε, στην Κεφαλινία, στην 3η Σεπτεμβρίου, στην Ιθάκη, από κάτω, στους γύρους δρόμους εδώ, διαμένουν Παλαιστίνοι κυρίως. Mm. Και μάλιστα, από ό,τι μας έλεγαν περίοικοι, χθες το βράδυ είχαμε δύο αστυνομικές ενέργειες, χωρίς όμως να γίνουν γνωστά παραπάνω πράγματα, δηλαδή ότι κάποιος έχει συλλάβει εδώ από κάτω στην οδό Καλύμνου η αστυνομία, και πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι να σχετίζονται με τον συγκεκριμένο 37χρονο, ο οποίος φαίνεται επίσης τηλέμαχε να έχει διασυνδέσεις με ομοεθνείς τους στη Βιέννη και στο Βερολίνο.
1: Μάλιστα. Για να δούμε αν θα βγει και κάποια ανακοίνωση από την Παλαιστινιακή Παροικία εν Ελλάδη, γιατί μόνο για το Eurovision έχουμε ανάλογες παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Γιαννακόπουλε, αλλά θα επισημαίνουμε κάποια πράγματα. Καλή συνέχεια. Τώρα, θα πάμε στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, όπου συνελήφθη 56χρονος υπήκοος Γερμανίας από το αστυνομικό τμήμα Αερολιμένα Χανίων, γιατί φωτογράφησε στρατιωτικά αεροσκάφη. Ο συνάδελφος μας, ο Παντελής Γιαΐτσης, με πάντα πολύ καλό ρεπορτάζ μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
2: Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 56χρονος βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών από χθες το απόγευμα, καθώς συνελήφθη έχοντας μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή, μέσα στην οποία, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, οι φωτογραφίες που εμπεριέχονταν είχαν να κάνουν με την 115 πτέρυγα μάχης και με τη βάση της Σούδας. Προφανώς αξιοθέατο, εντός εισαγωγικών, εντάξει, τα F-16 όντως αποτελούν αξιοθέατο. Η αλήθεια είναι, όταν φεύγεις με κάποια πτήση εμπορική από το αεροδρόμιο των Χανίων, αλλά συγκεκριμένο φαίνεται ότι είχε κάποια εντός εισαγωγικών μανία με τα στρατιωτικά αεροσκάφη και την αεροπορική βάση της Σούδας. Ελέγχεται λοιπόν για υπόθεση, θα το βάλουμε και αυτό για τρίτη φορά από τη λέξη εντός εισαγωγικών, κατασκοπίας, με τα πιστήρια να υπάρχουν στα χέρια των αρχών και να ελέγχεται η φωτογραφική μηχανή του και πιθανόν και άλλο υλικό που είχε στην κατοχή του. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το σύνολο των φωτογραφιών που είχε στην φωτογραφική του μηχανή είχαν να κάνουν με την αεροπορική βάση της Σούδας και την 115 πτέρυγα μάχης.
1: Τώρα, θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο ακούμε κατά κόρον στο πολεμικό ρεπορτάζ. Μιλάμε για τα ντρόουν. Εμπροκειμένου όμως στην Κρήτη και στα Χανιά είχαμε θέμα με ντρόουν, αλλά αφορούσε φυλακές. Τι ακριβώς?
2: Λοιπόν, ναι, θα ξεκινήσω λίγο αντίστροφα, γιατί μάθαμε από το ρεπορτάζ ότι το κατάστημα κράτησης στην Αγιά διαθέτει σύστημα αντιντρόουν.
1: Ωραίο αυτό.
2: Θα ξεκινήσω λοιπόν λίγο αντίστροφα. Πραγματικά μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα καταστήματα σοφρονιστικά στην Ελλάδα.
1: Ας είμαστε και προμηθείς για μια φορά, έτσι. Ας είμαστε και προμηθείς για μια φορά και όχι να τρεσπεύουμε μετά να βάλουμε αντιντρόουν σύστημα. Μπράβο, ναι. Καταρρίφθηκε αυτό το ντρόουν.
2: Χθες το απόγευμα λοιπόν αντιλήφθηκαν...

0: μία υπερπτήση, για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, πάνω από το κατάστημα κράτησης της Αγιάς ισοφρονιστικοί υπάλληλοι, και είδαν λοιπόν ότι υπερίπτωτο ένα ντρόν το οποίο από κάτω είχε μία σακούλα, μετέφερε μία σακούλα με ένα σκηνί. Το σύστημα λοιπόν κατέριψε το ντρόν και οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι βρήκαν το συγκεκριμένο δέμα που κουβαλούσε, το οποίο περιείχε. Κατιά, θέλω να ακούσεις.
1: Ναι, για πες. Όχι πίτσε, πάντως πίτσα δεν είχε, έτσι.
0: 5 λάμες σιδηροπρίωνου, ένα κόφτη σειρμάτων, ένα σκηνή αναρρίχησης 20 μέτρων, 2 κλειδιά τύπου Allen για τη διάρρηξη ηλεκτρικών κλειδαριών, 2 κρίκους αναρρίχησης, ένα μαχαίρι πεταλούδα, 5 κινητά με τους φορτιστές και τα καλώδια τους, 2 ρούτερ, 4 ζεύγια ακουστικών και 3 κάρτες SIM. Εάν όλα αυτά δεν υποδηλώνουν ότι
1: προφανώς
0: κάποιοι κρατούμενοι είχαν ένα σχέδιο απόδρασης, τι μπορούν να υποδηλώνουν?
1: Αυτό είναι delivery, πραγματικά, Παντελή. Ευχαριστούμε πολύ. Παντελής Γιαίτσης, κυρίες και κύριοι, συνάδελφός μας από τα Χανιά της Κρήτης. Θα πάμε στο πολιτικό πεδίο τώρα. Στις αναγκαίες αλλά τολμηρές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Όπως εξηγεί ο Πρωθυπουργός, δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση αλλά την επόμενη δεκαετία. Κώστας Παπακλημίτζος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή στους ακροατές μας. Ήρθε η ώρα λοιπόν της συνταγματικής αναθεώρησης, συγκεκριμένα αυτή την Τετάρτη, σε 4 μέρες δηλαδή από σήμερα. Ξεκινά και τυπικά και επίσημα στη Βουλή αυτή η διαδικασία, με τη συνεδρίαση ολομέλειας, τη συγκρότηση Επιτροπής της αναθεώρησης με πρόεδρο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, τον Μάκη Βορύδη, και από την Πέμπτη και μετά, ή το αργότερο την Παρασκευή, πιάνει δουλειά η Επιτροπή ώστε να ξεκινήσει να μελετά τις προτάσεις, κυρίως φυσικά αυτές που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, 34 στον αριθμό. Οι αλλαγές, λέει ο Πρωθυπουργός, που εισηγούμαστε, μπορεί να φέρουν τολμηρές σε κάποιους, λέει όμως είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοποίθηση στο μέλλον. Σταχυολογεί κάποιες από τις αλλαγές αυτές, όπως την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την αλλαγή του άρθρου περιεκτήμησης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη σύνδεση μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, συνταγματική προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευση και ακόμα αρκετές παρεμβάσεις, ακόμα που σταχυολογεί ο Πρωθυπουργός, στις οποίες αναφέρουν ότι έχουν ένα κοινό στόχο. Μια χώρα πιο έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Βάζει μάλιστα και ένα ορόσημο. Το 2030 γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Θα ήθελα, λέει, τότε να μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ορισμένα βήματα που η χώρα χρωστούσε τον εαυτό της εδώ και δεκαετίες. Από και μετά στην καθιερωμένη κυριακάτικη τωρασκόπηση στο Facebook αναφέρεται στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κλείνοντας όπως γράφει ο ίδιος και επίσημα ένα κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια στην αρχή της κρίσης χρέους. Αναφέρεται και στο νέο κώδικα χωροταξίας πολιοδομίας που ψηφίστηκε στην Βουλή, στα 3 ακόμα ανακαινισμένα τμήματα επιγόντων περιστατικών Κυλικής, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη που παραδόθηκαν. Την αύξηση του ωρίου προστασίας στους κατάστασης λογαριασμούς, για όσους κρατές δεν το γνωρίζουν, θα πάει με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Επέκταση της ειδικής κάρτας εργασίας πάει πλέον στους κλάδους υγείας, τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών καθαρισμού και επισκευών. Θα λέμε και για όσους φίλους εργάζονται σε αυτούς τους κλάδους, ενώ αναφέρεται και στις δαντάδες GovGR, δαντάδες γειτονιάς. Οι οικογένειες πλέον μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 έως και 2,5 ετών.
1: Κώστας Παπακλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Συμπόρευση με τον νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εγκρίνοντας την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σ' άλλο μήκος κύματος, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Τρίφων Αλεξιάδης αλλά και ο Παύλος Πολάκης, ο τελευταίος μάλιστα σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δήλωσε μεταξύ άλλων: εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά που είναι καταιγιστικές. Μαζί μας ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι. Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης της εφημερίδας Στο Καρφί, και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Πώς είσαι, Ανδρέα μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Λεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει τα τελευταία 24 ώρα τα φώτα της δημοσιότητας. Κατά πλειοψηφία αποφάσισε χθες η κεντρική του επιτροπή αυτό που λέμε στήριξη ή συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή ήταν και η εισήγηση του κυρίου Φάμελου που πλειοψήφισε. Όπως είπες πολύ σωστά, υπήρχε η χειρή αντίδραση από την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη. Τώρα οι τρεις τελευταίοι περιμένουν να δουν τι σημαίνει στην πράξη η διαδικασία της συμπόρευσης. Δηλαδή θα πάρει κάποια πρωτοβουλία ο κύριος Φάμελος, θα σηκώσει το τηλέφωνο όπως του λένε και να συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, να δει αν αυτό που αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή, η Κεντρική Επιτροπή είναι και στις προθέσεις του κύριου Τσίπρα. Η δυσκολία είναι η εξής, γιατί έως τώρα με βάση και τις διακηρύξεις και τις δηλώσεις του ίδιου του κύριου Τσίπρα αλλά και όλων των συνεργατών του, δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση δηλαδή για συνεργασία της Ελλάδας με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν μιλήσει από την Αμαλία για μεμονωμένες συνεργασίες, να πάει ένας τέλεχος και αφού έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, αλλά όχι συλλογικές συνεννοήσεις. Άρα υπάρχει μεν η απόφαση, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλει και επεξεργασία. Γιατί όπως είπαμε τη λέμε και δεν υπάρχει η πρόθεση από τον κύριο Τσίπρα για κάτι αντίστοιχο. Άρα πολλοί θεωρούν και ιδίως η πλευρά της μειοψηφίας ότι είναι πολύ πιθανό το Σεπτέμβριο ή και νωρίτερα, αν δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον πρώην Πρωθυπουργό, να χρειαστεί νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να υπάρξει επαναχάραξη της στρατηγικής.
1: Ανδρέα μου, και στην ευρύτερη κεντροαριστερά υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει οργασμός, θα έλεγα, εξελίξεων, έτσι, στο ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, τώρα κοίτανες, το ΠΑΣΟΚ έχει από την Παρασκευή τους κύκλους εργασίας, βάζει στο πρώτο κάδρο ο Νίκος Ανδρουλάκης όλα τα κορυφαία στελέχη, μεταξύ αυτών ακόμα και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, που θα έχει μεγαλύτερη και ενεργότερη εμπλοκή με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο Σκανδαλίδη, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Χριστοδουλάκη, τον κύριο Σκανδαλίδη, όλα δηλαδή τα κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Μπαίνουν σε διάταξη μάχης, χρεώνονται υπουργούς και υπουργεία για να είναι έτσι πιο κρουστική, θα σου έλεγα, η αντιπολιτευτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, με το ένα μάτι στην κυβέρνηση και το άλλο και προς τον κύριο Τσίπα, που μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι ο μεγάλος αντίπαλος για τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα θα εξαλείωνε, όπως είχε επισημανθεί, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, επί μεταξύ άνω στα παραπολιτικά 90,1, ο πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, Γιώργος Τράπαλης.
4: Το ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο απλά επιβεβαίωσε τα νούμερα τα οποία έχουμε σε ώρες έρευνες, τις οποίες συμβαίνουν σε ώρες τις έρευνες που τρέχουμε, τα 3 τέταρτα του ΣΥΡΙΖΑ, πολλές φορές και παραπάνω, στηρίζει το Αλέξη Τσίπρα. Δεν μας κάνει εντύπωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να προλάβει κάποιες εξελίξεις του ιδίου, ανεξαρτά αν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα το ήθελε να γίνει το γεγονός όπως έγινε χθες. Δεν είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την Νέα Αριστερά, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο.
5: Ήταν προδιαγεγραμμένο, πιστεύετε, κύριε Τσάπαλη, ότι κάπως έτσι θα κινηθεί από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας επαναπροσδιορίσε τη σχέση του με το πώς θα κινηθεί στα πολιτικά πράγματα.
4: Είμαστε τους πρώτους που έχω πει ότι με το που εμφανίστηκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά θα εξελωθούν. Αυτά είναι προφανές. 80% κόσμου, περίπου 75% για την ακρίβεια του κόσμου που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα στήριζαν άλλο κόμμα. Δηλαδή μας θυμίζει στις πυρώσεις παλαιών καιρών άλλων κομμάτων της στιγμή που οδηγούμαστε προς την κάλπη.
1: Πόδρες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν τα νέα κόμματα. Σχετικά ρωτήθηκε στο Μέγκα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
6: Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ περισσότερο συναισθηματικό βάρος θα είναι στο τέλος παρά επίδραση στις επόμενες εκλογές και το αν θα αντλήσει, εν πάση περιπτώσει, από το ακροατήριο της δεξιάς. Ο κύριος Σαμαράς, όπως ξέρετε, είναι μέρος της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Την έχει τιμήσει και έχει τιμηθεί. Μόνο θετικά μπορεί να μιλήσει κανείς για την περίοδο διακυβέρνηση. Από εκεί και πέρα έχει επιλέξει να ασκήσει μια κριτική στα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης. Και η κριτική του αυτή κρίνεται. Όταν αυτή η πολιτική κριτική, λοιπόν, τα βάζει όλα στο μπλέντερ, ίσως χάνει και την αντικειμενικότητά της.
1: Η κυβέρνηση θέλει την επανάληψη της κάλπης του 2023, είπε μεταξύ άλλων στο Μέγκα Σαββατοκύριακο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουτσουκαλάς, ενώ ο Χάρης Μαυρουδής από την Ελλάς είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι πιο όριμος και αποφασισμένος και δεν είναι λαϊκισμός να συζητάμε όσα βιώνουν οι Έλληνες πολίτες.
6: Το
7: λέω για το πώς εκτελήσεται ο δημόσιος διάλογος. Αλλά έχουμε το ερώτημα σας. Έχουμε ξαναπεί. Είμαστε 10 μέρες μετά την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων, τα οποία ξέρουμε ότι θα ανακοινωθούν εδώ και 9 μήνες. Επικοινωνήθηκαν, μετράγαμε δυνητική ψήφο 9 μήνες.
6: Σε αυτό, κατά τη γνώμη σας, είναι έμπλεγμα. Θα πέσει από τη δεύτερη θέση.
7: Εντάξει, θέλει η κυβέρνηση την επανάληψη της κάλπης του 23. Το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι αδύνατο. Η ΣΥΡΙΖΑ είναι το δεδομένο.
6: Η κυβέρνηση έβαλε τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχουν προκαλέσει, κυρία Σουκαλά.
7: εκτιμώ ότι αν δούμε την επίθεση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, την πρόκληση του δημοκρατικού κόσμου, αυτή τη διαδικασία...
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
12: Θέλω να πω είναι ότι αυτό το κενό των τελευταίων τριών ετών που υπήρξε με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε αυτός ο κατακαιρματισμός της αριστεράς, ανέδειξε και το πρόβλημα που υπάρχει στην αριστερά. Τώρα, αν είναι λαϊκισμός το να συζητάμε για την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους ή του κράτους δικαιοσύνης, αν είναι λαϊκισμός να λέμε το αυτονόητο, αυτό που είπε και ο κ. Σαμαράς και σχολιάστηκε προηγουμένως, ότι η κυβέρνηση εξυπηρετεί τους λίγους, τα καρτέλ, αν είναι λαϊκισμός να συζητάμε για την απόγνωση που βιώνουμε. Είμαι γονιός.
13: Είναι ξεκάθαρα λαϊκισμός.
12: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι λαϊκισμός. Εγώ θεωρώ ότι είναι η πραγματικότητα που ζούμε.
1: Δεν υπάρχουν πλέον οι παραδοσιακοί διαχωρισμοί των κομμάτων, δήλωσε από την πλευρά του στο Ωμέγα Σαββατοκύριακο ο Χρήστος Παπασιδέρης από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού.
14: Διαφορετικό από τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς πιστεύουμε αυτό που ονομάζουμε στο συνταγματικό δίκαιο ότι υπάρχουν κόμματα καρτέλ. Τα τρία κόμματα τα οποία έχουν φέρει τη χώρα μας σε αυτήν την κατάσταση και έχουν ασκήσει εξουσία τα τελευταία 50 χρόνια, τον τελευταίο μισό αιώνα, ευθύνονται για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Τι υπάρχει σήμερα? Δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
13: Συγγνώμη, κύριε,
14: δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει λογοδοσία. Ναι. Υπάρχει ατιμορρησία. Υπάρχει διαπλοκή.
13: Ιδεολογικά, πού τοποθετήσετε όμως?
14: Αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο προσπαθούν τα κόμματα αυτά εδώ και δεκαετίες να βάλουν όλη την πολιτική, την τόσο πολύπλοκη, σε μία γραμμή. Κέντρο αριστερά-δεξιά. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα.
13: Δεν υπάρχουν σήμερα.
14: Αυτή είναι η πολιτική μας ιστορία του 20ου αιώνα. Στον 21ο αιώνα δεν υπάρχει. Υπάρχουν εργαλεία από όλες τις πολιτικές ιστορίες που ένας πολιτικός θα λύσει τα προβλήματα. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα. Κόσμο, κύριε Παπασίδη, τα οποία πρέπει να μπορείς να λύσεις.
12: Για να χρησιμοποιήσω μια εκβέβαια, ψαρεύεται σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα παιδεία, σε όλα τα κόμματα.
14: Δεν είμαστε ψαράδες.
12: Σε όλους τους εφοβόλους.
14: Είμαστε άνθρωποι που έχουμε ενωθεί με διαφορετικό υπόβαθρο, αλλά έχουμε την ικανότητα να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου σε όλα τα επίπεδα, περισσότερο και καλύτερα από τα τρία παραδοσιακά κόμματα που έχουμε εδώ δίπλα.
1: Με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία, δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπεραιώσεων ακινήτων σε πολεοδομία στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Θα μας πει περισσότερα ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός, που είναι μαζί μας και έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
15: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. 6 από τους συνολικά 30 οι οποίοι εμπλέκονται στην δικογραφία είναι και οι συλληφθέντες μετά την επιχείρηση της Υπηρεσίας των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, και αφορά αυτή την εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από δημόσιους υπαλλήλους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες, οι οποίοι από τον Οκτώβριο του 2025 είχαν αναλάβει έναντι αμοιβής να ξεμπλοκάρουν εντός οικών πολεοδομικές υποθέσεις. Δηλαδή, το αντικείμενο αυτής της οργάνωσης ήταν η έκδοση οικοδομικών αδειών κατά προτεραιότητα, η νομοποίηση αυθαιρέτων, μείωση πολεοδομικών προστήμων και η έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων και η επίσπευση των εκκρεμών φακέλων, το γνωστό γρηγορώσιμο. Να πούμε πως στο επίκεντρο βρίσκονται δύο αρχηγικά στελέχη, τα οποία σύμφωνα με τη δικογραφία καθόριζαν τη στρατηγική και αποφάσισαν και το ύψος των τιμών που θα λάμβαναν για να κάνουν αυτές τις διευκολύνσεις. Δίπλα τους υπήρχε υπάλληλος με εξειδικευμένες γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και άλλοι ειδικοί για τις οικοδομικές άδειες, για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και ούτω καθεξής. Μεταξύ τους μιλούσαν με κωδικές λέξεις. Αντί να μιλούσαν για χρήματα, ανέφεραν όρους όπως καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά, ενώ απέφευγαν και τις συνομιλίες για ευαίσθητα θέματα. Η ταρίφα για κάθε μία από τις διευθετήσεις που έκαναν, 29 είναι τον αριθμό τις οποίες ανείχνευσαν οι αστυνομικοί των εσωτερικών υποθέσεων, οι λεγόμενοι αδιάφοροι, πήγαιναν από τα 1.000 ευρώ έως τις 30.000 ευρώ ανάλογα και τη δυσκολία της υπόθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αρχηγός της οργάνωσης αυτή, μια πολύ γνωστή γυναίκα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είχε λάβει την Παρασκευή μόλις ένα φάκελο με 3.000 ευρώ, γι' αυτό και οι αδιάφοροι προχώρησαν στις συλλήψεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν πάνω από 335.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία και κατασχέθηκαν, όπως κινητά τηλέφωνα, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ατζέντες, σημειώσεις, αλλά άλλα έγγραφα τα οποία υποδηλώνουν την εμπλοκή όλων των κατηγορούμενων στην υπόθεση, Τηλέμαχη.
1: Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Είχαμε δύο νεκρούς από ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και κεντρική Ουκρανία. Οι νέες επιδρομές της Ρωσίας σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι συναντάται στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομόλογο του Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στη Τεχεράνη μετέβει ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν, Μόχσιν Νακβί, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εγχειρήματος του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι σποραδικές εχθροπραξίες συνεχίζονται και στο μέτωπο του Ισραήλ υπάρχουν εξελίξεις. Για τις διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλου. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Υπάρχει μια κινητικότητα στο ουκρανικό μέτωπο. Όπως είπες και εσύ, έχουμε μια συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Φρίντριχ Μεντ, με τον Κιρ Στάρμερ και τον Ζελένσκι στο Λονδίνο. Εντείνεται λοιπόν η κινητικότητα στο ουκρανικό ζήτημα με φόντο την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος πρότεινε κατηδίαν συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής, ανέφερε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να ταξιδέψει στη Μόσχα όποτε το επιθυμεί για να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν για το τέλος του πολέμου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, με την οποία ζητείται η διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και η μεταξύ του συνάντηση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε δε λόγο για καλή πρωτοβουλία αναφερόμενος στην επιστολή του Ζελένσκι. Και από το ουκρανικό μέτωπο να περάσουμε στη Μέση Ανατολή. Αναζωπυρώνεται η κρίση με κατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν 100 ημέρες από την έναρξη του πολέμου. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε ντρόνς εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στην ευαίσθητη περιοχή των στενών του Ορμούς, τα οποία ωστόσο αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν. Η ιρανική επιθετικότητα όμως δεν σταμάτησε εκεί. Συγκεκριμένα, μόλις την προηγούμενη μέρα σημειώθηκαν μπαράζ πυροβολικών επιθέσεων με στόχο Μπαχρέιν και Κουβέιτ, διευρύνοντας έτσι επικίνδυνα το γεωγραφικό εύρος της σύραξης. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση για τις εξελίξεις, παραχωρώντας συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο NBC. Ο Τραμπ εκτίμησε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου εξαιτίας της περηφάνειας και της σκληρής της στάσης. Και στο μεταξύ συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ για τις τιμές στο πετρέλαιο. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ συναντώνται λοιπόν για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου. 21 υπουργοί θέλουν να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ο μόνος παράγοντας που συγκρατεί τις αυξήσεις είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει λιγότερο πετρέλαιο από το κανονικό, αξιοποιώντας τα τεράστια στρατηγικά της αποθέματα. Και μέσα σε όλα αυτά αξίζει να επισημάνουμε το ρεπορτάζ του New York Times που κάνει λόγο για εισβολή των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, συγκεντρώνουν πληροφορίες για την τακτική που ακολουθεί ο Τραμπ με το Ιράν. Μάλιστα, από το Channel 12 του Ισραήλ προκύπτει πως η Sin Bet και άλλες Ισραηλινές υπηρεσίες φέρεται να επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες των Αμερικανικών αρχών. Και για να πούμε και μια είδηση για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που αποθεώνει τον εαυτό του με νέο AI βίντεο. Λέει συγκεκριμένα, με αγαπούν σε όλο τον κόσμο Είναι ένα νέο βίντεο που κοινοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βασικό μήνυμα ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τον αγαπούν. Το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, στο οποίο αναφέρεται το επώνυμο του Αμερικανού πρόεδρου 45 φορές, παρουσιάζει αρκετές εκδοχές του Τραμπ που δημιουργούνται από ειδικά μέσα AI. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να τον υποδέχονται ηγέτες και πολίτες. Ακόμη δείχνει τον πρόεδρο να κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάζ, να υψώνει σήμαια των ΗΠΑ στη σελήνη, φορώντας διαστημική στολίνα, οδηγεί καμήλα και να οδηγεί μοτοσυκλέτα στους δρόμους της Ινδίας, ακόμη και να μεταφέρεται πάνω σε λιοντάρι. Και τέλος, να κλείσουμε με τον Έντι Ράμα, με ένα μήνυμα του Αλβανού Πρωθυπουργού για τις κινητοποίησεις της διαμαρτυρίας στην Αλβανία. Μιλά για deepfake εικόνες, λέει συγκεκριμένα δεν υπάρχει ακόμη έργο, ειδικότερα με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X. Ο Έντι Ράμα αναφέρεται στις διαδηλώσεις κατά της επένδυσης Κούσνερ στην Αλβανία, οι οποίες κάνουν το γύρο του κόσμου, έχουν προκαλέσει σάλο. Μιλά λοιπόν για χειραγωγημένες εικόνες ο Ράμα που παρουσιάζουν τους διαδηλωτές πολύ περισσότερους από ότι είναι στην πραγματικότητα και κατασκευασμένους ισχυρισμούς σχετικά με την υπόθεση της τουριστικής επένδυσης της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της Τζάρετ Κούστα σε υδροβιότοπο στην περιοχή της Αυλώνα. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
1: Ελισάβετ Σταμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Αν δεν επιτεθούν οι αντικειμενικοί σκόποι της Μόσχας, ο πόλεμος με την Ουκρανία δεν θα τελειώσει. Εκτίμησε στο Action 24 ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Χρυσή, ο πόλεμος έχει αλλάξει πλέον με φτηνά μέσα. Μπορεί να προκληθεί πολλαπλάσια ζημιά. Εκτίμησε στο Action 24 ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ Γεώργιος Καμπάς. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα που μας έχει προκαλέσει κάποια βλάβη και δεν μπορούμε να ακούσουμε τα ηχητικά στιγμιότυπα τα συγκεκριμένα. Να παράσουμε σε άλλο θέμα. Η Χρυσή ουσιαστικά πληρώνεται η εκδρομή στις κοντινές παραλίες της Αττικής. Μια τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί για να κάνει μπάνιο στη θάλασσα 200 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών Απόστολος Ραυτόπουλος. Ούτε αυτό.
16: Που ένα στου τρει. Δηλαδή για την ακρίβεια θα πάνε περίπου οι 40% ή 3,5-4 στου 10. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, για, όπω είπατε προηγουμένω, για ένα μπάνιο στην Αττική θα χρειαστεί να πληρώσει, να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο καταναλωτή. Εάν υπολογίσουμε ότι η είσοδο είναι περίπου το Σάββατο.
1: Λοιπόν, εξακολουθεί να έχουμε το τεχνικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τα ηχητικά στιγμιότυπα. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα συνδεθούμε με τον πρόεδρο του εκτιματομεστικού δικτύου Real Estate, το Θέμη Μπάκα, προκειμένου να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με το γεγονός ότι αλλάζει χέρια η βαριά βιομηχανία της χώρας με 143 ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλήμματα στην νησιωτική Ελλάδα να έχουν αναρτηθεί προς πώληση τις τελευταίες 30 ημέρες μέσω ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων. Θα συνδεθούμε με τον Θέμη Μπάκα, τον γκουρού των ακινήτων, για να μας πει περισσότερα. Θέμη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, ενώ σύμφωνα τα επίσημα στοιχεία της Αθήνας της Ελλάδας, ο ελληνικός τουρισμός το 2025 συνέχισε την ανωδική πορεία και είχαμε περίπου 43,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες, μια αυξημένη κίνηση κατά 6,4% σχέση με 2024 και τα έσοδα περίπου 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση επίσης 9,4% σχέση με 2024 και το 26 όμως το πρώτο τρίμηνο βλέπουμε σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος αυξημένη κίνηση κατά 33,3% τον Ιανουάριο και εις πράξεις με άνοδο 58,4% σχέση με αντίστοιχο μήνα το 2025. Στον αντίποδα βλέπουμε, ενώ βλέπουμε αυτά τα ρεκόρ που είναι πολύ σημαντικά για την οικονομία της χώρας και τη βαριά μηχανία της χώρας που είναι ο τουρισμός. Στον αντίποδο βλέπουμε 143 ξενοδοχειακές μονάδες ή και τουριστικά καταλήμματα στην νησιωτική Ελλάδα συγκεκριμένα. Δηλαδή στα νησιά της χώρας μας βλέπουμε ότι ανατέθηκαν προς πώληση τελευταίες 30 ημέρες μέσω των γνωστών ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων. Σημαντικό είναι να αναφέρω το εξής, ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το 25, είχαν καταγραφεί περίπου 120 αναρτημένες μονάδες. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή συζητάμε για 12 αγγελίες στα 12, 22 Κυκλάδες, 46 στην Κρήτη, ενώ πέρυσι ήταν 25, 15 στην Ελισσία του Ανατολικού Αιγαίου, 5 σποράδες, 4 στην Ελισσία του Χωσαρονικού και 39 στην Ελισσία του Ιωνίου, ενώ πέρυσι ήταν 23. Αυτή η τάση πλέον δεν μπορεί να θεωρηθεί συγκυριακή. Και ο λόγος είναι ότι πλέον βλέπουμε ότι είναι η τέταρτη-πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που καταγράφουμε αυτή την εικόνα. Σημαντικό να αναφέρω εδώ όμως, τηλέμαχε, ότι στο επίκεντρο είναι κυρίως οι μικρές και οικογενειακές μονάδες, δηλαδή τα ξενοδοχεία μικρότερης κατηγορίας, τα οποία αυτή τη στιγμή 30 και 10, μάλλον 10 ως 3 δωμάτια. Και εδώ να αναφέρουμε το εξής. Ο λόγος που συμβαίνει αυτή, που συμβαίνει αυτά τα δεδομένα και έχουμε αυτή την εικόνα είναι ότι κυρίως συζητάμε για επιχειρηματίες, οι οποίοι άνθρωποι δυστυχώς έχουν αυτή τη στιγμή χρόνια προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα δηλαδή με δάνεια, με υποχρεώσεις, ο COVID το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γενικότερα αντιμετωπίζουν προβλήματα και λόγω του κόστους αυτή τη στιγμή στην ενέργεια, αλλά και το κόστος αυξημένων πλέον που υπάρχει και στις ανατιμήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή ξεκολουθούν πλέον αυτοί οι λόγοι, αυτοί οι παράγοντες να επηρεάζουν πλέον σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη, ιδιαίτερα αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξενοδοχειακών. Εγώ πάντως θέλω να σας αναφέρω το εξής. Κάποιος θα μας πει, κύριε Μπάκα, ξέρετε κάτι, κάθε χρόνο γίνονται πωλήσεις. Συμφωνούμε απόλυτα. Κάθε χρόνο γίνονται πωλήσεις ξενοδοχείων. Κανείς δεν μπορεί να πει όχι. Αλλά δύσκολα κάποιος στην περιφέρεια κυρίως της μικρής κοινωνίας θα αναρτούσε μια αγγελία στις γνωστές ιστοσελίδες. Τα πιο πολλά ξενοδοχεία, τηλέμαχε, κινούνται κατά κύριο λόγο από στόμα σε στόμα σε μεγάλα γραφεία μεσητικά, απευθύνουν συγκεκριμένες ομάδες επιχειρηματιών οι οποίοι ασχολούνται με τον κλάδο. Δύσκολα βλέπει κάποιος σε ένα ξενοδοχείο να αναρτάται ως αγγελία αυτή τη στιγμή σε κάποιο site. Πλέον βλέπουμε όμως να υπάρχει και μια κινητικότητα, όχι μόνο από εγχώριους αγοραστές ή εξωτερικά, από το εξωτερικό, κυρίως φυσικά πρόσωπα. Πλέον βλέπουμε αυτή η κινητικότητα να είναι και ξένα fans. Δηλαδή βλέπουμε πλέον να μπαίνουν στη διαδικασία να κοιτάζουν ξενοδοχεία που έχουν ροζ δάνεια. Τι σημαίνει ροζ δάνειο? Ροζ δάνειο σημαίνει ένα δάνειο το οποίο τώρα τελευταία κοκκίνησε. Ένα δάνειο το οποίο δεν είναι τελώς κόκκινο και μπαίνουν στη διαδικασία είτε της αναχρηματοδότησης, να δείξεις τι είναι το fans. Θα σου δώσω εγώ λεφτά να ξεχρεώσεις τις υποχρεώσεις που έχεις, αλλά θα έρθεις να χρωστάς πάλι πλέον σε μένα. Παράλληλα βλέπουμε ότι τα fans είτε προχωρούν στην εξαγορά των δανείων, το που σας ανέφερα, είτε και των εξασφαλίσεων μέσω συμφωνιών με σημαντικό κούρεμα των απαιτήσεων. Δηλαδή πάει το fan και λέει, πόσα χρωστάει ο μπάκα του ξενοδοχείου, 5 εκατομμύρια, ωραία. Να σου δώσω 3 να φύγω, να το πάρω εγώ και να φύγεις εσύ από τη μέση, πώς υποθήκη. Γενικότερα είναι ένα θέμα το οποίο θέλει προσοχή γιατί βλέπουμε και πάλι τηλέμαχη ότι κυρίως είναι μικρές επιχειρήσεις, δεν μιλάμε για τα μεγάλα ξενοδοχεία της χώρας.
1: Σωστά. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Ευχαριστούμε, Θέμη. Το οκισμό με το μήνα και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου θα καταβάλουν πλέον οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, ενώ ταυτόχρονα τράπεζες και servicers θα πρέπει να επιστρέψουν ή αντιλογίσουν τα επιπλέον χρήματα που έχουν καταβάλει οι δανειολήπτες. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της αναδρομικότητας για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση 6 του 2026 της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Πρέπει να πιεστούν οι servicers και το αρμόδιο Υπουργείο για να δίνει αποδεκτή η εξοδικαστική αναδρομικότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα εξακολουθεί με τα ηχητικά, τα οποία δεν μπορούμε να τα ακούσουμε λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, θα το λύσουμε βέβαια. Τώρα, να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που για να λυθεί αυτό που χρειάζεται είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου, των πολιτών. Μιλώ για την ανάγκη για αίμα. Είναι ακόμα μεγαλύτερη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας. Είναι την άλλη εβδομάδα, 14 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα μιλήσουμε για το θέμα με τον κύριο Θεολόγο Ζώτο. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Κύριε Ζώτο, τι κάνετε, γεια σας.
18: Καλησπέρα, κύριε Σαντορνιέκ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Οι ανάγκες για αίμα το καλοκαίρι γίνονται ακόμα πιο επιτακτικές. Στον τομέα του εθελοντισμού γίνονται βήματα. Χρειαζόμαστε άλματα όμως για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτουμε τις δικές μας ανάγκες αίμα στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
18: Ναι, ναι, πραγματικά είναι όπως τα είπατε και πριν, πάντοτε τόσο στις γιορτές όσο και τους καλοκαιρινούς μήνες. Το πρόβλημα των ελλείψεων είναι αυτό που μας τρομάζει πάντοτε. Λείπουν οι εθελοντές αιμοδότες, οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, οπότε τώρα διανύουμε και εμείς αυτή την μεγάλη και επικίνδυνη περίοδο. Και αυτό ακριβώς όπως είπατε και πριν, θέλοντας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και οι σύλλογοι μέλη της να λάβουν τα μέτρα τους, έχουν προγραμματίσει για τους καλοκαιρινούς μήνες από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο 2026 μία πληθώρα δράσεων για οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες κατά τόπους και ανά την Ελλάδα. Πάνω από 150 αιμοδοσίες έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο του καλοκαιριού. Και φυσικά ξεκινάει και η Πανελλήνια Λαμπαδοδρομία, που είναι η εμβληματικότερη δράση που πραγματοποιεί η Ομοσπονδία σε όλη τη χώρα για την προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών και για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Και βέβαια ξεκινάμε από την Ξάνθη και καταλήγουμε στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας την επόμενη μέρα, όσοι ήθιστε, πάντοτε, γιατί είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε η ιδέα της Πανελλήνιας Λαμπαδοδρομίας στο Ξυλόκαστρό μας. Και το στηρίζουμε.
1: Κύριε Ζώτο, θα τα πούμε πολύ σύντομα, εκτενέστερα, να μιλήσουμε και για το εργοστάσιο κλασματοποίησης αίματος, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να γίνει κάποια στιγμή. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για όσα μας είπατε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε ραντεβού στη συνέχεια, έχουμε και στις 14 του μήνα την Παγκόσμια Μέρα Αιμοδοσίας, οπότε θα βρεθεί η ευκαιρία να τα πούμε.
18: Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, ναι, που τιμάμε τον Εθελοντή Αιμοδότη. Και εδράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω ξανά για ακόμη μια φορά το σταθμό σας, που πάντοτε στηρίζει διαχρονικά τόσο την Ομοσπονδία όσο και το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.
1: Σύντομα θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστώ κύριε Ζώτο. Να είστε καλά. Ώστις και 8.30 απόψε θα μπορεί το κοινό να επισκεφθεί στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά το εκπαιδευτικό pop-up event Electric Days του motorone.gr, που έχει καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο από το Motor One, Νίκο Ναούμ, που είναι μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές. Τα κορυφαία εξηλεκτρισμένα μοντέλα της ελληνικής αγοράς πρωταγωνιστούν στη μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος που οργανώνει το Motor One Electric Days στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Μια ανάσταση ουσιαστικά από το μετρό του Δημοτικού Θεάτρου και το σταθμό του τραμ. 17 μοντέλα, όπως είπαμε, τόσο αμυγός ηλεκτρικά όσο και εξηλεκτρισμένα. Αναφέρω ενδεικτικά το ολοκένουργιο Nissan Micra, τη Mercedes-Benz CLA Hybrid, το ολοκένουργιο Kia EV2. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όποιος είναι λάτρης της αυτοκίνησης, αλλά και όχι μόνο, να έρθει να δει και να γνωρίσει ουσιαστικά το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Αλλά φυσικά να μιλήσει και με τους εκπροσώπους των εταιριών και με τους δημοσιογράφους του Motor One.
1: Σωστά. Και βέβαια μπορεί και στη συνέχεια, επικοινωνώντας με τους ανθρώπους που τον αντιπροσωπείο, να κάνει και ένα test ride.
19: Εννοείται, αλλά όχι
1: εκεί. Όχι, όχι. Γνωρίζοντας τους αντιπροσώπους, θα περάσει στο επόμενο βήμα να κάνει αυτή την κίνηση για να οδηγήσει αυτά τα φοβερά μοντέλα, έτσι, πραγματικά αυτοκίνητα του μέλλοντος, τα οποία είναι πλέον εν Ελλάδη. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ναούμ. Αυλαία στις 8.30 στην πλατεία Κοραή, στο μεγαλύτερο event για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, απόλυτα επιτυχημένο του motorone.gr. Και πάμε τώρα να δούμε την αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Καρακάστη, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
20: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα μπασκετικά. Συγκεκριμένα από τον Ολυμπιακό. Είχαμε πριν από λίγο την ολοκλήρωση της προπόνησης, παρουσία αδελφών Αγγελόπουλων εν ώψη του τρίτου τελικού με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι δύο πρόεδροι του Ολυμπιακού μίλησαν σε παίκτες και τεχνικό την μία ημέρα πριν από την μεγάλη μάχη στο ΣΕΦ. Να πούμε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προπονήθηκε ατομικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πιθανότητες του να είναι διαθέσιμος στον Γιώργο Μπαρτζόκα δεν είναι με το μέρος του. Υπενθυμίζουμε ότι λέμε και ότι ο διεθνής γκάρ ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, έχει χάσει τους δύο πρώτους τελικούς και μία μέρα πριν από τον τρίτο τελικό δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσει φουλ ρυθμούς και έτσι μένει να φανεί αν θα γίνει κάποια έκπληξη και θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος. Παρ' όλα αυτά στενεύουν τα περιθώρια και οι πιθανότητες έχουν μειωθεί σημαντικά. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είχαμε και μία ανακοίνωση από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε καταθέσει μια καταγγελία ενώπιον του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ και αυτή τη φορά έπραξε κάτι ανάλογο και στη ΔΕΑΒ, αναφορικά μετά όσο διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό της Βασιλής με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής, ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 έτη. Να πάμε λίγο και στην Εθνική Ελλάδος, καθώς σήμερα έχουμε το πολύ δυνατό φιλικό με την Ιταλία στις 10 στο Παγκρίτιο. Δύο εθνικές ομάδες που τη λέμε και έχουν μείνει εκτός από το επικείμενο Μουντιάλ.
1: Και ετοιμάζονται για το Nations League.
20: Ετοιμάζονται για το Nations League. Φυσικά το βλέμμα τους είναι στραμμένο ξεκάθαρα στο Nations League στα τέλη Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι ο προπονητής της Ιταλίας, ο υπηρεσιακός, ο Μπαλτίνι, είχε προαναγγείλει ότι θα καλέσει παίκτες από την ΚΑΠΑ 21 της Ιταλίας. Οπότε σήμερα θα δούμε περισσότερο...
1: Νιάτα. Καλό είναι αυτό. Ναι, ναι, θα δούμε τρέξιμο δηλαδή περισσότερο.
20: Είδαμε και από τον Γιωβάνοβιτς στην ισοπαλία 2-2 της εθνικής προημερών με τη Σουηδία να επαναφέρει τριάδα στην άμυνα, στα στόπερ. Γενικά, όπως είναι λογικό, οι δύο προπονητές θα δοκιμάσουν νέα πρόσωπα, διαφορετικά σχήματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που γίνονται τα φιλικά, έτσι, καθαρά.
20: Ξεκάθαρα, και είναι και δυνατά φιλικά, βλέπουμε.
1: Έτσι. Και έτσι πρέπει. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Σοφία Καρακασίδη, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, ο μετεωρολόγος. Τι κάνετε, κύριε Σταματάκη, καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή, καλοκαιρινή η Κυριακή αυτή. Εντάξει, ξέρουμε τους σεισμούς βεβαίως που είχαμε νωρίτερα, τις σεισμικές δονήσεις, αλλά όπως και να είναι ένα καλοκαιρινό, ένα κυριακάτικο καλοκαιρινό απόγευμα και ιδανικό και για μπανάκι θα έλεγα. Σιγά σιγά ζεσταίνει ο καιρός και οι θάλασσες.
0: Και οι θάλασσες σε κανονικές θερμοκρασίες, δεν φαίνεται κάτι ακραίο και σε όλη την Ελλάδα. Καλοτάξει στις θάλασσες και καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας και όλων των ημερών. Να πούμε ότι έρχονται κάποιες αστάθειες αύριο τις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, δεν διαφαίνεται τίποτε άλλο από βροχοπτώσεις σε παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Και έτσι φαίνεται να κυλάει όλος ο Ιούνιος μέχρι τέλος του μήνα με καλές καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή. Θα έχουμε μια μικρή πτώση θερμοκρασία την Τρίτη και την Τετάρτη στη χώρα μας, η οποία θα είναι μια ουσιαστικά συσταγωγικά ανάσα δροσέας για όλη την Ελλάδα.
1: Σημαντικό, σημαντικότατο, έτσι να είμαστε σε μια κανονικότητα, γιατί αυτό που ακούμε συνεχώς είναι ότι δεν είμαστε σε αυτή την κανονικότητα. Αλλά όσο κερδίζουμε ημέρες με καιρικές συνθήκες νορμάλ, φυσικές, φυσιολογικές, είναι καλό.
0: Είναι καλό. Υπομονή, καλοκαίρι έχουμε. Έτσι. Και μέχρι στιγμής πάμε σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
1: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 7 Ιανουαρίου. Ιανουαρίου, πολύ ωραία. 7 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ελένη Τάγκα. Τον ήχο ρυθμίσε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχαριστώ ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής. Μια πάλι πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
21: Η ώρα είναι 3.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Βρέτε δημοκρατικός αυτός ο Πούτιν. Τι δημοκρατικός? Καμιά συζήτηση.
2: Μου.
1: Καμιά συζήτηση για τους ΛΟΑΤΚΙ και ζωή σε απομόνωση για όποιον έχει αντίθετη άποψη. Στολή συναγιά.
2: Αυτή την αντολή είχε δώσει στους και στις δαντάδες που είχαν τα 25 άτομα.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
4: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
3: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι είμαστε, ακούτε την εκπομπή Focus. Ο Νίκος Πισπίκης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια και η Ελένη Τάγκα κοντά σας στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει στο 211-1080-880. 211-1080-880 είναι το τηλέφωνο μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με μας για οτιδήποτε θελήσετε. Μην ξεχνάτε στο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Ανδριάνα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο και σήμερα κυρίες και κύριοι θα κάνουμε focus στην κλιματική κρίση. Να σας πω πως την Παρασκευή που μας πέρασε στις 5 Ιουνίου γιορτάσαμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, μια μέρα αφιερωμένη στην προστασία του φυσικού μας πλούτου και στην ευαισθητοποίηση για τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση της φύσης συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής μας, την οικονομία, τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια στην κοινωνία μας. Η κλιματική κρίση, οι φυσικές καταστροφές, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων αποτελούν ζητήματα, κυρίες και κύριοι, που επηρεάζουν ήδη την καθημερινότητά μας, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι η Μεσόγειος και η χώρα μας βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη. Η χώρα μας δε καλείται να αντιμετωπίσει ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, καύσονες, πυρκαγιές, πλημμύρες. Αυτά θα συζητήσουμε στην σημερινή εκπομπή. Θα δούμε το τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τις πυρκαγιές, τι γίνεται στις θάλασσές μας, τι γίνεται με την ανησυχία που υπάρχει λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην ζωή μας και βεβαίως τι γίνεται με την ανάγκη προσαρμογής της χώρας μας, προσαρμογής της υπαίθρου, προσαρμογής των πόλεων μας, προσαρμογής των υποδομών μας σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα. Μία πρόκληση την οποία δεν έχουμε απλά μπροστά μας, τη ζούμε στην καθημερινότητά μας. Radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Να μην ξεχάσω και σήμερα κυρίες και κύριοι, Κυριακή 7 Ιουνίου και μέχρι τις 8.30 το βράδυ, μια πολύ μεγάλη γιορτή στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, στις ημέρες θάλασσας του Πειραιά. Το Motor One σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Είναι το πιο εορταστικό pop-up event. Μπορείτε να δείτε από κοντά όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη χώρα μας από τις κορυφαίες εταιρείες στην αγορά. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Μπορείτε να τα δείτε, να μπείτε μέσα στα αυτοκίνητα, να μάθετε το τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση, την αυτονομία και όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις για τα νέα αυτά δεδομένα. Motor One Electric Days στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά και σήμερα Κυριακή μέχρι τις 8.30 το βράδυ.

0: Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το τι συμβαίνει, το τι είναι αυτό το οποίο καλούμαστε, σε αυτό το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε και αυτό το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τους κορυφαίους Έλληνες ειδικούς στην κλιματική αλλαγή και μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας για να συζητήσουμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Καρτάλη.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ζούμε στην Ήπειρο, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον η ταχύτερα θερμαινόμενη Ήπειρο στο πλανήτη.
1: Σωστά. Τα στοιχεία, ναι.
0: Από μόνο του, νομίζω αυτό, μόνο αυτό να σκεφτούμε, είναι ανησυχητικό, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, είναι ανησυχητικό, γιατί δεν είναι κάτι που θα σταματήσει αύριο. Θα σταματήσει μόνο αν επιτύχει ο πλανήτης συνολικά να περιορίσει τη χρήση των ορυκτών καυσίμων και να στραφεί στην καθαρή ενέργεια. Μέχρι να συμβεί αυτό ή μέχρι να συμβεί στο βαθμό που χρειάζεται, η Ευρώπη θα συνεχίσει να θερμαίνεται παραπάνω. Και κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί έχει μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση κοντά στο Βόρειο Ατλαντικό και στην Αρκτική, που δέχονται αυτή τη στιγμή μια σοβαρή επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Και αν αυτή είναι το λιώσιμο των πάγων, αυτό σημαίνει περισσότερη απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας, αλλαγή των θερμικών συνθήκων, αλλαγή των συνθήκων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, αυτό που θα λέγαμε στην καθημερινότητά μας οι καιρικές συνθήκες. Και αυτό οδηγεί σε αύξηση θερμοκρασίας στην περιοχή της Ευρώπης. Άρα πρόκειται για μια αλλαγή που συμβαίνει κάπως πιο μακριά από την Ευρώπη, αλλά μεταφέρεται λόγω του γεγονότος ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα συνεχές μέσο και στην περιοχή της Ευρώπης και προκαλεί την αύξηση θερμοκρασίας.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά τα οποία παρακολουθούμε γεννούν και ένα άλλο ερώτημα, το πόσο τελικά ευάλωτοι είμαστε απέναντι στα φαινόμενα. Το τι σημαίνει πρακτικά για τους πολίτες, ότι πρέπει να συνηθίσουμε ότι στα καλά καθούμενα μία μέρα του Μαΐου θα έχουμε 36 βαθμούς Κελσίου και την επόμενη μέρα του Μαΐου, ας πούμε, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες.
1: Ναι, έχει αλλάξει το πρότυπο συμπεριφοράς του καιρού που επηρεάζεται από το κλίμα φυσικά. Καιρός και κλίμα είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι. Το καιρός είναι μια μικρή οικογένεια μέσα στο κλίμα. Ναι. Αλλά εδώ λέμε ότι αλλάζει το κλίμα και βλέπουμε αλλαγή και στις περιόδους, τις παλιές εποχές που ξέραμε. Βλέπουμε, όπως το είπατε πολύ σωστά, ισχυρές διακυμάνσεις και βλέπουμε και μια έντονη συμπεριφορά ορισμένων φαινομένων. Ο πολίτης, ανάλογα με το πού βρίσκεται, αν βρίσκεται σε πόλη, αν βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή, αν είναι αγρότης, αν είναι επιχειρηματίας στον τουρισμό, θα πρέπει να δει διαφορετικά αυτό που προκύπτει. Στις πόλεις, για παράδειγμα, θα πρέπει να διεκδικήσει να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες δροσισμού, δηλαδή οι πόλεις να μειώσουν τη θερμοκρασία τους. Αυτή είναι μια γενική κατεύθυνση και των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε περισσότερο πράσινο, θα σήμαινε καλύτερα ενεργειακά μονωμένα κτίρια, θα σήμαινε μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων, γιατί παράγουν και ακτίνα θερμότητα, χρησιμοποίηση νέων υλικών που είναι πιο φιλικά στην ακτινοβολία, δηλαδή δεν απορροφούν τόσο ώστε να θερμανθούν, δηλαδή ένα καλύτερο μικροκλίμα της περιοχής, δηλαδή αυτό που λέμε προσαρμογή. Αν είναι κάποιος στον αγροτικό τομέα και πλήττεται επειδή αυξάνονται οι θερμοκρασίες και έχει περισσότερη ξηρασία, θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα της άρτευσης, να υπάρχει εξοικονόμηση νερού, να αλλάξουν ίσως καλλιέργειες για να μπορούν να αντέχουν στις υψηλότερες θερμικές συνθήκες. Θέλω να πω ότι όλο αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο παραδίδεται κάποιος και δεν υπάρχει καμία τύχη μετά.
0: Προσαρμόζεται,
1: είναι κάτι στο οποίο προσαρμόζεσαι, αλλά με κάποια μεθοδολογία που είναι πολύ συγκεκριμένη,
0: που
1: να βασίζεται και στην επιστημονική γνώση και να έχει υπομονή και αντοχή στον χρόνο.
0: Λαμβάνουμε αυτό το οποίο περιγράφεται δεδομένα ως την νέα κανονικότητα? Δηλαδή πλέον θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερους καύσωνες, πλημμύρες, ξηρασίες, πυρκαγιές. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο θα ζούμε? Αυτή είναι η νέα κανονικότητα?
1: Ναι, είναι, πολύ καλά την περιγράψατε. Δεν θα μπορούσα να την περιγράψω καλύτερα. Η νέα κανονικότητα λοιπόν είναι κάτι που θα συμβαίνει πιο συχνά, θα είναι πιο έντονο και θα διαρκεί και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα φαινόμενα υπήρχαν πάντα, και φυσικές πυρκαγιές και καύσωνες και πλημμύρες. Τώρα όμως αυτό που είπατε είναι η πραγματικότητα, δηλαδή η νέα κανονικότητα. Θα συμβαίνουν συχνότερα, θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερη ένταση, άρα θα προκαλούν περισσότερες επιπτώσεις. Θα απαιτούν περισσότερα μέτρα προσαρμογής σε οποιοδήποτε άξονα και να τα κοιτάξουμε, στην πόλη, στην Ήπειρο. Ναι. Στο νησί ή οπουδήποτε αλλού.
0: Ποιες είναι οι περιοχές, επειδή αναφέρει στην πόλη, στην Ήπειρο, το νησί, οι περιοχές της Ελλάδας που ενδεχομένως θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες, ποιες είναι αυτές οι περιοχές?
1: Αυτό εξαρτάται από τον κλιματικό κίνδυνο. Εμείς κάνουμε στην έρευνα που κάνουμε, τους κατατάσσουμε σε τέσσερις κατηγορίες. Τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, την ξηρασία και τους καύσωνες.
0: Είναι άλλες περιοχές, φαντάζομαι, για κάθε,
1: ακριβώς,
0: για κάθε κίνδυνο.
1: Ναι. Η πλημμύρα έχει τοπικά χαρακτηριστικά, γιατί επηρεάζεται από τη γεωμορφολογία του εδάφους και από τις κλιματικές συνθήκες βέβαια. Γενικώς ο κανόνας μας λέει ότι από την Θεσσαλία και νοτιότερα, όσο πηγαίνουμε, αυξάνονται τα θερμικά προβλήματα, τα προβλήματα δηλαδή με τις ψηλές θερμοκρασίες, και ενισχύεται η ξηρασία. Δεν σημαίνει ότι μια περιοχή έχει γίνει ερημική, αλλά ότι γίνεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο ξηρική. Έχει περισσότερη βροχή, λιγότερη βροχή και περισσότερη εξάτμιση, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αν κοιτάξουμε τις ασικές πυρκαγιές, και αυτές είναι συνάρτηση που έχει δασικό πλούτο. Άρα είναι πάλι διαφορετικές περιοχές. Θα μπορεί να έχεις μια περιοχή που είναι πολύ ευάλωτη, παραδείγματος χάρη στον Εύρο, ο Εύρος είναι πολύ ευάλωτος στις δασικές πυρκαγιές, και περιοχές άλλες νοτιότερα της Ελλάδος που μπορεί να είναι δασικές, αλλά μπορεί να έχουν λιγότερο κίνδυνο. Αλλά και εδώ και πάλι η θερμοκρασία παίζει κρίσιμο ρόλο. Άρα ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πηγαίνουμε νοτιότερα, η δασική πυρκαγιά, όταν θα προκύψει, γιατί δεν προκύπτει από την κλιματική αλλαγή, θα είναι πιο ισχυρή και πιο δύσκολα κατασβέσιμη. Ιδιαίτερα αν έχει προηγηθεί μια περίοδος ξηρασίας ή ένας καύσωνας. Και τότε έχουμε πολύ επιθετικές πυρκαγιές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες, εξαρτάται την περιοχή πάλι.
0: Και πριν την ξηρασία, για παράδειγμα, το φαινόμενο το οποίο ζήσαμε το φετινό χειμώνα, πολλές και μεγάλες διάρκειας έντονες βροχοπτώσεις, κύριε καθηγητά. Και μετά η ξηρασία, και μετά ο καύσωνας, και μετά επίσης μια πυρκαγιά.
1: Αυτό δείχνει ένα πρόβλημα στην ισορροπία την κλιματική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί πολλοί άνθρωποι αναρωτιόνται, μα πώς υπάρχει η κλιματική αλλαγή. Γιατί στο μυαλό μας περισσότερο έχουμε την κλιματική αλλαγή ως τη θερμοκρασία που αυξάνεται. Ναι. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να είναι και η αλλαγή των προτύπων βροχόπτωσης. Δηλαδή να έχεις περισσότερη βροχή μια εποχή, λιγότερη εποχή από μια άλλη, λιγότερη βροχή μια άλλη εποχή. Δηλαδή να αλλάζουν τα πρότυπα συμπεριφοράς μέσα στο σύστημα πλανητικό και στο σύστημα της Μεσογείου φυσικά.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο και θα πάω λίγο στις πόλεις. Εκεί έχουμε πολλά από τα φαινόμενα. Αρχίζουμε σιγά σιγά και μαθαίνουμε το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και το τι συμβαίνει και το. Και στις πόλεις νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η επιλογή του τσιμέντου δυστυχώς μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Και είναι πολύ το τσιμέντο, κύριε καθηγητά. Αν θα μπορούσαμε αύριο, ας πούμε, να αποφασίσουμε τρεις παρεμβάσεις που θα είχαν νόημα. Και για τις πόλεις μιλώ. Ποιες ενδεχομένως θα ήταν αυτές οι παρεμβάσεις, τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Για τις πόλεις.
0: Για τις πόλεις, ναι.
1: Ναι, κοιτάξτε, για τις πόλεις η πρώτη παρέμβαση, η οποία είναι και ο οριζόντιος κανόνας, όπου και να μιλήσω, όποια περιοχή του πλανήτη, είναι περισσότερο πράσινο.
0: Πράσινο, ναι.
1: Ναι, ξέρουμε ότι το πράσινο είναι μια προϋπόθεση που απαιτεί ελεύθερους χώρους. Δηλαδή, αν δεν έχεις ελεύθερους χώρους, πρέπει να τους ανακαλύψεις. Ναι. Πώς τους ανακαλύπτεις? Χρησιμοποιείς οτιδήποτε ελεύθερο σε μια πόλη και το καλύπτεις με πράσινο. Παραδείγματος χάρη
0: τα θετική πι, τα ρατσόκια.
1: Πλατείες, ταράτσες, σχολικές αυλές.
0: Βεβαίως.
1: Οπουδήποτε μπορείς να βάλεις πράσινο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στον δροσισμό της πόλης. Το δεύτερη περίπτωση είναι να μειώσεις την κυκλοφορία των οχημάτων. Παράγουν το 20% της θερμότητας.
0: Α, τα οχήματα. Σε
1: μια πόλη.
0: Ναι,
1: τα οχήματα, η κυκλοφορία γενικά. Στην Αθήνα είναι περίπου το 20%. Και μάλιστα όταν μια περιοχή έχει έναν άξονα οδικό που έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, παραδείγματος χάρη ο Κηφισός, εκείνη η περιοχή είναι περισσότερο φορτωμένη. Άρα λοιπόν πρέπει να μειώσει τη χρήση των μέσων των αυτοκινήτων υπέρ των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το τρίτο είναι να έχει καλύτερα κτίρια ενεργειακά μονωμένα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν, να έχουν καλή θερμοκρασία εντός του κτιρίου και να μην χρησιμοποιούν κλιματιστικά. Ακούγεται αντιφατικό αυτό που λέω και καταλαβαίνω την αντίφαση, γιατί τα κλιματιστικά σου δίνουν δροσιά. Δίνουν τη δροσιά μέσα στο σπίτι. Το κλιματιστικό ταυτόχρονα αποβάλλει στον ελεύθερο χώρο έξω από το σπίτι, από την πολυκατοικία, ζεστό αέρα.

0: ελευθερία, είτε αφορούν υποδομές.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Καλό μεσημέρι. Η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ένα θέμα που το εξαντλούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητούμε συνεχώς και για τα επόμενα χρόνια. Κύριε Καρτάλη, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Πανεπιστημίο Αθηνών, ο κ. Καρτάλης, και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι γίνεται και με τις πυρκαγιές, θα δούμε τι γίνεται και με τη θάλασσα, γιατί και εκεί έχουμε την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών. Τα αποτελέσματα αυτής της αύξησης τα βλέπουμε. Ακούμε όσο συχνότερα πλέον ότι οι ελληνικές θάλασσες, η Μεσόγειος θάλασσα έχει γεμίσει με ξενικά είδη, κάνουν την εμφάνισή τους αυτές οι ροζ, μοβ, μέδουσες σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Φόκους στην κλιματική κρίση κάνουμε σήμερα και όχι μόνο, σε αυτά τα οποία παρατηρούμε στην καθημερινότητά μας πλέον. Στις αλλαγές δηλαδή που βλέπουμε στην ατμόσφαιρα, στις αλλαγές που βλέπουμε στον καιρό. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Τα τελευταία χρόνια οι δασικές πυρκαγιές εξελίσσονται σε μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, όχι μόνο για τη χώρα μας, σε ολόκληρο τον κόσμο και στη χώρα μας. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε αυτούς τους παρατεταμένους καύσωνες, έχουμε την ξηρασία. Έχουμε ένα χειμώνα φέτος ιδιαίτερα. Παρατηρήθηκε ένας χειμώνας με έντονες βροχοπτώσεις και μια ξηρασία μετά. Ισχυρούς ανέμους που δημιουργούν δυστυχώς αυτές τις συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση αλλά και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Κάθε καλοκαίρι είμαστε μάρτυρες, χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων χάνονται, περιοχές καταστρέφονται, ολόκληρες περιοχές δοκιμάζονται. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Γιάνναρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό το οποίο παρακολουθούμε είναι η ανησυχία που υπάρχει για πυρκαγιές λεγόμενες νέας γενιάς. Δηλαδή ένα νέο φαινόμενο.
1: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι οι πυρκαγιές και γενικά η φωτιά στον πλανήτη μας δεν αποτελεί κάποιο νέο στοιχείο. Υπήρχε πάντοτε πάνω στον πλανήτη μας και ειδικά όταν μιλάμε και για τα μεσογειακά οικοσυστήματα, παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς αυτά διαμορφώνονται και εξελίσσονται. Ωστόσο, αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες είναι περισσότερο επιθετικές και πυρκαγιές οι οποίες εμφανίζουν μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα? Είναι ότι αλληλεπιδρούν πάρα πολύ έντονα με την ατμόσφαιρα. Λειτουργούν δηλαδή, όπως τις ονομάζουμε, σαν ανατροφοδοτούμενα συστήματα φωτιάς ατμόσφαιρας. Η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό, ο τροποποιημένος αυτός καιρός έρχεται και επαναπροσδιορίζει τη συμπεριφορά και την εξάπλωση της φωτιάς και δημιουργείται έτσι μια λούπα όπου έχουμε διαρκείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ της φωτιάς και της ατμόσφαιρας. Αυτές οι νέες γενιάς πυρκαγιές είναι πολύ πιο επιθετικές, εμφανίζουν αυτό που ονομάζουμε ακραία συμπεριφορά, μπορούμε να έχουμε δηλαδή φαινόμενα όπως είναι δημιουργία πυροστροβίλων, πολύ γρήγορη εξάπλωση με ένα χαοτικό τρόπο, δημιουργία πυρονεφών. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν και θέτουν σε κίνδυνο όσοι επιχειρούν και στο έδαφος αλλά και από τον αέρα.
0: Βλέπουμε δυστυχώς όλο ένα και μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές. Βλέπουμε παρατεταμένους καύσωνες. Θεωρούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας τις οποίες θεωρούμε περισσότερο ευάλωτες. Κύριε Γιάνναρε, έχουν καταγραφεί αυτές οι περιοχές?
1: Βεβαίως και έχουν καταγραφεί, ωστόσο θα ήθελα να είμαστε λίγο προσεκτικοί με το ότι θεωρούμε ευάλωτο πλέον στα πλαίσια και της κλιματικής κρίσης. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε με βάση την ιστορικότητα των πυρκαγιών στην χώρα μας είναι ότι υπάρχει μια ζώνη η οποία ξεκινάει, αν θεωρήσουμε ότι δεν έχουμε το χάρτη της χώρας μας μπροστά, ξεκινάει αυτή η ζώνη από την περιοχή του Εύρου και κατεβαίνει διαγώνια προς τα κάτω μέχρι την Πελοπόννησο. Αυτή η ζώνη είναι η ζώνη όπου συγκεντρώνονται διαχρονικά τα τελευταία 25 και πλέον χρόνια οι περισσότερες, οι μεγαλύτερες, οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Ωστόσο δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε για να θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η κατάσταση την οποία έχουμε. Και το λέω αυτό γιατί θα θυμίζω ότι για παράδειγμα πριν από 2 χρόνια είχαμε αρκετές δασικές πυρκαγιές σε μεγάλα υψόμετρα της βόρειας χώρας. Δεν ήταν έντονες, δεν ήταν το ίδιο καταστροφικές, δεν ήταν το ίδιο δύσκολο να ελεγχθούν. Ωστόσο για εμάς αυτό χτυπάει ένα καμπανάκι ότι αρχίζει να αλλάζει λίγο και η πυρογεωγραφία της χώρας μας, το που δηλαδή μεταφέρονται πλέον οι πυρκαγιές.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχει αυτό που λέτε. Μπορούμε να προσαρμοστούμε ως χώρα, μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω κλιματικής κρίσης? Φαντάζομαι ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα και βλέπουμε βέβαια στον πόλεμο για τις πυρκαγιές και περισσότερα μέσα, άλλο τρόπο πρόληψης, για παράδειγμα ηλεκτρονικά και μέσω drone και μέσω αυτό. Χρειάζεται μια προσαρμογή. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την προσαρμογή?
1: Δεν θα έλεγα αν μπορούμε, θα έλεγα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε και για τη δικιά μας γενιά αλλά κυρίως για τις επόμενες γενιές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους παραδώσουμε ένα φυσικό περιβάλλον τουλάχιστον όχι χειρότερο, σε χειρότερη κατάσταση από αυτή στην οποία το βρήκαμε. Ναι. Υπάρχουν μέτρα για την προσαρμογή μας, η επένδυση στην τεχνολογία είναι σίγουρα κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να βοηθάει σημαντικά. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα ότι χρειαζόμαστε μόνο την τεχνολογία.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Χρειαζόμαστε την επιστημονική γνώση.
0: Και το ανθρώπινο δυναμικό, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και αυτό το οποίο νομίζω μας λείπει τη δεδομένη χρονική στιγμή στη χώρα για να αξιοποιήσουμε πλήρως και την τεχνολογία και την επιστημονική γνώση, είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτούς που χρησιμοποιούν τα εργαλεία, τα επιστημονικά ή τα τεχνολογικά, και σε αυτούς που τα έχουν αναπτύξει. Διότι το να αναπτύσσει κάποιος ένα εργαλείο και απλά να το παραδίδει, σαν να έχουμε δηλαδή μια σχέση παρόχου πελάτη, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς εφημερίδα δεν δουλεύει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα πρέπει
0: να παρακολουθείτε και να εξελίξετε.
1: Ακριβώς. Αυτές οι δύο κοινότητες να δουλεύουν πραγματικά μαζί, να συναναπτύσσουν τη γνώση, να συναναπτύσσουν τα εργαλεία ώστε να καλλιεργείται εμπιστοσύνη, κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί στο πεδίο.
0: Μέχρι εδώ που είμαστε σήμερα, στο φετινό χειμώνα, δηλαδή είμαστε Ιούνιο, στο φετινό χειμώνα, υπάρχει κάτι που σας έχει προβληματίσει, κάποιες ενδείξεις που ενδεχομένως κρούν ένα καμπανάκι για το καλοκαίρι, ανησυχίας για το καλοκαίρι που έρχεται?
1: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια στοιχεία τα οποία μας κάνουν να ανησυχούμε ιδιαίτερα για το καλοκαίρι.
0: Να σας πω τι σκέφτηκα, κύριε Γιάννα, και έκανα αυτήν την ερώτηση. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι είχαμε πάρα πολλές βροχές σημαίνει ότι έχουμε και μια πολύ έντονη βλάστηση.
1: Πολύ σωστά.
0: Κάτι τέτοιο σκέφτηκα. Η οποία σε μια περίοδο ξηρασίας η οποία θα ακολουθήσει ενδεχομένως θα γίνει δυστυχώς καύσιμη ύλη. Αυτό ήταν το σκεπτικό της ερώτησής μου.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και έχετε δίκιο. Πράγματι, είχαμε ένα χειμώνα ο οποίος ήταν αρκετά βροχερός, τόσο σε συνολικό νερό που έπεσε, όσο και σε ημέρες βροχής που είχαμε, το οποίο είναι πολύ πιο καλός δείκτης όταν βλέπουμε την ξηρασία, διότι μπορεί να πέσει πάρα πολύ νερό σε μία μέρα και αυτό στην ουσία να μην έχει αντίκτυπο. Φέτος είχαμε αρκετές ημέρες βροχής γενικά στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Ωστόσο, πράγματι αυτό οδηγεί στο να αυξηθεί η βιομάζα, η βλάστηση δηλαδή, η οποία το καλοκαίρι, αν ξεραθεί, θα αποτελέσει το κάψιμο για τη φωτιά. Ωστόσο, γι' αυτόν τον ακριβώς τον λόγο παρακολουθούμε αυτό που ονομάζουμε πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Mm. Βλέπουμε δηλαδή πότε οι συνθήκες, η θερμοκρασία, η υγρασία θα οδηγήσουν στο να είναι τόσο ξηρή η βλάστηση αυτή, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την έναρξη και την εξάπλωση της φωτιάς με εντάσεις που θα την καθιστούν δύσκολη. Δυστυχώς για τους επόμενους μήνες δεν έχουμε προγνωστικά στοιχεία τα οποία να μπορούμε να τα μεταφράσουμε με αυτόν τον τρόπο που σας περιέγραψα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ότι κοιτάμε εποχικές προγνώσεις, ένα σήμα δηλαδή ότι το καλοκαίρι θα είναι θερμότερο του κανονικού. Ωστόσο, δεν μπορεί αυτό να μεταφραστεί στο ότι θα έχουμε για παράδειγμα τον Ιούλιο ένα ή δύο κύματα καύσωνα, ή αν θα είμαστε γενικά πάνω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας.
0: Ναι, δεν
1: έχουμε. Μένει να το δούμε.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας, κύριε Γιάννα. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσατε, αυτή είναι η προειδοποίηση της επιστημονικής κοινότητας. Αυτά τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν και θα γίνονται συχνότερα και εντονότερα. Το ερώτημα το οποίο παραμένει είναι το πόσο έτοιμοι είμαστε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα και πόσο πρέπει να δουλέψουμε, ιδιαίτερα στο θέμα της πρόληψης, γιατί αυτή η νέα πραγματικότητα είναι και η νέα κανονικότητα όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, όπως θέλετε, και στη χώρα μας.

0: Λοιπόν, τώρα θα δούμε τι γίνεται στη θάλασσα, κυρίες και κύριοι. Αμφισβήτητα η θάλασσα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, της οικονομίας της χώρας μας, της ταυτότητάς μας. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται πλέον ολοένα και πιο εμφανείς στο θαλάσσιο περιβάλλον. Έχουμε την αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων, έχουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας, έχουμε την εμφάνιση αυτών των ειδών. Έχετε δει τις ειδήσεις των τελευταίων ημερών, αυτά τα ξενικά είδη που πλέον βρίσκουμε στις ελληνικές θάλασσες, τη ρύπανση βεβαίως των θαλασσών και την πίεση η οποία δημιουργείται στα θαλάσσια οικοσυστήματα από αυτές τις νέες προκλήσεις. Δεδομένα οι ελληνικές θάλασσες έχουν αλλάξει. Είναι πια θερμότερες, με συνέπειες για τα οικοσυστήματα, για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, με συνέπειες για την αλία και για τις ίδιες τις κοινωνίες, για τις παράκτιες κοινωνίες. Θα μας βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση ο κύριος Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος, ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Τακλή.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα με πολύ ενδιαφέρον να σας ακούσω για τις αλλαγές τις οποίες βλέπετε εσείς στις ελληνικές θάλασσες, που γνωρίζετε βεβαίως τα πράγματα και πολύ καλύτερα από όλους μας.
1: Εντάξει, οι αλλαγές είναι λίγο πολύ αναμενόμενες με ό,τι παρακολουθούμε. Δηλαδή βλέπουμε μια αυξανόμενη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, βλέπουμε τα ξενικά είδη πια να εγκαταστούνται, κάποια είδη όχι όλα, μόνιμα στα νερά μας, όπως είναι η λαγοκέφαλη ας πούμε και τα λεοντόψαρα.
0: Ναι, τα λεοντόψαρα βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Και η εμφάνιση, και αυτή η εμφάνιση των μεδουσών δεν είναι συνεπία της κλιματικής κρίσης?
1: Βοηθάει η κλιματική αλλαγή, λόγω του ότι είναι πιο θερμά τα νερά.
0: Είναι πιο θερμά τα νερά, βέβαια, βέβαια.
1: Μπορεί για μας ο 1,5 βαθμός που έχουμε μέσω όρο αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας να μην είναι τίποτα. Για ζώα όμως όπως είναι οι μέδουσες, δημιουργεί ένα καθεστώς, να το πω έτσι, καλύτερο στο να αναπαράγονται πιο πολύ κατά τη διάρκεια του χρόνου,
0: ναι,
1: και πιο εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα διάβαζα και ένα άρθρο για την εμφάνιση, για την καταγραφή εμφάνισης καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες. Δεν ξέρω αν είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως είναι συνήθες φαινόμενο η εμφάνιση καρχαριών.
0: Ναι.
1: Τους έχουμε από την αρχαιότητα, ευτυχώς πρωτοπεριγράφονται από τον Αριστοτέλη, τα περισσότερα είδη που έχουμε ήδη σήμερα. Δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στους καρχαρίες, αντιθέτως έχει υπάρξει μεγάλη μείωση πάνω από 50% σε όλη τη Μεσόγειο
0: τις
1: τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό μας προβληματίζει λίγο, γιατί μια τέτοια μείωση θα φέρει και πρόβλημα στο οικοσύστημα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Αυτό που βλέπουμε πια είναι ότι όλοι έχουν κινητό, όλοι καταγράφουν πια. Δηλαδή ακόμα και ψαράδες αν θέλαμε.
0: Αυτή μπορεί να είναι η διαφορά από το παρελθόν, κύριε Τακλή, έχετε δίκιο. Ότι πλέον ναι, όλοι είναι, ναι, καταγράφουν με ένα κινητό, έχετε δίκιο σε αυτό, ναι.
1: Τα τελευταία, δεν θυμάμαι το ακριβώς, 3 χρόνια, 5 πόσο είναι, που έχουν βάλει στους ψαράδες να καταγράφουν και όλα στο αλίευμα, στην πλατφόρμα πριν βγουν στην στεριά. Αυτό σημαίνει τους ανάγκασε να πάρουν κινητό με ίντερνετ και λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και να έχουν κάμερα, δηλαδή να έχουν επιτέλους ένα smartphone και όχι τα παλιά κινητά. Οπότε όσο εξελισσόμαστε, όσο περνάνε τα χρόνια τέλος πάντων, θα αρχίσουμε και θα βλέπουμε περισσότερες καταγραφές. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτοί έχουν καθαρή.
0: Εγώ σας βλέπω καθησυχαστικό πάντως. Δηλαδή, δεν ξέρω, υπάρχει προβληματισμός από κάποια αλλαγή στην βιοποικιλότητα των ελληνικών θαλασσών? Υπάρχει κάτι που να μας προβληματίζει?
1: Περισσότερα τα ξενικά είδη. Για καρχαρίες όχι.
0: Ναι.
1: Για τις μέδουσες ναι, υπάρχει. Γιατί βλέπουμε ότι πια αυτό θα γίνει ένα συνήθες φαινόμενο, που θα είναι πιο συχνό. Η δεκαετία κενό που είχαμε μεταξύ των εξάρσεων έχει σπάσει πια, οπότε θα τις έχουμε πιο μόνιμα στα νερά μας, αλλά όχι σε τόσο μεγάλες εξάρσεις όσο είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Ναι. Λοιπόν, για τα ξενικά είδη, αυτά τα ξενικά ή εισβολικά είδη, και μιλάμε περισσότερο για τους λαγοκέφαλους και τα λεοντόψαρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έχουμε πάνω από 1000 θαλάσσια ξενικά είδη, έχουμε φυτά, έχουμε αχινούς, δεν είναι μόνο τα ψάρια.
0: Α, δεν είναι μόνο τα ψάρια,
1: Όχι, όχι. Έχουμε ήδη, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή, πόσα ήδη έχουν μετεκατασταθεί μόνιμα, γιατί μπορεί να περάσανε ξενικά ήδη, αλλά δεν έχουν αντέξει όλα στη διάρκεια των χρόνων αυτών,
0: δηλαδή,
1: για να πούμε ότι έχουν κάνει πληθυσμούς.
0: Με αυτό τι μπορεί να γίνει? Εγώ άκουγα από τους ψαράδες, οι οποίοι έλεγαν ότι, για τα ψάρια, ότι έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα λεοντόψαρα και τα
1: Για τους λαγοκέφαλους.
0: Για τους λαγοκέφαλους, σωστά, ναι.
1: Ναι, το κάθε ψάρι είναι διαφορετικό. Έχουμε ψάρια όπως οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι δεν μπορούμε να τους φάμε. Είναι δηλητηριώδης για μας, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ τα λεοντόψαρα απλώς μπορούμε να τις κόψουμε
0: τα αγκάθια.
1: Τα αγκάθια
0: και το κεφάλι και να μπει κανονικά, λέτε, στη διατροφική αλυσίδα.
1: Ναι, ναι, φτιάχνεται ήδη από μάγειρες. Έχουν υπάρξει ήδη πολλές συνταγές και στο διαδίκτυο για τα λεοντόψαρα. Είναι και ένα νόστιμο ψάρι. Γι' αυτό σας λέω, είναι λίγο διαφορετικό το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κάθε κατάσταση.
0: Ο Λευτέρης Λαζάρου ήταν ο πρώτος μάγειρας, ο οποίος συνταγογράφησε, έχετε δίκιο σε αυτό, συνταγογράφησε τον λεοντόψαρο τότε σε μια πολύ μεγάλη καμπάνια, μια προσπάθεια της προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δίκιο, κύριε Τακλή, σε αυτό που λέτε.
1: Ναι, ναι. Και γίνονται και άλλες προσπάθειες, έτσι, όχι μόνο Ελλάδα, και στην υπόλοιπη Μεσόγειο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Το μεγάλο πρόβλημα προκύπτει από το λαγοκέφαλο, που δεν ξέρουμε ακόμα τι να τον κάνουμε. Δηλαδή, πέρα από κάποια θέματα φαρμακευτικής ή ταφής, υγειονομικής ταφής ή άλλη μέθοδη που να χρησιμοποιηθεί, τέλος πάντων, αλλά δεν μας βοηθάει στο να κάνουμε γρήγορα αυτά πράξεις, ώστε να αδειάσουμε λίγο τις θάλασσες. Αναπαράγονται πολύ γρήγορα και επηρεάζουν τους αυτόχθονους πληθυσμούς ψαριών που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε βέβαια πως η χώρα μας είχε την πολύ μεγάλη χαρά για μια χρονιά ακόμη να βαραβευθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό μεγαλάζιες σημαίες για τις υπέροχες ελληνικές παραλίες. Δεν ξέρω τι γίνεται και με την ανησυχία η οποία υπάρχει για τη μόλυνση των θαλασσών, πλαστικά, μικροπλαστικά και διάφορα τέτοια, κύριε Τακλή.
1: Τα μικροπλαστικά είναι ένα πρόβλημα που πια έχει εξελιχθεί δυστυχώς σε μεγάλο πρόβλημα, γιατί διασπώνται σε τέτοιο βαθμό ώστε να βρίσκονται πια ακόμα και στο στομάχι των ανθρώπων να καταγράφονται εδώ και κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς το θέμα να φερούμε σκουπίδια από τη θάλασσα είναι πρακτικό μεν, αλλά ίσως όχι αρκετό. Πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα δράσεις, πιο πολλές δράσεις. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο μαζικά αυτό το φαινόμενο, να προστατεύσουμε τις θάλασσες μας από χωματερές που είναι κοντά σε θάλασσα, να μην πέφτουν αυτά τα σκουπίδια μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, γεια σας. Θαλάσσιος βιολόγος ο κ. Χρήστος Τακλής και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας. Ακούγεται το τι γίνεται πλέον στη θάλασσα. Πρέπει να συνηθίσουμε ήδη για το θέμα των μεδουσών. Κληθήκαμε να το αντιμετωπίσουμε δύσκολα την πρώτη χρονιά που εμφανίστηκε. Τώρα σιγά-σιγά αρχίζουν και οι τρόποι αντιμετώπισης. Υπάρχουν τα δίχτυα, υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή η οποία δίνεται προκειμένου να μην περνάνε οι μέδουσες εκεί που επιλέγουμε να κάνουμε μπάνιο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή την εποχή η Εύβοια είναι η περιοχή η οποία πλήττεται περισσότερο από τις μοβ τσούχτρες. Λοιπόν, θέλει προσοχή. Ένα ξενικό είδος το οποίο θα πρέπει να συνηθίσουμε δυστυχώς στην θαλάσσια ελληνική βιοποικιλότητα.

0: Είναι δεδομένο, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και πάλι. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι δεδομένο πως η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τα δεδομένα. Έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες που απαιτούν καλύτερο σχεδιασμό, απαιτούν βεβαίως την πρόληψη και απαιτούν την προσαρμογή. Σκεφτείτε πως η χώρα μας, λόγω και της γεωγραφικής μας θέσης, λόγω και των χαρακτηριστικών που έχει η χώρα μας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλούς, με πολλαπλούς κινδύνους. Η προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα, σε μια νέα κανονικότητα, είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να συζητάμε και για τους ίδιους τους πολίτες, και για εμάς, και για τις πόλεις, και για την Ήπεθρο και για τις υποδομές. Το πότε θα μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις φυσικές καταστροφές του μέλλοντος, πότε η χώρα μας θα είναι οχυρωμένη απέναντι στις φυσικές καταστροφές, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας ο ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών στην Καλιφόρνια, ο κ. Κώστας Συνολάκης. Καλό μεσημέρι, γεια σας κύριε καθηγητά.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από αυτό το οποίο θεωρούμε ενδεχομένως για τη χώρα μας τους μεγαλύτερους φυσικούς κινδύνους, κύριε καθηγητά.
1: Στη χώρα μας οι περισσότεροι νομίζουν ότι ο μεγαλύτερος φυσικός κίνδυνος που έχουμε είναι οι σεισμοί. Και ο λόγος είναι γιατί στο παρελθόν είχαμε μεγάλους σεισμούς, είχαμε θρηνήσει θύματα. Αλλά αυτό το οποίο οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο δεν είναι εκτός του να θωρακιστούμε κάνοντας καλύτερες κατασκευές και ακολουθώντας τον αντισεισμικό κανονισμό, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Οι μεγαλύτερες όμως καταστροφές που θα δούμε στο μέλλον είναι από πλημμύρες, ξηρασία και πυρκαγιές.
0: Και
1: δυστυχώς το έχουμε δει αυτό το πράγμα, ότι οι πυρκαγιές στην Ελλάδα τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία έχουν σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους από ότι οποιαδήποτε άλλη, όλες οι άλλες φυσικές καταστροφές μαζεμένες.
0: Να έχετε δίκιο. Λοιπόν, και ξέρετε τι γίνεται. Δυστυχώς, τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που θα πω. Οι σεισμοί τους περιμένεις, λέει ότι θα γίνει ένα σεισμός. Ναι. Δυστυχώς, στις πυρκαγιές, κύριε καθηγητά, έχουμε φτάσει να τις περιμένουμε κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή, είμαστε στο να δούμε τι θα γίνει φέτος.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Και κάθε χρόνος, και τολμώ να πω, πρέπει να προετοιμαστούμε ότι θα είναι χειρότερο. Θα έχουμε περισσότερες πυρκαγιές, θα είναι πιο δύσκολο να τις σβήσει κανείς, γιατί αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Και οι πυρκαγιές αυτές καθεύτες, όπως και τα άλλα ακραία φαινόμενα, γίνονται λιγότερο προβλέψιμα. Και αυτό είναι κατευθείαν μια συνέπεια της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε και πλέον έχουμε, το παρατηρούμε τουλάχιστον για τα τελευταία 20 χρόνια, είναι ότι τα ακραία φαινόμενα γίνονται πιο συχνά και γίνονται και πιο έντονα. Απλώς θέλω να σας πω μία στατιστική που την κοίταζα πρόσφατα για τις ακραίες πλημμύρες. Το φαινόμενο που θεωρούσαμε ακραίο, το οποίο γίνεται περίπου μία φορά κάθε 50 χρόνια, παλιότερα αυτή ήταν, ποια ήταν ο ορισμός του ακραίου φαινομένου.
0: Μία φορά τα 50 χρόνια.
1: Μια φορά στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Και επειδή η ζωή ήταν, ας πούμε, που σαν θυμάται κανείς 50 χρόνια, τώρα πολλοί το βάζουν στα 100. Αλλά ας βάλουμε, ας πούμε, τη μία φορά στα κάθε 50 χρόνια. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο ουσιαστικά είχε μια, ας πούμε, πιθανότητα να γίνει 2% το χρόνο, τώρα θα έχει 80% το χρόνο. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα βλέπουμε στο 2050 είναι τα φαινόμενα που τα θεωρούσαμε γινόντουσαν μία φορά κάθε 50 χρόνια, θα τα βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση αλλαγή στην νοοτροπία μας χρειάζεται για την αντιμετώπιση και φυσικά την προσαρμογή σε αυτές τις καινούργιες συνθήκες. Και όσο νωρίτερα αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε, τόσο πιο προετοιμασμένοι θα είμαστε.
0: Ναι. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό που περιγράφεται ως προετοιμασία έχει να κάνει και με εμάς τους πολίτες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι μόνο να προετοιμαστεί το κράτος προκειμένου να εργαστεί πάνω στην πρόληψη και στην κατάσβεση όταν μιλάμε για πυρκαγιά, στη βοήθεια όταν μιλάμε για πλημμύρες και πάει λέγοντας. Και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να προετοιμαστούμε και να θεωρούμε πλέον ως κανονικότητα, ως τη νέα κανονικότητα αυτό το οποίο ζούμε. Ότι σήμερα θα έχει 36 βαθμούς και αύριο μπορεί να βρέχει καταιγίδες και χαλάζια.
1: Δυστυχώς έχετε δίκιο. Δηλαδή το κράτος και το 112 δεν είναι πανάκια. Δηλαδή θα παίρνουμε και Ευτυχώς αυτό το πράγμα στήθηκε και ήταν οι προσπάθειες του κυρίου Γιώργου Καραγιάννη που ήταν τότε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και κατάφερε το σύστημα, το έστησε, βοήθησα και εγώ πάρα πάρα πολύ.
0: Αλήθεια,
1: αλλά ναι. δεν είναι η πανάκια. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω με αυτό. Θα παίρνουμε προειδοποιήσεις. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνουμε, πώς θα γίνουμε εμείς σαν κοινωνίες πιο ανθεκτικοί σαν άνθρωποι, αλλά και σαν κοινότητες, σε αυτό το κομμάτι πραγματικά είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω. Γιατί είναι αυτό το πράγμα που είπατε. Δηλαδή κάθε φορά γίνεται ακραίο φαινόμενο, α, κοίταξε τι γίνεται. Αυτό το πράγμα πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε πιο, να το καταλαβαίνουμε περισσότερο.
0: Ότι αυτή πλέον είναι η καθημερινότητά μας, ναι.
1: Αυτή είναι η καθημερινότητά μας.
0: Δυστυχώς.
1: Θέλω να σας φέρω πίσω στο τι γινόταν όταν ήταν ο παροξυσμός της Σαντορίνης πριν από ένα χρόνο. Που στην αρχή οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν μια πλήρης έκπληξη. Ακόμη κάτι στη Σαντορίνη. Τι γίνεται εδώ πέρα, δεν πρέπει να γίνουμε. Άρχισαν να φεύγουν άνθρωποι με καράβια. Μια κατάσταση. Ρε παιδί μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ότι ζεις σε ένα ηφαίστειο, έχει κάνει εκρήξεις, τελευταία ήταν το 1950, έχει κάνει μεγάλους σεισμούς, ένας έγινε το 1956 πολύ κοντά στη Σαντορίνη, έγινε ένα μεγάλο τσουνάμι. Δεν μπορείς να είσαι ξαφνικά να πέφτεις από τα σύννεφα και λες πω τι γίνεται εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτό είναι σαν ένα ενδεικτικό, το λέω για να δούμε ότι είναι ενδεικτικό, για μένα μου έκανε φοβερή μεγάλη εντύπωση, mm-hmm. ότι σαν κοινωνία δεν έχουμε αυτή την ενδεικτικότητα, δεν έχουμε προετοιμασία συναισθηματικά ότι ακόμα και οι κάτοικοι της Σαντορίνης που έχουν αυτή τη μακρά ιστορία ξεκινώντας από την Μινωική έκρηξη και το τσουνάμι δεν ήταν προετοιμασμένοι. Φανταστείτε οι υπόλοιποι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και αυτό έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, με τις πλημμύρες. Ξέρετε, κάθε φορά ένα πράγμα που επίσης κάνει εντύπωση, όταν υπάρχει ένα ακραίο φαινόμενο, θα ακούσετε τους ντόπιους να λένε, «Πρε παιδί μου, αυτό δεν είχε γίνει ποτέ εδώ. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι γιατί δεν το είχαμε ζήσει». Ναι, μπορεί να μην το είχα. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Οπουδήποτε πάτε στον κόσμο, θυμάμαι το τσουνάμι της Ινδονησίας, το ακόμα και το τσουνάμι στην Ιαπωνία. Τοπικά εκεί πέρα που έγινε, είχε να ξαναγίνει επί χίλια χρόνια. Λέγανε, μα δεν υπήρχε εδώ πέρα. Στην Ινδονησία λέγανε και στην Ταϊλάνδη, δεν είχαμε ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά όλα τα
0: άλλα γίνονται. Ναι.
1: Γίνονται. Δηλαδή, άμα έχει
0: κύριε καθηγητά, εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν θα το κρύβω, πάνω σε αυτό που λέτε και θα φύγω από τους σεισμούς για να πάω στις πυρκαγιές και όχι να πάω στην αύξηση της θερμοκρασίας. Κάθε μήνα που περνάει, διαβάζουμε. Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος Ιούνιος των τελευταίων 70 ετών. Ο Ιανουάριος ήταν ο θερμότερος Ιανουάριος των τελευταίων 100 ετών. Και πάει λέγοντας. Αυτά που είδαμε και τις τελευταίες ημέρες να συμβαίνουν, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Γαλλία, τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν από την έντονη αλλαγή της θερμοκρασίας, δηλαδή είχαν στα καλά καθούμενα καύσωνα. Ναι, είναι, αν μη τι άλλο, δεν είναι συνηθισμένα ως φαινόμενα. Δυστυχώς όμως φαντάζομαι ότι, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την κανονικότητα.
1: Θα σας το εξηγήσω αυτό που συμβαίνει, για να το καταλάβουμε, όλοι. Φανταστεί, είναι αποτελέσματα της αποσταθεροποίησης του κλίματος. Φανταστείτε ότι οδηγείτε με ένα αυτοκίνητο σε έναν δρόμο ο οποίος έχει λακκούβες. Στην αρχή, άμα έχει λίγες λακκούβες, θα αρχίσει να, με τη συσπασιόν του αυτοκίνητου, θα κουνηθείτε λίγο.
0: Ναι.
1: Αν συνεχίσει και έχει συνέχεια λακκούβες, κάποιο σημείο θα αρχίσει να ανεβοκατεβαίνει τόσο πολύ το αυτοκίνητο και να κουνιέσει τόσο πολύ και κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει. Αυτό το πράγμα είναι που γίνεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, γιατί αποσταθεροποιούμε το κλίμα. Και αυτό που λέμε, αυτές οι ταλαντώσεις, όπως είναι στο αυτοκίνητο, που ταλαντεύεστε, που πάει πάνω κάτω, και άμα είναι συνέχεια λακκούβες, θα υπάρχει ταλάντωση συνέχεια, θα κουνιώσετε πάρα πολύ. Αυτό είναι, δηλαδή, και αυτό γίνεται πιο ακραίο. Δηλαδή οι ταλαντώσεις από το καύσωνα, τον οποίο είδαμε, όπως αναφέρατε, στην Γαλλία και στην Αγγλία. Δηλαδή ξαφνικά μπορεί να έχεις βροχές, γιατί ταλαντεύεται το κλίμα το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Και αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ. Αν κάποια στιγμή αυξηθούν πάρα πολύ οι ακραίες τιμές αυτών των ταλαντώσεων, τι γίνεται. Δηλαδή αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουμε να το σταθεροποιήσουμε πάλι το κλίμα, όταν το αποσταθεροποιήσουμε τόσο πολύ.
0: Το κρατάμε. Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών στην Νότια Καλιφόρνια, ο κύριος Κώστας Συνολάκης, ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Καλή Κυριακή με υγεία. Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, το συμπέρασμα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο προκύπτει ξεκάθαρα, είναι πως η κλιματική κρίση είναι εδώ δεδομένα και δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά το μέλλον. Είναι μια πραγματικότητα η οποία επηρεάζει την καθημερινότητά μας, η οποία επηρεάζει τη ζωή μας. Από τις πυρκαγιές μέχρι και τις πλημμύρες, μέχρι την απώλεια της βιοποικιλότητας, τις επιπτώσεις που έχει στις θάλασσες, τα όσα συμβαίνουν στις πόλεις μας. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και απαιτούν βεβαίως μια συλλογική προσπάθεια, η οποία ξεκινάει από την ατομική προσπάθεια και καταλήγει στην συλλογική προσπάθεια. Σκεφτείτε τις απλές συζητήσεις που κάνουμε όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας, το τι, πόσο πολύ ζέστη κάνει και το τι γίνεται και πώς γίνεται χθες να έβρεχε και ξαφνικά σήμερα να έχει αυτή τη ζέστη, αυτή την κουφόβραση, εκείνη την περιβόητη αφρικανική σκόνη που δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά της. Η επιστήμη δίνει τα εργαλεία, δίνει τη γνώση για να κατανοήσουμε τους κινδύνους, δίνει βεβαίως και τις λύσεις. Πρόληψη, προσαρμογή, βιώσιμη ανάπτυξη, άλλο τρόπο να χτίζουμε ό,τι χτίζεται από εδώ και στο εξής. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και αυτά δεν είναι πολυτέλεια, είναι πλέον ανάγκη για να προχωρήσουμε, για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Το θέμα της κλιματικής κρίσης και αντιμετώπιση της μας αφορά όλους, κυρίες και κύριοι, κάθε πολίτη ξεχωριστά. Σκεφτείτε πως οι μικρές καθημερινές επιλογές, και τώρα δεν μιλάω για τα χάρτινα καλαμάκια, προς Θεού δεν είναι αυτό το θέμα μας, τα χάρτινα καλαμάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οι δικές μας επιλογές, λίγο σοβαρότερες επιλογές, αν θα κρατήσουμε το χωράφι μας με τα χορτάρια στα 2 μέτρα. Όλες αυτές οι επιλογές που κάνουμε ενδεχομένως μπορούν να φέρουν αποτελέσματα αν οι επιλογές είναι σωστές και μπορούν να οδηγήσουν επίσης δυστυχώς σε αποτελέσματα τα οποία δεν θα θέλαμε. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να μην ξεχάσω και σήμερα στο Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση συνεχίζεται και σήμερα Κυριακή μέχρι τις 8 το βράδυ στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας του Πειραιά, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ηλεκτροκίνηση στον Πειραιά παρελάβουν κυριολεκτικά τα πιο εξελιγμένα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οχημάτων θα πω, γιατί δεν έχει μόνο αυτοκίνητα. Είναι το πιο εορταστικό pop-up event. Μπορείτε να δείτε από κοντά, να μπείτε μέσα, να τα περιεργαστείτε, να ρωτήσετε τα αυτοκίνητα τα οποία μας ηλεκτρίζουν κυριολεκτικά από τις κορυφαίες εταιρείες αυτοκινήτων της αγοράς. Μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα εδώ στο Focus. Ο Νίκος Μπισμπίκης ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο και Ανδρέα Ζαραγγέλη κοντά σας εδώ στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή και μια καλή εβδομάδα. Από όλους εμάς, γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Φτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, μπέστο.
4: Οι καλύτερες τιμές των κακών κοριτσιών.
3: Βρέτε δημοκρατικός αυτός ο Πούτιν. Τι δημοκρατικός.
4: Καμιά συζήτηση. Μου, τι.
3: Καμιά συζήτηση για τους ΛΟΑΤΚΙ και ζωή σε απομόνωση για όποιον έχει αντίθετη άποψη. Στολή συναγιά.
4: Αυτή την αντολή είχε δώσει στους και στις νταντάδες που είχαν 22 άτομα, λέει.
3: Τι, νταντάδες?
4: 22 νταντάδες, λέει, μία έμπαινε, η άλλη έβγαινε.
3: Α, να τα.
4: Εν τω μεταξύ, επειδή στα σχολεία, λέει, τα Ρώσικα δεν τους αφήνουν να μαθαίνουν πολύ ξένες γλώσσες, τα παιδιά έπρεπε να ξέρουν να μιλάνε αγγλικά, λέει, άπτεστα και άλλες δύο γλώσσες.
3: Λοιπόν, αμοιβές, λέει, όμως, μέχρι 7.000 ευρώ, παρακαλώ, έδινε ο Πούτιν σε Βρετανίδες νταντάδες.
4: Αλλά δεν τους έβγαινε ρεπά και είπε, οι κότες να τρελαθούν και είπε, μία, εγώ θέλω να φύγω και τα. Τα μισθά μου και έλα, γεια σας, και έλα, γεια σας.
3: Που βρέθηκε Σιβηρία.
4: Ναι.
3: Όχι
4: Σιβηρία, δεν νομίζω ότι έβρεθηκε Σιβηρία, αλλά είπε ότι δεν μπορώ. Δεν
3: έχουμε
4: μπορώ.
3: Κάτι ηγέτες πάντως.
4: Δεν τους αφήνει, παιδί, δεν τις άφηνε να κουνηθούν.
3: Ναι.
4: Και τους μαθαίνουν αγγλικά. Μία,
3: το τι, άλλο το άκουσες.
4: Την απέζε γιατί δεν του καθάρισε καλά τον ποπό του μικρού, λέει, μετά από τα κακά που έκανε, τα κακάκια του.
3: Συγγνώμη, πήγαινε κοντζά μου αρχηγός, ναι, να ελέγχει.
4: Ναι, τα πάντα τους έλεγε, κάθε μέρα μίλαγε στο τηλέφωνο με τα παιδιά, με τα μικρά. Τους έβαζε να κάνουν ζωγραφιές, να τους στέλνει τα τάτσι ζωγραφιές.
3: Σε άλλο μέρος ήταν τα μικρά.
4: Ναι, μαζί με τη μαμά τους.
3: Α, τις μαμάδες τις έχει.
4: Η μαμά δεν ήταν παιδί με αυτή η Σεβόλεβα ή
3: η
4: μπαλαρίνα. Η μπαλαρίνα ή
3: αθλήτρια της, πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής.
4: Κάτσε ρε παιδί μου.
3: Η οποία έγιος εξαφανίστηκε και πήγε δεν ξέρω που. Μα είχε 2-3. Μία μπαλαρίνα, μία πρωταθλήτρια της ρυθμικής, 2-3 ξόγαμα. Γενικώς είναι λίγο.
4: Κάτσε ρε παιδί μου, τα παιδιά όμως. Ποια είναι η Σάραγγε, είναι της αθλήτριας ή της.
3: Έχει διάφορα παιδιά.
4: Τα συγκεκριμένα λέμε τώρα ρε παιδί μου που είχε τις 100 ταντάδες.
3: Α, δεν ξέρω ποια νησί ήταν.
4: Νομίζω ότι ήταν της.
3: Αθλητριάς.
4: Ναι. Εν τω μεταξύ οι Ευρωπαίες δαντάδες, έτσι, για να μεγαλώσουν τους γιους του, νομίζω τα δύο αγόρια του.
3: Νομίζω ότι ήταν στο Παρίσι ή στο Λονδίνο μεγάλωναν αυτά, πάντως όχι στη Ρωσία.
4: Νομίζω και εγώ εκτός Ρωσίας.
3: Λοιπόν, έχει κάνει έρευνες, λέει, επειδή θέλει να γίνει ο βιονικός άνθρωπος και κάνει επιστημονικές έρευνες και παίρνει, λέει, κυταράκια από νεαρά ζωάκια και νεαρά μωράκια και τα βάζουν στα εργαστήρια και του βάζουν αίμα, λέει, κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο προκειμένου να ζήσει, να ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Παραγία μου, παραγία μου. Και να φτάσει, λέει, 130 και 150.
4: Ποιος τώρα?
3: Ο Πούτιν.
4: Να μας λείπει. Έχουμε πραγματικά, όπως είπες, ηγέτες αυτό.
3: Ναι, έχει πάντως ένα θέμα ναρκισιστικό, έτσι.
4: Καλέ, ναι, όλοι αυτοί έχουν, οι περισσότεροι. Γιατί δεν έχει ο Τραμπ.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, 20 ξένες γκουβερνάντες και δασκάλους από χώρες όπως, για τα παιδιά, από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Αφρική. Και είναι με την γυναίκα, δεν ξέρω ποια είναι, που έχει, είναι λίγο, τα αγόρια του είναι, λέει, δύο γιους, ο Ιβάν, ηλικίες 11 ετών και το Βλαντιμίρ Τζούνιορ, ο οποίος σήμερα είναι 6-7 ετών. Και είναι κοντά στη λίμνη Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόστας, σε μια αυστηρά φρορούμενη έπαυλο. Ωραία, περνάνε τα παιδάκια.
3: Κατάλαβες.
4: Ναι. Και τους απαγορεύει, είπε λοιπόν στις γκουβερνάντες, να μην επιβάλλετε ποτέ τις σκεπτικές σας ή πολιτικές ή ιδεολογικές σας απόψεις στα παιδάκια μου, θα σας λέω εγώ τι θα τους λέτε, να μην συζητάτε θέματα σεξουαλικών σχέσεων ή καθόλου σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και αυτές όλες πηγαίνανε να αλλάξει. 4-6 άτομα, λέει, ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά ναι.
3: Και
4: ναι.
3: Σίγουρα έχει κάμερες, παιδιά. Σίγουρα έχει κάμερες και παρακολουθεί.
4: Εννοείται.
3: Φυσικά και μπέ είναι παντού.
4: Εννοείται.
3: Παναγία μου, δεν φοβούνται αυτές να δουλέψουν. Φαντάζεσαι.
4: Εγώ δεν φοβόμουν. Αλλά από την άλλη, άμα έχεις πολύ ανάγκη τα χρήματα, γιατί ήταν, λέει, πολύ καλά τα λεφτά.
3: 7.000 ευρώ το μήνα.
4: Οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να συντάσσουν καθημερινά αναφορές.
3: Μιλάμε δηλαδή, δημοκρατικές διαδικασίες.
4: Τι φάγανε, τι είπε για τα παιδιά. Τι φάγανε, ας πούμε για παράδειγμα, λέει σε μία από αυτές μετά από μία επίσκεψη στο λογικό κήπο, το 19 έγραφε ο Ινταντά ότι στον Ιβάν άρεσαν περισσότερο τα τυγράκια και τα λονταράκια και ήθελε να τα πάρει σπίτι. Σε ένα παράδειγμα, δηλαδή ήταν αναλυτική αναφορά το τι γινόταν μέσα στην
3: Ελλάδα. Συγγνώμη, ο πρόεδρος που έχει τόσα προβλήματα, που έχει πόλεμο με την Ουκρανία, που έχει τέτοια θέματα με τα πυρηνικά, με τα εξοπλιστικά, με την ενέργεια κλπ. Κάθηκε και ασχολείται αν έκανε κακάκια το παιδάκι.
4: Ναι!
3: Το... Και αν του αρέσει το μαϊμουδάκι.
4: Ναι!
3: Το...
4: Και όμως ναι, με την Καμπάεβα είναι αυτά τα οποία. Ποια είναι η Καμπάεβα, σου έρχεται.
3: Η αθλήτρια.
4: Λοιπόν, τον Νοέμβριο λέει μία γκουβερνάντα κατηγορήθηκε ότι δεν είχε. Τον Νοέμβριο 18 όμως. Ότι δεν είχε καθαρίσει σωστά τον Ιβάν μετά τη χρήση της τουαλέτας. Λοιπόν, και οι μηνιαίες αποδοχές τους ήταν.
3: Πού βρίσκεται αυτή η Σιβηρία?
4: Μπελαντέ.
3: Βγάζει καρβούνο.
4: Μάλλον. Και οι μηνιαίες αποδοχές των κυβερναντών ήταν, λέει, περίπου 2.000 ευρώ, αλλά ορισμένες δεντάδες λάβαναν και περίπου 7.000 ευρώ το μήνα.
3: Κατάλαβες ποιες είναι αυτές οι δεντάδες.
4: Λες.
3: Του καθάρισαν και το δικό του ποπό.
4: Έλα, μωρέ.
3: Δεν υπάρχει, είναι έτσι απέρδον ο κολοσφυρίχτρας, μην τον βλέπεις έτσι.
4: Αυτό ή μήπως ήταν οι δεντάδες που κάνουν.
3: Πάντως, άνθρωποι που τον έχουν δει από κοντά λένε ότι έχει star quality, ότι δεν υπάρχει, απλώς έχει γερομπαμπαλέψει. Αυτοί με το άσπρο δέρμα γερομπαμπαλεύουν πιο γρήγορα. Πώς είχε γίνει ο Redford, ένα τέτοιο πράγμα, τον βλέπω σε λίγο.
4: Λοιπόν, τα παιδιά, τα παιδάκια όλη τη μέρα παίζουν κυρίως με την... Παίζουν κυρίως μόνο τους ή με ενήλικες και βλέπουν τους γονείς τους μόνο αργά το βράδυ.
3: Έχουν τους γονείς τους, γιατί βλέπει το βλέπουν
4: την,
3: τον πατέρα
4: την Καμπάεβα και άλλος μπορεί να κάνει μια βιντεοκλήση, ξέρω εγώ. Έχουν δικά τους προσωπικά ποτήρια, τα παιδιά όπως και οι μεγάλοι συγκεκριμένοι, και πίνουν αποκλειστικά από αυτά, ενώ τα γεύματά τους ετοιμάζονται από προσωπικό σεφ.
3: Καλά. Ευτυχώς που είναι μια δημοκρατική χώρα. Τι άλλο, τα ποτηράκια τους είναι χρυσά, 24 καρατίων.
4: Δεν θα είναι.
3: Σαν του Τζοχατζόπουλου το παιδάκι.
4: Δεν θα είναι.
3: Που το είχαν πάει.
4: Αλλά φαντάζεσαι τώρα να είσαι ζόχρηστος, να φουρείσαι, να παίζεις, να είσαι μόνο μέσα στο σπίτι, να παίρνεις από δικά σου ποτήρια, βλέπεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Αν και αν την πατέρα σου το βράδυ.
3: Καλά, τη μάνα σου τη βλέπεις.
4: Ναι, και αν λέω τον πατέρα σου το βράδυ. Δηλαδή, άστα να πάνε στην ευχή της Παναγίας τα πράγματα. Να.
3: Τα παιχνιδάκια τους τι είναι.
4: Δεν ξέρω.
3: Ελεγχόμενα.
4: Σίγουρα. Μα είναι και για την ασφαλειά τους, δεν μπορεί να έρθει ένα παιχνίδι απ' έξω άμα δεν περάσει από αυτηρό έλεγχο.
3: Τι να πω ρε παιδιά, είναι ζωή αυτή.
4: Μα είναι τόσο αγαπητός ο Πούτιν, φοβάται με τους σκοτώσουν τα παιδιά, δεν καταλαβαίνεις.
3: Να, σωστό και αυτό. Σαν τον Ερντογάν.
4: Ακριβώς.
3: Και την Τζεμπεροφορούσα.
4: Ακριβώς.
3: Αχ, λοιπόν.
4: Αλλά ναι, με την Καμπάεβα είναι το παιδάκι αυτό. Τα παιδιάκια αυτά.
3: Δεν θυμάσαι όταν χώρισε τη γυναίκα του.
4: Πω.
3: Τη μεγάλη αυτή κυρία για να πάρει την Καμπάεβα που βγήκε στον τύπο, την κρατούσε τη γυναίκα του από το χέρι και είπε εμείς χωρίζουμε. Αυτή είχε κατεβασμένο το κεφάλι και δεν σηκώθηκε να πει ούτε μισή λέξη.
4: Τίποτα, άχνα,
3: δεν της επέτρεπε.
4: Ναι.
3: Παιδιά, μιλάμε Φραγικό. Για τελείως δημοκρατικές διαδικασίες. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι, πότε έμεινε
4: έγκυος. Μα αυτή είναι, έχει όμως τις ενήλικες κόρες, την πρώτη γυναίκα του άραγε που χώρισε.
3: Ναι, και που είναι οι κόρες που είναι στο εξωτερικό, στο Παρίσι και αυτά.
4: Και σπουδάζουν
3: και
4: λοιπά.
3: Και δεν αναγνωρίζουν το όνομά τους και έχουν απαρνηθεί ναι. τον πατέρα τους. Μιλάμε για τραγικές ιστορίες.
4: Ωραία πράγματα.
3: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, στον Πόρο ή σε κάποιο άλλο νησί.
4: Ωραία τα νησάκια μας.
3: Τα νησάκια είναι όλα πανέμορφα. Πραγματικά δηλαδή θα ήθελα να πηγαίνω κάθε καλοκαίρι όλο και σε διαφορετικό νησί ή να πηγαίνω να τα εναλλάσσουμε τα Σαββατοκύριακα. Αξίζει να κάνουμε ένα πλάνο εξορμήσεων.
4: Αν μπορεί να πάει κανείς off season, δηλαδή όχι Αύγουστο εκεί καλά, είναι ακόμα καλύτερα.
3: Ξεκινάμε από τώρα. Ξεκινάμε από Ιούνιο. Παιδιά.
4: Από τα κοντινά που είναι Σαββατοκύριακο, σαν τον Πόρο, σαν την Ίδρα.
3: Σαν την Αίγινα.
4: Σαν την Αίγινα, σαν τις Σπέτσες.
3: Που ξεκίνησε. Θες και τα ακριβά εσύ.
4: Γιατί μου αρέσει.
3: Θες και τα ακριβά εσύ. Θες και τα βασιλικά εσύ.
4: Ωραίες οι σπετσούλες.
3: Οι σπετσούλες είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά είναι λίγο Μικόνιαν ποσά.
4: Εντάξει, όχι, δεν έχουν φτάσει Μύκονο πάντως.
3: Λες.
4: Σε ακρίβεια, έτσι νομίζω, ναι, έτσι ξέρω.
3: Ναι. Λοιπόν, οι σπέτσες βέβαια δεν έχουν πολλά καταστήματα, αλλά έχουν κάποια Airbnb, αλήθεια είναι, και έχουν κάποια δωματιάκια. Που ίσως να βρεις καλύτερα η τιμή. Έχει πάρα πολύ ωραίο shopping, παιδιά, ρούχων οι σπέτσες. Και πολύ ωραίο φαγάκι και φρέσκο ψαράκι. Βέβαια είναι λίγο, επειδή είναι εφοπλιστό νήσι, δηλαδή έχει καπετανόσπιτα και παλιούς καπετάνιους και γνωστές οικογένειες. Το ψαράκι λίγο το πληρώνεις κάτι της παραπάνω.
4: Ναι, ισχύει.
3: Αλλά υπάρχουν πολύ ωραία νησιά, ας πούμε η Αίγινα. Είναι ένα πολύ ωραίο νησί. Και στο Αποστόλη το κουτούκι. Εκεί που έπαιζε μπουζούκι, ο Απόστολος Γλίτσος απέκτησε το δικό του ξενοδοχείο.
4: Ναι, το και είδα και φωτογραφίες που είναι πολύ συμπαθητικό.
3: Το οποίο ο γιος του του Βουτσινά, ο Μάριος Βουτσινάς, όχι ο Ανδρέας, ο Μάριος Βουτσινάς.
4: Ο Ανδρέας είναι ο μπαμπάς, ε.
3: Ναι, ναι. Ο Μάριος Βουτσινάς έκανε το interior και είναι πάρα πολύ ωραίο και μου είπαν ότι είναι εξαιρετικό κατάλημα στο οποίο μπορείς να πας, να περάσεις όμορφα και να έχεις μια ξέχαστη εμπειρία. Πολλά γειτονικά νησάκια, ο Αργοσαρονικός, η Ίδρα ας πούμε, είναι υπέροχη.
4: Κούκλα και είναι παιδιά κοντά, δεν σε τρώει το ταξίδι.
3: Να.
4: Η αλήθεια
3: είναι αυτή. Την εμπειρία των
4: Κυθυρών. Εγώ έχω την εμπειρία, παιδιά, και όταν είναι κοντά κάτι με ξεκουράζει και στη σκέψη μόνο ότι θα πεταχτώ.
3: Ναι.
4: Και ανανεώνεστε, ρε παιδί μου,
3: σε βλέπω Σαββατοκύριακο που μένουμε σπίτι.
4: Μα δεν μπορεί Σαββατοκύριακο να πας μακριά, γιατί μέχρι να φτάσει πρέπει να γυρίσει.
3: Εκτός αν πας αεροπορικός.
4: Ούτε καν με τα μέτρη στη μέση που έχουν πάει, παιδιά, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Και επίσης δεν είναι αυτό, δεν έχουν τώρα τα νησιά πτήσεις που να βολεύουν.
3: Ναι. Για πες νησί που σου αρέσει. Πού θα πήγαινες με χαρά.
4: Φολέγανδρο.
3: Ωραία.
4: Ήταν μια κούκλα. Είναι η πιο ωραία χώρα που έχω δει.
3: Όντως.
4: Θα πήγαινα...
3: Αλλά τι είναι, μια σκατουλίτσα.
4: Οι σκατουλίτσες μου αρέσουν εμένα. Αλόνισος.
3: Θάλασσα, Αλόνισο έχω πάει, όχι δεν
4: μια
3: έχω πάει.
4: Κούκλα, μια κούκλα, μια κούκλα, ένα μπιζού. Σίκινο. Κούκλα. Σέρι που δεν θυμάμαι αν έχω πάει.
3: Είναι πολύ ώρα όμως.
4: Ναι, σου λέω ότι πήγαινε αεροπορικός, λέμε τώρα. Θα πήγαινα σε μικρά νησιά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αλλά θα πήγαινε.
3: Θα μπουν βρε τα υδροπλάνα τώρα.
4: Πες το, Καστελόριζο εύκολα πήγαινα. Δεν έχω πάει και ποτέ Καστελόριζο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
3: Στην άλλη άκρη του κόσμου.
4: Ναι,
3: τώρα,
4: ναι, ναι. Σε αυτά τα μικρά. Αντίπαρο, θα ήθελα να πάω. Πες το αυτό απέναντι από τη Σαντορίνη, το μικρό.
3: Θηρασιά.
4: Θηρασιά θα ήθελα να πάω. Σε τέτοια θα ήθελα να πάω. Ναι. Στα μικρά.
3: Σε βλέπω με ακριβά γούστα.
4: Πάρα πολύ. Και θα...
3: Il gusto perfetto.
4: Και Παξούς θα ήθελα να πάω. Παξούς είχα πάει με το σχολείο εκδρομή. Δεν έχω ξαναπάει από τότε. Θέλω πάρα πολύ. Το
3: καλά τη σα περιμένει.
4: Ναι.
3: You are very welcome.
4: Σε τέτοια νησιά θα ήθελα να πάω. Και στα μεγάλα τα έχω πάει. Κεφαλονιά έχω πάει. Κέρκυρα έχω πάει. Που είναι κούκλες έτσι. Σύρο έχω πάει.
3: Πες μας μια εξαιρετική εμπειρία. Πες μας κανένα περίεργο που έζησε στο νησί.
4: Ήμουν πολύ ερωτευμένη και δεν θυμάμαι και πολλά από το νησί. Δεν είχα δει και πάρα πολλά.
3: Κατάλαβα. Σαν μια φίλη που λέει μόνο το ταβάνι έβλεπα.
4: Αυτό.
3: Τη λέμε κούκλα μου, άμα ήταν να δεις μόνο το ταβάνι, τι πήγε στο νησί, ας έμενε στο σπίτι σου.
4: Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν καταπράσινο, καταπράσινο νησί. Πανέμορφο νησί.
3: Πήγε στην Τασία και φαίνεσαι στα κομμακαρονάδα.
4: Δεν είχα πάει στην Τασία, όχι. Εντάξει, Σύρος Αρχοντονήσι. Η Ζάκυνθος λίγο έτσι και η Κέρκυρα οικογενειακά νησιά, δηλαδή με πολύ, πολύ όμορφα, με μικρή οικογένεια και παιδάκι.
3: Κρήτα,
4: έπαιζε Κρήτη, είχα πάει, την είχαμε γυρίσει στην Κρήτη. Ωραία ήτανε, εντάξει, δεν έχω πεθάνει και όλα να σου πω την αλήθεια. Παρόλο που τη θεοποιούν, είναι ωραίο νησί, αλλά εντάξει. Δεν τρελάθηκα
3: κιόλας.
4: Δεν είδα κάτι που δεν έχω δει αλλού.
3: Πού, στην Κρήτη?
4: Ναι.
3: Με τόσο ωραίους μεζέδες, με τόσο ωραίες παραλίες.
4: Ναι.
3: Με τόσο ωραία παλικάρια, με κάτι μουστάκες, να.
4: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα παλικάρια εμένα, ρε.
3: Ναι.
4: Ωραία, πολύ.
3: Είναι μερικά παλικάρια που είναι μελανούρια και είναι γνήσια αρσενικά.
4: Πολύ ωραία η Κρήτη, αλλά δεν είδα κάτι στην Κρήτη που δεν το έχω δει αλλού.
3: Όχι.
4: Δεν είδα κάτι που δεν το έχω δει αλλού.
3: Ναι.
4: Ωραίες παραλίες, καταρχήν έχουμε παντού ωραίες παραλίες, ρε παιδιά. Παντού έχουμε ωραίες
3: παραλίες. Καλά, είναι διαφορετικού τύπου. Άλλες παραλίες. Ναι, οι
4: πιο ωραίες παραλίες είχε Αμοργός, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου.
3: Πώς δεν είπες τα Κύθυρα.
4: Όχι, οι Κύθυρα έχουν πολύ ωραίες, αλλά η Αμοργός είχε γνωστικά. Η Μήλος, ας πούμε, το Σαρακίνικο. Αυτό το πράγμα δεν το έχεις ξαναδεί.
3: Ναι, όντως.
4: Πολύ ωραίο. Αυτό, τελεία όμως.
3: Ναι. Στη Μήλο πας μόνο για την παραλία.
4: Ναι, ναι, απίθανη παραλία. Απίθανη παραλία αυτή. Αυτά. Αλλά μου αρέσουν τα τώρα, θα ήθελα να πάω σε μικρά που από το κύριο τα γυρνάς και όλα στα μικρά.
3: Ναι, στις Μαλδίβες ας πούμε.
4: Όχι, μικρά άλλη στην Ελλάδα.
3: Στα νησιά Φίτζι.
4: Παιδί μου, μικρά στην Ελλάδα.
3: Εσύ και η Αναβίση.
4: Τα μπιζουδάκια. Σκόπελο έχω πάει που ήταν υπέροχα.
3: Όπου πήγα στην εκκλησία που παντρεύτηκε το Μάμα Μία, το οποίο είναι στον Κρεμμύδι, έτσι, και καλά ανέβηκα εγώ που έχω υψοφοβία στο κατέβασμα. Πώς κατεβαίνεις? Λέω σε μία φίλη μου, πήγαινε μπροστά, θα σε πιάσω από τη μέση, θα κλείσω τα μάτια μου, λέει, θα φας τούμπα. Εν τω μεταξύ είσαι στο κενό. Παιδιά, η εκκλησία αυτή έχει σκαλοπάτια και είσαι στον Κρεμμύδι στο κενό. Καλά, νόμιζε ότι θα πεθάνω.
4: Ναι.
3: Πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία εκεί πάνω, πώς έκαναν γυρίσματα? Άντε να είσαι ηθοποιός, δηλαδή αυτή η Μέριλ Στριπ. Μπράβο της.
4: Όρτα έχει κάνει θεάρα αυτή.
3: Ναι. Μπράβο τη.
4: Και Πάτουμο έχω πάει. Ωραία, πολύ ωραία και Πάτουμο. Πάτουμο είναι ωραία Πάσχα. Και Κέρκυρα έχω πάει Πάσχα, δεν έχω πάει καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
3: Η Κέρκυρα είναι κούκλα. Ναι. Και η Πάτουμο είναι πολύ ωραία.
4: Πολύ ωραία και η Πάτουμο. Όχι Πάσχα, καλοκαίρι. Πολύ
3: αυτά
4: ωραία.
3: Είναι ακριβά νησιά όλα.
4: Τα είχα πάει όταν.
3: Πολύ ωραία.
4: Πολύ ωραία και η Πάτουμο. Όχι Πάσχα, καλοκαίρι. Πολύ
3: αυτά
4: ωραία.
3: Είναι ακριβά νησιά όλα.
4: Τα είχα πάει όταν ήταν προστά για του Έλληνε, τώρα δεν είναι.
3: Ναι.

0: Μα είναι Ιούνιο καθημερινή. Αυτό θέλω να πω.
1: Πώς θα πας Ιούνιο καθημερινή?
0: Θα βρω την άκρη μου.
1: Κατάλαβα. Κύριε Κουρτάκη.
0: Ωραία εποχές. Ιούνιο, Ιούνιο, άντε λίγο Ιούλιο ή Σεπτέμβριο, κάτι και Οκτώβριο. Τώρα πια που γίνεις και Οκτώβριο παντού, γιατί έχει ζεστάνει επειδή ο καιρός δεν παλεύεται. Δεν
1: καλοκαιρία. Μα μπορεί ο κόσμος να πάει διακοπές τότε. Τι είμαστε Αμερικάνοι.
0: Θα σφιχτούμε λίγο και θα πάμε.
1: Μάλιστα. Μπορεί να πηγαίνει και ας πούμε 28 Οκτωβρίου δεν μπορεί να πάει. Δεν ξέρω, έχουν κλείσει τα νησιά.
0: 28 θα είναι πανάκριβο επειδή είναι τρίμερο.
1: Πού μωρέ, θα πάνε στην Αστυπάλαια να κάνουν παρέλαση.
0: 25 Μαρτίου, ωραία είναι να πας. Θα ήταν ακριβά τα εισιτήρια επειδή είναι τρίμερο που θέλει να πάει.
1: Α, αυτό θα κάνει κρύο το
0: Μάρτιο. Του Αγίου Πνεύματος λέμε τώρα. Πού να πας, παιδί μου, τα κρυβεύουν επειδή είναι του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι. Άσε που δεν βρίσκει. Αλλά δεν νομίζω ότι πάνε σε τέτοια νησάκια του Αγίου Πνεύματος. Καμιά Μύκονο πάνε.
0: Ποιοι? Αυτοί που ξέρεις εσύ.
1: Σε πληροφορώ ότι η Μύκονος αυτό το φέτος του Αγίου Πνεύματος είχε 7.000 Έλληνες.
0: Πλούσιους όμως.
1: 7.000 ζήτησα και το ε9.
0: Τι θα είχε. 7.000 πλούσιους θα είχε.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live casino της Winmasters. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Πες μου τώρα ότι έχεις γίνει τσιτσιπού και ξιτσιτσιπού.
0: Παιδιά, βλέπω συνέχεια. Έχω τρελαθεί ύστερα από αυτό που είδα που έλεγα τις προηγούμενες μέρες με τον ντοκιμαντέρ με τον Ναδάλ.
1: Ναι.
0: Την έχω δει τώρα και τον Αλκαράθ έβλεπα. Είχε ένα άλλο ντοκιμαντέρ με τον Αλκαράθ, τον έδειξε να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο που είναι ανερχόμενος. Ο οποίος έλεγαν οι προπονητές ότι είναι παιδί μου, δεν το έχει. Ότι θέλει και να διασκεδάζει πολύ και δεν γίνεται έτσι. Και άμα θες να γίνεις, να περνήσεις το νούμερο ένα στον κόσμο, θέλει πιο πολύ δουλειά. Και έλεγε ο Αλκαράθ ότι έλεγε, ας πούμε, ότι είχε πάρει μέρος στο Roland Garros που το είχε κερδίσει. Και μόλις τελείωσε, έπρεπε να πάει κατευθείαν για προπόνηση. Και είπε, όχι, θέλω να πάω στην Ίμπιζα 5 μέρες. Και του έλεγαν οι προπονητές, δεν μπορεί να πάει στην Ίμπιζα. Πρέπει να ζω, όχι, αλλιώς δεν μπορώ, θέλω να χαλαρώσω.
1: Παρακαλώ.
0: Πήγε στην Ίμπιζα, γύρισε και μετά είχε άλλους αγώνες που κέρδισε. Και είπε ότι εγώ έτσι. Έτσι λέει, μπορώ, δεν μπορώ διαφορετικά. Θέλω να
1: στον προπονητή του, το είπε.
0: Ναι, είπε ότι εγώ θα πάω Ίμπιζα, τέλος. Μετά είχε πάλι κάποιους αγώνες και είπε: εγώ θα πάω μετά τους αγώνες. Πρέπει να κάνει κατευθείαν.
1: Καλά, μην τα βλέπεις πολύ και ξεσηκώνεις και μας λες εσύ για να κάνω.
0: Εγώ δεν έχω, δεν είμαι ταινίστρια. Λοιπόν, μετά ήθελε να πάει να δει η Φόρμουλα 1. Ενώ οι προπονητές του ήθελαν καπάκι να πάει ρε παιδί μου να κάνει προπονήσεις. Και είπε ότι προτιμώ να είμαι. Είπε στο τέλος.
1: Υπάρχει ένα παιδί,
0: Είπε στο τέλος ότι εγώ προτιμώ να είμαι ευτυχισμένος και να βλέπω τους δικούς μου και να μπορώ να ζήσω τα πράγματα της ηλικίας μου παρά να είμαι επιτυχημένος. Αυτό είπε.
1: Ναι, αλλά είναι πετυχημένος.
0: Είναι. Ναι. Α δούμε τώρα.
1: Και τι, τη έχει πιάσει μανία με το Roland Garros.
0: Ναι, βλέπω τη Σαμπαλένκα, η οποία Σαμπαλένκα κέρδισε και μετά έκανε την
1: έμπαρα. Καταρχάς, Σαμπαλένκα μου κάνει σωληνόμπαρα.
0: Θεάρα.
1: Πώς την άφησε ο Πούτιν αυτή, τη Σαμπαλένκα.
0: Δεν είναι Ρωσίδε Σαμπαλένκα.
1: Τι θα είναι.
0: Δεν ξέρω, μήπως είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Το Λένκα μου κάνει λίγο άνοιγμα του ποδιού, μου κάνει σπαγκάτ, μου κάνει.
0: Φοβερίνη Σαμπαλένκα. Λοιπόν, αυτή, πώς το λένε, αφού κέρδισε, την έβαλε ο ένας δημοσιογράφος να χορέψει και έκανε και το moonwalking του.
1: Δεν σου λέω εγώ, σωληνόμπαρα.
0: Πες το του Μάικλ Τζάκσον.
1: Θα τη δει σε μπαράκια σε λίγο.
0: Μετά είναι μία άλλη που δεν την ήξερα εγώ, που είναι φοβερή, δηλαδή φοβερή ταινίστρια, που λέγεται Ναόμι Οσάκα, που πηγαίνει αυτή. Ιαπωνίδα είναι αυτή.
1: Ιαπωνίδα.
0: Ιαπωνέζα.
1: Ιαπωνίδα.
0: Ναι, η οποία.
1: Σαν μόλυνση μου κάνει.
0: Λοιπόν, όντως. Ναι. Λοιπόν, η οποία πηγαίνει ντυμένη, γκράντε.
1: Τι εννοείς?
0: Φοράει δημιουργίες σχεδιαστών, μπαίνει έτσι στο γήπεδο και μετά τα βγάζει αυτά.

0: και είναι με μια ταινιστική.
1: Παιδιά, τι σου με
0: ναι,
1: τον κάθε τρολό.
0: Θεάρα, παιδιά είναι.
1: Και τι θεάρα.
0: Εμένα μου αρέσει. Και έπαιζε με ένα ρούχο το οποίο ήταν, πώς το λένε, στραφτάλιζε στον ήλιο και είπε ότι αν ενοχλεί την αντίπαλό μου.
1: Σίγουρα.
0: Έχω φέρει και δεν ενοχλούσε. Με τσαμπαλένκα έπαιξε συγκεκριμένα και κέρδισε τσαμπαλένκα. Αν ενοχλεί, λέει, τη συμπαίκτριά μου, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω φέρει και άλλη.
1: Και άλλο
0: λέει, άλλη δημιουργία. Λέει να βγάλω, λέει το.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Κάτω είναι η Οσάκα. Είναι.
0: Τι.
1: Η Οσάκα τέτοια έλεγε και την κάναν πόλη. Δεν έχει Οσάκα. Οσάκα είναι.
0: Μάλλον, ναι. Αλλά είναι από αυτέ που έχω ξεχωρίσει, παιδιά.
1: Είναι κοντούλα και λοιπά.
0: Είναι κοντούλα και σχιζωματούλα και σκουρόχρωμη.
1: Σκουρόχρωμη.
0: Ναι. Είναι μουλάτη.
1: Πώς γίνεται τώρα.
0: Είναι μουλάτη, τι να την κάνω.
1: Είναι
0: εγώ.
1: Από μπαμπά Ιαπωνέζο και μαμά
0: μάλλον.
1: Αφρικανά.
0: Περίμενε. Ναι. Η Σαμπαλέκα θέλω να δω, κάτσε να δω τι είναι η Σαμπαλέκα.
1: Τι είναι.
0: Ενώ από που είναι η Σαμπαλέκα, καταγωγή. Κατάταξη μου βγάζει, την ξέρουμε. Λοιπόν. Σαμπαλένκα γεννήθηκε Λευκορωσία.
1: Ναι.
0: Λευκορωσία είναι η Σαμπαλένκα. Είναι πάρα πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτ η Σαμπαλένκα. Παίζουν και μαζί και την κοροϊδεύει. Όταν έχουν παίξει και μαζί διπλό, δηλαδή με άλλους άντρες γυναίκες. Και έχει γίνει viral αυτό το βίντεο, από παλαιότερο είναι, που δείχνει πως κάνει η Σαμπαλένκα όταν προετοιμάζεται.
1: Πώς κάνει.
0: Φτιάχνει λίγο τα μαλλιά της, κάνει έτσι, σφίγγει την κοτσίδα της. Έχει δηλαδή κάποια rituals που κάνει πριν. Και την μιμείται με πολύ επιτυχία ο Τζόκοβιτς και γίνεται χαμός στο γήπεδο κάθε φορά.
1: Πάντως το τένις έχει πολύ ωραία αγόρια και συμπαθητικά κοριτσιά.
0: Ωραία αγόρια, εγώ δεν έχω δει ούτε έναν.
1: Πώς, έλα!
0: Το Φέντερερ, παιδιά, δεν υπάρχει. Πες μου ποιος είναι ωραίος.
1: Ο Τζόκοβιτς.
0: Δεν τον θεωρώ όμορφο το Φέντερερ. Το θεωρώ.
1: Εντάξει, κάτι.
0: Γλυκούλη,
1: έχει.
0: Συμπαθητικό.
1: Ο Τσιτσιπάς.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Ναι. Τι θέλεις
0: ο
1: πια.
0: Εμένα μου άρεσε ο Φέντερερ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν.
1: Έχουν κάτι λίγο μπεμπεδο τέτοιο. Αλλά είναι ωραία. Είναι γιάπηδες.
0: Κοίτα, ο Ναδάλ δεν είχε καθόλου ούτε καταλάβει τέτοιο. Σαν το Ράμπο ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Ναδάλ και ο καινούριος, ο Μπιρμπιλίκος, ο Μικρούλης, ο Αλκαράθ είναι μαυροτσοκαλιασμένος. Κοίτα, ο πιο σικάτος και ο πιο φίνος, η αλήθεια είναι, ήταν ο Φέντερερ.
1: Ναι. Η παλιή.
0: Που είναι
1: θυμάμαι
0: και πολύ...
1: η παλιή ότι ήταν.
0: Πάντως η τριάδα αυτή τη στιγμή με τα μεγαλύτερα.
1: Το Λέντλ, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: Ναι, αγνώστημος. Σαν το Φέντερερ δεν είναι κανείς. Κοίτα, η χρυσή τριάδα είναι Φέντερερ, αυτή τη στιγμή έτσι. Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τένις έχει, ρε παιδί μου, ενδιαφέρον.
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Παλιά κολούσαμε,
0: κάτι
1: δεν ξέρω. Τι σε έχει βρει.
0: Βλέπω συνέχεια, με χάνω, θέλω να βλέπω όλους τους αγώνες. Είμαι μόνο που δεν έχω πάρει τη ρακέτα.
1: Πού τους βλέπεις τους αγώνες.
0: Online.
1: Μάλιστα. Τι έχεις κολλήσει σε αυτό τώρα.
0: Ναι, μ' αρέσει, να τους βλέπω, μ' αρέσει. Κόλλησα ύστερα από τα δύο ντοκιμαντέρ που είδα. Κόλλησα και θέλω να τους βλέπω.
1: Δηλαδή,
0: έτσι έκανα και μια στιγμή τένις και εγώ πήγαινα και έτρωγα ένα τοστάκι στην αντίστοιχη.
1: Αυτό έμαθες. Να τρως το τοστ.
0: Αυτό πήγαινα.
1: Συγγνώμη, πλήρωνε η μαμά σου για να τρως το.
0: Πλήρωνε η μαμά μου, βαριόμουν να παίξω τένις. Δεν μ' άρεσε.
1: Αυτή η μαμά πια δεν καταλάβαινε. Τόσα λεφτά είχε εξοδέψει.
0: Εντάξει, μετά έπαιξα πάντελ όμως.
1: Για πόσο καιρό.
0: Πάντελ, δύο χρόνια.
1: Α, και μετά τι έγινε.
0: Μετά η μία πόναγε και η άλλη πόναγε το κανίτς και η άλλη το κολλήτη. Συγγνώμη κιόλα.
1: Ας έβρισκες άλλους συμπαίκτες. Άμα είχες πάθος, βρε, για το άθλημα.
0: Σιγά, μωρέ, μην σηκώσω και την κούπα.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελα να βρω άλλους. Μετά κάτι έβρισκα άλλους και πρέπει να ταιριάζεις και λίγο. Να είσαι μια ωραία παρέα να πας να παίζεις.
1: Θα έβρισκες καινούριους φίλους.
0: Δεν βρήκα.
1: Ο αθλητισμός μας φέρνει πιο κοντά.
0: Ναι, βρήκα καινούριους φίλους, δεν μου αρέσανε.
1: Μάλιστα. Και έτσι τελείωσε και αυτό το όνειρο.
0: Και έτσι τελείωσε και αυτό το όνειρο. Θα βρούμε κάτι άλλο να κάνω. Να κάνω σερφ. Σαρσανίδα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό θέλει μπράτσα.
0: Όχι, μωρέ, θέλει κάτι κόλπα, αλλά δεν μου αρέσει εμένα το
1: λοιπόν,
0: νερό.
1: Λοιπόν, έχει και Φόρμουλα 1 σε λίγο καιρό.
0: Άννα, τι μπορώ να κάνω.
1: Όχι να κάνει. Α, καλά. Με τη σακαράκα που έχει απ' έξω.
0: Γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται μια Φόρμουλα 1.
1: Σακαράκα.
0: Πώς γίνεται με τα παλιά αυτοκίνητα, τα συλλεκτικά, να γίνεται και ένα με σακαράκα.
1: Καλά, έχουν ενδιαφέρον, όχι.
0: Γιατί και με τη σακαράκα.
1: Ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
0: Να πει πώ αντέχει και σε μια σακαράκα.
1: Ναι. Φαντάζεσαι.
0: Ωραία θα ήταν. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα.
1: Μάλιστα.
0: Να πηγαίνουμε όλοι με τα διάφορα αυτοκίνητά μας.
1: Η Φόρμουλα 1 είναι πάρα πολύ ωραίο σπορ.
0: Είναι, ναι.
1: Θεαματικό και εκεί στο τέλος, παιδιά, με κάτι τεράστιο σαμπάνι. Σε αυτά πρέπει να είναι,
0: είναι
1: πάνω ειδικές, από 12
0: φαντάζομαι. Ναι, είναι
1: λίτρα που την κουνάει αυτό και λοιπόν. Και έχουν ωραία αγόρια.
0: Αλλά φαντάζομαι.
1: Έτσι είναι πολύ αντρικό.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πιο ωραία να το βλέπεις. Είναι ωραία να πας, να νιώσεις λίγο το κλίμα. Αλλά δεν επειδή άνθρωποι που έχουν πάει μου πει ότι δεν ευχαριστιέσαι θέαμα. Ευχαριστιέσαι.
1: Ακούς γκάζια και τέτοια.
0: Αυτό. Ευχαριστιέσαι δηλαδή, νιώθεις την ατμόσφαιρα. Αλλά αν θες να δεις τι γίνεται ακριβώς και τους πιλότους και λοιπά και την οδήγηση.
1: Ε, καλά, δεν κάνεις πολλές τηλεόρα. Περνάει από μπροστά σου.
0: Μπροστά σου
1: δεν
0: βλέπεις.
1: Παιδί μου, πας για το πάρτι. Γιατί ναι, είναι cheerleaders, είναι αγόρια που περιφέρονται, είναι.
0: Ναι, πρέπει να έχεις καλή θέση για τα απλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι. Γελάνε με την καλή θέση.
0: Είδες.
1: Από το διπλανό department. Και καθώς πλησιάζει Σαββατοκύριακο, εγώ σήμερα πήγα για μποτέ. Ποντέ την Κυριακή.
0: Τι έφτιαξε, δεν
1: έφτιαξε. Έφτιαξα πατουσάκια και μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή.
0: Πώς πήγε, πες.
1: 27 ευρώ, παρακαλώ, το πεντικιούρ.
0: Εντάξει, καλά είναι, έχω ακούσει χειρότερα.
1: Τι, πόσο δηλαδή, πόσο όσο
0: στα νότια επέμπασουν... 35.
1: Τι?
0: 35.
1: Ε, όχι ρε παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Χέρια, πόδια.
0: Τι χέρια, πόδια, πόδια,
1: σειρά,
0: πόδια.
1: Και τα δεύτερα,
0: πόδια θα την παίρνεις μέσα και σου λένε τι θα πιείτε, αν θα το πιείτε, θέλετε ένα τσάι, θέλετε ένα αυτό, θέλετε ένα
1: χυμό,
0: θέλετε ένα χυμό, θέλετε μία παπάγια.
1: Ναι.
0: Και μετά έρχονται.
1: Έχετε αβουκάντο με αυτό, ειδικό μπισκοτάκι και
0: μπράβο,
1: τέτοια.
0: Μετά έχουν μυρωδικά στο όλο το χώρο που μυρίζει με μία βανίλια. Σε βάζουν μετά και κάθεσαι
1: σε σπα.
0: Σε ένα πράγμα. Όχι, δεν είναι, νυχοσπα το έχουν κάνει.
1: Τι είναι το νυχοσπά?
0: Έχουν ένα
1: είναι πράγμα... αυτό που βάζετε και σου τρώει τα παντουσάκια του ψαράκι.
0: Όχι, ούτε ψαράκια έχει ούτε τίποτα του βυθού. Λοιπόν, σε βάζει κάποιο. Είναι πάρα πολύ μοντέρνα φτιαγμένο αυτό. Είναι όλο με τσιμετοκονία και έχουν φτιάξει ένα πάγκο που κάθεσαι πάνω εσύ με μαξιλάρια τα οποία είναι. Με είναι όλα.
1: Έχουν βαθύνει πέρδικε.
0: Είναι jungle. Δηλαδή, όχι, το ύφασμα είναι. Πώς το λένε, με φοίνικες, με μαϊμούδες, με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάθεσαι πάνω στη μαϊμού. Με λίγα λόγια. Και έχει και πλάτη η ίδια.
1: Θέλω να μου μιλήσεις για τις κυρίες του Γκισέ.
0: Περίμενε. Και έχουν ένα οβάλ γραφείο που μπαίνεις μέσα και είναι αυτή ψηλά βαλμένη, λες και είναι σε θεωρείο. Και λέει, πείτε μου το όνομά σας, έχετε κλείσει ραντεβού. Λες και έχεις κλείσει ραντεβού, τι να σου πω τώρα, για να διασπάσουμε όλοι μαζί το άτομο. Και λέει, ναι, τι ρε, πες το όνομά σας, Καραμίχαλου.
1: Ναι,
0: παρακαλώ, λέει, περάστε στο.
1: Όχι, πού μένετε, πείτε μας διεύθυνση. Σε καταγράφουν κανονικότατα,
0: ναι,
1: για να σε κόψουν, ξέρουν πού θα σε κόψουν.
0: Αυτό.
1: Και τι προϊόν θα σου πασάρουν.
0: Αυτό, και σου λέει περάσει στο αναμονητήριο. Στο αναμονητήριο, μέχρι να σε φωνάξουμε και εκεί που κάθεσαι στο αναμονητήριο, που έχει διάφορα περιοδικά να χαλέψεις και τέτοια μπουρδες.
1: Αλλά εμείς προτιμάμε το κινητό γιατί έχει πιο πολύ εκεί.
0: Έρχεται λοιπόν αυτή και σου λέει τι θα πάρετε και να περάσει η ώρα σας και τέτοια.
1: Στα χρεώνουν όλα, έτσι.
0: Όλα, μην είναι με τιμή.
1: Δηλαδή, νομίζεις, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ λαζετέ και ότι ο καφές και αυτό και θέλετε ένα χυμό και θέλετε ένα καφέ και προτιμάτε ένα κρύο τσάι.
0: Ναι,
1: όλα
0: μπούρδες,
1: είναι,
0: όλα...
1: μπαίνουν στο λογαριασμό, παιδιά.
0: Γουλιά και ευρώ, παιδιά. Και μετά περνάς από το αναμονητήριο στο κανονικό.
1: Στο όπου... χειρουργείο.
0: Στο χειρουργείο κάθεσε λοιπόν. Αυτή είναι κάτω γονατισμένη και κάθεται και αυτή σε ένα μαξιλάρι το οποίο έχει πάνω μαϊμούδες και κροταλίες.
1: Και νομίζω ότι θα κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Βάζει γάντια.
0: Και τρέχουν και νερά παντού. Ακούς νερά, δηλαδή θες να κατουρίσεις, να πας να στιγμή κάνει τσουρ παντού. Και είναι πάρα πολύ jungle όλο. Και κάθεσαι και αυτή παίρνει μετά πετσετάκια ειδικά και σου βάζει τα πόδια να μουλιάσουν. Σου ρίχνει μέσα, ανοίγει ένα βάζο. Παίρνει μέσα κάτι μπίλιες οι οποίες είναι με άρωμα
1: παπάγια,
0: τα χώνει μέσα, μετά παίρνει, ανοίγει ένα άλλο, σου πετάει κάτι άλλες μπίλιες, παίζει με τις μπίλιες γενικά, κάνει το νερό ότι έχει και μασάζ, ας πούμε, και μετά παίρνει το ένα πόδι σου, παίρνει μια πετσέτα, τη βάζει πάνω στο πόδι της και παίρνει το πόδι σου απαλά σαν να είναι περιστέρι και τα κουμπάει πάνω στο δικό της και αρχίζει αρχίζει μετά και λιμάει.
1: Έλα, τα κόβει τα νυχάκια ωραία
0: και αρχίζει μετά αυτό το small talk που δηλαδή θέλω να με σκοτώσει σε μένα και αρχίζει που θα πάτε το τριήμερο.
1: Κάτσε ρε παιδί, μπορεί να μιλάει για τα προβλήματα των ποδιών σου. Εμένα μου λέει, σε βλέπω τα πόδια σε πάρα πολύ αφιδατημένα. Λέω, τι να κάνουν τα πόδια, να πίνουν νερό? Που λέει να πίνετε, κυρία μου, εσείς νερό. Και βλέπω από τις πατούσες σας ότι είσαστε νευρικιά και τεστρές.
0: Συγγνώμη που διαβάζεις την πατούσα αυτή.
1: Λέω συγγνώμη από το μεγάλο δάχτυλο που μου σκαλίζετε αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι έχω στρες. Βεβαίως μου λέει, γιατί όλο το κορμί αντανακλάται στα δάχτυλα.
0: Καλέ, τι επιστημόνισσα είναι αυτή, καλέ, τι επιστημόνισσα.
1: Ναι, και μετά λέει τρεις μπουρδές. Βάζει δίθεν τάχα μου και το ένα και το άλλο και τα αυτά. Και παίρνει ένα ξυλαράκι.
0: Α, αυτό το ξυλαράκι που μας ανιστεί.
1: Το ξυλαράκι και σου χώνει εκεί πέρα τα κρεατάκια και μετά γύρω-γύρω κόβει και σου τραβάει και καμιά παρανυχίδια.
0: Άστο. Και μετά λοιπόν, μετά σου βγάζει ένα χρωματολόγιο το οποίο είναι από εδώ μέχρι απέναντι και σου λέει διαλέξτε τι χρώματα έχει.
1: Ναι, όλοι βίβε χρώμα.
0: Τι χρώματα θέλετε, παιδιά. Κούραση, έτσι.
1: Ναι.
0: Και να ξέρετε ότι πάρα πολύ.
1: Και λες κόκκινο, του σου βγάζει 15 κόκκινα.
0: Ναι, μετά λες. Ναι, μπράβο. Ή λες καφέ ή μπορντουλί και σου βγάζει 25 μπορντουλιά. Και σου λέω ότι στη μόδα δεν είναι πάρα πολύ το μπορντουλί αυτό τον καιρό. Είναι το νιούντι, λέω με κανένα νιούντι. Καλύτερα να μην τα βάψω να πάω σπίτι μου. Θέλω να φαίνεται.
1: Ωραία είναι.
0: Να, θέλω να ξεχωρίζω το νύχιο. Τι έχω νύχια, τα έχω βάψει. Πήγα εγώ, τα τάχωσα. Τι να το κάνω νιούντ.
1: Εσύ
0: τι
1: είσαι...
0: να το κάνω με νιούντ.
1: Φτιάξει το μόνο σου.
0: Μα,
1: εσύ βάζει πατούσα.
0: Αυτή είναι η τελευταία φορά που πήγα και αυτό δεν ξαναπάτησα κιόλα.
1: Άκου, εσύ ναι. Να βάζεις δύο θέσεις, ρε παιδί μου, να πηγαίνεις στη μία και στην άλλη. Έχω μία φίλη που βάζει τρώει μόνη της και βάζει σερβίτσιο απέναντι, σερβίρει κανονικά. Και ας μην υπάρχει κανένας για να αισθάνεται ότι υπάρχει άνθρωπος. Εσύ να βάζεις δύο καρέκλες και να πηγαίνεις το πόδι σου πότα από εδώ, πότα από εκεί.
0: Θα μπορούσα.
1: Να έχεις την αίσθηση ότι κάποιος
0: αυτό είναι σεξουικό της φίλης σου, να βρει γκόμενο. Ότι βάζει
1: όχι, άλλο... δεν την νοιάζει γκόμενος.
0: Τι την νοιάζει τότε.
1: Την νοιάζει να έχει μία συντροφιά. Αισθάνεται ότι έχει μία συντροφιά και ότι κάποιος κάθεται απέναντί της.
0: Του μιλάει κιόλας, γιατί όχι. Από εκεί θα αρχίσει να γίνει ανησυχητικό. Κάνει και τσιντζίνι, μένει μόνο το.
1: Σε πληροφορώ ότι έβγαλε τον COVID έτσι και πέρασε πάρα πολύ ωραία και μας πέρασε ένα μήνυμα. Βέβαια την είδα στον COVID, φορούσε κάτι. Είχε πάει στο Ζάπιο και φορούσε ένα τούλι στο κεφάλι.
0: Α, την είχε βαρέσει μόνο.
1: Κοιτάσα κάτι νύφες που βλέπεις, ξέρεις, που έχουν βγει μέσα
0: ναι,
1: από,
0: ναι, ναι.
1: Από τον άλλο κόσμο που θα πας.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι στα πόδια. Αφού λοιπόν αρχίζει και μου κάνει τα πετσάκια, τα ετσέκια και μου βγάζει μετά τα χρώματα και αρχίζει και βάφει, αρχίζει και βάζει. Βάζει από κάτω για να μην γλιστρήσει το χρώμα. Μετά βάζει το χρώμα. Μετά ξαναπερνάει το χρώμα. Μετά βάζει ένα άλλο να κλειδώσει το χώμα. Το χρώμα, το χρώμα. Μετά να το διπλοκλειδώσει και το τριπλοκλειδώσει το λουκετά. Και μετά βάζει και γύρε λαδάκι κάνει
1: για να μην
0: μαλακώσουν τα πετσάκια μου
1: ναι.
0: Για να μαλακώ και βγαίνει εγώ σε λαδωμένος ποντικός.
1: Πρόσκει και σου βάζει και σε ένα μηχάνημα του πόδι για, να, για να στεγνώσει εύκολα το χρώμα.
0: Α, εμένα δεν έχει τέτοια. Αυτό είναι το ημιμόνιμο.
1: Όχι, δεν είναι, στο βάζει και στο κανονικό για να στεγνώσει το χρώμα.
0: Εμένα δεν, εγώ δεν μου το βάζει σε κανονικό. Ούτε σε κανονικό, άφα το
1: πόδι. Να μου έκανε ημιμόνιμο.
0: Μπορεί να κάνεις ημιμόνιμο. Μετά αυτό για να βγει θέλει κομπρεσέρ.
1: Αυτό θέλει, πρέπει να ξαναπάς.
0: Πρέπει να πας εργάτη που φράει και το τέτοιο αυτό. Έχει πράγματα.
1: Δεν έκανα μόνιμο σου. Εγώ.
0: Πού το ξέρεις.
1: Όχι, δεν, αφού είπα, δεν έτσι.
0: Έβαλες πολλές φορές το φουρνάκι μία.
1: Όχι, μου έβαλε ένα φουρνάκι για να στεγνώσει. Και μου είπε, πατάτε το μόνοι σας. Και το είχα βάλει στους 800 βαθμούς Κελσίου. Κάποια στιγμή είχε καεί η πατούσα μου.
0: Μόνο μια φορά, δηλαδή δεν σου πέρασε διπλή στρώση.
1: Όχι, υποτί... Ναι, μία φορά μου το πέρασε. Όχι, διπλή στρώση μου πέρασε.
0: Και πόσες φορές το φουρνάκι, δύο ή μία.
1: Το φουρνάκι με έβαλε να το δουλεύω μόνη μου γιατί είχε πολλή δουλειά.
0: Α.
1: Το βάζα εγώ συνέχεια.
0: Σε είπα για βοηθό. Ωραία πέρασε.
1: 27 ευρώ δεν νομίζω 27.
0: Για το πήρες λίγα, γιατί έκανες και εσύ δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αν δούλευες το φουρνάκι μόνη σου.
1: Παιδιά έμπαινε η μία, έβγαινε η άλλη, τι γίνεται.
0: Ναι, γίνεται χαμός παιδιά.
1: Σκοτώνονται. Άσε δε στα ξετριχιάσματα για να βρεις ραντεβού, έτσι. Δεν βρίσκεις τίποτα.
0: Ναι, ευτυχώς δεν ξετριχιάζομαι, το έχω αφήσει.
1: Τι.
0: Τίποτα. Αμαζόνιο.
1: Είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα.
0: Έχει μια ζέστα.
1: Ναι, αλλά με την άλλη ζέστα, τι θα γίνει μια ζέστα πάνω στην άλλη ζέστα.
0: Εντάξει, παιδί μου, όλα γίνονται.
1: Άσε που πιάνει εκεί πέρα.
0: Σταμάτα, Χριστιανή μου.
1: Ζωήφια.
0: Λοιπόν, και τη είπα μετά τη χρωστάω και μου είπε μουμπλε, έχουμε, λέει και λέμε. Α, ήθελε να μου κάνει και θεραπεία στο πόδι. Λέω, άστι, θα μου έρθει χρυσή θεραπεία.
1: Τι θεραπεία, καλέ στο πόδι.
0: Ναι, για να πληρώσω. Όπως
1: με άλατα, με άλατα.
0: Όπως στο κομμωτήριο σου λέει, το μαλλί σου είναι έτσι, να σου βάλουμε αυτό, να σου βάλουμε. Μου μιλάει κρέμα ή αφρό. Λέω, πόσο κάνει τώρα, πόσο κάνει τ' άλλο.
1: Ναι, και μετά είπε τι πουτσί.
0: Ποιο φτηνή ήταν η κρέμα μου, βάλε κρέμα μου. Από τα νεύρα τη μου βάλε κρέμα, έγινε πια ολόκληρη. Μετά θέλει να μου πουλήσει, η άλλη θέλει να μου πουλήσει στο παπεντικιούρ τότε και προϊόν, γιατί ήταν σκασμένες οι φτέρνες μου και ήταν ένα προϊόν το οποίο είναι μακαντέμια και δεν ξέρω τι και βούτυρα μέσα και βουτύρα. Δεν πάρε ένα βούτυρα το ψυγείο να το βάλουν εσύ κάτω που είναι πιο.
1: Εμένα εντωμεταξύ μου λέει, αν είναι να βάλετε τις αγιονάρες και να οδηγήσετε, μη σας βάλω λάδι, λέει και ότι θα γλιστρήσετε, θα γίνει ατύχημα. Και λέω, ναι, μην βάλετε λάδι. Μου λέει να πάτε να τα λαδώσετε όμως στο σπίτι να τους βάλετε κρέμα. Λέω, εντάξει, θα πάω σπίτι, γιατί φοράω σαγιονάρες.
0: Δεν οπότε... κάνει να οδηγείς με σαγιονάρα, το ξέρεις αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Απαγορεύεται.
1: Και πού θα με δει?
0: Τι θα σε δει?
1: Πού θα με δει?
0: Όχι, για τα νύχια, για την ασφάλειά σου, επειδή μπορεί να γυρίσει σαγιονάρα και να πιαστεί, το ξέρεις αυτό, έτσι.
1: Ναι, γιατί με το παπούτσι μπορεί να γυρίσει και να πιαστεί.
0: Τι να γίνει, λυγίζει το παπούτσι, τι παπούτσι φοράς? Αυτό μπορεί να λυγίσει, αυτό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί.
0: Εμένα αυτό το έχω πάθει πάντως. Να αντιγύσει σε γιονάρα και να πιαστεί για λίγο, για δύο δευτερόλεπτα τώρα λέμε, στο πετάλι.
1: Oh, και τι έκανε?
0: Τίποτα, παρά λίγο να φύγω. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, το γλίτωσα και το αποφεύγω όσο μπορώ.
1: Έχει λύσει, μετά με την κιούρα, έχει λύσει.
0: Εν τω μεταξύ τα κάνουν πλέον και τα νυχάδικα είναι τόσο μοντέρνα. Είναι πάρα πολύ. Είναι ένα άλλο νυχάδικο. Κάνα στα νότια, έχει τα πάντα. Είναι ένα άλλο που είναι όλο σαν να μπαίνει στο νυχάδικο τη Μπάρμπι.
1: Δηλαδή είναι όλα ροζουλιά.
0: Είναι όλα ροζουλιά. Κάθεσαι για να περιμένει σε κάτι σκαμπό και είναι, ας πούμε, το λεγόμενο nail bar. Όπου κάθεσαι εκεί πέρα και σου δίνουν εκεί ένα χειμώνα πριν να περνάει η ώρα και να διαλέξει το χρώμα μέχρι να κάτσει.
1: Κάτσε όμω. Αυτό είναι λίγο τσικλαμπουκλά.
0: Είναι τσικλαμπούκ. Όχι, ναι, από όλα. Εντάξει, τα νότια
1: καλά,
0: έχει δει
1: τώρα κάτι νύχια που έχουν μακριά και με σχεδιά.
0: Έχει φύγει λίγο από τη μόδα αυτό πάντως.
1: Ποιο?
0: Το μακρύ.
1: Εγώ βλέπω πολλές με μακρύ νύχι. Δεν σου έχει τύχει σε υπηρεσία και δεν μπορεί.
0: Σε υπηρεσία μου
1: και το κάνει με το κάτω του το κρέας, γιατί με το νύχι δεν μπορεί να πατήσει.
0: Και μακρύ μητερό. Και από πάνω έχει. Μία έχει κάνει νούφαρα.
1: Ωραία.
0: Ήταν το νύχι. Το νύχι όλο ήταν μακρύ και ήταν μυτερό, έφτανε απέναντι. Και ήταν το νύχι. Τέχνη η κοπέλα που του το είχε βάψει.
1: Ναι, άσε με τώρα.
0: Το νύχι ήταν λίμνη, όπου έκανε το νερό αυτό το irrevision που κάνει, ξέρει, σαν να είχε παίξει ένα βότσαλο. Και έκανε έτσι, δηλαδή γυάλιζε το.
1: Όλα τα νύχια έτσι.
0: Όλα. Και το τέταρτο όμως, τέταρτο είχε και κύκνο και νούφαρα. Τα άλλα ήταν η λίμνη. Το τέταρτο ήταν το αποκορύφωμα της τέχνης. Ναι. Ήταν 3D το νύχι.
1: Έλα παιδιά.
0: Το νύχι, παιδί μου, ήταν 3D, έβρισκε.
1: Πόσο κιτσουίτα.
0: Κιτσουίτα, ξεκιτσουίτα. Και υπάρχει και στο TikTok, στο πληροφορώ, ένα κοριτσάκι το οποίο κάνει τέτοια νύχια, τα οποία είναι έργα τέχνης και είναι 3D τα νύχια. Βγαίνουν νούφαρα από το νύχι.
1: Σιγά μην πάω τα νύχια μου και στο Sotheby's.
0: Είναι ένα σπιτάκι το οποίο έχει καμινάδα και μόνο που δεν βγάζει και καπνό από το τζάκι. Και λέει, αυτά τα νύχια που έκανα 350 ευρώ.
1: Τι? Διάβη,
0: γιατί έκανα 4 ώρες, λέει, έφαγα.
1: Όντως σου πληρώνουν τόσα χρήματα. 350 ευρώ για νύχια.
0: Ναι, γιατί είναι τέχνη. Είναι τέχνη πάντως. Απλά δεν είναι. Δεν είναι ωραίο.
1: Τώρα είναι ωραίο.
0: Αλλά δεν
1: είναι
0: εύκολο να
1: το
0: κάνεις αυτό. Λοιπόν. Και ήταν λοιπόν ένα άλλο νυχάδικο που ήταν το σπίτι της Μπάρμπι και είχε και καδράκια τα οποία ήταν βαμμένα ροζ και ήταν τα καδράκια, είχαν τσίρλες γύρω γύρω, κατάλαβες, σκαλίσματα, πράγματα και θάματα και μέσα, ας πούμε, είχε φωτογραφίες από διάφορα νύχια. Και είχε νύχι αγαλλικό, νύχι
1: αγγλικό,
0: νύχι εκείνο, νύχι τ' άλλο και τέτοια. Αυτό όλο αυτή που το έχει στήσει στο μαγαζί, πολύ ωραίο, δεν μπορώ να πω, είχε πλάκα.
1: Ναι.
0: Στο 40 ευρώ να σου κάνει τα πόδια. Μόνο τα πόδια. Μόνο τα πόδια.
1: Δηλαδή χέρι πόδι πόσο πάει.
0: Χέρι πόδι και ένα κατοστάρικο.
1: Νεφρό.
0: Οπότε επειδή έκαναν μια γύρα και είδα τι παίζει, μετά υπάρχουν κάτι άλλες σκηνές που
1: πας. Είπες καλύτερα είναι τα δόντια μου.
0: Δεν το συζητώ. Μετά είναι κάτι άλλο που το βλέπει το νυχάδικο ότι είναι ψιλοπαρατημένο, γιατί είναι φτηνή αυτή. Δηλαδή κάθεσαι πάνω σε πέτρα, δεν σου δίνει τίποτα να πιει, έχει τη δίψα.
1: Κάτσε τώρα.
0: Και δεν έχει τίποτα. Έχει κάτι λάμπες, δεν ξέρει, χειρουργήσει από πάνω αυτό. Όταν τα εργαλεία είναι τη κακιά κουρούνα, σε πονάει, σε κάνει, σε ράνει. Δηλαδή σου λέει, θα πονέσει.
1: Τόσο καλά.
0: Ναι, και είναι, α πούμε, 20 ευρώ.
1: Ναι.
0: Οπότε είπα και εγώ να το παίξω μόνη μου και να κάνω μόνη μου την ηχού, σπίτι μου και περνάω καλά. Έχω τα
1: έλα, πες μου πως κάνεις μόνη σου την ηχού. Τι έχεις φέρει από το εξωτερικό?
0: Το εξωτερικό.
1: Από την Κίνα με αγάπη.
0: Όχι, δεν είναι την Κίνα.
1: Από πού είναι?
0: Από ελληνικό site το πήρα.
1: Α, και?
0: Και είναι ένα σβουράκι το οποίο έχει μπιρμπιλόνια πάνω, έχει ένα γυαλιμάρισμα, ένα για να κάνει τα πετσάκια.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Συγγνώμη, αν δεν πιάνω τα χέρια μου, θα πάρω το μπιρμπιλάκι με τα,
0: δεν
1: τίποτα, τα πετσάκια.
0: Αφού είναι όλο ηλεκτρικό, τροχό, δεν κάνει τίποτα. Πρέπει απλά εσύ να κεντράρει. Είναι το δύσκολο.
1: Μπορεί να φας τη φτέρνα σου.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι πολύ ενεχόμενο και βάζει και την ταχύτητα που θες. Σιγά.
1: Ναι.
0: Τα έχω κάνει τέλεια τα πόδια μου.
1: Αυτά είναι τα τέλεια.
0: Θα το φέρω στη μούρη. Το τέλειο πεντικιούρ έχω κάνει. Απλά μου τα βάψα άλλο.
1: Απλά είναι λίγο πιο μακριά από ό,τι πρέπει.
0: Έτσι θέλω. Δεν μπορώ να είναι και κοντοκομμένα. Άστα εκεί. Λοιπόν, και μετά.
1: Αυτό είναι ένα νούμερο παπουτσιού μεγαλύτερο.
0: Και μετά βήκα στη γύρα και είπα καλιά και πες να μου τα βάψει. Και μετά δώσει καφέ.
1: Ανατροπή δηλαδή.
0: Αφού μετά δώσει καφέ μου, η οποία πιάνει το χέρι και μου λέει, έλα, μου αρέσει να στα βάψω εγώ τα νυχάκια σου. Και μου έπεσε τα νύχια μου. Και τελειώσαμε.
1: Είναι ευτυχισμένη αυτή η φίλη σου, εντάξει.
0: Πάρα πολύ, γιατί κάνει και τα δικά τη και τη αρέσει. Αλλά ήταν το ποδαράκι μου. έτοιμο από μένα, με τις κρεμούλες του, το πεντικιούρ του. Ήθελα μόνο ένα βάψιμο, ρε παιδί μου. Τι ήταν ένα βάψιμο για εκείνη?
1: Όλο τον μπουτέ το κάνουν άλλοι φίλοι. Είναι ευγενική προσφορά.
0: Μου κάνουν ρίζα και, ρίζα και νύχια ποδιών. Μόνο βάψιμο.
1: Να μάθουν και αντάβγες.
0: Όχι, όχι, θα πάω σε κομμωτήριο για αντάβγες, τη φοβάμαι.
1: Τι φοβάσαι?
0: Μου σαν την Μπαλάβρο.
1: Ας πούμε, ωραία. Τι ψυχή έχει μια αντάβια?
0: Έχει ψυχή, να μου κάψει το μένα το μαλλί. Άσε με τώρα. Μια χαρά είναι με τη ριζούλα.
1: Είναι
0: μόνο
1: δύσκολο. Κοίτα, θα πείτε στο AI και θα βάλει.
0: Μπήκαμε και κουρευτήκαμε. Εντάξει, φτάνει.
1: Τι κάνατε?
0: Δεν είχαμε, δεν κουρευτήκαμε με το AI. Όχι τώρα αυτό που είναι ωραίο κούρεμα. Το προηγούμενο που ήταν μια χαρά όμως.
1: Α, πώς το κάνεις με AI?
0: Για πες. Το κομμότερο δεν μου είπε ποιος σε κούρεψε, παιδί μου, πώς είσαι έτσι. Νομίζω ότι με είχε κουρέψει ίδια. Τόσο καλά πήγε.
1: Πες μου τι έβαλες.
0: Όχι AI. Είναι ένα βίντεο που είναι ένας κομμωτής και έχει μία κούκλα με μαλλιά και σου δείχνει πως μπορείς να κουρευτείς μόνος σου. Πιάνεις μία τούφα.
1: Μόνη σου τα κούρεψες?
0: Με μία φίλη μου τα κούρεψε. Με βάση αυτό που είδα στο TikTok. Τσίπα, έτσι θα με κουρέψει. Κοίτα.
1: Α, τις έδειξες δηλαδή.
0: Είναι, κάνεις μία κοτσίδα στην κορυφή του κεφαλιού. Κάνεις μία κοτσίδα πίσω και κάνεις μία κοτσίδα κάτω. Τα φέρνεις όλα αυτά μπροστά και τραβάς τις ψαλιδιές. Και μετά αυτά έρχονται και γίνονται έτσι. Σκάλες. Είχα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Όλα τα θετικά τα λες μόνη σου, έτσι. Το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος που σε βλέπει.
0: Δεν μου με κάνεις καλή.
1: Μπορεί να σε συμπαθεί, γι' αυτό να σε λουπούνται.
0: Δεν μου με κάνεις ποιος σε κατοκούρεψε. Όλοι μου φάνε μια χαρά. Ούτε η κομμούτρα δεν μου το είπε που πήγα να κουρευτώ σωστά μετά. Γιατί ήθελα να πάρω και μήκος και φοβόμουν και δεν πήραμε μήκος.
1: Α, τι πήρατε, πλάτος?
0: Κάναμε... Τι
1: ψαλίδα βγάλατε?
0: Ναι, ίσα όσο πατάει η τέτοια. Και πήγε και κουρέθηκα και δεν μου είπε καλέ πως είσαι έτσι κουρεμένη. Μια χαρά. Ούτε μια χαρά ούτε τίποτα. Μια χαρά. Νομίζω ότι με έχει κουρέψει αυτή, φαντάσου. Εκτός αν νόμιζε ότι με έχει κουρέψει καλά. Χάλια ίδια. Δεν ήθελε να το πει.
1: Ε, καλά δεν θυμόταν πότε τελευταία φορά δεν σου είπε, αχ, Ελενάκι μου, έχουμε καιρό να σε δούμε.
0: Δεν μου το είπε ότι είχατε καιρό να με δείτε. Λέω, θα με ξαναβείτε του χρόνου πάλι. Τέτοια εποχή. Στο Ραπουνζέλ. Όχι, δεν τη το είπα. Με είχε να με δει, λέω, πέρυσι το Μάη. Συλλέω να είσαι τυχερή που με έχει να με βρει ένα χρόνο μόνο.
1: Και τι σου κάνει η κομμότρια?
0: Με κούρεψε, παιδί μου, ήταν τα μαλλιά μου.
1: Συγγνώμη, αφού λες ότι σε κούρεψε το.
0: Δώσαμε ένα σχήμα. Ήθελα να μου πάρουν μήκος. Με μήκος δεν έπαιζα.
1: Δηλαδή. Ενώ είχε κουρευτεί, πήγε στην άλλη
0: είχα
1: για μήκος.
0: Είχα ψηλό κουρευτεί, ρε παιδί μου, είχα πάρει τα απέξω, τα χοντρά. Που είχα γίνει σαν. Όταν τα πατήσω. Αλλά δεν προχωρήσαμε εις βάθος για να μην γίνει βλακία.
1: Ζημιά.
0: Και δεν έγινε όμως.
1: Α, να σου πω, ελπίση φίλε, να πάει να εκπαιδευτεί.
0: Δεν το ξέραμε. Μια χαρά τώρα κουρεύτηκα, θα πάω και σε μια άλλη να μου κάνει το χρώμα, γιατί αυτή είναι πανάκριβη και δεν μου κάνει και ωραίο χρώμα και τελειώσαμε.
1: Ποιος θα σου κάνει το χρώμα?
0: Είμαι σε ένα κομμωτήριο κοντά στη γειτονιά μου.
1: Α, αλλάξαμε τους φίλους, τώρα πάμε κομμωτήριο.
0: Κοίταξε να δεις, για μπαλαγιάς και δεν θα πάω κομμωτήριο. Για ρίζα στους φίλους.
1: Μάλιστα. Τι άλλο? Ιατρικές συμβουλές, επεμβάσεις και τέτοια.
0: Τελειώσαμε, όχι, πηγαίνουμε σε γιατρούς.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι μια φορά είχες πάει στο σκυλογιατρό.
0: Όταν είσαι νέος, ο κτηρίατρος βοηθάει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Μετά μου βγαίνουν οι χωριστές. Ένα σου κάνει.
1: Πας στο σκυλάκι σου και ρωτάς. Πας στο σκυλάκι, πήγαινα στο σκυλάκι και ρωτούσες.
0: Έκανα και μια ερώτηση, γιατί έχει περάσει και μερικά στάδια βασικά.
1: Αυτή η κτηνίατρη πραγματικά, παιδιά, μαθαίνουν και γενική ιατρική.
0: Κάτι θα μαθαίνουν, δηλαδή.
1: Πάντως τα ζωάκια παίρνουν κανονικά φάρμακα των ανθρώπων.
0: Όχι όλα. Υπάρχουν και φάρμακα ανθρώπων που παίρνουν, αλλά παίρνουν και φάρμακα δικά τους που παίρνουν. Που δεν κάνει να τα πάρουν οι άνθρωποι. Γιατί το ανάποδο.
1: Λοιπόν,
0: να πάρουμε εμείς του σκύλου, τι φάρμακα.
1: Ακολουθεί διαφήμιση. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνητας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση του αυτοκινήτου. Ρίτζεσι Καζίνο Μομπαρνές. Και μας περιμένει, παιδιά. Α, τι ωραία, ένα καινούριο αυτοκίνητο θέλουμε. DFCK500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ θα είμαστε όλοι εκεί για να κερδίσουμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο με το οποίο θα βολτάρουμε αυτό το καλοκαίρι. Τα καινούργια αυτοκίνητα, όταν τα παίρνουμε μαζί στις διακοπές, βάζουμε καλύματα, βάζουμε αυτό. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε με την άμμο την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη λιγότερο, την τρίτη αυτό, την τέταρτη μπαίνουμε όπως είμαστε από τη θάλασσα.
0: Παραλία το αμάξι μετά.
1: Ε?
0: Ε, ναι, παιδιά, έτσι είναι.
1: Θυμάμαι ότι είχα βρει τόση άμμο στο αυτοκίνητο το Golf το προηγούμενο, πρέπει να ήταν τριών καλοκαιριών.
0: Ναι, μωρέ.
1: Εκεί έχουμε φτάσει. Το χειρότερο αυτή την εποχή είναι ότι δεν βρίσκεις ραντεβού για ξετρίχιασμα.
0: Δηλαδή δεν βρίσκεις, όχι.
1: Λοιπόν, μου έτυχε να πάω για ξετρίχιασμα και να μην είναι εκπαιδευμένη, είχε φύγει η παλιά θεραπεύτρια και ήρθε καινούρια και να έχει κολλήσει το χαλάουα και να μην μπορεί να μου το βγάλει.
0: Κάνε
1: να...
0: την πρακτική σου πάνω.
1: Ναι. Παιδιά, έπαθα σοκ. Καταρχάς με το χαλάουα μου είχε κάψει το δέρμα. Ήταν τόσο ζεστό, τους λέω, καίει. Και η τσουρουφλάει, αχ, λέει, το δέρμα σας είναι λίγο προβληματικό.
0: Το δεν είναι προβληματικό. Πες χρόνια κάνω.
1: Έλατε.
0: Λέιζερ, θέλει λέιζερ.
1: Ναι, λέιζερ. Πονάει και, και αυτό.
0: Έλα, πονάει. Πόσο, ανάλογα που κάνεις.
1: Που κάνεις.
0: Άμα πας να κάνεις εκεί που. Εκεί που δεν πιάνει ο ήλιος, θα αυτό. Αλλά στο μπούτι, στο αυτό, στο, στη γαμπίτσα, στο μουστάκι είναι μια χαρά.
1: Στο μουστάκι.
0: Στη μασχάλη
1: πονάει, πονάει το μουστάκι. Το μουστάκι θέλει λίγο κρεμούλα.
0: Σου βάζουν, παιδί μου, ξυλοκαίνη.
1: Ναι, αλλά πρέπει. Ξυλοκαίνη θέλει 20 λεπτά πριν. Πρέπει να τη βάλει από το σπίτι.
0: Την παίρνω, πες από το φαρμακείο, δεν είναι και τίποτα.
1: Και είναι οι θεραπεύτρες και είναι κάτι μικρά κοριτσάκια με ειδικά γυαλιά και σου δίνουν τα ειδικά γυαλιά και δίπως είναι το λέιζερ.
0: Όχι, για πες.
1: Σου δίνουν σαν γυαλιά ηλίου. Γιατί αυτό βγάζει μια ακτινοβολία, φοράνε και αυτές το ίδιο και σε τσουρουφλάει και μυρίζει σαν καμένο, πως ήταν η γιαγιά σου όταν έκαβε εκεί και
0: το
1: ρέγκα ή το κοτόπουλο της τρίχες, το καθάριζε η γιαγιά στο σπίτι, το κοτόπουλο.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι, ναι, το έχει.
1: Λοιπόν,
0: το έχει,
1: έτσι, έτσι μυρίζει και μετά σου βάζουν ειδική κρέμα γιατί πρέπει να μην βγεις στον ίδιο, στον ήλιο, γιατί άμα βγεις μετά το λέιζερ στο, στον ήλιο χωρίς αντιλιακό
0: μεγάλη,
1: κάνεις, πώς το λένε, φακίδες τεράστιες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι από λέιζερ, είχα βγάλει το μουστάκι μου και είχα βγάλει το μουστάκι μου με κερί. Και μετά πήγα μπάνιο στη θάλασσα μέρα.
1: Επί τόπου. Δεν κάνει καλέ.
0: Δεν το ξέρα. Και έκανα μια πανάδα μουστάκι και ήμουνα.
1: Σαν τον Ταβελή.
0: Και ήμουνα.
1: Ομορφούλα. Καλά, συγγνώμη.
0: Ένα μουστάκι.
1: Τσιγκελωτό ήτανε.
0: Παιδιά, ήμουν τραγική. Με κοιτάγανε όλοι στο στόμα.
1: Και τι
0: έβαζα make-up για να μην φαίνεται. Πέρασα ένα μαύρο καλοκαίρι και μετά πήρα μια ειδική κρέμα που μόνο από Νοέμβρη μπορούσα. Έβγαλα ένα καλοκαίρι μου στα καλού. Σαν οπλαρχηγός ήμουνα.
1: Πόπο, είχε πέσει η ψυχολογία σου.
0: Ναι, πάρα πολύ. Και μετά Νοέμβρη πήρα μια ειδική.
1: Φανόμουζαν ότι είσαι lady boy.
0: Καλά, ήμουνα χάλια. Και πήρα μετά ένα Νοέμβρη. Το Νοέμβρη έκανα υπομονή όβια γιατί έπρεπε να χειμωνιάσει και πήρα μια ειδική λευκαντική, την πιο δυνατή που υπήρχε κρέμα και την έβαζα και είχα και φόβο μη και μείνει. Και μείνω έτσι. Και ευτυχώς.
1: Γιατί δεν έβαζες make-up. Φαινόταν και
0: έβαζα
1: με το make-up.
0: Έβαζα make-up για να το κλείβω, αλλά δεν μπορεί να είμαι όλη μέρα με make-up στο μουστάκι. Και μετά, ευτυχώς ξεκίνησα.
1: Καλά, συγγνώμη, μετά το χαλάουα. Καταρχάς δεν
0: έβαζα. Δεν το είχα ξεχάσει. Βιαζόμουν και ήμουν πολύ μουστακολωμένη και λέω: δηλαδή, πάμε τώρα τι θα γίνει. Και γύρισε με πανάδα μου, ξύπνησα τον άλλη μέρα το πρωί με πανάδα μουστάκι.
1: Πες μου τώρα πώς.
0: Τραγική κατάσταση.
1: Όταν σε είδες.
0: Λέγε... Έβαλα τα κλάματα. Είπα: τι έκανα στον εαυτό μου, τι θα κάνω τώρα. Αυτό δεν φεύγει έτσι. Ναι. Και τελικά ξεκίνησα τη θεραπεία.
1: Μπορεί να άρεσες.
0: Από ό,τι κατάλαβα δεν άρεσα καθόλου. Ξεκίνησα τη θεραπεία Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε.
1: Τι θεραπεία.
0: Με λευκαντική κρέμα.
1: Τι.
0: Ναι. Υπάρχουν ειδικές λευκαντικές κρέμες. Και ξεκίνησα Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε εξαφανιστεί.
1: Τι σου λέγανε οι φίλοι σου.
0: Γυράγανε. Τι να μου λένε. Τα χάλια μου.
1: Πω πω.
0: Δηλαδή, δηλαδή να μην με το make-up, να τύχει τίποτα με κανένα, να γινόταν κάτι και να ξυπνάγαμε το πρωί και θα ήμουν με το μουστάκι εγώ, την μπανάδα.
1: Μπορεί να του άρεσε.
0: Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Τραγική κατάσταση.
1: Παιδιά, πολλά ατυχήματα γίνονται στα θέματα ομορφιάς.
0: Ναι, πολλά.
1: Γιατί εγώ πήγα μια φορά σε ένα πλαστικό χειρουργό και να μου λέει να σου κάνω κάτι ενεσούλες, λέει, αναζωγόνησης και δεν ξέρω τι έβαλα και έγινε παδιά τούμπανο. Ξεκίνησα να πρίζω με το μάτι, ήταν σαν να είχα φάει μπουνιές και αυτό το πρίξιμο κατέβαινε και μέσα σε δύο μέρες έγινα σαν πεπόνι και δεν ξεμπριζόμουν με τίποτα. Λες και είχα πάθει αλλεργικό σοκ.
0: Και μπορεί να ήταν και αλλεργικό τώρα που το
1: σου. Δεν ξέρω τι είχε βάλει και τον πήρα τηλέφωνο και του είπε ότι αν δεν ήσουν γνωστός θα ερχόμουν στο γιατρείο να σώσπαγα. Έκανε περίπου 2,5 μήνες να φύγει αυτό το πράγμα.
0: Άντε καλέ.
1: Και έχω την εντύπωση ότι ένα πρίξιμο μου έμεινε για πάντα. Ασύλληπτο. Παιδιά, του τι βλέπουμε δε.
0: Απίστευτο.
1: Δεν υπάρχουν. Σου είπα, μία γνωστή έκανε μία πλαστική επέμβαση σε γιατρό στη Θεσσαλονίκη γιατί της είπαν, λέει, ότι είναι πάρα πολύ καλός και είναι χαμηλών τόνων. Είπα, αυτή δεν ξέρω, ναι, γιατί δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Και έχει γίνει εδώ το χείλος, δηλαδή μιλάμε ότι έχει ενωθεί το χείλος με τη μύτη.
0: Τι?
1: Μιλάμε για τέτοιο πράγμα.
0: Και πήγε να βάλει φυλακή.
1: Όχι, έκανε lifting, αλλά έπαθε μία παρενέργεια στο στόμα, κάτι της τράβηξε πολύ και έχει κολλήσει τα χείλη με τη μύτη. Φαντάσου, και την πέτυχα στο Ice Storm που πήγε να πάρει τηλέφωνο γιατί με το Face ID δεν ανοίγει το τηλέφωνο, δεν την αναγνωρίζει.
0: Όλη,
1: και πήγε να πάρει άλλο τηλέφωνο.
0: Διορθώθηκε αυτό το πράγμα, γιατί
1: όχι, σιγά σιγά βελτιώνεται, αλλά πρέπει να, να περάσουν κάποιοι μήνες και να κάνει βελτιωτική επέμβαση.
0: Επέμβαση, έκανε, ήταν ενέσιμο.
1: Επέμβαση. Έκανε παρενέργεια του lifting.
0: Την κακομοίρα.
1: Και όλο το και μου λέει μια φίλη μου, τη βλέπω πάρα πολύ φρέσκια. Λέω, βάλε τα γυαλιά σου να δεις τη λεπτομέρεια. Και μου λέει, απαπα, τι έπαθε. Αλλά κυκλοφορεί με απίστευτη άνεση, δεν την ενδιαφέρει τίποτα.
0: Μπράβο της, καλά κάνει, τι να κάνει, να κάτσει να σκάσει.
1: Να κάτσει να σκάσει, ναι.
0: Θα περιμένετε, έτσι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει επέμβαση κατευθείαν.
1: Δεν μπορεί να κάνει επέμβαση κατευθείαν, της είπαν οι γιατροί. Πω πω, παιδιά, συμβαίνει πάρα πολλά.
0: Δεν είναι όντως καλός πλαστικός αυτό, δεν είναι όντως καλός πλαστικός.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω, στη Θεσσαλονίκη. Της είπε μία φίλη της ότι εγώ, είδε μία φίλη της που κάνει πολύ ωραίο lifting και είπε ότι θέλω να πάω να κάνω σε αυτόν. Πάρ' την κάτω. Τώρα είναι, τον πρώτο καιρό ήταν τελείως εξαφανισμένη για μερικές μέρες, αλλά δεν άντεξε η γυναίκα. Τι να πω, παιδιά, έχει
0: εγώ
1: πολλά πάντα.
0: Εγώ διάπω λάθος, να κατέβει το μάτι, να γίνει το μπότοξ λάθος και το ένα μάτι να κατέβει.
1: Κλείνει,
0: ναι, ναι, είχε κλείσει,
1: κλείνει το καπάκι.
0: Δεν είχε κλείσει ακριβώς, αλλά ήταν σαν να είχε βαρύνει το ένα μάτι.
1: Ναι, αλλά στον μπότοξ υπάρχει αντίδοτο.
0: Όχι στον μπότοξ, στο ιαλουρονικό.
1: Στο ιαλουρονικό, στο, νομίζω και στον μπότοξ.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως αυτή έμεινε εκεί πέρα και έκανε υπομονή. Έκανε όλο τι είχε πει μετά, κάνει κινήσεις.
1: Απαπα, γιατί ανατροπείται, αδρανοποιείται
0: ο μυς.
1: Αλλά υπάρχει αντίδοτο σε αυτό.
0: Δεν το ήξερα για τον μπότοξ, ήξερα μόνο για το ιαλουρονικό. Αυτή δεν ξέρω πάντως. Έκανε υπομονή και τρεις μήνες έφυγε και σήχασε. Ανέβηκε το μάτι στη θέση του. Και είπε, εγώ ξανά μπότοξ ποτέ. Για τρομάξει.
1: Ναι. Πολλά μάτια πάντως, εάν δεις γυναίκες που κάνουν μπότοξ, είναι λίγο το ένα μάτι.
0: Ο Τσίπρας νομίζω έχει κάνει μπότοξ, αν είδα καλά. Έχουν φύγει τα βρύδια πάνω.
1: Αυτός, παιδιά, είναι πολύ φρεσκαδούρα. Πρέπει να έχει κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπότοξ έκανε lifting όχι μόνο στο κόμμα.
0: Δεν ξέρω αν έκανε lifting στο πρόσωπο, δεν νομίζω. Αλλά μπότοξ έχει κάνει σίγουρα.
1: Λες,
0: αν παρατηρήσεις, δεν έχει την παραμικρή ρητίδα στο μέτωπο και τα φρύδια του δεξιά-αριστερά είναι προς τα πάνω. Τον είδα τώρα πρόσφατα που, επειδή παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα, κάνει συχνές εμφανίσεις.
1: Ναι. Πρέπει να
0: και το παρατήρησα.
1: Πρέπει να έπεσε και με ρεμέτη όσο έλεπε από την πολιτική.
0: Κοίτα, πιο νέος δεν δείχνει. Δείχνει την ηλικία του. Εγώ πιστεύω ότι έκανε μπότοξ.
1: Οι άντρες δεν είναι ωραίο να κάνουν πράγματα.
0: Ανάλογα, μωρέ μου.
1: Τώρα
0: άντρας
1: να κάνει μπότοξ.
0: Ας πούμε, μερικοί που βάζουν μαλλιά κάνουν πολύ καλά που βάζουν. Θα τους πηγαίνει πάρα πολύ.
1: Να.
0: Τώρα δεν ξέρω για
1: τώρα πια δεν φαίνεται, ενώ παλιά φαινόταν, ναι, τα μαλλιά.
0: Είναι πολύ ωραία τώρα που το κάνω.
1: Πω, ξέρεις πως πονάει. Μου έχει πει ένας φίλος μου ότι πονάει τις πρώτες 10 μέρες. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάσου τι ψυχική ανάγκη έχουν,
0: βέβαια,
1: να το κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Που πάνε και κάνουν. Η άλλη που ήθελε να πάει να φτιάξει τα δόντια της στην Τουρκία και έμεινε με κάτι σιδεράκια κάτω.
0: Ναι, καημένη.
1: Πω πω. Παιδιά, προσέχετε σε ποιους γιατρούς πηγαίνετε. Και ειδικά όταν ακούτε πάρα πολύ φθηνό γιατρό, θυμάστε στη Βουλγαρία που πήγαιναν και έβαζαν μασέλες από ξύλο.
0: Ναι, ναι, θυμάσαι.
1: Τώρα είναι δυνατόν να έχουμε δόντια από ξύλο για φθηνό?
0: Βγάζω σε ένα βάγιο, θα επιπέπλε αυτό σίγουρα.
1: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, τι ξύλο είναι που επιπλέει κιόλα.
0: Χαλάσεις.
1: Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχα τα γενεθλιάκια μου και μου ήρθε από γνωστό καλλιτικατζίδικο, σουμουσού, ελάτε κυρία Λεμονιά, χρόνια σας πολλά, να σας δώσουμε ένα δώρο. Τώρα που το θυμήθηκα να πάω να το πάρω κιόλα. Δεν λέει όμως τη δώρο.
0: Δεν πήγες να πάρεις το δώρο?
1: Όχι, αφού έλειπα. Πρέπει να πάω να πάρω το δώρο, να δούμε τι είναι το δώρο.
0: Γνωστό καλλιτικατζίδικο.
1: Πάρα πολύ γνωστό.
0: Ωραία.
1: Και επίσης μου λέει μια φίλη μου, αχ, μου λέει, είδες το τσαντάκι? Βλέπω μια φίλη μου που κρατούσε ένα τσαντάκι πάρα πολύ γνωστό μπραντ ρούχων και καλλιτικών. Και της λέω, τι ωραίο ψάθινο τσαντάκι. Και μου λέει, ήταν μαζί με καλλιτικά. Μπαίνω, παιδιά, sold out. Και παίρνω μια φίλη που έχει μαγαζιά με καλλιτικά και μου λέει, αυτό έγινε sold out, αλλά άλλη γνωστή φίρμα βγάζει σύντομα και άλλο. Αυτά κυμαίνονται από 110 μέχρι 150. Αλλά σου μένει το τσαντάκι που είναι πραγματικά τσαντάκι που μπορείς, γνωστού brand, που μπορείς να το κρατάς και μόνο
0: τσαντάκι
1: το καλοκαίρι.
0: Μικρό λες όμως, όχι σε κλατσάκι.
1: Μικρό, ναι, ναι, μικρό, πολύ ωραία όμως, δηλαδή για καλοκαιρινά πάρα πολύ ωραία. Του αντίστοιχου μπραντ, ας πούμε, αν έπαιρνες μια τσάντα θα ήταν 600-800 ευρώ,
0: ναι.
1: Και αυτό το παίρνεις το περισσότερο με 150,
0: ναι.
1: Λοιπόν, και είναι τα sold out, γίνεται. Βέβαια στα καλλιτικά τζίδικα σου πλασάρουν ό,τι θέλουν, έτσι.
0: Παιδιά,
1: πας για ένα πράγμα και φεύγεις και δεν έχεις καταλάβει.
0: Όχι, και λέει να σας βάψουμε, να σας δούμε. Όχι, είστε πάρα πολύ ευδετωμένοι, θα σας φτιάξω. Εγώ βλέπω ένα μπιμπίκι εκεί για την ηλικία σας, την αντιγυραντική, την αντιγυραντιά να δεις αύριο. Έχουμε την αντιγυραντική κρέμα, τα τάδε, η οποία έχει μέσα πόδια γυνού,
1: σάλια.
0: Σάλια τέτοια.
1: Ναι.
0: Και μπορείς να βρεις κρέμες, τα έχουμε ξαναπεί, κρέμες πάρα πολύ οικονομικές, οι οποίες είναι, χρησιμοποιούν τα ίδια συστατικά που χρησιμοποιούν οι πανάκριβες.
1: Λοιπόν, εγώ πηγαίνω και βλέπω όμως πόσο τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε καλλιντικά. Τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πιο πολλά χρήματα από εμάς.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια, κυρίως σε βαφτικά. Όχι σε κρέμα.
0: Και σε κρέμες σε πληροφορώ.
1: Έλα.
0: Ναι. Άμα κάτσεις να μπεις στο TikTok και μπεις τα πιτσιρίκια, τις πιτσιρίκες που βάζουν σέρουμ, κρέμε, κάνουν ένα καθαρισμό πριν κοιμηθούν, για παράδειγμα σου λέω, και βάζουν 25 προϊόντα πάνω. Και βγαίνουν και ειδικοί και λένε
1: 25 προϊόντα.
0: 25 να μην είναι, αλλά 5 είναι. Και βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ότι αυτό το πράγμα που κάνουν
1: για πολύ μικρές ηλικίες δεν είναι καλό.
0: Δεν είναι καλό, διότι ταλαιπωρούν το δέρμα. Το δέρμα δεν χρειάζεται όλα αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι. Τι να πω. Δε σε γνωστό καλλιντικάτσι ειδικό, υπάρχει μία εταιρεία που βγάζει σούπερ τα φρύδια. Μιλάμε ότι είναι πραγματικά το μεταπτυχιακό του φρυδιού. Που πρέπει, δεν σε δέχεται έτσι. Πρέπει να έχεις κλείσει, να μπεις στο ίντερνετ και να κλείσεις ραντεβού. Δηλαδή λες και πηγαίνεις για επέμβαση. Κάθεται και σου μελετάει το φρύδι, στο μετράει και στο βγάζει και με τσιμπιδάκι και με αυτοκόλλητο χαλάουα κλπ. Αλλά ξέρουν πολύ καλά να το βγάζουν. Άμα στο βάψει, πληρώνεις 30 ευρώ το φρύδι.
0: Το ένα.
1: Τα δύο, καλέ.
0: Α, είπες το φρύδι. Είπες το φρύδι.
1: Λοιπόν,
0: το ζευγάρι. Αν δεν το βάψεις, τι πληρώνεις.
1: Αν δεν το βάψεις, πληρώνεις ανάλογα τι θες να κάνεις. Αν είναι και κούρεμα.
0: Τι να θέλω να. Τι κούρεμα, μου, τι είμαι προαβατό. Μια ψαλιδιά θα μου κάνει.
1: Ναι, χρεώνεται η ψαλιδιά.
0: Θα τα κούρεψω μόνη μου κι αυτά.
1: Πάντως θεωρούνται αυτές ότι κάνουν τα καλύτερα φρύδια. Πραγματικά είναι. Και σου δίνει και ειδικό μολύβι να τα βάφεις ωραία κλπ. Σου εξηγεί για το σχήμα, αλλά θέλει ραντεβού. Και μπορεί να μην έχει τώρα ραντεβού και να σου δώσει σε 10 μέρες. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να την πετύχει στο μαγαζί και σου λέει: κυρία μου, δεν σας δέχομαι εκτός ραντεβού.
0: Καλά, δεν είμαστε. Εγώ το κόβω μόνη μου τα φρύδια μου. Τα κουρεύω και αυτά.
1: Καλά, συγγνώμη όμως, δεν πρέπει να δώσει ένα σχήμα.
0: Α, το σχήμα. Εγώ λέω για το κούρεμα.
1: Θυμήσου κάτι φρυδού, κάποια φρυδού που είχε πάει.
0: Είχα μια σύγκριση στη γη εγώ.
1: Ναι, αλλά είχε πάει και σε κάτι άλλο. Σε παράτησε γιατί.
0: Όχι, με παράτησε. Τα παράτησε αυτή μετά, δεν ασχολήθηκε. Τέλεια, δεν είναι τίποτα να το κουρέψει μόνο σου. Παίρνει ένα τετσαράκι ειδικό, ένα βουρτσάκι. Ένα βουρτσάκι από μάσκαρα που σου έχει τελειώσει. Κάνει το φρύδι πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα και σηκώνει το όλη τρίχα πάνω που τη βλέπει και μετά παίρνει ένα ψαριδάκι μικρό και κάνει κρυκ-κρυκ-κρυκ και το κόβει.
1: Ναι.
0: Σιγά!
1: Ναι, αλλά για να
0: το πληρώσω σχήμα, 30 ευρώ.
1: Για να σχήμα, σχήμα, ναι, ρε παιδί. Εγώ είχα κάνει τρύπα. Μου λέει, κυρία μου, λείπουν τα φρύδια σα. Ναι, όντως. Και είχαν καραφλιάσει και μετά δεν βγαίνει εύκολα. Άμα το ξετσουτσουρέψεις πολύ, μετά γίνεται κάτι.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει.
1: Παιδιά, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν βγαίνουν μετά, ναι.
1: Γιατί?
0: Αλλά υπάρχει να κάνεις τρίχα-τρίχα που βγαίνει πολύ ωραία.
1: Άσε με που θα κάνω τρίχα-τρίχα.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι το τρίχα-τρίχα.
1: Τι είναι το τρίχα-τρίχα.
0: Ή σου κάνουν τη φρύδι και είναι σαν αληθινό το φρύδι.
1: Δεν
0: είναι
1: όχι λέω. Σου, ναι.
0: Ναι, και σου κάνουν πολύ ωραίο σχήμα. Δεν σου λέω τώρα κατά τουάζ. Δεν σου λέω τα τατουάζ που είσαι σαν ένα ζωγραφισμένη.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Άμα βρει τρίχα-τρίχα, μπε στο TikTok να βρει τρίχα-τρίχα, είναι συγκλονιστικό το αποτέλεσμα.
1: Τι είναι το τρίχα-τρίχα, στο βάζουν ή στο βγάζουν τρίχα-τρίχα. Τι είναι το τρίχα-τρίχα.
0: Στο βάζουν.
1: Πού, άμα έχει τρύπα και μετά αυτό με φεύγει.
0: Όχι. Θέλει απλά μια συντήρηση, δεν ξέρω κάθε πότε.
1: Και πώς το βάζουν οι τρίχα-τρίχα.
0: Δεν σου πω, δεν έχω πάει.
1: Σου βάζουν
0: είναι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικά φυσικό το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια το πληρώνει κανένα 60 αυτό όλο. 50 μπορεί
1: δηλαδή,
0: να λέτε λίγα.
1: Πρόσεξε. 35 τα πόδια. 60.
0: Τα πόδια εγώ μόνη μου. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι ρε παιδί μου, λέμε πόσο
0: σου φτιάχνει. Α, γενικά, γενικά.
1: 35 τα πόδια.
0: Ναι. Τα πόσο... χέρια, να κάνει και χέρια.
1: Ναι, πόσο. 20.
0: Άντε, βάλ τα 20 που δεν είναι. 20 αλλά λέμε. 55.
1: 55. Τα φρύδια.
0: Ένα 30 δεν μα είπε για να σε κουρέψουν στα φρύδια.
1: Ναι.
0: 80.
1: Ναι.
0: Να ξετριγιαστεί.
1: 30.
0: 110.
1: Ναι.
0: Αυτό κάθε μήνα τώρα, έτσι.
1: Ναι. Μαλλί. Μαλλί, βαφή κλπ.
0: Δεν κάνεις κάθε μήνα βαφή. Α, ναι, κάνει κάθε μήνα ρίζα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένα πενιντάρικο.
1: Τι πενιντάρικο.
0: Η ρίζα μόνο, λέω.
1: Πενιντάρικο. Μόνο.
0: Όχι,
1: Όχι. Πού πας.
0: Δεν πάω πια.
1: Στην Εύγα τη γειτονιά.
0: Έχω μείνει με τιμές πριν 3 χρόνια. Εγώ το έχω κόψει. Γιατί μένα μου παίρνει 55 να μου γνωρίζει. Ούτε καν.
1: Ναι, 55 για να σου κάνει τη ρίζα.
0: Ναι.
1: Δεν θα σε εκτενήσει μετά.
0: Μαζί όλο ήταν 55. Δεν εκτένιζε. Ένα στέγνομα μου κάνει. Δεν την άφηνα να με εκτενήσει να μου το χρεώσει. Και αυτό κάτι που θα πήγε. Να πάρει και να εκτενισμένη να κοιμηθώ και σκασίλα μου.
1: Και τι τη έλεγε.
0: Δεν θέλω εκτένισμα, θέλω στέγνομα. Και το καλοκαίρι τσιρά μην με στεγνώνεις κιόλας, γιατί όντως, δηλαδή να βγω να με δροσερίσεις μέχρι να φτάσω σπίτι μου, στέγνωσα.
1: Για οικονομικούς λόγους.
0: Όχι, δεν μπορώ να με ζεστέρει αλήματος σε σουάρ, σκασίλα μου. Ναι. Τρελαίνω μόνη μου. Άσε που δεν μου αρέσει πώς με χτενίζουν. Χτενίζουν πολύ πιο ωραία μόνη μου, ούτως ή άλλως. Κάθονται και μου κάνουν εδώ πέρα, λες και είμαι εγώ δύο κεφάλια.
1: Θέλει λίγο.
0: Δεν θέλω όγκο. Τι κακό με είναι αυτό υγρασία, με τον όγκο.
1: Με την υγρασία πέφτει.
0: Ας πέσει.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Η ώρα είναι 5. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ανοίξει.

0: κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι. Τώρα με έως μείον 60%.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: XFM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Just για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Just.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Axe FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
10: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιερεμέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: The experience continues.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Κυριακή 7 Ιουνίου και ο εκπομπή ο Εξαρχείων με τον Ανδρέα Μαζαράκη είναι πάλι εδώ για τις επόμενες 3 ώρες. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο θα είναι ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του ΔΙΚΕ, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Και θα έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες στις επόμενες ώρες. Παναγιώτη,
1: ναι.
0: Να πω, να μην ξεχνάσω τον Νίκο τον Μισμπίκη στον ήχο. Είχαμε κάτι σεισμού σήμερα, 3 Ρίχτερ.
1: Όχι 3, αρκετά.
0: 3 σεισμούς με...
1: Τρεις.
0: Ναι, με 5...
1: 5,2 ο μεγαλύτερος.
0: Αλλά έχουμε και πολιτικούς σεισμούς, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μυρίζει κάλπες γενικά η κατάσταση, έτσι. Δεν θα είναι αργά, ίσως, το ενδεχόμενο των εκλογών.
1: Αυτό θα το κρίνει ο Μητσοτάκης, αν θα πάει σε εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ ή θα το παρατείνει με αρχές του χρόνου, του καινούργιου χρόνου ή στην ώρα τους που λέμε, στο τέλος της τετραετίας. Είναι τα διλήμματα, τα δικά του, τα σκληρά διλήμματα. Δεν ξέρω αν έχει πάρει τις αποφάσεις του μέχρι τώρα.
0: Θα εξαρθεί και από τις κινήσεις του Σαμαρά.
1: Και από τις κινήσεις του Σαμαρά.
0: Θα επηρεάσουν άμεσα τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και από τη ροή των δημοσκοπήσεων και αν προσβλέπει σε κάτι το ανωδικό που εγώ δεν το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός τη θεωρεί ή βλέπει ότι το πράγμα κατραχυλάει συνεχώς. Οπότε θα σπεύσει στην εκλογική μάχη. Ήδη έχει αρχίσει κάποιες ψηλοπαροχές. Προετοιμάζει το έδαφος, το οποίο βέβαια θα κορυφωθεί με τη ΔΕΘ ή και πριν τη ΔΕΘ, από ό,τι βλέπω, με τον παροχόν το έδαφος.
0: Ναι, γιατί έχουμε και καλοκαίρι που πιθανόν να είναι θερμό με όλα αυτά που γίνονται και στην περιοχή αλλά και ιδίως στην Άγκυρα.
1: Βεβαίως θα είναι θερμό το καλοκαίρι. Έχουμε και την Τουρκία, το μέτωπο της Τουρκίας. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει το θερμό θα είναι στην Αλβανία.
0: Α, καλά. Αυτό πάλι.
1: Διότι αποδεικνύεται ότι ο αλβανικός λαός είναι πιο...
0: Πιο ζωντανός πρώτα απ' όλα.
1: Πολύ πιο ζωντανός, πολύ πιο μαχόμενος και ενεργητικός για να υπερασπίσει δικαιώματα και να υπερασπίσει και την πατρίδα του. Διότι αυτό που κάνει ο Ράμα νομίζω ότι είναι προφανές. Είναι από τα μεγαλύτερα ξεπουλήματα που μπορεί να γίνουν σε μια χώρα. Ένα πανέμορφο νησί, το οποίο είναι απείρου φυσικού κάλους και στην ουσία αποτελεί και μια όαση για ζώα, ψάρια κτλ. Λοιπόν, πάει και το πουλάει στον γαμπρό του...
0: Του Τραμπ.
1: Του Τραμπ, τον Κουσνέρ.
0: Τον Κουσνέρ που είναι εβραϊκής καταγωγής και έχει κάνει και την κόρη του Τραμπ εβραία. Θρησκευόμενη, βέβαια.
1: Αυξάνονται και πληθύνονται εκεί.
0: Ναι.
1: Μπράβο τους.
0: Και τα ίδια συμφέροντα έχουν μπει και στην περιοχή της Πρέβεζας εκεί κάτω, από την Ήπειρο.
1: Βέβαια.
0: Και εκεί έχουν αγοράσει εκτάσεις μεγάλες παραθαλάσσιες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε και εμείς πρόβλημα το οποίο το έχουν βάλει κάτω από το χαλί. Βέβαια για να μην δημιουργεί εντάσεις. Αν και δεν βλέπω τον ελληνικό λαό προς το παρόν να κινητοποιείται τόσο πολύ.
0: Ναι,
1: εδώ στην Αθήνα πάντως η κινητοποίηση ήταν μεγάλη των Αλβανών και συμμετείχαν και Έλληνες.
0: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που κινητοποιείται μια μειονότητα μέσα στην Αθήνα.
1: Μέσα στην Αθήνα, βέβαια.
0: Και με δυναμικό τρόπο δείχνουν ότι η παρουσία τους είναι δυναμική πλέον.
1: Βεβαίως. Και έχει ξανακινητοποιηθεί η αλβανική μειονότητα στις επισκέψεις του Ράμα.
0: Αυτό ήταν προεκλογικό, υποτίθεται, ναι, του Ράμα.
1: Ναι.
0: Ήταν εδώ όμως... μιλάμε για ένα κίνημα που στηρίζει.
1: Ανεξάρτητο κίνημα.
0: Που είναι ενάντια και στο Ράμα.
1: Που είναι ενάντια στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι για λόγους πολιτικούς καθαρά ευρύτερους, αλλά πάντως είναι ενάντια στην κυβέρνηση για το σχέδιο αυτό. Είναι ο Σάσονας στο νησί, ναι. Στην άκρη της Αδριατικής, το οποίο έχει αρχαία παράδοση και αρχαία ιστορία και δυστυχώς το εχώρισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ανέτεια.
0: Πιέστηκε βέβαια από τις δυνάμεις αυτές, Αυστρο-Ουγγαρία, Ιταλία.
1: Μα κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι μια δικαιολογία η οποία είναι γελία. Δηλαδή ό,τι μας πιέζουν εμάς υποχωρούμε και τους κάνουμε τα χατηρία.
0: Έλατε.
1: Γιατί βλέπω στα πάντα υποχωρούμε και στα πάντα κάνουν τα χατηρία τους. Ανεξαρτήτως αν υπηρετούν αυτές οι υποχωρήσεις στο εθνικό συμφέρον. Και συνήθως βεβαίως δεν το υπηρετούν. Δεν το υπηρετούν, αντίθετα, το υπονομεύουν. Έτσι η Ελλάδα αντί να διεκδικήσει τη Βόρεια Ήπειρο χάρισε και εδάφη στην Αλβανία. Και μάλιστα εδάφη τα οποία είναι φιλέτα, όπως ο Σάσονας είναι ένα νησί φιλέτο.
0: Και είναι και στρατηγικό μέρος.
1: Και σε στρατηγικότατο μέρος βέβαια, στο άνοιγμα της Αδριατικής. Λοιπόν,
0: γι' αυτό είχε και στρατιωτικές εγκαταστάσεις απάνω.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχει στρατιωτικές εγκαταστάσεις και...
0: Ήταν βάση σοβιετική.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και το περίεργο είναι ότι μέσα στο σχέδιο αυτό που θα κάνουν τώρα οι αρχιτέκτονες οι καλύτεροι, όπως λέει και η κόρη του Τραμπ, του κόσμου, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τα υπόγεια καταφύγια περιλαμβάνονται, δεν τα καταστρέφουν.
1: Όχι.
0: Τα ενσωματώνουν στις νέες κατασκευές. Και αυτό είναι το περίεργο, γιατί βλέπουμε ότι η παγκόσμια ελίτ γενικά προετοιμάζεται σε διάφορα σημεία για φτιάχνει καταφύγια και προετοιμάζεται για δύσκολες μέρες. Έτσι,
1: ναι,
0: κάτι θα έχουν στο μυαλό τους προφανώς.
1: Βεβαίως. Είναι προφυλαγμένοι και για πυρηνικό πόλεμο οι επισκέπτες του Σάσορμα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι έχουμε φτάσει, δηλαδή απίστευτα πράγματα γίνονται στη γειτονιά μας.
0: Γίνονται απίστευτα πράγματα και εδώ γίνονται απίστευτα πράγματα.
1: Εδώ, καλά, εδώ.
0: Και αυτές οι επενδύσεις περίφημες για τα data center που ετοιμάζουν, που έχουν καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις αγροτικές.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η αγροτική οικονομία έχει πάθει μεγάλη ζημιά και τώρα την αποτελειώνουν.
1: Και...
0: πέρα από την κτηνοτροφία που και εκεί γίνεται το μακελιό.
1: Βεβαίως και τα data center είναι ενεργοβόρα.
0: Ενεργοβόρα, θέλουν νερά. Δεν είναι τυχαίο ότι διαλέξανε περιοχές εκεί στη Θεσσαλία που είναι κοντά σε ποτάμια.
1: Θα απορροφήσουν όλο το νερό, ενώ έχει πρόβλημα άρδευσης η Θεσσαλία. Αυτά απορροφούν τεράστιες, απίστευτες ποσότητες νερού για να λειτουργήσουν και θέλουν και είναι ενεργοβόρα, πολύ ενεργοβόρα. Και η παραγωγή, ας πούμε, της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει τέτοια data center, όπως τα λένε. Γενικά η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα καινούργιες τεχνολογίες στον χώρο των... της τεχνητής νοημοσύνης και των κομπιούτερ και αυτό είναι πάρα πολύ ενεργοβόρα. Πάρα πολύ. Το κινητό μας όταν χρησιμοποιούμε, αν δούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να πάρουμε κάποιες πληροφορίες ή για να μάθουμε κάτι, θα δεις την μπαταρία πως αδειάζει γρήγορα. Ταχύτατα.
0: Και χρειάζεται και όπως και τα bitcoins, αυτές οι βάσεις που παράγουν τα bitcoins.
1: Ναι.
0: Τα ορυχεία, όπως τα λένε συμβολικά bitcoins. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού.
1: Βέβαια.
0: Για να λειτουργήσουν.
1: Και το νερό είναι δυσέβρετο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει πρόβλημα νερού σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Αλλά και στην Ελλάδα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Βέβαια είχαμε πολύ καλή βροχόπτωση φέτος. Έχουν διπλασιαστεί τα αποθέματα νερού, αλλά οι ειδικοί λένε ότι και αυτή η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε δεν αρκεί για να ανταποκριθούμε με επάρκεια και άνεση στις ανάγκες μας. Και ότι αν του χρόνου τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα έχουμε πρόβλημα, θα επανέλθει το πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα μόνιμο και διαρκές πρόβλημα. Θα επανέλθει το πρόβλημα.

0: με τον γαμπρό του Τραμπ. Δεν θα προχωρήσει. Πολύ δύσκολο να προχωρήσει.
1: Υπήρξε και μια δικαστική απόφαση. Που...
0: Και δικαστικές αποφάσεις έχουν γίνει προσφυγές στη δικαιοσύνη. Είναι όλες πολύ τεκμηριωμένες. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η λαϊλασία που πάει να γίνει.
1: Λαϊλασία και ελληνικών περιουσιών που είναι εκεί.
0: Καλά. Εκεί θα χάσουν οι ομογενείς. Οι ομογενείς θα χάσουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Βέβαια δεν μπορεί να πει κανείς ότι το κάνει αυτό για τους ομογενείς, για να πλήξει την ομογένεια, αλλά όμως και η ομογένεια έχει επιπτώσεις πάρα πολύ σκληρές, οικονομικά σκληρές επιπτώσεις, η οποία η ομογένεια βεβαίως βρίσκεται υπό διωγμό και υποπίεση.
1: Πάντως είναι σχέδιο που δεν θέλουν να κάνουν πίσω. Ο Κούσνερ δηλαδή και αυτοί δεν το συζητάνε να
0: κάνουν. Καλά, ούτε βεβαίως δεν θέλουν να είναι. Και,
1: και γίνονται και άλλες Ισραηλινές επενδύσεις εδώ, στην Ελλάδα πλέον. Κάποια project τουριστικά στην Πελοπόννησο.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Απ' την άλλη, όταν ο Ισραηλινός ο Ντίλιαν βγαίνει και καταγγέλει την αλήθεια σχετικά με το τι έγινε με τις παρακολουθήσεις, αυτόν τον αγνοούν και τον κατηγορούν κιόλας, όταν τον βρίζουν ότι είναι φυλακισμένος.
0: Ναι.
1: Όπου τους συμφέρει, πάμε, τα έχουμε καλά με το Ισραήλ. Όπου
0: βεβαίως
1: θίγονται, είναι δυνατόν να λέει για συνεργασία με την ΑΕΠ ανοιχτά ο άνθρωπος της εταιρείας, αυτός που έκανε δηλαδή το πέτρο εδώ.
0: Βεβαίως, αυτό λέει.
1: Και
0: το
1: να,
0: λέει.
1: Ναι, να μην είναι, δίνει κανείς προσοχή. Για εισαγγελέα δεν υπάρχει.
0: Και τι λέει, ότι εγώ δεν έκανα παρακολουθήσεις μόνος μου. Εγώ έπαιρνα εντολή. Και το υλικό των παρακολουθήσεων δεν ήταν δικό μου, ούτε εγώ το χρησιμοποίησα. Παρεδόθη αρμοδίως στις κρατικές υπηρεσίες που μου δώσαν την παραγγελία. Και εγώ δεν κάνω για ιδιώτες δουλειές, με ιδιώτες. Τις δουλειές τις κάνω με κυβερνήσεις. Αυτές μου αναθέτουν εργολαβίες να κάνω παρακολουθήσεων και άλλα τέτοια όμορφα πράγματα. Λοιπόν, και εκείνες παίρνουν τα στοιχεία που εγώ κομίζω και τα χρησιμοποιούν καθοδοκούν. Εγώ δεν παρεβαίνω στα στοιχεία, λέει. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταθέτει ενόρκως.
1: Και κάνει λόγο και για έγγραφο συμφωνητικό που έχει.
0: Βεβαίως.
1: Που έχει τα χέρια.
0: Συμφωνητικό, η υπόθεση αυτή είναι κραχτή υπόθεση. Δηλαδή που βάζει την κυβέρνηση στο εδόλιο κατευθείαν και τον ίδιο τον Μητσοτάκη προσωπικά. Στο εδόλιο.
1: Ναι, και όπως είπε και αυτός, στην Αμερική έπεσε ένας Νίξον με ένα παρόμοιο σκάνδαλο.
0: Βεβαίως έπεσε Νίξον. Και εδώ
1: εδώ είναι πολύ μεγαλύτερο το σκάνδαλο.
0: Πολύ
1: εδώ
0: μεγαλύτερο.
1: Παρακολουθούνταν όλοι.
0: Εδώ παρακολουθούνταν.
1: Οι πάντες. Οι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί, οι υπουργοί, οι επιχειρηματίες, στρατιωτικοί.
0: Βέβαια.
1: Εκεί ήταν απλά το γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος που παρακολουθούσαν.
0: Βεβαίως. Εδώ αυτό το σκάνδαλο δεν είναι μόνο. Δεν θα έχει μόνο πολιτικές προεκτάσεις, δηλαδή παρετήσεις πρωθυπουργού και υπουργών. Έτσι, αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Ήδη έπρεπε ο Μητσοτάκης να είχε παραιτηθεί και σειρά από υπουργών για λόγους ευτυχίας και λόγους που αφορούν την ιδιότητά του και το ρόλο του. Δεν μπορεί να παρακολουθεί, να δίνει η κυβέρνηση παραγγελίες να παρακολουθούνται τόσα πρόσωπα της πρώτης γραμμής στην Ελλάδα χωρίς αιτιολογία και χωρίς να υπάρχει ας πούμε βάσιμες υποψήφιες, εκτός αν τους θεωρεί όλους αυτούς ότι έκαναν ανθεληνική προπαγάνδα, ανθεληνικό, συνωμοτούσαν κατά της χώρας και τα λοιπά. Λοιπόν, πράγμα που είναι τρελό βέβαια να το συζητήσει και να το υποθέσει κανείς. Λοιπόν, οπότε αυτοί έπρεπε να είχαν πάει στον κιάδα πολιτικά, να είχαν πεταχθεί. Αλλά εδώ είναι πέραν αυτού, έχει τεράστιες
1: ποινικές ευθύνες. Και νομίζω ότι με βάση τα πρωτόκολλα, ας πούμε στην περίπτωση του αρχηγού των όπλων δυνάμεων, γίνεται μια αρχική παρακολούθηση, 1-2 χρόνια, δεν ξέρω πόσα, και εφόσον υπάρχει λόγος, δίνεται έγκριση να συνεχιστεί. Εδώ στην περίπτωση του Αγέθα, δόθηκε 2 φορές να παραταθεί η παρακολούθηση έγκριση. Τι είχαν βρει, για ποιον λόγο το κάνανε. Κανείς δεν δίνει εξήγηση. Σε αυτά τα ερωτήματα.
0: Δυστυχώς παίζουν.

0: παιχνίδια με τη χώρα. Κομματικά και προσωπικά παιχνίδια και θέματα τα οποία σχετίζονται με ρόλους, με θέσεις, με καρέκλες, με μεταξύ τους αντιπαραθέσεις. Όλα αυτά παίζονται εκεί μέσω της ΕΕΠ και χρησιμοποιείται προφανώς, και το Ισραήλ.
1: Μπράβο, προφανώς αυτά τα στοιχεία δεν πάνε μόνο στην ΕΕΠ. Πάνε και αλλού.
0: Κατευθείαν, στο φίλο μας, τον Νετανιάχου.
1: Επομένως, έχουν στο χέρι τους ένα σωρό πράγματα και ντοκουμέντα για να εκβιάζουν οποιοδήποτε εδώ μέσα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει τεράστιο θέμα εθνικής ασφαλείας. Τεράστιο θέμα. Αυτά όλα δεν είναι μόνο πολιτικές ευθύνες και πολιτικό σκάνδαλο. Είναι τεράστιο θέμα νομικό. Εδώ πια είναι ειδικό δικαστήριο με πολύ βαριές κατηγορίες. Αλλά δεν βλέπουμε ότι υπάρχει κινητικότητα για αυτό το θέμα προκειμένου να διαλευκανθεί. Ο Μητσοτάκης αμέριμνος συζητάει για το χρόνο των εκλογών. Και βεβαίως έχει εδώ και τα συνεταιράκια του στην αντιπολίτευση που τους παίζει παιχνίδια, γιατί έχει βρει τώρα το κόλπο. Εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε και τη δεύτερη θέση. Και η δεύτερη θέση στην ιεραρχία εδώ του πολιτικού μας συστήματος είναι κρίσιμη πλέον και διαφιλονικούμενη. Ναι, είναι τα πράγματα πάρα πολύ τεταμένα και σε κατάσταση που είναι η κόψη του ξηραφιού πλέον. Βαδίζουμε στην κόψη του ξηραφιού. Αλλά δεν έχουμε πλέον τα αντανακλαστικά, δεν υπάρχουν αντανακλαστικά. Κυρίως από την αντιπολίτευση. Αλλά και μέσα στην κυβέρνηση θα έπρεπε και και στο ίδιο το κυβερνητικό κόμμα να υπάρχουν αντιδράσεις. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια αντίδραση.
1: Πώς είναι στην αυτοδιάλυση που αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι, κοίταξε, εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας πίσω από το χαμόγελο, γιατί τον ξέρω καλά, κρύβεται ένας αδίστακτος σατραπίσκος.
1: Ήταν έτσι πάντα.
0: Έτσι δεν το έδειχνε, δεν το έδειχνε αυτό, ναι, από την αρχή, αλλά μετά και σιγά σιγά αυτό φαινόταν ιδιαίτερα για όσους το ξέρανε.
1: Μετά το 2015 πάντως φάνηκε.
0: Από πιο κοντά. Όχι, πριν το 2015 είχε αρχίσει να φαίνεται, αλλά και στο 2015 κορυφώθηκε. Το κορυφώθηκε. Εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ.
1: Βέβαια.
0: Εκεί ο σατραπισμός Τσίπρα εκφράστηκε σε όλο το μεγαλείο του. Με χαμόγελο βεβαίως, με ευγένεια και με φιλικές διαθέσεις. Πάντοτε όλα αυτά γινόταν. Αυτό που έκανε τώρα στο που θα το πούμε, στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο.
1: Να το πούμε, να κάνουμε το διάλειμμα, το διαφημιστικό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Πάμε συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντα ο Παναγιώτης Λεφαζάνης στο στούντιο.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 9.30.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: Θα εξυπηρετούσαν όπως εξυπηρετεί τώρα ο Μητσοτάκης σε ό,τι του ζητηθεί. Αλλά ο Τσίπρας είχε μια άλλη εντολή. Δεν είχε εντολή να παραδώσει τη χώρα ακόμα περισσότερο και πιο βαθιά στην Αμερικάνικη αποικιοκρατία. Αυτό έκανε όμως. Και πέραν αυτού βεβαίως ο Τσίπρας έκανε εκποιήσεις, τεράστιες εκποιήσεις δημόσιων στρατηγικών επιχειρήσεων, ξεπούλησε όλη την ενέργεια,
0: τα τρένα,
4: τις μεταφορές, τα τρένα, ναι. Βέβαια, τα τρένα, τα αεροδρόμια της χώρας, τα λιμάνια, όλα αυτά παραδόθηκαν, δημόσια λιμάνια παραδόθηκαν σε ιδιωτικά συμφέροντα.
0: Μετά τις εκλογές του καλοκαιριού του 2015, τις δεύτερες εκλογές. Όταν ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο πλέον.
4: Ναι, ναι. Μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, τότε που πήρε υποτίθεται αυτοδυναμία, που δεν είναι αυτοδυναμία, τι αυτοδυναμία.
0: Με τον Καμένο ήταν.
4: Ο Τσίπρας, ναι, μαζί με τον Καμένο έκανε την κυβέρνηση. Ο Τσίπρας δεν έχει κερδίσει ποτέ την κυβέρνηση με τη λαϊκή ψήφο. Και το Σεπτέμβριο που ήρθε πρώτο κόμμα και σχημάτισε μαζί με τον Καμένο κυβέρνηση, και τότε ακόμα έγινε, ναι, μετά από τη στήριξη που είχε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Ποτάμι. Διότι ο Τσίπρας θα είχε πέσει τον Ιούλιο του 2015, όταν έφερε το μνημόνιο.
0: Σωστά, ναι.
4: Διότι 35 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, δεν το ψήφισαν το μνημόνιο. Επομένως η κυβέρνηση αυτή θα είχε πέσει και θα είχε πάει σε εκλογές. Με ανοιχτό το θέμα του μνημονίου. Αλλά εκεί βρέθηκαν τα συνεταιράκια του και του δώσανε στήριξη.
0: Και πέρασε και το μνημόνιο, το τρίτο.
4: Πέρασε έτσι το τρίτο.
0: Μεγάλη πλειοψηφία.
4: Το τρίτο μνημόνιο, και αμέσως μετά, με το τρίτο μνημόνιο, πηγαίνει σε εκλογές με πρόγραμμα το οποίο το είχαν ψηφίσει όλη η αντιπολίτευση. Δηλαδή το πρόγραμμα της τετραετίας που διεκδικούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το τρίτο μνημόνιο, η εφαρμογή του τρίτου μνημόνιου. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα το είχε ψηφίσει όλη η αντιπολίτευση. Και εγώ τους έλεγα τότε, τι αντιπολίτευση εσείς. Εσείς τώρα ψηφίσατε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και θέλετε, ναι, να, ναι, ναι, βγείτε να κάνετε τι. Αυτός έφερε αυτό το πρόγραμμα, αυτός το με αυτό το ενεκρίθη από την Τρόικα και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό
0: όλοι
4: το
0: μαζί,
4: πρόγραμμα θα εφαρμόσει,
0: ναι, ναι, ναι.
4: Επομένως τι ζητάτε, τι εκλογές κάνετε. Οι εκλογές αυτές είναι περίπατος για τον Τσίπρα. Γι' αυτό λέω, ποτέ δεν μπόρεσε ο Τσίπρας να αποκτήσει με το ΣΥΡΙΖΑ που είχε απομείνει μετά την απομάκρυση τη δική μας τον Ιούλιο του 2015, ποτέ δεν θα μπορούσε να κερδίσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έγινε λόγω του ότι τον στήριξαν τα δεκανίκια, τα οποία εκείνη την περίοδο ήταν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και κάποιοι άλλοι εκτός
0: βουλής. Η Δημάρ ήταν, η Δημάρ, όχι μετά.
4: Όχι, όχι, η Δημάρ δεν ήταν. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, και τότε ήταν η ευθύνη της δίθεν αντιπολίτευσης, που δεν υπήρχε αντιπολίτευση, ήταν τεράστια για την αναρρίχηση του Τσίπρα στην εξουσία. Αλλά το κάνανε επίτηδες, διότι θέλαν να βάλουν και την λεγόμενη αριστερά, που είχε μεταλλαχθεί τότε βεβαίως όλο το σύστημα της του εναπομείνοντος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουν να βάλουν και την αριστερά στο παιχνίδι των μνημονίων και να μην είναι στο απειρόβλητο και να λένε τα μνημόνια. Ποια μνημόνια? Όλοι μαζί τα κάναμε. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Δηλαδή, όλοι μαζί καταστρέψαμε τη χώρα.
0: Να απαγοητευτεί ο κόσμος.
4: Ναι. Το,
0: το είδαμε αυτό να γίνεται μετά το 2015 και μετά το 2019.
4: Βεβαίως.
0: Ο κόσμος δεν είχε να ελπίζει πλέον κάπου.
4: Ήταν μακιαβελικό σχέδιο, μακάβριο σχέδιο, στο οποίο συμμετείχε πρώτος και καλύτερος ο Τσίπρας. Ο οποίος το έκανε συνειδητότατα αυτό που έκανε, για να παραδώσει τη χώρα πλέον, γιατί είχε ο ίδιος μεταλλαχθεί, να παραδώσει τη χώρα στα ξένα κέντρα, Όμηρο και Εχμάλωτη. Πάντοτε ήταν εξαρτημένη η Ελλάδα, αλλά αυτό που συνέβη με τα μνημόνια και στη μεταμνημονιακή περίοδο, αυτό που ζούμε, είναι πρωτοφανές. Είναι η Ελλάδα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, την έχω πει πολλές φορές, πράγμα που το έχω ζήσει από μέσα και στην κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα έχει μεταβληθεί σε μισοαπικία, απικία στην ουσία, των δυτικών κέντρων. Δεν έχει καμία δυνατότητα και καμία αρμοδιότητα να αποφασίζει για το οτιδήποτε. Ό,τι της υπαγορεύουν το κάνει. Και εδώ τώρα ο Τσίπρας τι έκανε, με μεγάλη άνεση, λες και δεν συμβαίνει τίποτα, πέταξε όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους πέταξε όλους μαζί στα σκουπίδια, σαν στημένες λεμονόκουπες. Τι λέει ο Τσίπρας? Εγώ δεν ήμουνα ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήμουνα μαζί σας. Δεν κάναμε μαζί αυτό το έγκλημα κατά της χώρας, με την ακύρωση του δημοψηφίσματος, του αποτελέσματος, με τη μετάλλαξη, με τα μνημόνια, με τον εξευτελισμό και διασυρμό της αριστεράς, δεν τα κάναμε μαζί. Εσείς τα κάνατε. Εγώ ήμουνα εκτός αυτών των εξελίξεων. Και αυτή τη στιγμή δεν σας θέλω στο νέο κόμμα το οποίο κάνω. Και αν θέλετε να προσέλθετε εσείς, θα προσέλθετε ως άτομα και χωρίς καμιά δέσμευση.
0: Μάλιστα.
4: Και από εκεί και πέρα εγώ θα αποφασίσω. Ακόμα και αν θα μπείτε στα ψηφοδέλτια, θα το αποφασίσω εγώ.
0: Μάλιστα.
4: Και πάρα πολλοί ξέρουν από αυτούς τώρα ότι δεν θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Και βάζει τώρα καινούργια πρόσωπα εντός εισαγωγικών, τα οποία όταν μιλάνε για την αριστερά, σου έρχεται να χάσεις πάσα ιδέα. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι μια γλώσσα ενός που ξέρει και έχει προέλθει από την αριστερά και μιλάει με ένα αριστερό λόγο.
0: Ναι.
4: Αναντάμ παπαντάμ λένε. Και λες τώρα από πού ήρθαν αυτοί οι κομίτες. Τους διάλεξε εκεί ο Τσίπρας, πώς τους διάλεξε, και τους βάζει για να παρουσιάσει ένα νέο κόμμα, υποτίθεται, και ένα νέο προφίλ. Και αυτό ήταν η συμπαιγνία που έκανε με τον Φάμελο, γιατί περί συμπαιγνίας επρόκειτο, με την ευλογία της διαπλοκής, να προτείνει και να περάσει
0: τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ
4: Φάμελος.
0: Πώς θα προχωρήσει? Θα παραμένει στη Βουλή ως ΣΥΡΙΖΑ?
4: Μέχρι να τελειώσει η θητεία θα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο Φάμελος αποφάσισε, όχι, και η Κεντρική Επιτροπή.
0: Και το ψήφισανε.
4: Ναι. Το ψηφίσανε. 75% λέει πήρε. Λοιπόν, να στηρίξουν εν λευκό τον Τσίπρα. Εν λευκό.
0: Δηλαδή το άλλο κόμμα, Τσίπρα. Όχι τον, μόνο τον Τσίπρα. Το κόμμα.
4: Την Ελλάς. Λοιπόν, την Ελλάς τώρα πήραν απόφαση και λένε τους στηρίζουμε. Ναι. Τώρα, τι θα γίνουν τα στελέχη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
4: Τι θα κάνουν, δεν υπάρχει καμιά δέσμευση και καμιά εγγύηση. Και ο Τσίπρας σου λέει, αν θέλετε, κάντε μια αίτηση για να γίνετε μέλη του νέου κόμματος της ελληνικής λύσης. Λύσης, με συγχωρείτε, της του ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι.
4: Ούτε αριστερή είναι βεβαίως, και συμπαράταξη δεν υπάρχει πουθενά. Εκτός τώρα αν λέει αυτό το πράγμα της προσχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ, συμπαράταξη. Λοιπόν, εκεί τους περιμένει επομένως η Λεμιτόμος. Και η Δούρου εύστοχα, νομίζω, πάρα πολύ εύστοχα είπε στο Φάμελο, με αυτή την απόφαση που προτείνεις να πάρουμε, εμάς μας πετάτε στα σκυλιά. Έκφραση τώρα. Δηλαδή, οι πιο βασικοί συνεργάτες του Τσίπρα, ναι, οι Λεωρού, ήταν εξ απορρίτων. Ήτανε,
0: ναι, βέβαια. Και από τη Δούρου ξεκίνησε
4: ήταν,
0: η επέλαση του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε, ναι,
4: την περιφέρεια. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε η άνοδος του και η αναρρίχηση, ναι, στην κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, ουλαδόντια ήταν με τον Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρει τι θα γίνει. Ναι. Θα είναι, ακόμα θα είναι, αν θα είναι και στις, ναι, λίστες.
0: Ναι, ναι.
4: Ως υποψήφια αν θα είναι. Ο Παπάς ήταν ο εξ απορρίτων.
0: Ήταν συνεργάτης, λοιπόν, βέβαια.
4: Ο οποίος έβριζε τον Φάμελο για την απόφαση αυτή που εισηγεί το να πάρει,
0: ναι, ναι,
4: ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει τι είδους απόφαση, δεν υπάρχει καμιά εγγύηση. Ούτε προγραμματική, ούτε τι θα γίνει με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τι εγγύησεις θα υπάρχουν. Τα γραφεία καλά πάει, τα γραφεία είναι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα έτσι πως πάει, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρξει.
0: Ναι.
4: Γιατί αφού δεν θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, αν δεν κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, που δεν κατεβαίνει, αυτή είναι η απόφαση.
0: Εφόσον η πλειοψηφία αποφάσισε αυτό, ναι, οι άλλοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον.
4: Όχι, δεν μπορούν, δεν να μπορούν το χρησιμοποιήσουν. Mm. Οι άλλοι, το μόνο που μπορούν να κάνουν τώρα που διαφώνησαν με αυτή την απόφαση, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να φτιάξουν άλλο κόμμα, ναι, για να κατέβουν στις εκλογές. Αλλά βεβαίως δεν θα βρουν τον την ψήφο τους,
0: ναι,
4: με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος δεν θα συμμετέχει σαν ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, θα συμμετέχει το κόμμα του Τσίπρα. Το κόμμα του Τσίπρα. Επομένως δεν θα έχει ούτε επιχορήγηση μετά.
0: Ναι.
4: Δεν θα μπορεί να σταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Στοιχειοδός δεν θα μπορεί να σταθεί. Λοιπόν, οπότε μοιραία θα χάσει και το περιουσιακό του στοιχείο σε όφελος του σατραπίσκου, του αντίστατου σατραπίσκου που λέγεται Τσίπρας. Είναι ειδικό στα πραξικοπήματα. Ειδικό στα πραξικοπήματα.
0: Τότε που είχε πάει στην Αμερική το 2013, πριν από τις εκλογές,
4: ναι,
0: είχε κάνει κάτι ομιλίες όπου έδειξε ότι έδωσε διαπιστευτήρια.
4: Βεβαίως.
0: Ότι δεν θα κάνω εγώ κάτι ανατρεπτικό τελικά, ας πούμε.
4: Ναι. Βεβαίως. Το ταξίδι στην Αμερική ήταν κομβικό.
0: Κομβικό.
4: Για τις εξελίξεις.
0: Αυτό τότε πώς το είδε η Κεντρική Επιτροπή και τα στελέχη τότε.
4: Εμείς είχαμε κάνει μια ολόκληρη εκστρατεία επίκρισης του Τσίπρα για αυτό το ταξίδι και αποκάλυψης των συμβάντων εκεί και της επίδρασης που θα είχαν στη μετέπειτα πορεία του. Εγώ είχα γράψει επανειλημμένα άρθρα στην Ίσκρα για αυτό το θέμα, άκρως επικριτικά και πάντοτε στοιχειοθετημένα. Βεβαίως η Κεντρική Επιτροπή μέχρι τέλους σχεδόν, τότε του ΣΥΡΙΖΑ, κάλυπτε τον Τσίπρα,
0: ναι,
4: σε όλα τα θέματα. Έπαιρνε αποφάσεις ο Τσίπρας με την νομοποίηση της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής. Υπήρχε μια ισχυρή μειοψηφία βέβαια, αλλά η πλειοψηφία στο όνομα της προοπτικής της κυβέρνησης, στο όνομα ότι ο Τσίπρας δεν έχει εγκαταλείψει τα τελικά πράγματα τα οποία υποτίθεται εμείς αγωνιζόμαστε, ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν το μνημόνιο. Τότε ακόμα ήταν ενεργή η δέσμευση για την εναντίωση σε ένα νέο μνημόνιο, αλλά και στα προηγούμενα μνημόνια και την κατάρρευση των προηγούμενων μνημονίων. Αυτό ήταν μέχρι που πήγαμε στις εκλογές βασική προγραμματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως βασική προγραμματική θέση που επαρέμενε παρόλα τα ταξίδια στην Αμερική και τις υποχωρήσεις ήταν ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τεράστιο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία τότε και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επέτρεπε να έχουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και ιδιαίτερα πολύ περισσότερο πληστηριασμούς φτωχών ανθρώπων, φτωχών οικογενειών. Λοιπόν, και τις δύο αυτές υποσχέσεις βέβαια στη συνέχεια ο Τσίπρας τις αθέτησε Και έτσι αθέτησε.
0: Έκανε τα χειρότερα, αυτά που δεν τα είχαμε φανταστεί ποτέ.
4: Βεβαίως.
0: Αυτά που συμβαίνουν και σήμερα.
4: Και τα έκανε και παράνομα από την άποψη της κομματικής νομιμότητας. Διότι αυτές οι αποφάσεις για το μνημόνιο ποτέ δεν επικυρώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα είχε μαζέψει υπογραφές που ήταν πλειοψηφία ο αριθμός τους στην Κεντρική Επιτροπή κατά του Τρίτου Μνημονίου. Κατά του Τρίτου Μνημονίου. Έγινε συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής όπου οι περισσότεροι ήταν κατά του Τρίτου Μνημονίου. Εκεί όμως μερικοί κάνουν ένα περίεργο συμβιβασμό όπου λέει, όπου ο συμβιβασμός λέει τώρα ας πούμε να δούμε και την τελική διατύπωση του μνημονίου και να κάνουμε μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να καταλήξουμε. Το οποίο ήταν βεβαίως πονηρή.
0: Μετά τις εκλογές, δηλαδή τις
4: όχι, να γίνει πρώτα η τελική διαμόρφωση του μνημονίου, να το δούμε και να καταλήξουμε οριστικά τότε. Πριν τις εκλογές όμως, γιατί δεν είχαν ανακοινωθεί καν εκλογές τότε. Λοιπόν, αυτό ήταν μια πονηρή πρόταση. Γιατί αντίκειτο στη βασική προγραμματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλουμε μνημόνια. Δεν λέμε ότι υπάρχει ένα καλό μνημόνιο το οποίο μπορούμε να το δεχθούμε. Γενικά ήταν άρνηση νέου μνημονίου και κατάργηση και των παλιών. Λοιπόν, έγινε αυτή η τρίπλα από μια ομάδα μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και έτσι δεν αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή την εναντίωση της στο Τρίτο Μνημόνιο. Στο μεταξύ όμως έφερε το Τρίτο Μνημόνιο ο Τσίπρας, προχώρησε τις διαδικασίες, δεν συγκάλεσε η Κεντρική Επιτροπή και έτσι το πράγμα πέρασε χωρίς Κεντρική Επιτροπή, με απόφαση μόνο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι. Επέλεξε την κοινοβουλευτική ομάδα, διότι η κοινοβουλευτική, ναι, οι βουλευτές είναι και θεσιδήρες. Θεσιθήρες. Πρώτα απ' όλα η θέση του βουλευτή. Η καρέκλα του. Επομένως, όταν ήρθε εκεί το μνημόνιο για συζήτηση και ψήφιση, αυτοί οι βουλευτές, οι περισσότεροι, το ψηφίσανε μόνο και μόνο για να κρατήσουν την βουλευτική τους θέση. Γιατί φοβόντουσαν ότι αν στρεφόντουσαν εναντίον του μνημονίου, η κυβέρνηση θα έπεφτε και θα πηγαίναμε σε εκλογές και δεν ήξεραν τι θα κάνουν και τι θα γίνει. Λοιπόν, και έτσι η κοινοβουλευτική ομάδα, ως πιο συντηρητικό όργανο, πάντοτε αυτό συμβαίνει, πήρε απόφαση υπέρ του Τρίτου Μνημονίου, στηρίχθηκε σε αυτήν την απόφαση ο Τσίπρας, δεν συγκάλεσε την Κεντρική Επιτροπή που θα έχανε την πλειοψηφία, δεν έκανε έκτακτο συνέδριο όπως είχαμε αποφασίσει για να έχουμε τις τελικές αποφάσεις και προχώρησε έτσι πραξικοπηματικά, χωρίς να έχει την κομματική νομιμότητα, στο Τρίτο Μνημόνιο. Βεβαίως σε αυτό υποστηρίχθηκε από σύσσωμα τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο. Όλα αυτά γίνανε συνενετικά και με πλήρη κάλυψη του Τσίπρα στην παρανομία του, στην γοροϊδία του ελληνικού λαού, στη μεγάλη αυτή κολοτούμπα που έκανε και στην κατάργηση του δημοψηφίσματος φυσικά. Εδώ είναι συνυπεύθυνοι. Το πραξικόπημα αυτό είχε τεράστια πολιτική και νομικές και σημασία και νομικές συνέπειες, η κατάργηση του δημοψηφίσματος. Όμως, επειδή όλα αυτά γίνονταν συνενετικά, με την κάλυψη βεβαίως και του τύπου μέσα στην Ελλάδα, εκεί που ασκούσε τρομοκρατία, εμένα ήμουνα το μαύρο πρόβατο τότε, δεν μπορούσα να κάνω το οτιδήποτε και έπεφτε βροχή οι συκοφαντίες και οι κατηγορίες. Και έφτασαν να με κατηγορούν για ρυφηφή στο νομιματοκοπείο. Βεβαίως αυτό, εγώ δεν είχα προτείνει τίποτα να πάμε στο νομισματοκοπείο, γιατί το νομισματοκοπείο δεν είχε και τίποτα. Αλλά είχα προτείνει κάτι άλλο, το οποίο είχε αντίκρισμα σημαντικό. Ποιο ήταν αυτό το κάτι άλλο? Ότι στην Τράπεζα της Ελλάδας υπήρχαν 22 δισεκατομμύρια ευρώ στα διάφορα υποκαταστήματά της, σε όλον των τύπων των χάρτων νομισμάτων, σε όλους τους τύπους των χάρτων νομισμάτων, από τα οποία πρότεινα εγώ στον Τσίπρα να μπορέσουμε να πάρουμε, μπορούσαμε δηλαδή να πάρουμε με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ή με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να πάρουμε το ένα ποσό 3 έως 5 δισεκατομμυρίων ως δάνειο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με νόμιμο το επιτόκιο το, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, το Ευρωπαϊκό Επιτόκιο.
0: Ναι.
4: Και με αυτό να το χρησιμοποιήσουμε ως γέφυρα για να περάσουμε στο εθνικό νόμισμα. Ναι. Και αυτό θα ήταν μια θετική εξέλιξη στην πορεία των πραγμάτων για να μπορέσει η χώρα να αποφύγει τα μνημόνια και να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Μαζί με τον αγωγό βεβαίως, τότε που είχα συμφωνήσει με τη Ρωσία και που θα έδινε και ένα, μια άλλη διάσταση οικονομική και πολιτική στην πορεία την μεταευρώ στη χώρα. Λοιπόν, αυτό όμως δεν το λένε, ότι υπήρχε δυνατότητα να βρεθούν και υπήρχαν χρήματα και να βρεθούν τα χρήματα για να, κάνουμε, να περάσουμε όχι με δάνεια τρίτων, με δικά μας λεφτά στο εθνικό νόμισμα. Και βρήκανε τότε την θεωρία αυτή του ρυφηφή στο νομισματοκοπείο, ότι αυτό πρότεινε εγώ, ρυφηφή στο νομισματοκοπείο, το οποίο το ανακάλυψε ο Τσίπρας, το διαδώσανε και το κάνανε σλόγγαν μετά. Και βέβαια αυτό ήταν τρελό το σχέδιο αυτό του ρυφηφή στο νομισματοκοπείο που μου αποδίδανε, όλοι καταλαβαίνανε ή ήταν προφανές ότι δεν είχε καμία βάση αυτό, και πέραν το ότι ήταν απραγματοποιητό, πώς θα γινόταν το ρυφηφή στο νομισματοκοπείο, από ποιον, το νομισματοκοπείο φυλάσσεται πάρα πολύ καλά και ούτε στρατός δεν μπορεί να το παραβιάσει, που λέει ο λόγος. Πέραν το ότι δεν είχε και τίποτα. Άρα εκεί έγινε ένα παιχνίδι άγριο, βρώμικο παιχνίδι από τον Τσίπρα, γι' αυτό λέω αδίσταχτος ατραπίσκος, με την κάλυψη και των υπολείπων βεβαίων κομμάτων της πολιτικής τάξης, για να παραμείνουμε στα μνημόνια και να συνεχιστεί επαόριστον η μνημονιακή απικιοποίηση της χώρας, με τα μέτρα όλα να εφαρμόζονται πλήρως. Σήμερα όλη η νομοθεσία της χώρας είναι μνημονιακή, απολύτως μνημονιακή, και είναι αντιαναπτυξιακή και αντεργατική νομοθεσία, νομοθεσία η οποία ξεπουλάει τα πάντα σε αυτή τη χώρα, όλα τα ξεπουλάει, και ήδη είμαστε στο τέρμα σχεδόν του ξεπουλήματος. Όλα τα φιλέτα τα έχουμε εκχωρήσει και τη γη μας τώρα απαλωτριώνεται.
0: Και αυτή η ιστορία με την Golden Visa επίσης λειτουργεί,
4: βέβαια,
0: σε ένα μεγάλο βαθμό να αρπάζονται περιουσίες και μέχρι και το κτίριο της ΓΕΣΕ πουλήθηκε, το ξέρεις. Το κτίριο της ΓΕΣΕ,
4: όχι, δεν το ξέρω,
0: στην Πατησίων έχει αγοραστεί από Ισραηλινά συμφέροντα, δεν ξέρω τι θα το κάνουν, ξενοδοχείο.
4: Ο κύριος Παναγόπουλος δηλαδή, φρόντισε να εξυπηρετήσει τους Ισραηλινούς και εκεί. Αυτό έχει ιστορική σημασία το
0: κτίριο. Ναι, το ιστορικό κτίριο της ΓΕΣΕ, ακριβώς. Ναι.
4: Ιστορική σημασία. Και το οποίο είναι διατηρηταίο αυτό. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς για να κάνει άλλα πράγματα.
0: Έλεγε.
4: Μου έκανε εντύπωση. Και με ποιο δικαίωμα πουλήθηκε? Πώς το πούλησε?
0: Δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν στην ιδιοκτησία.
4: Ναι.
0: Γιατί είναι και το ΤΑΙΠΕΔ.
4: Ναι, το ΤΑΙΠΕΔ σίγουρα θα είχε, γιατί αυτό αν ανοίγει στο δημόσιο είχε την υψηλή κυριότητα και την διαχείριση. Και οπότε παίρνει αποφάσεις, δηλαδή η Τρόικα ήδη αποφάσισε να πουληθεί. Αλλά εδώ υπάρχει παρέμβαση της κυβέρνησης. Πρέπει να υπάρχει παρέμβαση της κυβέρνησης. Δεν είναι δυνατόν οτιδήποτε να βγαίνει στο σφυρί, και πρέπει να σταματήσει και η υποθήκευση αυτής της χώρας. Εδώ λένε φύγαμε από τα μνημόνια, αλλά η υποθήκευση όλων των περιουσιακών, δημόσιων περιουσιακών στοιχείων συνεχίζεται.
0: Τι φύγαμε?
4: Και η διαχείρισή τους βρίσκεται σε ευρωπαϊκά χέρια, στα τροϊκανά χέρια. Η διαχείριση όλων, όλης της δημόσιας περιουσίας της χώρας. Αυτά είναι απαράδεκτα. Ούτε αποικία δεν τα έχει υποστεί αυτά. Και στις αποικίες ακόμα δεν υπήρχε διάταξη που να υποθηκεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της οποιασδήποτε αποικίας στον αποικιοκράτη. Εδώ αυτό έχει συμβεί στην Ελλάδα και περνάει έτσι, απαρατήρητο σχεδόν.
0: Συν τη διάλυση του κοινωνικού ιστού.
4: Βεβαίως.
0: Που συνεχίζεται.
4: Βεβαίως, διάλυση.
0: Και τώρα τις τελευταίες μέρες, κάθε μέρα ακούμε για 200-240 που έρχονται από κάτω από την Κρήτη.
4: Α, βέβαια, ναι. Βέβαια. Βέβαια, η Ελλάδα είναι ξέφραγμα μπέλη. Και ο εύκολος διάδρομος. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία γίνονται. Και όλα αυτά στο όνομα της Δύσης, των δυτικών κέντρων, των συμμάχων μας, συμμαχιών μας, της τάξης και της ησυχίας. Αλλά είναι τάξη και ησυχία εξαθλίωσης σε αυτή τη χώρα. Αυτό γίνεται. Τάξη και ησυχία εξαθλίωσης. Η ιστορία αυτή είναι μεγάλη, αυτή η ιστορία που συνετελέσει.
0: Είμαι περίεργος πραγματικά ο ιστορικός του μέλλοντος. Τι θα
4: το 2015.
0: Θα γράψει και ειδικά για το ότι η χώρα πρώτον από αυτούς που θεωρούσε συμμάχους της και φίλους εξανδραποδίστηκε εντελώς. Δηλαδή τέτοια συμπεριφορά σε ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ξαναγίνει.
4: Όχι, πουθενά.
0: Με ανήλιο τρόπο και κοινικό τρόπο καταδίκη μιας χώρας στην εξαθλίωση. Και δεύτερο, τι έκανε το προσωπικό αυτής της χώρας. Και δεν λέω μόνο το πολιτικό. Την εποχή εκείνη δεν είδαμε την Ακαδημία Αθηνών να κάνει.
4: Τι να κάνει,
0: να μιλήσει.
4: Τι να κάνει. Όλοι αυτοί ήταν. Ναι.
0: Δεν είδαμε τον πραγματικό κόσμο.
4: Μαντρόσκυλα της Τρόικα. Ναι. Μαντρόσκυλα της Τρόικα. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά αυτό ήταν. Η πνευματική ελίτ. Η πανεπιστημιακή ελίτ. Τα δικαστικό σώμα.
0: Οι δικαστές.
4: Οι δικαστές. Το
0: πολιτικό... Επικύρωσε όλα τα ξεπουλήματα.
4: Βεβαίως. Το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, όλα αυτά ήταν εκποιημένα, παραδομένα και προσκυνημένα στην Τρόικα και στα ξένα αυτά κέντρα. Στο όνομα της Ευρώπης κιόλας. Στο όνομα της Ευρώπης. Δηλαδή, αυτά ήταν όλα ευρωπαϊκά που μας κάνανε.
0: Απορώ τελικά αυτός ο λαός πώς έγινε έτσι. Αυτά, μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Είναι πολύ γρήγορη αυτή η μετάλλαξη που έχει γίνει.
4: Το να απελευθερωθείς είναι δύσκολο. Το να υποδηλωθείς
0: δηλαδή, κόσμος,
4: γίνεται πολύ γρήγορα.
0: Έτσι, αποδεικνύεται. Όχι και υποδηλωμένοι. Αυτοί που βγάλανε τώρα, που είδαμε στις φωτογραφίες, που πήγαν για εκτέλεση, ήταν πολύ πιο περήφανοι και δυνατοί
4: τώρα.
0: Άνθρωποι.
4: Βέβαια.
0: Από τον κόσμο, αν δεις τον κόσμο σήμερα στην Αθήνα κυκλοφορεί, είναι ένας κόσμος που είναι στρεσαρισμένος, ταπεινωμένος, αγχωμένος, πέρα από το ότι μπορεί να έχει οργή μέσα του, αλλά δεν έχει δύναμη. Φαίνεται ότι έχει ταπεινωθεί ο κόσμος.
4: Εδώ έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο να θέλουν να ξαναβγάλουν τον Τζίπρα πρωθυπουργό.
0: Και δεν είναι και τυχαία όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται. Η σκοτωμή κάθε μέρα ακόμη για ένα φρικαλαίο έγκλημα.
4: Βέβαια.
0: Ή παιδιά που αυτοκτονούν, λένε.
4: Βέβαια.
0: Έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα αυτό.
4: Όχι, βεβαίως δεν έχει ξαναγίνει. Εδώ βλέπουμε να ξαναστείνεται το πολιτικό σύστημα με τον πιο αποκρουστικό τρόπο ξανά. Αντί να αποδοκιμάζεται όλο αυτό το κατασκεύασμα που λέγεται πολιτική ζωή της χώρας, προσπαθεί να αναδιαρθρωθεί για να συνεχίσει και να σε μεγαλύτερο ακόμα βαθμό και βάθος το καταστροφικό της έργο. Επανέρχονται αυτοί οι οποίοι έπρεπε να ήταν ενταφιασμένοι πολιτικά και επανέρχονται με υποτίθεται νέο πρόσωπο, νέο κόμμα, νέα προγράμματα. Είναι φοβερό αυτή η μετάλλαξη, η νέα μετάλλαξη που γίνεται προκειμένου να εμφανιστεί ένα καινούριο κουστούμι στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και να περάσει με εκλογές ξανά υπό την έγκριση του ελληνικού λαού, είναι απίστευτο. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό που γίνεται και το τι παίζεται, αλλά δεν αντιδρά. Έχει παραλύσει πια η θέληση για αντίδραση. Δεν έχει ελπίδα, δεν έχει φως μπροστά του.
0: Έχει
4: γιατί
0: και
4: την ελπίδα
0: ο
4: όπου υπάρχει, τι θάβουνε. Την ελπίδα όπου υπάρχει, τι θάβουνε. Αυτό που κάνουν σε μένα και στο Δίκαια είναι πρωτοφανές. Το Δίκαια και εγώ Στις δημοσκοπήσεις είμαστε κόμμα βουλής. Με τις δημοσκοπήσεις που κάνουν.
0: Τις κανονικές, λες που
4: δεν το εμφανίζουν. Ναι. Παρόλο που είναι κουνημένες και αυτές οι δημοσκοπήσεις. Δεν το εμφανίζουν. Εμφανίζουν μόνο τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ναι. Δεν το εμφανίζουν. Αυτό είναι σε άλλο γκάλο που κάνανε για τα πρόσωπα. Αν είχατε να ψηφίσετε τώρα, ναι, ποια από τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι εκτός, ναι, των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα μπορούσατε να ψηφίσετε, είχαν βάλει και το όνομά μου. Ήμουν στις πρώτες θέσεις.
0: Και λοιπόν, δεν τα δείχνουν.
4: Όταν βλέπουν κόμμα το οποίο είναι εκτός των πλαισίων που οριοθετούνται από την απεικιοκρατία μας.
0: Πάμε στο διάλειμμα, ναι, Παναγιώτη, ναι, και τα επόμενα.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ρωμαίος
6: Γιουλιέτα
5: από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Μπιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής του Εξαρχείων. Μαζί μας στο στούντιο πάντα είναι ο Πανταγιώτης Λεφαζάνης, στον ήχο ο Ηλίας Σελιμάς, και θα έχουμε μαζί μας στη δεύτερη ώρα τηλεφωνικά τον Περικλή των Ιάρχων, τον Πρέσβη Επιτιμή, γνωστό στους φίλους εκπομπής. Περικλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές μας και στο φίλο τον Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Περικλή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Παναγιώτη.
0: Ναι, Περικλή, θα αρχίσουμε από τα διεθνή.
1: Να αρχίσουμε.
0: Ναι, ναι, και ειδικά για αυτή τη γεωπολιτική ρευστότητα που υπάρχει πλέον. Και πού θα βγει αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς θα ισορροπήσει αυτή η κατάσταση, παράλληλα που έχουμε και την έκπτωση κάθε διεθνούς θεσμού αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εδώ έχουμε δύο μεγάλα μέτωπα, τα οποία είναι τα διεθνή, αλλά εμείς έχουμε τώρα και ένα δικό μας μέτωπο. Εδώ είναι ένα τρίτο μέτωπο που στήθεται για μας με την Τουρκία τώρα, με όλη αυτή την ιστορία που έχει πάλι, που έχει βγάλει πάλι στη φόρα με την γαλάζια πατρίδα κτλ. Οπότε θα πρέπει να βλέπουμε τις εξελίξεις ιδίως στη Μέση Ανατολή, αλλά και όχι μόνο, και στην Ουκρανία, σε συσχετισμό και με τα δικά μας. Γιατί εδώ βλέπω η Τουρκία, αν μου επιτρέπεις να αναπτύξω λίγο την άποψη μου εδώ, είναι η Τουρκία προσπαθεί τώρα, παίζοντας με το ΝΑΤΟ, να μπει στο σταυροδρόμι και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Κοινής Άμυνας. Το μόνιμο όνειρο της Τουρκίας είναι να μπει να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Κοινής Άμυνας, γιατί πάντα φοβόταν ότι επειδή δεν ήταν μέρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ήταν μόνο στο ΝΑΤΟ, η αυτόνομη Ευρωπαϊκή Άμυνα θα μπορούσε να την αφήσει έξω, και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί, λόγω της ταυτίσεως που υπάρχει και με το ΝΑΤΟ μεταξύ, ή ας πούμε καλύτερα των στενών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ενώσεως, να εμφυλοχωρήσει και εκεί. Και πέρα από τις διμερείς σχέσεις με τις οποίες προσπαθεί να μπει βαθιά μέσα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε υπάρχουν εδώ δύο παρατηρήσεις που πρέπει να κάνουμε. Επειδή η Ευρώπη έχει το πρόβλημα με τη Ρωσία και με την παρούσα ηγεσία, είναι πολύ ιστερική πάνω στο θέμα αυτό, αιμονική και ιστερική πάνω στο θέμα αυτό, η Τουρκία επωφελείται, γιατί η σχολή σκέψεως που ηγείται, ηγούνται οι τρεις μεγάλες χώρες, αλλά κυρίως και οι βόρειες χώρες, η Πολωνία με τις βαλτικές χώρες.
0: Και η Βρετανία, βέβαια.
1: Και η Βρετανία, βεβαίως, δεν την αφήνουμε απ' έξω. Εφόσον η κύρια απειλή για την Ευρώπη είναι η Ρωσία, η Τουρκία είναι απαραίτητη για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Ότι στο μέτρο που συντηρείται αυτή η ιστορία και αυτός ο μύθος και αυτή η πολιτική, ευνοείται η τουρκική πλευρά και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Ταυτόχρονα, εκμεταλλευόμενοι το πρόβλημα του Ιράν και ότι προσπαθώντας να παρουσιαστεί ότι και αυτή είναι περίπου θύμα του Ιράν, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα με τους πυράβλους, με την ανάγκη που έχει να την καλύψουν οι φτερούγες του ΝΑΤΟ στην άμυνά της, είναι ένα πρόβλημα. Οπότε εμείς θα πρέπει πολύ να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Καμία εφεκτική πολιτική από πλευράς Ελλάδος που θα βοηθούσε σχεδιασμός της Άγκυρας προς αυτή την κατεύθυνση, είτε με την μορφή στρατηγίων του ΝΑΤΟ στην περιοχή, στην Τουρκία δηλαδή, είτε με άλλες μορφές γενικά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες έχουν επέλθει στην περιοχή, και βεβαίως η Τουρκία βλέπει με ανησυχία και τους αμυντικούς εξοπλισμούς της Ελλάδος και της Κύπρου. Και το γεγονός ότι η Ευρώπη μέσα στη νέα συγκυρία θέλει να καταστήσει την Κύπρο ένα πεδίο δοκιμής και κατά έναν τρόπο και την Κύπρο ένα φυλάκιο ευρωπαϊκής πολιτικής στη Μέση Ανατολή. Ήδη αύριο αναμένεται η υπογραφή, και αν θέλετε έχει ουσιαστικά συμφωνηθεί, αύριο θα γίνει υπογραφή η Σόφα για τη μόνιμη στάθμευση γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο. Και αυτό είναι, έρχεται ως συνέχεια και άλλων κινήσεων εξοπλιστικών. Η τελευταία είναι με την Ινδία. Οπότε όλα αυτά παίζουν ρόλο με την Τουρκία, η οποία βλέπει, ενώ είχε το πάνω χέρι και στο Κυπριακό και γενικά στο Αιγαίο, και είχε και έχει ως μόνιμη στρατηγική να επιτύχει υπεροχή ισχύως και εκμεταλλευόμενη την υπεροχή ισχύως να υπαγορεύσει τετελεσμένα επί του πεδίου, βλέπει ότι το παιχνίδι αυτό δεν της βγαίνει τόσο εύκολα και γι' αυτό προσπαθεί να επιταχύνει, υπολογίζοντας ότι η κυβέρνηση εδώ δεν θα τολμήσει να αντισταθεί. Στην πράξη θα περιοριστεί σε ακαδημαϊκές διακηρύξεις και για το διεθνές δίκαιο κτλ. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει πολύ να προσέξουμε, γιατί στην ουσία η Τουρκία επιδιώκει να αρπάξει αμαχητή το Μισό Αιγαίο και να καταστεί δεσπόζουσα δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανεχθεί η Ελλάδα αυτή την πολιτική, και ευτυχώς σε αυτό το στόχο έχει και συμμάχους οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να παρεμβληθεί η Τουρκία στις επικοινωνίες μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, είτε αυτό αφορά τις επικοινωνίες του Ισραήλ, είτε αφορά γενικότερα τον λεγόμενο διάδρομο ΑΙΜΕΚ κτλ. Το θέτω αυτό εξ υπαρχής για να δούμε ότι τα μεγάλα θέματα που είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το θέμα της Ουκρανίας συνδέονται εμέσως και με το δικό μας θέμα, γιατί η Τουρκία βιάζεται να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα πριν αλλάξει η συγκυρία, η γεωπολιτική, και κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για την πορεία των εξελίξεων, αλλά είναι ένα θέμα ανησυχίας για τον Ερντογάν, ο οποίος το συνδέει και με εσωτερικούς λόγους, δηλαδή για πρόορες εκλογές, για το ώστε να μπορέσει να έχει τρίτη θητεία ο Ερντογάν, γιατί θέλει αυτός, μη λαμβάνοντας υπόψη οποιοδήποτε δημοκρατικό κανόνα, να ανανεώσει την εξουσία του, γιατί προβάλλει ως απαραίτητη την ολοκλήρωση του υποτιθέμενου έργου όπως το έχει οραματιστεί, και καταβάλει προς αυτή την κατεύθυνση κάθε προσπάθεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία των δύο παραπάνω θεμάτων, αν αρχίσουμε από το ουκρανικό, τα θέματα παίρνουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση, γιατί φαίνεται ότι η Ουκρανία προηγουμένως ζητούσε πυράβλους μακρού ελληνικούς για να πλήξει βαθιά το ρωσικό έδαφος. Φαίνεται ότι έχει αλλάξει αυτή η ιστορία, γιατί τώρα με τα ντρόν, τα οποία μπορούν να διανύσουν και 2.000 και 3.000 χιλιόμετρα, μπορεί να το επιτύχει, και οι δυτικοί να παρουσιάζουν ότι αυτό είναι θέμα το οποίο ευθύνεται η Ουκρανία, ενώ είναι γνωστή η μεγάλη βοήθεια που δίνουν στην Ουκρανία για να αποκτήσει μια υπεροχή στα ντρόν, ιδίως η Βρετανία πρωτοστατεί, αλλά όχι μόνο, και η Γερμανία και η Σουηδία και η Γαλλία δίνουν τεράστια βοήθεια. Οπότε βλέπουμε ότι με τις νέες εξελίξεις μπορούν τα πράγματα να οδηγηθούν σε μια κλιμάκωση, δηλαδή η Ρωσία για να αποκαταστήσει την ισορροπία να καταφύγει σε ισχυρότερα όπλα και σε άλλες μεθοτακτικές πολέμου.
0: Ναι, φαίνεται σαν να προσπαθούν κάποιοι από τη Δύση να οθήσουν την Τουρκία, η Ρωσία, σε ένα πρώτο χτύπημα με πυρηνικά.
1: Ναι, μα εκεί είναι το πράγμα. Ο κίνδυνος ο πυρηνικός έρχεται στην ημερήσια διάταξη. Γιατί τώρα, εάν αποφασίσει να χτυπήσει ευρωπαϊκές χώρες που κατά έναν τρόπο απροκάλυπτο βοηθούν την Ουκρανία, θα το πράξει πρώτα με συμβατικά όπλα όπως τις ορέσνε και τα λοιπά, αλλά στη συνέχεια θα χρειαστεί να καταφύγει σε πυρηνικά όπλα. Και αντιλαμβάνεται κανείς που οδηγούνται τα πράγματα. Αυτή είναι η επικίνδυνη κλιμάκωση. Το είδαμε τώρα ότι με την μαζική επίθεση ντρόν κατά της Αγίας Πετροπόλεως από τον Ζελένσκι, σε μια επίθεση που πλήττει το Γόητρο προσωπικά του Πούτιν αλλά και της Ρωσίας. Οπότε έχουμε αυτή την κατάσταση στην Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά το Ιράν, είδαμε τώρα, είναι ενώ επίκειται, υποτίθεται η ειρήνη, βλέπουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις διαφωνίες που υπάρχουν. Δεν είναι τίποτα βέβαιο και πιθανό το η αμερικανική πλευρά μέσα από την πικρή εμπειρία έχει αντιληφθεί ότι αυτό που επιδιώκει μία πλήρης νίκη, μία καταστροφή του Ιράν και τα λοιπά, ουσιαστική ανατροπή του καθεστώτος ουσιαστικά είναι ανέφικτο και οι υποθέσεις με τις οποίες ξεκίνησε τον πόλεμο δεν δικαιώθηκαν. Αντίθετα ενέπλεξαν την Αμερική σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί εδώ δεν διακυβεύεται μόνο το θέμα του Ιράν, διακυβεύεται η παγκόσμια οικονομία μέσα από την ενέργεια, λόγω του ρόλου που παίζουν τα στενά του Ορμούζ. Οπότε βλέπει κανείς ότι τα πράγματα είναι και εδώ σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το Ισραήλ θέλει να εκαθαρίσει, όπως λέει, την Χεζμπολάχ από το Λίβανο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο με τίποτα δεν δέχεται το Ιράν και κάνει πακέτο τη διαπραγμάτευση και για το Λίβανο. Δεν δέχεται χωριστή ειρήνη το Ιράν, αλλά θέλει να περιλαμβάνεται και ο Λίβανος. Οπότε εκεί υπάρχουν οι μεγάλες διαφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε τα πράγματα και εκεί δεν είναι καθόλου εύκολα. Αυτά έτσι.
0: Γενικά πάντως, αυτό που λέγεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες τους είχαν δώσει λάθος στοιχεία, το έχουν επικαλεστεί και οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να ισχύει.
1: Δεν είναι θέμα μυστικών υπηρεσιών, είναι θέμα λάθος εκτιμήσεων.
0: Ναι, λάθος εκτιμήσεων.
1: Είναι λάθος εκτιμήσεων.
0: Μετά από τόσα χρόνια που
1: την ευθύνη στις μυστικές υπηρεσίες.
0: Τόσα χρόνια υποτίθεται προετοιμαζόντουσαν για αυτόν τον πόλεμο. Έτσι ακούμε από το 2000 για τον πόλεμο.
1: Ναι, γιατί.
0: Και κάνανε ένα σωρό μοντέλα πολέμου, παιχνίδια πολέμου, πώς τα λένε. Και δεν είχαν καταλάβει τι γίνεται. Πώς πέσαν τόσο έξω δηλαδή.
1: Υπάρχει μία μυθοποίηση των μυστικών υπηρεσιών, ότι προβλέπουν τα πάντα και κρίνουν τα πάντα κτλ. Είδαμε μία φοβερή αποτυχία στο ίδιο το Ισραήλ όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο.
0: Τον Οκτώβριο, ναι, εντάξει, εκεί μπορεί και κάποιοι να το άφησαν να γίνει.
1: Υπατοδύναμη Μοσάντ. Το θέμα είναι πώς εκτιμάς και ερμηνεύεις τα πράγματα. Δεν είναι θέμα πολιτικών κρίσεων. Δεν είναι θέμα επιμέρους πληροφοριών. Το ίδιο βλέπετε ότι η CIA γιατί δεν προέβλεψε την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως.
0: Όχι μόνο δεν την προέβλεψε, αλλά γινόταν συνέδριο Σοβιετολόγων. Ένα χρόνο πριν στην Αμερική. Έγινε συνέδριο Σοβιετολόγων όπου όλοι αποφάθηκαν όπου όλοι αποφάθηκαν οι Σοβιετολόγοι ότι δεν θα καταρρεύσει από μέσα ποτέ η Σοβιετική Ένωση.
1: Μα γι' αυτό το λέω ότι φοβερό. Υπάρχει μια μυθοποίηση και η πίστη ότι όλα τα ξέρουν, όλα τα προλαβαίνουν και όλα τα κατανοούν. Δεν είναι έτσι. Και κατά βάθος είναι λάθος, είναι θέμα πολιτικής ηγεσίας και είναι λάθος εκτιμήσεων. Όταν ας πούμε επιδιώκεις οι μυστικές υπηρεσίες, παράδειγμα στην αρχή του πολέμου στο Ιράν, έδωσαν την πληροφορία για την ηγεσία και σκότωσαν την ηγεσία. Δολοφόνησαν την ηγεσία του Ιράν. Ήταν αποτελεσματική εκεί οι μυστικές υπηρεσίες. Η πολιτική κρίση όμως που έλεγε ότι με τις μυστικές υπηρεσίες. Η πολιτική κρίση όμως που έλεγε ότι με τον αφαλισμό της ηγεσίας θα καταρρεύσει το καθεστώς,

0: που ιδίως σε συνθήκες πολέμου είναι ακόμα πολύ δυσκολότερο να καταρρεύσει. Και είδαμε επίσης και τακτικές πολέμου και εξοπλισμό στους οποίους δεν είχα ακούσει τουλάχιστον εγώ πληροφορίες ότι είχαν υπερηχητικούς πυράβλους. Ήδη οι Ιρανοί ισχυρίστηκαν κάποια στιγμή λίγο πριν τον πόλεμο για υπερηχητικούς πυράβλους, αλλά το θεωρούσα και λίγο προπαγάνδα, ενώ απεδείχθη ότι έχουν μια παροχία βαλιστικών πυράβλων καταπληκτική και πάνω σε αυτή βασίζονται και σαν δρόν.
1: Βέβαια. Μου έκανε εντύπωση μια ομιλία αυτές τις μέρες ενός σπουδαίου, θεωρείται θρηλυκός αξιωματικός πληροφοριών της Ρωσίας, του Αντρέι Μπεζρόκοφ, όπου μίλησε στο φόρουμ τώρα στην Πετρούπολη, στην Αγία Πετρούπολη, το Διεθνές Φόρουμ, και μίλησε για δεκαετίες πολέμου, ότι ο πόλεμος έχει αρχίσει, θα υπάρχει πάντα το κατώφλιο της πυρηνικής κόκκινης γραμμής, ας το πούμε, αλλά θα συνεχίζεται ένας πόλεμος, ένας νέος τύπος πολέμου που θα συνεχιστεί για δεκαετίες, όπου θα έχουμε διάφορες αιστείες που θα εκρήγονται. Τώρα, λέει, μπορεί να έχουμε μια νέα αιστεία στην Ασία. Και αυτή η σύγκρουση θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα φαινόμενα της επίθεσης με ντρόουν, της εξόντωσης των ηγετικών προσωπικότητων, επιστημόνων, στρατιωτικών κλπ. Αυτό που κάνει το Ισραήλ, Φερμίν. Σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή, θα μπει η ανθρωπότητα σε μια μεγάλη περίοδο, αυτό έλεγα για πριν, αποσταθεροποίηση θεσμών και γενικότερα.
0: Η αποσταθεροποίηση είναι ήδη από την αποδυνάμωση του ΟΗΕ και από την συμπεριφορά των ιδίων. Δηλαδή, βλέπετε, παλιά είχαμε προσωπικότητες Χάμεσελ, Ουσάντα, οι οποίοι ήταν και ηθικές προσωπικότητες του αστείου μεγέθους, δηλαδή ο Ουσάντ παράδειγμα βοήθησε πάρα πολύ την Κύπρο,
1: ναι,
0: και στήριξε τότε τον Μακάριο και την ανεξαρτησία. Δηλαδή είχε ένα τεράστιο κύρος και δεν ήταν άνθρωπος σήκω κάτσε όπως πολύ αργότερα γενική γραμματής του ΟΗΕ. Αργότερα όμως βλέπουμε ότι επικράτησαν γραφειοκράτες, άνθρωποι με πολύ μικροπελληνικές, και από το γεγονός ότι δεν είχαν ισχυρές προσωπικότητες και ο ίδιος ο οργανισμός υπέστη φθορά και διαφθορά μέσα στον χρόνο. Είδαμε τώρα καταγγελίες, παράδειγμα, στο State Department, ότι οι άνθρωποι του ΜΚΟ του ΟΗΕ βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος παράνομη μεταναστεύσεις από τη Λιβύη. Δηλαδή, υποτίθεται για να μην πνιγούν και να βοηθήσουν τους μετανάστες, εμπλέκονται στην ασφαλή μεταφορά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν είναι δουλειά του ΟΗΕ να κάνει αυτό το πράγμα. Έχουν μπλέξει σε διάφορα θέματα, γιατί μέσα στον χρόνο οι διάφορες χώρες προσπαθούν να επηρεάσουν τα πράγματα προς τη δική τους κατεύθυνση και βεβαίως προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και τον ΟΗΕ και τις επιμέρους οργανώσεις του για τους δικούς τους σκοπούς. Οπότε βλέπουμε μια έχασε το κύρος του ΟΗΕ, βλέπουμε στις δύο μεγάλες διεθνείς συγκρούσεις ποιος είναι ο ρόλος του ΟΗΕ.
1: Πάντως η επίθεση στα καλά καθούμενα κατά ενός κράτους και η ανάμειξη στα εσωτερικά, δηλαδή όταν λες θα πάω και θα αλλάξω το καθεστώς, είναι ανάμειξη στα εσωτερικά του. Αυτά ήταν μέσα στις γενικές αρχές του ΙΕ που το απέκλειε.
0: Επειδή δεν είναι στο χάρτη,
1: ναι.
0: Ο χάρτης είναι οι αρχές του ΙΕ, αλλά έρχεται τώρα η μεγαλύτερη δύναμη που πρωτοστάτησε στη δημιουργία του ΙΕ και λέει να πούμε εγώ αποφασίζω μονομερός και κάνει και επιθέσεις απευθείας κατά του ΟΗΕ και τα λοιπά. Δηλαδή όταν οι ίδιες οι δυνάμεις που συμμετείνει ο ΟΗΕ είναι το σύνολο των κρατών μελών, από τη στιγμή που οι ισχυρότερες χώρες που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας λένε ότι εγώ δεν λαμβάνω υπόψη τι λέει ο ΙΕ και τον αφήνω στην άκρη, ασφαλώς είναι κάτι το οποίο δεν συμβάλλει στην εξύψωση του κύρους του και στο να παίζει κάποιο ρόλο.
1: Ναι,
0: το βλέπουν αντιθέτως σαν εμπόδιο. Δηλαδή όταν ο Τραμπ

0: θέλει στη φάση αυτή να ασκήσει μια μονομερή πολιτική και να δημιουργήσει μια νέα τάξη, γιατί αυτό επιδιώκει, μέσα από μονομερή πολιτική να δημιουργήσει μια νέα τάξη. Οπότε δεν θέλει να αναμειγνύει τον ΟΗΕ, γιατί είναι εμπόδιο οι αρχές του, ναι, και οι κανόνες που θέλει.
1: Η θέση της Ελλάδος όμως μέσα σε αυτό όλο το πλαίσιο, γιατί εμείς μέχρι τώρα επικαλούμαστε το Διεθνές Δίκαιο, τον ΟΗΕ κλπ. Και το Κυπριακό.
0: Καλά κάνουμε και το επικαλούμαστε, ναι, και θα πάει.
1: Τώρα ταυτιζόμαστε όμως με τις δυνάμεις εκείνες που τον αγνοούν το Διεθνές Δίκαιο. Και τον ΟΗΕ και το Διεθνές Δίκαιο.
0: Δεν είναι τόσο κάθετα τα πράγματα. Δηλαδή, εάν ρωτήσει να πούμε τώρα στους Αμερικάνους επισήμως, θα σου πούνε ότι εμείς αποδίδουμε μεγάλη σημασία κτλ. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να το... Είναι μια κατάκτηση της οικουμένης στο Διεθνές Δίκαιο, και όσο και να το αμφισβητούν με μονομερείς πολιτικές, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί η ανθρωπότητα να γυρίσει πίσω. Όχι, αυτές οι αρχές θα κλονιστούν, θα δοκιμαστούν, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταργηθούν, γιατί το απαιτούν οι χώρες. Ο μεγάλος αριθμός χωρών προσπαθεί,
1: ναι,
0: να έχει μια καταργή.
1: Ο νέος ανερχόμενος νότος, ο παγκόσμιος,
0: ναι,
1: νότος.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό γιατί, στηρίζει
0: την ΟΗΕ. Επειδή υπάρχει η αδυναμία η βασική του ΟΗΕ, είναι ότι δεν έχει κανένα στρατό, ναι, για να επιβάλλει τις αποφάσεις του. Επαφίεται στην άσκηση επιρροής από τις χώρες μέλη και από το ηθικό κύρος που έχει. Από τη στιγμή που μεγάλες χώρες όπως είναι η Αμερική αποφασίζει να ασκήσει μονομερή πολιτική και να μην λαμβάνει υπόψη τον ΟΗΕ, τότε είναι και ο ΟΗΕ βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Και βλέπουμε και μια απομάκρυνση και από την Ευρώπη της Αμερικής.
0: Η Ευρώπη δυστυχώς, ενώ ας πούμε τώρα η απομάκρυνση των Αμερικανών θα ήταν ευλογία για την Ευρώπη. Τι έλεγε ο Ντεγκόλ, αυτό είναι η Ευρώπη, ανεξάρτητη. Έρχεται τώρα.
1: Ναι, αλλά έλεγε από το Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια.
0: Ναι, έλεγε ως εκεί, αλλά δεν είναι οι Αμερικανοί που θα έχουν πρόβλημα για τα Ουράλια. Οι Ευρωπαίοι έχουν
1: ναι,
0: δεχθεί το αφήγημα. Έχουν πάρει το αφήγημα ότι η Ρωσία είναι κάνει μια επίθεση στην Ουκρανία που είναι η αρχή μιας επιθετικής πολιτικής και είναι απειλή για την Ευρώπη. Άρα με βάση το αφήγημα αυτό χτίζουμε, λένε, την ευρωπαϊκή άμυνα με αναφορά την ρωσική απειλή. Ενώ περάσαμε, υποτίθεται, το ψυχρό πόλεμο και τη βγάλαμε, θα λέγαμε, καθαρή, χωρίς να υποστούμε κίνδυνο αφανισμού.
1: Ναι.
0: Ερχόμαστε τώρα και αναβιώνουμε με νέα μορφή το ψυχρό πόλεμο, με πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών ηγεσιών και χωρίς να συνενεί η αμερικανική ηγεσία που είναι και ισχυρότερη. Δηλαδή, εάν ας πούμε και ο Τραμπ έκανε την πολιτική που κάνουν οι Ευρωπαίοι, θα ήταν ακόμη πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ενώ κρατάει μια επιφύλαξη και λέει, διαπραγματευτείτε, βρέστε μια ειρηνική λύση. Αυτό δεν είναι λίγο, είναι σημαντικό, γιατί τώρα οι πολιτικοί που ακολουθούν οι κύριες ευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά είναι και αρκετές, δηλαδή έχουμε τους αιμονικούς του Βορρά που για δικούς τους γεωπολιτικούς και ιστορικούς λόγους λένε αυτά που λένε και σκέφτονται με τον τρόπο που σκέφτονται, αλλά έχουμε τώρα χώρες, η Γερμανία πριν περάσουν πόσα 40 χρόνια από την επανένωση της Γερμανίας, τη λύση δηλαδή του εθνικού προβλήματος που είχε με τα πολεμικά η Γερμανία, με τη συνένεση των Σοβιετικών και με τη μια σχετική εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, έρχεται τώρα και πρωτοστατήσει αντιρωσική πολιτική,
1: ναι,
0: και στέλνει όπλα εναντίον της Ρωσίας.
1: Παρόλο που υπάρχει στην κοινή γνώμη αντίδραση.
0: Η Ρωσία δεν ξέρω τι θα έκανε η Βρετανία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και ακολουθεί μια λυσσασμένη πολιτική ενάντια στη Ρωσία. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι το πρόσχημα ότι έκανε επίθεση στην Ουκρανία η Ρωσία είναι διαφανές και βλέπει κανείς ότι οι λόγοι είναι βαθύτεροι. Θέλουν δηλαδή να περιορίσουν τη Ρωσία, θέλουν να επιβάλλουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία και ενδεχομένως να τη διαμελήσει. Το είπε η Κάλλας.
1: Η Κάλλας ξέφυγε, ναι.
0: Το είπε. Ναι. Ξέφυγε και το είπε να την κάνουμε 4-5 κομμάτια και τα λοιπά.
1: Πάντα το όνειρό της αυτό ήταν. Περικλή να κάνουμε το διάλειμμα της μισής ώρας, το διαφημιστικό, και συνεχίζουμε.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Πάμε στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα τώρα της εκπομπής μας. Έχουμε μαζί μας τον Περικλή, τον Νεάρχο, τον Πρέσβη Επιτιμή και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη στο στούντιο. Συζητάμε για όλα αυτά τα παράλογα που συμβαίνουν, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς γιατί υπάρχει αυτό το μένος στη σημερινή Ευρώπη. Παναγιώτη, άκουσες και τον Πρέσβη.
1: Ναι. Είναι πολύ σωστές οι παρατηρήσεις του Περικλή, του Νεάρχου. Εγώ αυτό που διακρίνω είναι ότι πάμε σε μια μακροπρόθεσμη κατάσταση αβεβαιότητας, όπου οι υπάρχοντες πόλεμοι δεν είναι εύκολο να λήξουν και οι καινούργιες αιστείες είναι έτοιμες να εκραγούν ανά πάσα στιγμή. Ο καινούργιος κόσμος βεβαίως είναι πολυπολικός κόσμος κατά μία έννοια. Δεν έχουμε την παλιά ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν είναι και πολυπολικός με την έννοια ότι τρεις χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία,
0: εγγυώνται κάποια ισορροπία.
1: Μπορούν να εγγυηθούν είτε ισορροπία είτε να διευθύνουν τις νέες εξελίξεις μαζί με την Ευρώπη έστω. Δεν είναι δυνατόν, διότι η πολυπολικότητα έχει νέα χαρακτηριστικά. Έχουμε αναδυόμενες νέες δυνάμεις.
0: Και μεσαίες δυνάμεις.
1: Μεσαίες δυνάμεις.
0: Που μπορεί να έχουν πυρηνικά. Το Πακιστάν να έχει πυρηνικά.
1: Και πυρηνικά και χωρίς πυρηνικά. Μικρομεσαίες δυνάμεις, οι οποίες πλέον έχουν ανακτήσει μια ισχύ, έχουν κατακτήσει μια ισχύ και στρατιωτική κυρίως, αλλά και οικονομική, η οποία τους επιτρέπει να διεκδικούν ένα καινούριο αυτόνομο ρόλο. Και κυρίως δεν φοβούνται πλέον να ιτηθούν, ότι θα ιτηθούν από τις μεγάλες δυνάμεις σε μια στρατιωτική αναμέτρηση. Η περίπτωση του Ιράν είναι πολύ χαρακτηριστική. Εκεί έπεσε έξω μια ολόκληρη λογική που είχε η Δύση για τις παγκόσμιες εξελίξεις και για τις σχετισμούς δύναμης στον κόσμο. Εγώ είχα, επειδή γνώριζα κάποια πράγματα περισσότερο για το Ιράν, από την πρώτη στιγμή βγήκα σε μια συνέντευξη και είπα ότι το Ιράν θα νικήσει. Και με κοιτάζανε όλοι σαν να έπεσα από τον Άρη. Σου λέει, τι λέει αυτός ο τρελός. Αυτό δεν το στήριζα σε μια εκτίμηση που θετική για την πολιτική του Ιράν, δηλαδή την στήριξη του Ιράν ή την επιθυμία να μην ιτηθεί το Ιράν. Το στήριζα σε πραγματικά δεδομένα, τα οποία θέλανε να αγνοήσουν οι κεντρικοί παράγοντες και οι διευθύνοντες στον κόσμο. Οι μόνοι που είχαν μια άλλη άποψη για το Ιράν, από όσο είχα εγώ τουλάχιστον αντιληφθεί, ήταν η Ρωσία. Η Ρωσία σε ανύποπτο χρόνο μου λέγανε έτσι έγκυροι κύκλοι μέσα στη Ρωσία ότι το Ιράν δεν ιτάται. Είναι η μόνη δύναμη που δεν μπορεί να ιτηθεί και από την άποψη του εξοπλισμού της, αλλά κυρίως από την δύναμη, τη θέληση του Ιρανικού λαού. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι νομίζω μια νέα εξέλιξη στον κόσμο και η Ουκρανία διεκδικεί, όσο και να μην το έχουμε καταλάβει ακόμα, ένα ρόλο αντίστοιχο με αυτόν του Ιράν. Η Ουκρανία πια δεν είναι το φερέφωνο της Δύσης, ούτε το φερέφωνο των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε της Γερμανίας. Εγώ θα έλεγα μάλιστα ότι τα αφεντικά της Δύσης είναι ο Νετανιάχου και ο Ζελένσκι και όχι οι μεγάλες δυνάμεις που πιστεύαμε μέχρι τώρα. Με ποια έννοια είναι τα αφεντικά? Ότι οι επιδιώξεις τους έχουν βρει βάσεις και υποστήριξη από το βαθύ δυτικό κράτος, το πολύ βαθύ δυτικό κράτος, και κυρίως τις επιθυμίες της Δύσης να κρατήσει έστω και αμυντικά τα ηνία στις εξελίξεις, στις παγκόσμιες εξελίξεις. Λοιπόν, αυτό που βλέπω επομένως είναι την αβεβαιότητα να κυριαρχεί η οποία θα έχει πολλές καμπές για να ισορροπήσει κάπου και θέλει πολύ χρόνο γι' αυτό, πολύ χρόνο γι' αυτό. Τώρα περνάω αμέσως στο ελληνικό πεδίο, το οποίο έχει μια μεγάλη σημασία. Εδώ αντιμετωπίζουμε, όπως πολύ σωστά είπε ο Περικλής, ένα κλιμακούμενο επιθετικό προσανατολισμό της Τουρκίας εναντίον της χώρας μας και διεκδικήσεις οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί στο έπακρο. Το ότι έχει αυτές τις διεκδικήσεις κάτω από το τίτλο «Γαλάζια πατρίδα η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα» αποτελεί πρωτοφανές γεγονός, ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και ένα τέτοιο σημείο κατευνασμού της χώρας μας, η οποία σχεδόν αποδέχεται και κάνει συμφωνίες καλών σχέσεων, ενώ είναι ανοιχτή αυτή η διεκδίκηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία, μπορεί να μην έχει νομοθετηθεί ακόμα, αλλά είναι κυρίαρχο δόγμα για την τουρκική εξωτερική πολιτική και το οποίο διαποτίζει τους νέους σχολεία. Εδώ λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο και βλέπω από την ελληνική πλευρά και όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά και από δυνάμεις αντιπολίτευσης να υποβαθμίζουν αυτό το γεγονός της γαλάζιας πατρίδας.
0: Αυτό το νόμο που αναπεράσει.
1: Και κυρίως το νόμο.
0: Ναι.
1: Το νόμο. Και τι λένε. Τι λένε. Αυτά είναι επίσημες δηλώσεις που, οι οποίες ας πούμε είναι για μένα ζωρομαντίας. Το να λέει ένας υπουργός εξωτερικών ότι αν και να, την νομοθετήσει η Τουρκία την γαλάζια πατρίδα, αυτό δεν έχει καμία αξία, διότι αυτή μπορεί να νομοθετεί μόνο για την επικρατειά της, αλλά όχι για μια ξένη επικράτεια. Έπεσε από τα σύννεφα και πέφτω από τα σύννεφα όταν λέγονται αυτά τα πράγματα που συνιστούν όχι αφέλεια, όχι κατευνασμό, παράδοση της χώρας. Διότι η γαλάζια πατρίδα, και έτσι που το προβάλλουν οι Τούρκοι ως νομοθετική πρωτοβουλία, δεν είναι μια νομοθεσία η οποία θα αφορά μια χώρα τρίτη, διότι αυτό θα ίσχυε αν ας πούμε έλεγε η Τουρκία ότι αυτά είναι δικά μου και θα μπορούσε να πει ας να λέει. Τι μας ενδιαφέρει εμάς το τι λέει αυτή, μπορεί να λέει ότι και μέχρι το Γιβραλτάρι έχει κυριαρχικά δικαιώματα η Τουρκία, λέω τώρα έτσι. Α, αυτό όμως τι σημαίνει. Εδώ όμως δεν έχουμε αυτό το πράγμα, διότι συνοδεύεται αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία και με ένα κάζους μπέλι. Σκεφτείτε να μην υπήρχε το κάζους μπέλι στα 12 μίλια. Δηλαδή η Τουρκία λέει ότι δεν έχουμε δικαίωμα, αλλά προσθέτει ότι αν επιχειρήσουμε να διευρύνουμε τα 6 μίλια έστω και κατά ένα μίλι που λέει ο λόγος, τότε θα έχουμε, αυτό θα είναι αιτία πολέμου. Και αυτός είναι και ο λόγος ή ο βασικός λόγος, γιατί δεν ξέρω με την νοοτροπία που κυριαρχεί στη χώρα μας, μπορεί να είναι και άλλη, ότι που δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 12 μίλια. Αν λοιπόν κάνει τη γαλάζια πατρίδα και πει κάζους μπέλι και βάλει και το κάζους μπέλι για την άσκηση δικαιωμάτων στη ανατολικά του 25ου μεσημερινού στο Αιγαίο από την πλευρά της Ελλάδας, τότε τα πράγματα δεν είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία σε ένα ξένο έδαφος που δεν έχει καμία ισχύ και καμία επίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι για να παραβιάσεις την γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας πρέπει να διακινδυνεύσεις πόλεμο. Τότε τα πράγματα αλλάζουν. Και εδώ το θέμα πια παίρνει διαστάσεις επιβολής κυριαρχίας.
0: Να ακούσουμε και τον Περικλή πάνω σε αυτό.
1: Αυτό το γεγονός λοιπόν αλλάζει όλα τα δεδομένα πια για το Αιγαίο.
2: Πολύ σωστά το φέρνει.
1: Και κυρίως καταρρύπτει αυτή την άποψη που λέει καθίστε να δούμε τι θα κάνει η Τουρκία και βλέπουμε μετά πώς θα αντιδράσουμε. Μα άμα το κάνει η Τουρκία και έχει πει τι θα κάνει, τότε για να το ανατρέψεις χρειάζεται να διακινδυνεύσεις αυτό που είπα. Τι? Πόλεμο. Θα μου πείτε, μπορεί η Τουρκία να κάνει μπλόφα και να προχωρήσεις εσύ σε αυτό που είναι δικαιώματά σου, είτε από τα 6 στα 12 μίλια, είτε στο Ανατολικό Αιγαίο, και να, η Τουρκία να υποχωρήσει. Δεν ξέρω αν και αυτό, ας πούμε, στην καλύτερα των περιπτώσεων θα γίνει χωρίς μεγάλες αναταράξεις και προεκτάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω. Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση. Δεν μπορεί να στηριχθεί σε την υπόθεση για να κάνεις τα 6 μίλια να τα απεχθείς στα 12 ή να παραβιάσεις το νομοθετικό αυτό πλαίσιο της Τουρκίας στο Ανατολικό Αιγαίο. Πρέπει να είσαι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο και επομένως και αποφασισμένος να έχεις προετοιμάσει τη χώρα σου, να έχεις προετοιμάσει το λαό σου για τον κίνδυνο που διατρέχει, για αυτά τα οποία θα συμβούν. Επομένως, εδώ τώρα είναι, πρέπει να αποτραπεί η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία και τώρα πρέπει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και μπορούν να γίνουν και είναι πολλά και μπορεί να είναι και αποτελεσματικά σε κάποιο βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, τώρα πρέπει να γίνουν για να μην προχωρήσει η Τουρκία σε αυτό το βήμα.
0: Περικλή, εσύ τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει?
2: Βασικά συμφωνώ με αυτά που λέει. Είναι σωστή η προσέγγιση του Παναγιώτη. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό που γίνεται πάει να επεκτείνει το κάθος Μπέλη και στη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό δηλαδή το κάθος Μπέλη υποτίθεται είναι για τα 12 μίλια στο Αιγαίο. Τώρα με τη Γαλάζια Πατρίδα επεκτείνει το κάζος Μπέλη για όλη και την Ανατολική Μεσόγειο και για όλα τα δικαιώματα, όχι απλώς τα χωρικά ύδατα. Το θέμα λοιπόν είναι η Ελλάδα κανονικά δεν έχει άλλη επιλογή από το να προχωρήσει άμεσα στην επέκταση του χωρικών της υδάτων και στην ανακήρυξη ΑΟΣ. Γιατί υπάρχει πέρα από το γεγονός ότι όταν το ανακηρύξει θα πρέπει να θα διακινδυνεύσεις πόλεμο για να το ανατρέψεις. Άρα δεν αποφεύγεις, γιατί θα σου λένε τώρα, μα αν πας να κάνεις πόλεμο, θα παραβαίνεις ο κάθος Μπέλη και που να σου κάνει πόλεμο. Ναι, αλλά βλέπετε ότι και με τη Γαλάζια Πατρίδα όπως πάει, δεν αφαιρεί, ενισχύεται ο κίνδυνος αυτός. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταφέρεις στην αναβολή, γιατί θα δούμε και θα δούμε τι θα δούμε. Το θα δούμε, θα δούμε τη Γαλάζια Πατρίδα, να γίνεται κάθος Μπέλη. Άρα και το θέμα της ΑΟΣ, από τη στιγμή τώρα που δεν ανακηρύξεις ΑΟΣ, η ΑΟΣ όταν δεν την ανακηρύξεις, δεν υπάρχει. Αντίθετα με την υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΣ για να υπάρχει πρέπει να την ανακηρύξεις. Και η οριοθέτηση είναι άλλο θέμα, είναι δεύτερο στάδιο, με τα μέλη θα είναι ανοιχτό το θέμα της οριοθετήσεως. Αλλά στην ουσία θα πεις ότι εγώ δεν παρετούμε από την ΑΟΣ, έχω ΑΟΣ και την ανακηρύσω. Σύμφωνα με τα διεθνή νόμο και τα λοιπά και στο κάτω-κάτω έχουμε επιπλέον και το πλεονέκτημα ότι είναι μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου το διεθνές θαλάσσιο δίκαιο. Δηλαδή η Ευρώπη και κάθε χώρα χωριστά, αλλά και ως ενότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υιοθετήσει τη σύμβαση του Montego Bay. Άρα δηλαδή αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και έχουμε το χάρτη της Σεβίλης που αντί να τον κάνουμε σημαία, επειδή αντιδρούν οι Τούρκοι, τον αφήσαμε στην άκρη. Ενώ τι είπε η Ευρώπη? Η Ευρώπη ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλης να προσδιορίσει τα όρια της ΑΟΣ, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με βάση του Montego Bay, τη σύμβαση του Montego Bay. Και είπε, έκανε τη δουλειά αυτή το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης και έκανε αυτό το χάρτη που είναι ο λεγόμενος χάρτης της Σεβίλης. Άρα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή άποψη, η ΑΟΣ και το διεθνές δίκαιο, η ΑΟΣ είναι αυτή. Εμείς θα πρέπει να έχουμε όπλο μας το χάρτη αυτό και σημαία μας, όχι να το βάζουμε στην άκρη. Γιατί τώρα η Τουρκία τι θα κάνει? Θα ανακηρύξει, θα κάνει το τελευταίο γεγονός και θα πει, ελάτε να κάνουμε διαπραγματεύσεις. να κάνουμε συνομιλίες, να μην πάμε σε πόλεμο κτλ. Αλλά η βάση των συνομιλιών ποια θα είναι? Θα είναι ο νόμος της γαλαζιάς πατρίδας, δεν θα τον πάρει πίσω. Άρα γι' αυτό το λόγο επήγει από ελληνική πλευρά να δράσει, γιατί υπάρχει και το θέμα ότι τα θέματα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, όταν μια χώρα πει ότι αυτή είναι η ΑΟΣ και αυτή είναι το, εσύ μετά θα πρέπει να αντιδράσεις. Αλλά η αντίδραση πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που ορίζει το διεθνές δίκαιο και λέει ναι, συνομιλείται και μετά διαιτησία και όλα αυτά. Δηλαδή θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Ενώ ας πούμε ο άλλος θα παραβιάσει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, θα πάρει ένα τεχνικό πλεονέκτημα απέναντί σου. Γι' αυτό και επήγει να πάρει πρωτοβουλία η Ελλάδα να αφήσει στην, και αφού κάνει τις συνεννοήσεις της και με τους συμμάχους της και ενισχύσει όσο μπορεί την αμυντική της θέση. Και τώρα νομίζω ότι δεν είναι η Τουρκία σε ιδιαίτερα, δεν έχει την υπεροχή ισχύως που επιδιώκει, γιατί η τακτική και η στρατηγική Ερντογάν πάντα ποια ήτανε, να αποκτήσει υπεροχή απέναντι στην Τουρκία ή στην Ελλάδα και να υπαγορεύσει δια της ισχύως επί του πεδίου αυτά που θέλει και αυτά που επιδιώκει. Άρα από τη στιγμή που βλέπουμε στην αεροπορία, δεν μειονεκτούμε στην αεροπορία, δεν μειονεκτούμε στο ναυτικό. Έχουμε κάποιες αδυναμίες, κάποια κενά, αλλά δεν μειονεκτούμε. Εκεί που μειονεκτούμε είναι σε τομείς τα δόγματα μάχης, το ασύμμετρος πόλεμος, σε αυτούς τους τομείς μειονεκτούμε και είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε γρήγορα και να καλύψουμε. Αλλά...
0: Μα τελικά και... το θέμα το αν μειονεκτούμε ή όχι στρατιωτικά δεν είναι το κύριο, διότι όλες... Τα προβλήματα που έχουμε και ήττες από την Τουρκία ήταν λόγω πολιτικών αποφάσεων.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι το, και στο στρατηγικό επίπεδο να δούμε τα πράγματα. Δεν είναι σε θέση ισχύως η Τουρκία για να μας υπαγορεύσει υποχώρηση και να μας αρπάξει αμαχητή το Μισό Αιγαίο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, γιατί ξέρετε τι θέλετε να κάνουμε. Αν πάμε και αντιδράσουμε μπορεί να υποστούμε ακόμα χειρότερα πράγματα.
1: Μα είναι σε θέση πολιτικής ισχύως η Τουρκία. Αυτό, και αυτό είναι το κύριο. Αυτό είναι το κύριο και το βασικό. Όταν η πολιτική τάξη της Ελλάδας νιώθει κατωτερότητα ή νιώθει ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απειλές της Τουρκίας και να τις αντιμετωπίσει με την ίδια αντίταξη ισχύως, τότε δεν υπάρχει διέξοδος. Τώρα η γαλάζια πατρίδα είναι ένα νέο ας πούμε φρούτο το οποίο η Τουρκία το έχει εξαγγείλει και το διατηρεί και το συντηρεί και το επεκτείνει και το αναβαθμίζει εδώ και καιρό. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να παραμένει απαθής απέναντι σε αυτό και να δέχεται να κάνει αυτές τις κινήσεις η Τουρκία και τώρα να προτείνει την νομοθετική πρωτοβουλία και εμείς να λέμε θα δούμε τι θα λέει η νομοθετική πρωτοβουλία όταν την έχει εξαγγείλει τι θα λέει η Τουρκία και τότε θα πράξουμε. Και αυτό που είπατε ότι τα 6 στα 12 πρέπει χτες να είχαν γίνει, βεβαίως αυτό είναι ένα βασικό μέτρο που πρέπει να ληφθεί σε αυτή την περίπτωση. Αλλά οπωσδήποτε όμως θέλει από την πολιτική ηγεσία μια απόφαση αυτή.
2: Βεβαίως.
1: Μια προετοιμασία. Όπως είπατε και προετοιμασία ότι για να μπορέσεις να κάνεις αυτή την κίνηση η οποία θα φέρει μεγάλη σύγκρουση με την Τουρκία.
2: Δεν λέω ότι είναι εύκολη κίνηση.
1: Όχι, δεν είπατε αυτό. Ναι, συμφωνώ.
2: Και βάζει το μακέρι στο λαιμό.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Δηλαδή δεν ήταν εύκολη και το 40. Δεν ήταν εύκολη το όχι της Ελλάδος.
1: Όχι, βεβαίως.
2: Αλλά είναι σε ορισμένες περιπτώσεις όταν φτάνει το σημείο εκεί. Γιατί εδώ τι λέει κανονικά. Δεν εισήγηλε τώρα τη γαλάζια πατρίδα. Ήτανε η κλιμάκωση των διεκδικήσεων και υπάρχει εδώ και χρόνια η γαλάζια πατρίδα. Και πάει η Ελλάδα και κάνει κατευναστικές συνομιλίες. Ενώ κανονικά έπρεπε να καταγγείλει, να αναλάβει μια εκστρατεία εναντίον της Τουρκίας, ότι αυτό είναι επίθεση εναντίον της εθνικής ακεραιότητας της χώρας. Πώς θα γίνει δηλαδή, όταν σου ζητάει 152 νησιά και σου ζητάει και το Αιγαίο, δηλαδή τα δικαιώματά σου και την ΑΟΣ και ό,τι έχει, δηλαδή αυτό τι είναι? Είναι επίθεση κατά της χώρας. Όταν δέχεσαι μια τέτοια επίθεση, δεν μπορείς δηλαδή από την άλλη να πας και να λες ναι στην αναβάθμιση της Τουρκίας στις ευρωπαϊκές σχέσεις, ναι η Τουρκία είναι, συνεργάζεται μαζί μας και συνομιλούμε για τη λύση των προβλημάτων. Δηλαδή δίνεις μια ψευδή εντύπωση και αποπροσανατολίζεις και το λαό σου και τη διεθνή κοινή γνώμη.
1: Ασφαλώς. Γι' αυτό λέμε ότι το πρόβλημα, και συμφωνούμε από ό,τι φαίνεται με αυτό, είναι κατεξοχήν πολιτικό. Και ότι αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν φωνές στην Ελλάδα, έγκυρες φωνές, σοβαρές φωνές, οι οποίες λένε να προταθεί, να προχωρήσουμε, μάλλον τώρα να προχωρήσουμε στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια. Βεβαίως με ό,τι συνεπάγεται αυτό που λέμε προετοιμασία. Έτσι,
2: βεβαίως.
1: Ναι. Και όμως από την πλευρά του πολιτικού προσωπικού, των πολιτικών κομμάτων, υπάρχει σιγή ηχθείος γύρω από αυτό το αίτημα.
2: Ναι, όχι μόνο σιγή ηχθείος. Είδατε την τραγική δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών να λέει αν επεκτείνουμε τα 12 μίλια θα μπούμε στη ξηρά της Τουρκίας. Για όνομα του Θεού, γιατί είναι δυνατόν σε επίπεδο υπουργού εξωτερικών της χώρας να λέγονται τέτοια πράγματα?
1: Και δεν παρετείται, αυτός έπρεπε να φύγει αμέσως, να ξυλωθεί κατευθείαν, τέρμα.
2: Κανονικά όταν πεις κάτι τέτοιο, υφυπουργός εξωτερικών, θα έπρεπε αμέσως ο πρωθυπουργός να προσθέλει σπίτι του.
1: Βέβαια.
0: Παρακολουθείται όμως και αυτός από το Predator.
1: Ναι.
0: Έτσι, το ξεχνάμε, ότι όλοι παρακολουθούν το.
1: Παρακολουθούν το, βέβαια. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι.
2: Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια καμπή. Εάν η Ελλάδα δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση την σημερινή, διακυβεύεται όχι μόνο το Μισό Αιγαίο, διακυβεύεται και όλη η γεωπολιτική και στρατηγική σημασία της Ελλάδας.
1: Η ύπαρξή της, δηλαδή.
2: Και το Αιγαίο, από τη στιγμή που ελέγχει το Ανατολικό Αιγαίο την έξοδο από τα στενά, ελέγχει τη στρατηγική σημασία του Αιγαίου. Από ελέγχει και την Ανατολική Μεσόγειο, ελέγχει τις επικοινωνίες μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Δηλαδή η Ελλάδα γίνεται ασήμαντη χώρα. Από πρωταγωνιστής και από τη θέση που έχει κινδυνεύει να γίνει μια ασήμαντη κουτσουρεμένη χώρα.
1: Είναι
2: απερίγραπτο, πέρα από το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν τώρα να ερχόμαστε και να εκφοβιζόμαστε από τον Ερντογάν που μας λέει ότι θα μας αρπάρει τα 152 νησιά, και τα νησιά αυτά είναι διάσπαρτα σε όλο το Αιγαίο και γύρω από την Κρήτη. Είναι μια στιγμή στην οποία όχι μόνο η κυβέρνηση και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις πρέπει να πάρουν ισχυρή θέση και να πούν τα πράγματα με το όνομά τους και να κινητοποιήσουν το λαό.
1: Έτσι, να ενημερώσουν, να πούνε τι πάμε να κάνουμε και γιατί. Τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο, και όχι να σιωπαίνουν και να καθησυχάζουν και να προσπερνάνε το πρόβλημα που έχει γιγαντωθεί πλέον και έχει γίνει γάγκρενα.
0: Το αντίθετο πάντως συμβαίνει. Η ενημέρωση έχει γίνει πιο τοξική από τα ναρκωτικά. Το είπε κάποιος και είναι πολύ ευφυής. Δηλαδή εναρκώνει το λαό η ενημέρωση χειρότερα και από τα ναρκωτικά. Όχι με τον προετοιμάζει. Το αντίθετο γίνεται δυστυχώς.
2: Όχι, είναι γεγονός ότι δεν είναι υπό το κάλυμα της υποτιθέμενης σοφροσύνης και συνέσεως. Υπάρχει μια πολιτική φοβική η οποία δεν είναι αυτή που χρειάζονται οι περιστάσεις. Δηλαδή χρειάζεται σήμερα αποφασιστικότητα, προετοιμασία, υπευθυνότητα. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε ήδη οργανωθεί μια πολυεθνική άσκηση, ναυτική άσκηση στο Αιγαίο. ναι. Για να δώσει ένα μήνυμα στον κύριο Ερντογάν ότι υπάρχουν δυνάμεις και υπάρχουν και συμμαχίες οι οποίες μπορούν να δώσουν ένα αποτέλεσμα και μπορούν να... Η Ελλάδα δεν είναι εύκολος στόχος όπως νομίζει και ότι μπορεί να εκφοηθεί και να υποχωρήσει σε πράγματα τα οποία συνιστούν εθνική ακεραιότητα για τη χώρα.
0: Και έρχεται και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, εκεί δεν θα πρέπει να γίνει ζήτημα.
2: Εκεί θα παίξει, και θα παίξει παιχνίδι με Ερντογάν. Ελπίζω ότι δεν θα... Αλλά ελπίζω και η Ελλάδα τουλάχιστον να αναλάβει ρόλο επιθετικό. Όχι ας πούμε να πάει και να λέει ναι και τα λοιπά. Δηλαδή να εκθέσει το πρόβλημα. Γιατί πηγαίνει ας πούμε στα διεθνή φόρα και δεν εκθέτει το πρόβλημα.
1: Βέβαια.
2: Καλύπτει την Τουρκία με σιωπή. Η Τουρκία κάνει αυτά κατά τρόπο απροκάλυπτο και εμείς δεν αναλαμβάνουμε διπλωματική εκστρατεία και να καταγγείλουμε τον ρόλο της Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εννοείται.
2: Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.
1: Παντού.
0: Ναι. Αντί θα μιλάμε για όρους καλής γειτονίας και...
2: Και βεβαίως, θα πρέπει να καθυστερεί στην προμήθεια ορισμένων οπλικών συστημάτων τα οποία είναι, βλέπουμε στο, με το Ιράν. Ποια είναι τα δύο όπλα τα οποία είναι τα πλεονεκτήματα του Ιράν?
1: Τα δύο που δεν έχουμε. Τα δύο που δεν
2: και
1: έχουμε.
2: Τα ντρόν. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τους τουρκικούς βαλιστικούς πυράβλους.
1: Βέβαια.
2: Θα πρέπει να πάρουμε γρήγορα μέτρα. Και δεν βλέπω να παίρνουμε γρήγορα μέτρα. Κάτι πάει να γίνει με τα ντρόν. Αλλά δεν παίζουμε μέτρα με το... Δεν θα καταρρύψει τους βαλιστικούς πυράβλους στο σύστημα Patriot. Το σύστημα Patriot είναι περιορισμένες δυνατότητες του και περιορισμένοι πυράβλοι. Πρέπει να έχουμε κοντά στα αντιπυραβλικά συστήματα. Πρέπει να έχουμε και πυράβλους, ένα φάσμα βαλιστικών πυράβλων με τους οποίους απαντήσαμε στην Τουρκία.
1: Περικλή, είναι λάθος όλη η στρατηγική... στρατιωτική στρατηγική που ακολουθούμε.
0: Έχουμε φτάσει όμως στο τέλος.
1: Το της θαλάσσης κράτος και το μέγα του αέρος κράτος δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει το μέγα της θεριάς κράτος.
0: Αυτό...
1: Δύο οπλικά συστήματα, πύραυλοι και ντρόνς, είναι αυτοί που καθορίζουν τις εξελίξεις. Δεν λέω να εγκαταλείψουμε τα άλλα, αλλά
2: όχι,
1: αυτά είναι τα κύρια.
2: Είναι κύρια, άμα
1: ναι, τελείωσε.
0: Είναι θέμα για μια άλλη εκπομπή, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα για μια άλλη συζήτηση. Περικλή, σε ευχαριστούμε για τη σημερινή σου παρουσία.
2: Καληνύχτα,
1: Καληνύχτα,
2: Παναγιώτη.
1: Καληνύχτα, καλύτερα.

0: Πάμε στη τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στη γραμμή μας έχουμε το στρατηγό, τον Γιάννη τον Μπαλτζόη. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Δεν ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω είναι και ο...
0: Ναι, μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Λαβάνης στο στούντιο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είχαμε και μια συζήτηση πριν με τον Περικλή τον Νεάρχο.
1: Ναι.
0: Έμεινε αυτό το θέμα που το θίξαμε και πριν, ότι υπάρχει μια συνεχής εκποίηση πλέον της διεθνούς νομιμότητας. Πια καλά η έννοια του διεθνούς δικαίου δεν υπάρχει. Και ο κόσμος έχει εθίζεται σιγά σιγά η κοινή γνώμη σε καταστάσεις, ας πούμε, όπως αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα, να σκοτώνονται ηγέτες, να βομβαρδίζονται άμαχοι, να γίνονται δολοφονικές επιθέσεις που να δικαιολογούνται ότι εκεί πιστεύαμε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος για μας, ή ότι επειδή κάποιος προετοιμάζεται να μας επιτεθεί, το επιτεθέμεθα εμείς πρώτοι. Η έννοια του προληπτικού δηλαδή χτυπήματος. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα μέτωπα τα οποία είναι ενεργά αυτή τη στιγμή να συμβαίνει. Και αναρωτιέται κανείς, η Ελλάδα, η οποία απέναντι σε μια Τουρκία που είναι επεκτατική, και αυτό είναι το ουσιαστικό, όχι αναθεωρητική που βρήκαμε τώρα το καινούριο όρο, που είναι επεκτατική, γιατί ήταν πάντα έτσι, δεν άλλαξε η φύση της, μέχρι τώρα αυτό που επικαλείτο ήταν το διεθνές δίκαιο, τις αποφάσεις του ΟΗΕ κλπ. Εκεί στηρίξαμε την πολιτική μας στην εξωτερική. Καλώς ή κακώς εκεί τη στηρίξαμε. Σε μια κοινωνία η οποία πλέον γίνεται όλο και πιο κοινική και δεν υπάρχει και δημοκρατική ευαισθησία, στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι πολύ κοντά πιθανόν, πώς θα απευθυνθούμε να ζητήσουμε συμπαράσταση στο διεθνές, από το διεθνές δίκαιο, όταν εμείς ήδη έχουμε πλέον ανεχθεί και συμπαραταχθεί κιόλας με την παραβίασή του? Είναι ένα ερώτημα. Δεν θέλω να το συζητήσουμε κατά ανάγκη τώρα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολεί για τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε σαν χώρα και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε απέναντι στο νέο φρούτο του νόμου γαλάζιας πατρίδας. Ναι.
1: Είναι γεγονός, Λεωνίδα, ότι το ιδανικό θα ήταν, ξέρω εγώ, η διεθνής νομιμότητα, το διεθνές δίκαιο και γενικά ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων μιας χώρας προς την άλλη να ήταν δεδομένα αυτά, και έτσι να μπορεί να λειτουργεί μια κοινωνία ή ένα σύνολο κρατών εθνών. Την πραγματικότητα είναι όπως το περιέγραψες. Και το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι δηλαδή αυτό το οποίο λέμε, ότι έχουμε την ισχύ του ισχυρωτέρου, ο οποίος εφαρμόζει, και ιδίως των μεγάλων δυνάμεων, ο οποίος εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο κατά την άποψή του, κατά το δοκούν, που μόνο διεθνές δίκαιο δεν είναι. Και μια και ανέφερε στο παράδειγμα της Τουρκίας, είναι εδώ, έρχομαι στην περίπτωση της Ελλάδος. Πώς είναι δυνατόν να ομνίουμε, να πιστεύουμε και να είμαστε αγκαιροπολιμένοι στο διεθνές δίκαιο, και όταν παραβιάζεται αυτό το διεθνές δίκαιο, λοιπόν, να μην αντιδρούμε. Γιατί? Διότι θα έπρεπε τουλάχιστον να ξέρουμε η γεωπολιτική, να ακούγαμε τα προτάματα και τις σοφίες των αρχαίων Ελλήνων, από τον Θουκυδίδη μέχρι και άλλους, ας πούμε, νεότερους, μέχρι τον Παναγιώτη Κοντήλη. Ο παππούς του Θουκυδίδης μας τα έλεγε, ο άνθρωπος 2.000 χρόνια πριν, τι συμβαίνει, πώς είναι ο κόσμος. Δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα, Λεωνίδα. Και όχι ότι συμφωνώ, φυσικά διαφωνώ πλήρως και καθέντως. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα που βλέπουμε ότι η ισχύς επικρατεί το δικαίου. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αδικία στον κόσμο. Τι πρέπει να κάνεις? Είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Χάρς Μοργεντάου, ένας από τους μεγαλύτερους γεωπολιτικούς του 20ου αιώνα, που λέει ότι βιώσιμο, λέει, είναι το κράτος το οποίο έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει τις πρόνοιες, έχει δυνατότητα να εφαρμόζει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, είμαστε με το δίκαιο, αλλά θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το εφαρμόζεις όταν προσπαθεί να δικηθείς, διότι ή όταν προσπαθούν να σε αδικήσουν, διότι το διεθνές δίκαιο δυστυχώς σήμερα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιβληθεί από κάποια οντότητα ή από κάποια έτσι, από ένα σχηματισμό.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πλέον ένα ΟΗΕ που ξέραμε με επιψυχρό.
1: Α, μπράβο, εκεί θα κατέληγα.
0: Ναι, επιψυχρό πολέμου κρατιόντουσαν κάποιες ισορροπίες.
1: Ναι, ήταν πολύ πιο δίκαιος ο πόλεμος τότε.
0: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Και ξέραμε δύο μεγάλοι συνασπισμοί, φοβόταν ο ένας τον άλλον και είχαμε έναν σεβασμό εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θες βάλτο. Λοιπόν, ήξερε ο ένας την ισχύ του άλλου και πηγαίναμε σε έναν κόσμο ο οποίος ήταν, ας το πούμε, δύο μεγάλες ζώνες επιρροής. Δεν είχαμε τους πολέμους που έχουμε
0: σήμερα. Δηλαδή δεν μπορούσε, ας πούμε, το ένα μπλοκ να πει πήγα και σκότσα τον ηγέτη του άλλου ή μιας χώρας που ανήκει στο άλλο.
1: Ότι
0: θα ήταν αδιανόητο τότε.
1: Ναι, είναι αδιανόητα. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι αδιανόητα πράγματα, ας πούμε. Σε ό,τι αφορά το προληπτικό χτυπνό που είπες, ναι, με σκληρούς γεωπολιτικούς όρους υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά από εκεί και πέρα θα έπρεπε να υπήρχε ο Ανατέλινος πόλεμος να πλήρωνες, ας πούμε, αυτό το οποίο έκανες. Αλλά εδώ ποιος πληρώνει, αυτός ο οποίος έχασε, και αυτός που κέρδισε, έστω και αν έχει παρεύει και δεν έχει κερδίσει το διεθνές δίκαιο. Αλλά για μένα το μεγαλύτερο κακό κάνει αυτό το οποίο ο ΟΗΕ με τον έλεγχο που υφίσταται, ιδίως από τις μεγάλες δυνάμεις και από το Συμβούλιο Ασφαλείας, δηλαδή από τις κύριες δυνάμεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, που δεν έχουν βρει έναν τρόπο να μπορούν να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή με την εικόνα που διαμορφώνεται, φαίνεται ότι πιο, δεν ξέρω, λυσσασμένοι, θέλω να το πω, οι πιο ειδωληπτικοί, οι πιο παράλογοι είναι οι Ευρωπαίοι. Αυτοί οι Ευρωπαίοι, τέλος πάντων, αυτοί που παριστάνουν την Ευρώπη, την Ενωμένη. Ακόμα και ο Τραμπ, τον οποίο τον λένε τρελάρα ή ξέρω εγώ ολοπρόσωπο κλπ. Είδε κάποια πράγματα δεν βγαίνουν, έκανε πίσω. Κάνει κάπως, προσπαθεί να λύσει κάποια τα πράγματα πιο λογικά. Οι άλλοι επιμένουν μέχρι τέλος. Βλέπεις κάθε μέρα δηλώσεις εναντίον της Ρωσίας κλπ. Ενώ η Ευρώπη, εάν ήθελε πραγματικά να μιλάμε για Ευρασία και αν ήθελε να γίνει μια πραγματική δύναμη, θα μπορούσε να γίνει με βάση το σχέδιο του Ντεγκόλ από τα Ουράλια μέχρι την Ατλαντικό. Και να ήταν όντως η μεγαλύτερη υπερδύναμη αυτή τη στιγμή αυτή η Ευρώπη. Με την ενέργεια της Ρωσίας τη φθηνή, η οποία βοήθησε και τη Γερμανία να γίνει. Αλλά έλεγε και ο Παναγιώτης προλίγου ότι αυτόν τον παραλογισμό τον έχουμε ξαναδεί, Παναγιώτη, λες, στην Ευρώπη, στο Μεσοπόλεμο, έτσι.
2: Βέβαια. Το φαινόμενο Χίτλερ δεν είχε λογική. Είχε λογική, ας πούμε, μέχρι ενός σημείου που μπορούσε να δεχθεί κανείς ότι ήθελε μειονότητες να προστατεύσει.
0: Τις γερμανικές μειονότητες.
2: Τις γερμανικές μειονότητες δικές τους στην Τσεχία. Άντε και στην Αυστρία, ας πούμε, κάποια δικαιώματα που μπορούσε να έχει. Αλλά εδώ.
0: Και στην Ουγγαρία, ξέρω.
2: Κάποια θέματα συγκεκριμένα και τα οποία δεν αφορούσαν βεβαίως την κατάκτηση χωρών. Λοιπόν, όμως επεκτάθηκε και ήθελε να γίνει κυρίαρχος όλης της Ευρώπης. Όλης της Ευρώπης. Αυτό
0: και
2: ήταν.
0: Καλά, πήρε
2: αυτό
0: την δεν Ευρώπη. Δεν μετά ήταν, που θέλει να επιτεθεί και στη Ρωσία, εκεί ήταν το απόλυτο παράλογο.
2: Και η Ρωσία Ευρώπη ήταν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, το σχέδιο αυτό δεν είχε καμία απολύτως λογική. Ούτε μπορούσε να επικρατήσει και αν παρεπίδα επικρατούσε για ένα μικρό διάστημα, η καταστροφή θα υπήρχε το. Λοιπόν, μέσα στην Ευρώπη αναπτύσσονται κατά καιρούς κάποιες ας πούμε απόψεις οι οποίες δεν αντέχουν σε καμία λογική. Αυτή τη στιγμή κινείται όλη η Ευρώπη, όχι όλοι, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις φυσικά, αλλά οι βασικές δυνάμεις της Ευρώπης κινούνται με ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει διέξοδο, δεν έχει τέλος. Ακόμα και το σχέδιο του Τραμπ που κατέρευσε για το Ιράν, παράλογο βεβαίως και άδικο, δεν επιμένει ο Τραμπ μέχρι τέλους. Καταλαβαίνει ότι έφτασε σε ένα σημείο που δεν μπορεί να ρίξει το καθεστώς του Ιράν, δεν μπορεί να αλλάξει κυβέρνηση, δεν μπορεί και να κάνει και μια σειρά άλλα πράγματα.
0: Επέμβασε στο έδαφος, ίσως. Ναι,
2: ναι, και επέμβασε στο Ορμούζ και να πάρει το Ορμούζ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει τώρα κάνω πίσω. Αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ευρώπη είναι απίστευτο, ας πούμε. Δεν αντιλαμβάνονται τόσες χώρες, κυβερνήσεις, δυνάμεις, οι οποίες ας πούμε κυριαρχούν και έχουν εμπειρία αιώνων, ότι δεν έχουν στόχο πια. Ο στόχος είναι εντελώς μετέωρος και είναι και καταστροφικός πλέον. Βεβαίως οι εξελίξεις στην Ευρώπη και όλες δεν είναι δεδομένες, γιατί από ό,τι φαίνεται αναδύονται καινούργιες δυνάμεις που θα διεκδικήσουν την εξουσία με διαφοροποιημένες
0: πολιτικές. Έχουμε και εκλογές στη Ρουμανία, δεν είναι σημαίνει. Στην Αρμενία.
1: Στην Αρμενία.
2: Η Αρμενία είναι μια άλλη περίπτωση. Αλλά στην Ευρώπη οι εκλογές σε Γαλλία, Γερμανία και σε άλλες χώρες, μια σειρά άλλες χώρες, μπορεί να αναδείξουν κυβερνήσεις οι οποίες θα έχουν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό. Και επομένως και αυτά που γίνονται στην Ευρώπη να είναι ακόμα να έχουν όριο ζωής.
0: Έχονται εκλογές και ναι, σε πολλές χώρες. Στρατηγές στο μέτωπο τώρα αυτό με την Ουκρανία, επειδή ακούγονται διάφορα, τι ακριβώς γίνεται τις τελευταίες μέρες?
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω δύο λόγια για το αυτό που λέγαμε για την Ευρώπη. Πραγματικά συμφωνώ. Εκείνοι οι οποίοι κινούν τα νήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι πρώτα η Βρετανία, συνεχεία η Γερμανία. Λοιπόν, και βέβαια ο Μακρόν, ο οποίος...
2: Και με εργαλεία, ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, και ο Μακρόν, ο οποίος βλέπει τη Γερμανία να επανεξοπλίζεται πρώτον και δεύτερον να αναλαμβάνει εκτός από την οικονομική ισχύ της Ευρώπης και την στρατιωτική ισχύ, αυτός είναι ο σκοπός του Μέρτς, να γίνει ξανά πάλι να παραψοδιστεί η Γερμανία. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, το έχω πει και άλλη φορά, οπότε επανεξοπλίζει τη Γερμανία, είχαμε και ένα παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, ξοδεύει, τον προηγούμενο χρόνο έδωσε 100 δισεκατομμύρια εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Συνεχίζει πάλι τώρα σε αυτά τα τρελά νούμερα. Και για να μην φανεί ότι στερεί ο Μάκρον, κάνει και αυτός τους ακροματισμούς και τις βλακίες του, και βέβαια αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να τα βάλει με τη Ρωσία και σκέφτονται άλλους τρόπους. Μόνο που εδώ φαίνεται ότι προκαλούν τη Ρωσία, και θα πούμε τώρα στο μέτωπο τι συμβαίνει, και φαίνεται ότι άμα συμβεί κάτι, πρώτον η Βρετανία θα κάνει πίσω, θα μείνει εκτός, και η Ευρώπη θα είναι εκτεθειμένη. Τι μπορεί να γίνει? Διαβάζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη, μια έντονη διαφωνία σε ό,τι αφορά την πολιτική Πούτιν στην Ευρώπη και στην Ουκρανία, και πιο σκληροπυρηνικά γεράκια αναδύονται μέσα από το Κρεμλίνο, που επικρίνουν τον πρόεδρο Πούτιν για τη μετεωροπαθή πολιτική του και λένε επιτέλους πρέπει να σταματήσει. Ας ισοπεδώσουμε, δεν μπορεί μια Ρωσία να 4,5 χρόνια να πολεμάει, να τελειώσουμε με αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, έχουμε τις δυνατότητες και να πάμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα πραγματικότητα, τη νέα τάξη πραγμάτων που έρχεται. Μάλιστα έχουν ακουστεί ότι υπάρχουν και προσπάθειες να πραξικοπήματος εναντίον του Πούτιν. Εκεί φτάσαμε. Άρα λοιπόν, αυτό το λέμε εσωτερικά στην Τουρκία. Αν και ο Πούτιν διατηρεί ακόμα τις δυνάμεις, τώρα από
2: τα Ρωσία. Στη Ρωσία.
1: Ακριβώς στη Ρωσία, ναι. Ερχόμαστε τώρα στο μέτωπο της Ουκρανίας. Πριν από κανένα δύο μέρες, οι ρωσικές δυνάμεις καταλάβανε περίπου το 90%, άρα σε λίγες μέρες θα είναι τελειωμένο, την πρώτη πόλη Φλούριο, την Τριγωνική, δηλαδή την πρώτη από τις τρεις πόλεις Φλούρια. Είναι δηλαδή το Κωνσταντινίτκα, που καταλάβανε οι Ρώσοι, και έχουν απομείνει το Σλοβιάνς και το Κραματός. Έχουν φτάσει κοντά στο Σλοβιάνς και 4-5 χιλιόμετρα από το Κραματός. Είναι το τελευταίο, ας το πούμε, κομμάτι της περιοχής του Λουχάνς, που ο Πούτιν απέτησε όταν, για να γίνει συμφωνία κατάπασης
2: του Ντονιέσκ.
1: Ναι, το Ντονιέσκ. Το Λουχάνσκ είναι αυτά όμως.
2: Όχι, το Λουχάνσκ το έχει πάρει.
1: Ναι, το Ντονιέσκ.

0: το κομμάτι αυτό μας πείραξε. Διάθεση, η οποία είναι σε μια σημαντική περιοχή, δηλαδή ελέγχει, είναι κοντά στο Δνήπερο και ελέγχει στην περιοχή το δίκτυο των μεταφορών, σε αεροδρομικές γραμμές και το καθεξής. Αλλά ο Πούτιν θέλει να ολοκληρώσει και να πει ότι όλο το Ντονιές και το Λουχάνς, δηλαδή όλη η περιοχή του Ντομπάς, είναι στα χέρια μας. Δεν μπορώ να αφήσω ένα κομμάτι. Σύμφωνα με πάρα πολλές αναλύσεις και μάλιστα συμφωνούν και πολλοί έτσι με πλειοπαθείς και λογικοί άνθρωποι από την ουκρανική πλευρά, με το συνεχιζόμενο ρυθμό, εκτός αν αυξήσουν δηλαδή τις επιχειρήσεις και τις επιθέσεις των σκυρώσει, με το ρυθμό που πάμε τώρα θα χρειαστούν γύρω στους 6 μήνες ώστε η Ρωσία να καταλάβει και το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Εκεί είναι η κατάσταση.
1: Μέχρι το τέλος του έτους δηλαδή.
0: Μέχρι το τέλος του έτους. Mm. Αλλά προσέξτε τώρα ποιο είναι το παράλογο της υπόθεσης. Επειδή ο Πούτιν είχε πει σε αυτή την τη σύνοδο το ρωσικό Νταβός, όπως λέγεται, δηλαδή αυτό, το ΣΠΙΕΦ, έτσι λέγεται, το Οικονομικό Φόρουμ, στην Αγία Πετρούπολη, είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, λέει, να δεχτούμε συνομιλίες για να δημιουργηθεί μια ειρήνη κλπ. Τι κάνει, ο Ζελένσκι στέλνει μια ανοιχτή επιστολή, τώρα αυτά είναι ασκία πράγματα που λέμε, δηλαδή όταν μιλάς για πόλεμο, ανοιχτή επιστολή θα στείλω, ξέρω εγώ, θα στείλω εμείς ένας πολίτης υπέρ της κυβέρνησης και να λέμε δεν πάτε αυτό, προσέξτε αυτά που κάνει η Τουρκία για την Ελλάδα κλπ. Δεν στέλνει ένας ηγέτης ανοιχτή επιστολή προς έναν άλλον ηγέτη που βρίσκονται σε πόλεμο, στην οποία δεν ξέρω αν τη διαβάσατε, εγώ τη διάβασα όλη. Ναι. Είναι μια επιστολή που δεν έχει ούτε ίχνος διπλωματικού έτσι τάκτ να πω ή διπλωματικής έτσι
2: γλώσσας
0: να τη διαβάσω άλλος και δηλαδή να συνοηθούμε. Μια επιστολή λοιπόν όπου μέσα λέγονται έξις ο Μεν Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία και τον Πούτιν ότι αυτοί είναι οι κακοί, αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους, εσείς εισβάλλατε, εσείς εκείνο, εσείς το άλλο και εσείς χάνετε λέει 30.000 στρατιώτες κάθε μήνα και ούτω καθεξής κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες βέβαια δεν μπορεί να κανένας να τις επιβιώσει έτσι όπως θα ισχυρίζεται ο Ζελένσκι. Λοιπόν, και με κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο αυτός θεωρεί που δεν φαίνεται μέσα στην επιστολή άμα κατηγορώ αυτό, πρέπει να έρθείτε λέει να συνομιλήσουμε κλπ. Και εγώ είμαι στη διάθεσή σας να πάμε, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη, να πάμε ξέρω εγώ στη Μέση Ανατολή να μιλήσουμε. Απαντάει ο Πούτιν, είχε πει ότι όποιος θέλει να συνομιλήσει σας έρθει στη Μόσχα, ακόμα και ο Ζελένσκι. Εδώ υπάρχει ένα παρασκήνιο ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, υπάρχουν και αυτός ο οποίος διεξαγάγει τις συνομιλίες είναι ο Ρώσος, ο δισεκατομμυριούχος, ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος και πριν είχε, όταν άρχισε ο πόλεμος, είχε αυτοπροταθεί λέει να συνομιλήσω, να μπω ανάμεσα στο, γιατί έχει ιδιαίτερες σχέσεις και με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι. Ο Αμπράμοβιτς είναι πίσω από αυτές τις κινήσεις. Αλλά τις καλάει ο Ζελένσκι πρώτον με την επιστολή, την οποία απήντησε απαξιωτικά ο Πούτιν, και δεύτερον μετά την επιστολή εξαπολύει ένα μπαράζ, ένα πολύ δυνατό μπαράζ ντρόνς, επιμάτων στην Αγία Πετρούπολη. Αναχαιτίστηκαν περίπου 140-145, αλλά πέσαν και μερικοί πέσανε και στο έδαφος. Πότε έγινε αυτό? Την τελευταία ημέρα του φόρουμ αυτού, όταν ήταν ξένοι ηγέτες στην Αγία Πετρούπολη. Και βέβαια θα πει κάποιος από που περάσανε οι μεταντρώους αυτά, από που παιδιά περάσανε πάνω από τις βαλτικές χώρες και από όλα αυτά. Λοιπόν, και δεν μίλησε κανένας. Θα μου πείτε τι τα κάνανε. Δεν ξέρω, θα έπρεπε ξέρω εγώ κάτι να γίνει, να μην επιτρέπουν κλπ. Αλλά βλέπετε ότι αυτοί συγκοντάρουν αυτές τις επιθέσεις. Αυτό γιατί το έκανε, δηλαδή ο Ζελένσκι, σύμφωνα με αναλυτές, και συμφωνώ μαζί τους, γι' αυτό λέω αυτά που σας πω, θεωρώ ότι αυτή η πολιτική του Ζελένσκι για μεταφορά του πολέμου βαθιά στο ρωσικό έδαφος έγινε για να αποδείξει ότι μπορεί να χτυπά βαθιά στην ενδοχώρα χωρίς να μπορούν και όπου θέλει. Το δεύτερο, να κάνει πόλεμο τριβής συνεχώς

0: ότι αντέχουμε, λέει, ακόμη και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και το τρίτο, να δεις, να δώσει το καλό προσωπείο στους δυτικούς, ιδιαίτερα σε αυτούς που προαναφέραμε, δηλαδή Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, γιατί πάρα πολλές δυνάμεις ευρωπαϊκές κάνουν πίσω τώρα πλέον, να πει ότι βλέπετε, εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Τα ντρόνς. Λοιπόν, βοηθήστε, στείλτε μου οικονομική βοήθεια, στείλτε μου υλικό, στείλτε μου ντρόνς. Διότι στην ουσία σήμερα ο πόλεμος διεξάγεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με τα ντρόνς. Τα οποία είναι ένα game changer το πολέμο, μια νέα μορφή του πολέμου που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη και εμείς σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία.
1: Η οποία έχει πλεονέκτημα σε αυτό το θέμα.
0: Σε αυτό έχει πλεονέκτημα και θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν τρόποι. Έχουν γίνει προσπάθειες. Ναι. Εξοπλιζόμαστε και εμείς εντός. Τώρα θα σας πω κάτι, χωρίς να πω περισσότερες λεπτομέρειες, ότι έχει αλλάξει το δόγμα στο ελληνικό στρατό και μπαίνουν τα drones σε μεγάλη βαθμίδα παντού. Κάθε μονάδα θα έχει drones κλπ. Και επίσης μόνο αυτό να πω, ότι κάθε στρατιώτης νεοσύνδετος που παρουσιάζεται και κάνει βασική εκπαίδευση, θα κάνει εκπαίδευση και σε drones. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι άπαντες θα είναι εκπαιδευμένοι να χειριστούν τα drones. Σε Δανία τα παιδιά με το PlayStation.
1: Αυτά ναι, έχουν εξοικειωθεί.
0: Είναι εξπαίδευση. Ναι. Δεν χρειάζεται. Και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε αυτό το τομέα ανεβαίνουμε πολύ γοργά. Και σταματάω εδώ να μην πω τίποτα.
1: Δηλαδή θα περιλαμβάνεται στην εκπαίδευση και του νεοσύλλεκτου δηλαδή.
0: Βέβαια. Πώς κάνατε, πώς κάναμε, γιατί όλοι μας στη βασική εκπαίδευση περίπου τα ίδια κάναμε. Με τα όπλα να χειριζόμαστε όλοι ένα όπλο, να το γίνουμε, να το δένουμε, να κάνουμε βολές, να μάθουμε πώς χτυπάνε. Έτσι θα γίνεται και με τα ντρόνς για όλους. Όπως όλοι στο στρατό ξέρουν να χειρίζονται όπλα, στρατιώτες κλπ. Έτσι και ντρόνς. Είναι ένας παράγων που δεν υπάρχει σε άλλους, ας πούμε, και είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό. Και κάνουμε προσπάθειες και να έχουμε και να επισκευάζουμε και να δημιουργούμε και να τα έχουμε μαζί μας και λοιπά και σας είπα, σταματάω τώρα να πω περισσότερα.
1: Να σταματήσουμε στρατηγέ, να κάνουμε και το διάλειμμα και να συνεχίσουμε.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.

0: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά.

0: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Λαφαζάνη στο στούντιο και τον στρατηγό τον Γιάννη τον Μπαλτζόη στο τηλέφωνο. Στρατηγέ, κάτι έλεγες. Μπορείς να συνεχίσεις.
1: Ναι, άρα λοιπόν εδώ για να συνεχίσουμε στην Ουκρανία, γιατί έχουμε και άλλα θέματα και πρέπει να τα αναφέρουμε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει παραβιάσει την... έχει ευκαιρία, ας πούμε, αυτή η συμφωνία που κάνανε και βομβαρδίζει ανηλαιώς, το πρώτο κύμα έφυγε, βομβαρδίζει ανηλαιώς το Ισραήλ.
0: Τώρα συμβαίνει αυτό.
2: Το Ισραήλ παραβιάζει συνεχώς όμως την...
0: Με το Λίβανο λες.
2: Με την εκεχηρία.
1: Με το Λίβανο είναι άλλο μέτωπο εκεί.
2: Ναι, λοιπόν, ναι, αλλά η συμφωνία είναι πακέτο. Λέει όχι μόνο η εκεχηρία στο Περσικό κόλπο, αλλά και η εκεχηρία στο Λίβανο.
1: Αυτό απαιτεί το Ιράν.
0: Και τώρα γίνεται βομβαρδισμός.
2: Και το έχει δεχτεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουν δεχτεί αυτό. Και μάλιστα είναι στα μαχαίρια Τραμπ και
0: Νετανιάχου
2: για αυτό το θέμα. Διότι θεωρεί ότι ο Νετανιάχου τορπιλίζει τη δυνατότητα να υπάρξει μια εκεχηρία βιώσιμη στον Περσικό κόλπο και στον πόλεμο γενικά. Με αυτή την τακτική του στο Λίβανο. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν λέμε...
1: Να τελειώσουμε από εκεί και να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Διότι δεν είναι εκεί άσπρο, μαύρο κλπ. Υπάρχει και αποχρώση του γκρι.
2: Άσπρο, μαύρο,
1: δηλαδή, αν υποθέσουμε η Χεσμολάχ βομβαρδίζει συνέχεια το βόρειο, Ισραήλ, τι θα κάνει αν είναι το
2: Ισραήλ. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση, γιατί να μην παραλογιστούμε, όπου το Ισραήλ έχει εισβάλει μέσα σε μια ξένη χώρα. Και διεκδικεί.
0: Γιατί, ναι, σου λέει ότι από εκεί δέχεται επίθεση όμως.
2: Δέχεται.
1: Γιατί το κάνει.
2: Γιατί δέχεται επίθεση.
1: Γιατί το έκανε το Ισραήλ αυτό το πράγμα. Το έκανε διότι επί δύο χρόνια που είχε τον πόλεμο της Χαμάς, είχε Χεσμολάχ βομβάρδιζε τον πόλεμο της Ισραήλ. Πήγαν 100.000 άνθρωποι, πήγαν από εκεί και ζούσανε σαν πρόσφυγες στο σπίτι τους.
2: Σύμφωνοι. Τι θα κάνει η Χεσμολάχ.
1: Χτύπησε το Ισραήλ και η Χεσμολάχ. Ή η Χεσμολάχ χτύπησε πρώτη το Ισραήλ.
2: Με συγχωρείς.
1: Δεν θέλω να κάνω το σημείο του Ισραήλ. Έχει τα λάθη του γι' αυτό.
2: Όχι, δεν είναι λάθη.
0: Να δούμε όμως σύμμαχος. Παναγιώτη, να δούμε τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Τι ακριβώς γίνεται.
1: Θα δούμε τώρα.
2: Των Παλαιστινίων. Δεν μπορεί να μείνει ουδέτερη όταν
1: επιτύχει. Γιατί.
2: Μα δεν είναι η Χεσμολάχ, θα μείνει ουδέτερη. Το Ιράν, βασικός λόγος της διένεξής του με το Ισραήλ είναι ότι το Ισραήλ ακολουθεί μία τακτική, ας το πούμε, ή μη γενοκτονίας και διωγμών κατά των Παλαιστινίων. Και το Ιράν υπερασπίζεται τους Παλαιστίνιους. Θα μου πεις,
1: γιατί?
2: Με ποιο δικαίωμα τους υπερασπίζεται.
1: Με ποιο δικαίωμα τους υπερασπίζεται.
2: Το δικαίωμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαίωμα ενός λαού που πρέπει να αποκτήσει την πατρίδα του, του διεθνούς δικαίου κτλ. Αυτά είναι όλα με αξίες και αρχές που έπρεπε όλοι να υπερασπιζόμεθα. Λοιπόν, δηλαδή, στο όνομα αυτόν μπορεί εσύ να διαφωνήσεις.
1: Με την Αρμενία είμαστε πολλοί φίλοι, σύμμαχοι, χρόνια. Όταν έγινε ο πόλεμος στον Κόρο Καραμπάχ, γιατί δεν επιτηθήκανε στους Αζερβαϊτζάνιδες.
2: Μα...
1: Και δεν επιτηθήκανε. Το Αζερβαϊτζάν στον Κόρο Καραμπάχ.
2: Η αλληλεγγύη έχει διάφορες κλίμακες και στάδια. Τώρα, από εκεί τη στιγμή που εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα για κανένα σύμμαχό μας, και αυτό παίζει, γιατί όχι μόνο δεν φερθήκαμε στην Αρμενία τότε με κάποια αλληλεγγύη και συμπαράσταση, αλλά τους εγκαταλείψαμε κιόλας. Λοιπόν,
1: προσέξτε να πω κάτι όμως.
0: Λοιπόν, βλέπω την είδηση τώρα. Το Ιράν χτύπησε το Ισραήλ με 10 πυράβλους, πλήγματα σε Χάιφα και...
1: 10 πυράβλους.
0: Είναι 11:30 τώρα λέει.
1: Ναι, πριν από λίγη ώρα, αυτό ήθελα να πω, το είχα σημειώσει να το πω, αλλά να πω κάτι εδώ. Εγώ θα απαντήσω και θα τα αφήσω με τα λόγια του Σουλεϊμανί, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη λίγο πριν τον δολοφονήσουν οι Αμερικανοί, που είπε, αφήνω στην πατρίδα μου...
2: Ισραηλοί το δολοφονήσαν, ναι.
0: Όχι, οι Αμερικανοί ήταν, ο Τραμπ διέταξε.
1: Οι Αμερικανοί ήταν, Αμερικανοί τον
2: τρόπο. Το Σουλεϊμανί, μάλιστα.
1: Το Σουλεϊμανί, οι Αμερικανοί. Αμερικανοί στο αεροδρόμιο της Τέγιου, της Βαγδάτης. Λοιπόν, στο Ιράκ. Λέει ο Σουλεϊμανί, 2-3 μήνες πριν τον εκτελέσουν. Λέει, αφήνω στην πατρίδα μου 5 στρατούς, οι οποίοι, λέει, προστατεύουν περιφερειακά τη χώρα μου και την καθιστούν ασφαλή. Με τέτοιο τρόπο, ώστε ο εχθρός να μην φτάσει κοντά της. Ποιοι είναι οι 5 στρατοί? Είναι,
0: ναι, οι Χούθοι, ναι,
1: η Χαμάς, η Χεσμολά, οι Συριακές και οι Σιητικές πολιτοφυλακές στη Συρία και στο Ιράκ. Τα είπε καθαρά ο Σελεμανί αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί εφαρμόζοντας, λοιπόν, ένα δόγμα που λέγεται ότι τον εχθρό, την απειλή, κατά αυτούς ας πούμε, δεν την αφήνει να πλησιάσει κοντά σας, την εξαλείφεις εκεί που είναι. Ποιος ήταν ο στόχος? Βασικά το Ισραήλ ήταν ο στόχος στην περιοχή, δεν νόμιζα, ήταν η Συρία που είχαν πολιτοφυλακές μέσα. Άρα λοιπόν, ο άξονας της αντίστασης, όπως το ονομάστηκε, με κέντρο το Ιράν, σε αυτό αποσκοπούσε.
2: Όχι, δεν αποσκοπούσε. Καλά, ο Σουλεϊμανί λέει αυτά.
1: Αποσκοπούσε για την προστασία. Ο Σουλεϊμανί δεν ήταν ένας
2: τυχαίος. Ναι, Σουλεϊμανί δεν τυχαίος, αλλά
1: τεράστια προσωπικότητα,
2: ναι,
1: για το Ιράν.
2: Ξέρω. Αλλά εδώ η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ δεν προέρχεται διότι το Ιράν θέλει να μηνθεί στο Ισραήλ και κατασκευάζει την Χεσμολάχ, τους Χούθη και τα λοιπά, διότι το Ισραήλ δεν θα επιτίθεται ποτέ στο Ιράν αν το Ιράν δεν είχε αυτή την ενεργό αλληλεγγύη με πράξεις και όχι μόνο με λόγια απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Λοιπόν,
1: δεν
2: αυτό,
1: είναι στο Παλαιστινιακό λαό. Γιατί η Χεσμολάχ δεν είναι η Παλαιστίνη, η Χεσμολάχ.
2: Ναι, ένα δίκτυο.
1: Είναι
2: ένα δίκτυο. Ένα δίκτυο το οποίο.
1: Οι ειδικές πολιτοφυλακές της Συρίας και του Ιράκ είναι Σύριοι και Ιρακινοί.
2: Σύμφωνοι.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι η Αγγελική στην Παλαιστίνη.
2: Ακριβώς λέω.
1: Είναι η πολιτική του Ιράν να εστίσει επιρροή σε όλη την περιοχή για να είναι το κέντρο του άξονα της αντίστασης και ό,τι συμβαίνει και να πάρει την κυριαρχία. Γι' αυτό είχε τους πολέμους με τη Σαουδική Αραβία και τους άλλους.
0: Όλα αυτά λοιπόν ξεκινάνε από το Παλαιστινιακό, αυτό λέει ο...
2: Επιρροή του το Ιράν, αν δεν υπήρχε το Παλαιστινιακό πρόβλημα, δεν θα υπήρχε η δυνατότητά του να κάνει επεκτατική πολιτική όπως την λένε, δεν είναι επεκτατική.
0: Πάντως δεν ξέρεις και αν και ο Σάχης ήταν στο Ιράν, δεν θα υπήρχε μια μεγαλοειδατική ιδεολογία.
1: Υπήρχε, αλλά ήταν. Δεν είναι πύργος ποτέ ο Σάκης. Επί Σάκη άρχισε το πρόγραμμα το πυρηνικό, να ξέρουμε.
0: Έτσι.
1: Το οποίο το πάγωσε ο Χομεϊνί και το άρχισε και το 8 και το τελείωσε, δηλαδή το εξέλιξε ο τέτοιος, ο Χαμενεϊ. Δηλαδή επί Χομεϊνί, το πρώτο ηγέτη, ο οποίος έβγαλε και θεσπά και λέει να σταματήσει το πρόγραμμα και κανένας να μην ασχοληθεί με το πυρηνικό πρόγραμμα. Και όμως ο Χαμενεϊ όχι μόνο αγνώρισε τη ΤΕΤΠΑ, αλλά συνέχισε. ΤΕΤΠΑ είναι η εντολή που δίνει θρησκευτικός ηγέτης.
2: Όχι για πυρηνικά όπλα, όχι για πυρηνικά όπλα.
1: Ναι, όχι για πυρηνικά όπλα. Άρα λοιπόν το ότι συνέχισε και ξεφεύγουμε από το θέμα, αλλά να πω αυτό. Το Ιράν, έχω πει και άλλη φορά εδώ, είναι ίσως το πλουσιότερο κράτος στην περιοχή. Το υπέδαφος
2: πιο πλουσιότερο κράτος, 40 χρόνια κυρώσεις έχει, πώς είναι πως
0: είναι πλουσιό. Δεν
2: έχει δυνατότητα να είναι πλούσιο.
1: Ακούστε, το υπέδαφος του έχει θησαυρό αξίας 55 τρισεκατομμυρίων. Κανένα κράτος δεν έχει τόσα...
2: Και η Βενεζουέλα έχει, άμα είναι όμως υποκυρώσεις...
1: Δεν είναι τόσο πολύ, όχι.
2: Λέω τώρα.
1: Το φυσικό έργο είναι πρώτο το Ιράν, τρίτος το πετρέλαιο κλπ. Επαναλαμβάνω.
0: Πέρα από το πετρέλαιο έχει άλλα, έχει και άλλα προβλήματα.
2: Έχει και άλλα, βέβαια. Δεν μπορεί να τα εξάγει.
1: Τρεις εκατομμύρια, προσέξτε. Αυτό το Ιράν, αυτά που εξάγει, όχι με περιορισμούς, με εμπάρκο, με εκείνο κλπ. Αλλά τα χρήματα που έχει ξοδέψει, πρώτον, για να τρυπήσει όλα τα βουνά, να κάνει ένα στρατό μέσα στα βουνά εκεί, δηλαδή πύραυλοι και το καθεξής, και να δημιουργήσει, να συνεχίσει το πρόγραμμα το πυρηνικό, προσπαθώντας να εμπλουτίσει το ουράνιο για να κάνει ατομική βόμβα, και αφήστε αυτά, το 60% θα σας εξηγήσω πώς θα είναι ο εμπλουτισμός, για να κάνει ατομική βόμβα, αν τα εξόδευε για το λαό του, οι Ιρανοί, οι οποίοι κατά μία τους έχω επισκεφτεί, είναι ένας υπέροχος λαός, τους έχω δει από κοντά και μας αγαπάνε μας τους Έλληνες, το βίωσα στην επίσκεψη Στεφανόπουλου τον Οκτώβριο του 1999. Και μας έχουν και μας είπαν ότι...
2: Και το ανταποδίδουμε, αυτή την αγάπη την ανταποδίδουμε. Εμείς,
1: λοιπόν, προσέξτε. Εγώ είμαι με τον Λαφασάνη, εγώ είμαι με τον ελληνικό λαό, με το καθεστώς δεν είμαι. Στο καθεστώς έχουν πολύ μεγάλη
2: αυθεία,
1: διότι αυτή που εγώ φέρω, δεν υποφέρω εγώ και εσείς.
2: Το καθεστώς και αυτοί μπορεί να λένε το καθεστώς για μας, το καθεστώς. Αλλά με έτσι δεν βγάζουμε άκρη, διότι η κάθε χώρα κάτι θα έχει να κυβερνάται και δεν μπορεί να είναι ομοιομορφία παντού. Και όποιος δεν είναι δυτική δημοκρατία, λέμε ένα καθεστώς και ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά το Ιράν ποτέ δεν ήταν...
1: Και να καταδικάζετε τα αυταρχικά καθεστώτα. Τη σέβομαι την ιστορία σας, είναι να καταδικάζετε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα δικτατορικά καθεστώτα και μπράβο σας δημοκρατία.
2: Βεβαίως, αλλά...
1: Μη στηρίζουμε το ιρανικό καθεστώς.
2: Δεν στηρίζω τίποτα, δεν χρειάζεται στήριξη δική μου ή κανενός άλλου. Αυτό που υπάρχει αν στηρίζεται από τον ιρανικό λαό ή όχι. Αλλά
1: παίρνω υπόψη μου. Δεν στηρίζεται, κύριε Λαφαζάνη.
2: Ωραία, εντάξει, εσύ λες δεν στηρίζεται.
1: Διάβασα μία ανάλυση.
2: Ναι, αυτά όμως ξέρετε που έχουν οδηγήσει. Μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες καταστροφές στον πλανήτη. Δεν στηρίζεται από εδώ, λέγανε, αλλά αποδείχθηκε με τον πόλεμο ότι κάποιοι το στηρίζουν.
1: Ο ιρανικός λαός έχει το εκπληρώσει πολύ ακριβώς από το καθεστώς. Μέχρι τώρα
2: εντάξει,
1: λέει το Αλζαζίρα.
2: Εντάξει, μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν τελειώνουμε. Δεν τελειώνουμε.
1: Εγώ λέω το εξής.
2: Ναι, μα λες πράγματα τα οποία χρειάζονται αντίκρουση και τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα. Και προσπαθείς τώρα να βγάλεις τον άλλον, ο οποίος λέει, παιδιά, να σκεφτόμαστε λογικά. Εσείς πάτε να ανατρέψετε ένα καθεστώς. Απεδείχθη ότι δεν είναι εύκολο. Και απεδείχθη ότι η λαϊκή στήριξη που υπάρχει. Και η λαϊκή στήριξη που υπάρχει σε αυτό το καθεστώς δεν είναι τόσο ανίσχυρη και εν πάση περιπτώσει εύκολη να το ρίξει το καθεστώς. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εσύ λες τώρα συντηρητική πλειοψηφία. Λοιπόν, εντάξει, άλλοι λένε όχι. Πάντως δεν απεδείχθη αυτό. Δεν απεδείχθη.
1: Λοιπόν,
2: επομένως, τώρα μην μου πεις πώς, δεν χρειάζεται. Δεν
1: λέει 33 εξεγέρσεις από την αρχή μέχρι τώρα, στα 47 χρόνια είχαμε 33 εξεγέρσεις στο Ιράν.
2: Γιατί οι εξεγέρσεις που γίνονται...
0: Ναι, αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει δυνατότητα αντίδραση, δηλαδή, μέσα στο λαό.
1: Βεβαίως υπάρχει αντίδραση.
0: Δεν είναι δηλαδή
1: πρόβλημα. 33 εξεγέρσεις.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε τις... Εμάς κύριε Μπαρζόη, τώρα αυτή τη στιγμή δεν πήγε ο Τραμπ για να σώσει τον ιρανικό λαό εκεί. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν πήγε. Λοιπόν, δεν τίθεται αυτό το θέμα. Λοιπόν, τα έχεις πει, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή μου λες τώρα ότι εκεί δεν στηρίζεται το καθεστώς, θα το ρίξει ο θα το δούμε αυτό. Αφήστε να εξελιχθούν.
1: Αφήσουμε
2: να εξελιχθεί η κατάσταση επομένως.
0: Να δούμε τώρα τις νεότερες.
2: Αφού δεν τον θέλει ο ελληνικός
0: εξελίξεις.
2: Θα το ρίξει.
0: Και αυτό... τι σημαίνουν στρατηγία αυτά, γιατί εδώ μιλάγαμε για διαπραγματεύσεις και χειρία. Και ξαφνικά βλέπουμε.
1: Ναι, αυτό ήθελα και.
0: Ναι, πού θα πάει δηλαδή.
1: Λοιπόν.
0: Έχουμε τρελαθεί το πρωί. Ακούμε για η κεχηρία και το βράδυ ακούμε για πολύ.
1: Έχουμε την εξής κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, μέχρι πριν από λίγο, είχαμε την κατάσταση μη πόλεμος, μη ειρήνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια κατάσταση ότι κανένα από τα δύο δεν ισχύει. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές που διαβάζω, και συμφωνώ μαζί τους, γι' αυτό το λέω, αν δεν συμφωνώ δεν λέω κάτι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Αμερική και ιδιαίτερα ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πεμπλακεί από αυτόν τον πόλεμο. Θέλει να υπογράψει μια συμφωνία την οποία να φαίνεται κατά βάση ότι η Αμερική κέρδισε τον πόλεμο, ενώ δεν κέρδισε μέχρι τώρα. Θα στο λέω αναγύροντας τον πόλεμο, δεν έχει κερδίσει. Το Ιράν παραμένει ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος, δεν υποτάχθηκε. Γιατί, θα σας εξηγήσω γιατί. Κανένας πόλεμος δεν κηρύχθηκε με αεροπλάνα και με βαπόρια. Αν δεν είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι boots on the ground, αν δεν πάει ο άρμηνο του στρατιώτη στο έδαφος, διότι ο στρατός διαχειρίζεται έδαφος. Αυτό είναι η κάθε χώρα, το έδαφος είναι. Ο αέρας δεν είναι, είναι κυριαρχία, αλλά δεν είναι όπως είναι το έδαφος κάτι το οποίο έχει σχέση με τη δομή, όπως επίστευε το κάθε κράτος. Άρα λοιπόν, περιμένουν αυτοί με αεροπλάνα και βαπόρια να κερδίσουν τον πόλεμο. Εγώ το έχω πει από την αρχή. Δεν κερδίζεται αυτός ο πόλεμος έτσι. Θα μπορούσα να κάνω και εσείς επιχειρήσεις. Θα μπορούσαν, αλλά θα πληρώνανε πολύ ακριβά. Ήταν πολύ καλά οργανωμένο με το μοσαϊκό λόγμα το Ιράν κλπ. Ήταν προετοιμασμένο για αυτόν τον πόλεμο επί δεκαετίες. Και γι' αυτό είναι σε αυτή τη θέση. Τι έχουμε τώρα. Έναν πρόεδρο της Αμερικής, το οποίο θέλει να σταματήσουν με κάθε τρόπο και να γίνει μια συμφωνία που να φαίνεται ότι η Αμερική φεύγει νικηφόρα, και ας πούμε, ξέρω και το Ιράν νίκησε γι' αυτό, ας θέλει να φανεί στο εσωτερικό ότι έχει κερδίσει, να απεμπλακεί. Και εδώ το Ισραήλ θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος, γιατί δεν έχει λύσει το θέμα του με τη Χεσμολά, δέχεται συνεχώς βομβαρδισμούς κάθε μέρα. Λοιπόν,
2: ανέτεια,
1: και ένα Ιράν, και εδώ είναι το παράνεξο.
0: Τώρα δέχεται και από το Ιράν όμως, οπότε εδώ ενισχύεται, τι ενισχύεται, ενισχύεται η θέση του, του Ισραήλ απέναντι στον Τραμπ, ή ο Τραμπ θα πιέσει ακόμα περισσότερο?
1: Όχι, άλλο, δεν με αφήσει να ολοκληρώσω.
0: Ναι,
1: και το
0: γιατί
1: Ιράν,
0: έχουμε λίγα, τέσσερα λεπτά.
1: Ναι, και το Ιράν ακόμα θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Γιατί, διότι κάθε στιγμή που περνάει, το Ιράν ενδυναμώνει και βάζει περισσότερους όρους. Άμα δείτε την αρχή τι έλεγε το Ιράν και πού φτάσαμε τώρα, παραδείγματος χάρη, αυτά που ζητάει το Ιράν, δεν μπορεί να τα δεχτεί οι Αμερικανοί. Λένε, έχω σημειωμένο εδώ, ότι...
2: Να σηκωθούν να φύγουνε, να σηκωθούν να φύγουνε. Είναι απλό.
1: Άμα
2: τι δουλειά έχουν
1: πράγμα...
2: στο Ιράν, τι δουλειά έχουν στο Ιράν, αυτό είναι.
1: Μα είπαμε ότι άμα φύγει, θέλει μια συμφωνία νίκης.
2: Πώς λοιπόν, θα νικήσει αφού δεν μπορεί να νικήσει το πλοίο.
1: Λέει το Ιράν, να σας πω τους τέσσερις όρους που βάζει το Ιράν αυτή τη στιγμή, που είναι περισσότερο από τους άλλους. Λέει το Ιράν, τερματισμό των εχθροπραξιών σε κάθε μέτωπο, λέει. Τέρμα, θα σταματήσετε παντού. Δεν μιλάει μόνο για το Ιράν, μιλάει, το λέει
2: για
1: αυτό,
2: το
1: σε κάθε μέτωπο, για το Λίβανο, ακριβώς. Δεύτερον,
2: μα όταν λέει τερματισμό των εχθροπραξιών, το Ιράν όταν λέει τερματισμό των εχθροπραξιών, δεν λέει μόνο το Ισραήλ απέναντι στη Χεσμολάχ ή στο Λίβανο, αλλά και η Χεσμολάχ απέναντι στο Ισραήλ. Λοιπόν,
1: δεν το κάνει Χεσμολάχ.
2: Αν δεν το κάνει, θα την άσχημη τώρα.
1: Τώρα
2: δεν ακούς. Δεν ακούς. Πρέπει να με ακούσεις και εμένα. Μα λέμε ότι όταν λέμε σταματήσουν οι εχθροπραξίες και χειρία, είναι και από τις δύο πλευρές. Αν παραβιάσει η Χεσμολάχ, τότε θα βγούμε και θα πούμε ότι κύριοι, έλα εδώ, το Ισραήλ δεν έχει παραβιάσει, αυτοί παραβιάζουν. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή μονομέρος το Ισραήλ ξύνεται στην κλίσσα της οπάνης.
0: Δεν βγάζεις άκρη αυτή τη στιγμή τη...
1: Μεσόλεπτο, γιατί
0: οι εξελίξεις τρέχουν...
2: Εντάξει.
1: Ακριβώς, και δεν είπαμε για τον τέτοιο, τον τρομοκράτη της Χαμάς.
0: Δύο λόγια στρατηγέ γιατί τελειώνουμε.
1: Ναι, πιάσαμε στις φιλολογίες σε άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άμεση και αυτά με το εφαρμογής, μια ρυθμίση για το στενά αρχιπερισμό, για αποδέσμευση, για το πετρέλαιο, αποδέσμευση παγωμένων, αυτό τα λέει, βάζει όλα μέσα.
0: Ναι, γιατί έχει οικονομικό πρόβλημα.
1: Για οικονομικό πρόγραμμα και μηχανισμό. Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, πολύ περισσότερο από ό,τι βάζαν πριν. Λέω ο Τραμπ ότι τα πυρηνικά θα μας τα παραδώσουν και λοιπά, δεν αυτοί ούτε γραμμάριο να πάρετε. Άρα λοιπόν βλέπετε έχουν μια... δεν υπάρχει συμφωνία. Γι' αυτό λέω ότι το Ιράν θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος, γιατί κάθε φορά βγαίνει ισχυρότερο από αυτό. Ο Τραμπ τώρα που πληροφορήθηκε ότι βομβαρδίζει το Ισραήλ και λέει αυτό που θέλω, λέει, να γρήγορα λέει το Ιράν, λέει να δει να κατέβουν στο τραπέζι να συζητήσουν για ειρήνη. Όταν σε χτυπάει ο άλλος, δεν λες να συζητήσουν για ειρήνη, γιατί δείχνει αδυναμία αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά το Λίβανο, να πω αυτό και δύο λόγια για τον τρομοκράτη της Χαμάς.
0: Καλά, αυτό δεν προλαβαίνουμε, τον τρομοκράτη,
1: όχι, θα πω δύο λόγια, μόνο δύο λόγια θα πω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Λίβανο, δέχτηκε το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου να πάνε στις συνομιλίες. Τέταρτη φορά τώρα που μιλάνε. Από την αρχή λέει η Χεσμολά, εμείς δεν δεχόμαστε τίποτε, θα σαμποτάρουμε τα πάντα, λοιπόν, και δεν υπάρχει να δεχτούμε τίποτε. Και βγαίνει ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Αούν, και τι λέει. Το Ιράν απευθύνεται και λέει, σταματήστε να κάνετε παιχνίδι των φιλοδοξιών σας και αυτά, η χώρα μου λέει. Μου διαλύνετε τη χώρα με τις φιλοδοξίες σας. Λοιπόν, τα λέει αυτά ο πρόεδρος του Λιβάνου, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, λέει κι άλλα, λέει κι άλλα, αλλά το είπε στο Ιράκ και πάμε στο Ρακί και ούτω καθεξής, τέλος πάντων.
0: Και ένα τελευταίο, γιατί κλείνει.
1: Και ένα τελευταίο. Ο τύπος αυτός είναι κλασική περίπτωση, πώς λειτουργεί
0: μια ελληνική. Αυτός που πιάσανε εδώ, αυτός.
1: Αυτό που πιάσανε εδώ, μπαίνει στην Ελλάδα, λοιπόν, παίρνει το καθεστώς ασυλίας με αποτέλεσμα να μπορεί να κυκλοφορεί σε όλη την Ευρώπη. Πήγε να ερχόταν, πήγε στη Γάζα, αυτός που έχει τρία παιδιά, δουλεύει και παίρνει την εντολή μετά από καιρό, γιατί το προφίλ είναι να είσαι κάτω από τα ραντάρ, να μην δίνεις αφορμή, και όταν αυτή τη στιγμή θα πάρεις την εντολή να κάνεις τον τύπα. Και ετοιμάζει μια βόμβα να χτυπήσουν Ισραηλινούς στόχους. Και εδώ έχουμε, και λέω εγώ, είναι δυνατόν η Ελλάδα που έχει περτήσει τους Παλαιστίνους τόσο καλά, όπως και η Ουκρανία, που δεν βοηθήσαμε και μας έστειλε τα ντρόνς και τις νάρκες.
2: Ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ είναι η Ελλάδα.
0: Αυτό να το ψάξουμε και πόσους πράκτορες έχει βάλει μύτη εδώ μέσα να κάνει αυτό.
1: Λοιπόν, προσέξτε, είναι δυνατόν.
0: Στρατηγέ, τελειώσαμε.
1: Ο ελληνικός λαός συμπαρίσταται τους Παλαιστινίους. Αφήστε την καλή κυβέρνηση. Λοιπόν, να έρχονται στην Ελλάδα να μας κάνουν ένα νέο σίτιο φόρος και να διαλύσουν τον τουρισμό μας. 88 το ξεχάσαμε το σίτιο φόρος. 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Ελλάδα. Γιατί
0: βεβαίως
1: το κάνετε στην Ελλάδα, κάτω
0: το θυμόμαστε,
1: τα
0: το θυμόμαστε. Ωραία, αλλά δεν και αυτά είναι σκοτεινές περιπτώσεις. Στρατηγέ, ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή συζήτηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα τα πούμε την άλλη φορά. Και καλό
1: ας
0: βράδυ. Δεν
1: κάνουμε άλλα φιλοσοφικά θέματα.
0: Ναι, μα είναι απαραίτητο όμως και αυτό, να σκεφτόμαστε και έτσι.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους που μας άκουσαν. Ευχαριστήσω και τον Ηλία του Σελίμα που ήταν στον ήχο, Σταυρόλα του Γιαννούτσου στο τηλέφωνα και τον Παναγιώτη που ήταν μαζί μας στο Λαφαζάνι, όλο το τρίωρο. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μαξί και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε.

0: Bakula, bakula chupsala. Abora pari yali. Bakula, bakula chupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτι, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από το μέρη μας να τα πούμε. Η Κυριακή το βράδυ είναι το λιμάνι αφετηρίας, από όπου ξεκινάει ραδιοβάρκα για το δρομολόγιο της εβδομάδος. Εύχομαι να είστε καλά, χαιρετίσματα από όλη την παρέα εδώ, στο στούντιο, από τον Ηλία Σελιμά, που ρυθμίζει τους ήχους, κυρία Σταυρούλα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγής, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

κυρία Άννα μου έστειλε ένα μήνυμα προχτές και μου είπε θέλω να μιλήσουμε για κάτι που έχω το αίσθημα ότι έχει χαθεί στην εποχή μας. Και αναφερόταν στην ευγένεια. Η ευγένεια είναι μία από τις πιο σημαντικές και τις πιο όμορφες ανθρώπινες ιδιότητες. Ευγένεια σημαίνει να συμπεριφέρεσαι στους άλλους με σεβασμό, καλοσύνη και προσοχή, χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Δεν είναι απλά καλά λόγια ή τυπικοί κανόνες, αλλά μία στάση ζωής. Θα κουβεντιάσουμε απόψε γιατί έχει τόση αξία η ευγένεια. Θα δώσουμε παραδείγματα καθημερινής ευγένειας και θα μας πείτε τι σημαίνει για εσάς η έννοια ευγένεια. Όταν είναι γραμμένο με γιώτα το ευγένεια, είναι ευγενία που είναι όνομα. Ευγένεια με έψιλον γιώτα.

0: ρίξουμε και μια ματιά στα πρώτα σχόλια που ήρθαν γύρω από το θέμα. Η κυρία Ευαγγελία Παπαδοπούλου από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει: «Υπήρξα σε όλη μου τη ζωή έτσι και το μόνο που κατάφερα είναι να είμαι πάντα το θύμα. Βέβαια αυτό συνέβη διότι δεν είχα οριοθετήσει την ευγενή προσφορά μου και αυτό με εξάντλησε. Έτσι λοιπόν δεν θέλω πλέον να είμαι το καλό παιδί, αλλά να είμαι καλά. Εξαιρετικό το θέμα Μάνο, την καλημέρα μου και καλή Κυριακή σε όλους σας». Η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου: «Η ευγένεια είναι το πιο απίθανο συνέστημα να πω και δείχνει την ομορφιά της ψυχής. Όμως σήμερα χρειάζεται και κάτι που να μην το χαρακτηρίσω. Καλή εκπομπή». Ο Βασίλης Πατρέλης: «Καλησπέρα. Όλα αυτά που περιγράφεις στο τέλος τρως όλη τη βρώμα και είναι η αλήθεια αυτή. Καλησπέρα. Εν τέλει η ψυχολογία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Κρίμα τόσο λαμπρή επιστήμη». 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πριν μας πάρετε, σας κερνάω ένα τραγούδι. Και στην κυρία Ευτέρπη, αν ακούει. Εξαιρετικά αφιερωμένο.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-80. Γεια σου Μιχάλη από τα Χανιά.
2: Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα, κάνω ποδαρικό.
1: Ναι, ποδαρικότατο.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Στο Λονδίνο θυμάμαι πριν χρόνια.
1: Ναι.
2: Πάω σε ένα ψηλικά μαγαζί με ψηλικά και λέω ένα πακέτο τσιγάρα και μία σοκολάτα.
1: Ναι.
2: Και μου λέει ο υπάλληλος, please, παρακαλώ. Λέω, τι λέει αυτός? Α, ναι, παρακαλώ, λέω, please.
1: Α, κατάλαβα. Σε έβαλε στη θέση σου.
2: Ναι, και ξανά το υιοθέτησα αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν έλεγα ποτέ το, ας πούμε, στο περίπτερο ή στο μαγαζί το ναι. Παρακαλώ. Και γυρίζοντας στην Κρήτη, πάω, θυμάμαι, σε έναν περίπτερα, είδα ένα πακέτο τσιγάρα, παρακαλώ. Μου λέει, μην παρακαλάς. Ας τα παρακάλια. Κάπου έχει συνδεθεί η ευγένεια με υποκρισία στην κουλτούρα μας.
1: Ξέρω εγώ.
2: Τουλάχιστον παλιά έχει βοηθήσει πολύ η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά,
1: ναι.
2: Και η τηλεόραση.
1: Δηλαδή, σε τι πράγμα έχει βοηθήσει?
2: Στην ευγένεια.
1: Α.
2: Άμα δεις πώς μιλάνε, ας πούμε, οι ηθοποιοί στα έργα πριν το 80, στο 60, το 70 και πώς μιλάνε τώρα, στα σύριαλ.
1: Μα τώρα δεν μιλάνε, κραυγάζουνε.
2: Ναι, αλλά υπάρχει μια ευγένεια. Παλιά ναι. Δεν υπήρχε αυτή η ευγένεια. Mm. Μας έχει έρθει από την Ευρώπη. Είχαμε συνδέσει εμείς ότι ο απλός ο λαϊκός άνθρωπος πρέπει να είναι αγενής. Πρέπει να έχει ευγενία.
1: Μα πώς γίνεται, αφού οι μανάδες μας...
2: πλουτοκράτες, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ θυμάμαι η μάνα μου, όταν ήμουν παιδάκι, ρε παιδί μου,
2: ναι.
1: Και μου έδινε κάποιος κάτι. Και μου έλεγε, τι λέμε,
2: ναι,
1: ευχαριστώ.
2: Ναι,
1: καταλαβες.
2: Ναι, τα παιδάκια, αλλά όσο μεγαλώναμε...
1: Ναι, αλλά το, άμα το μάθεις από παιδάκι, δεν σου φεύγει ποτέ. Ό,τι μάθεις μικρό, σου μένει για πάντα.
2: Σίγουρα η καινούργια η νέα γενιά είναι πολύ πιο ευγενική από τις παλιές, αυτό έχω διαπιστώσει, αλλά έχει άλλες, είναι κακομαθημένη σε άλλα πράγματα, δηλαδή στο λεωφορείο σήμερα δεν θα σηκωθεί ο νεαρός να καθίσει ο γέρος.
1: Άρα πού είναι η ευγένεια?
2: Ναι, είναι μια πλαστή ευγένεια, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Μα άμα δεν σηκώνεσαι να κάτσει ένας που έχει τη θέση μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι εσύ, πάνε να πει ότι είσαι γομάρι.
2: Ναι, δηλαδή μόνο στην ομιλία επικρατεί η ευγένεια. Δηλαδή εγώ το βλέπω τώρα σε όλα τα μαγαζιά αυτά και σε δημόσιες υπηρεσίες και σε όλα αυτά, όχι δημόσιες τόσο πολύ, ιδιωτικές υπηρεσίες, είναι με το παρακαλώ και το ευχαριστώ συνέχεια. Παρακαλώ, ευχαριστώ, παρακαλώ, ευχαριστώ, δεν ακούς τίποτα άλλο.
1: Ναι.
2: Παλιά δεν υπήρχε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια, πλην της ομιλίας υπάρχει αυτό που λέμε... το δεν σηκώνεται από το κάθισμα, το σκούντιμα στον δρόμο, περπατάει ο άλλος και στο εξωτερικό σημαίνει αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Περπατάει ο άλλος στον δρόμο και σε σκουντάει και το σκουντάει συγγνώμη. Πάει καρφωτός.
1: Εμένα ένας φίλος μου που δεν βλέπει και κάνει μαθήματα λευκού μπαστούνιου μου έχει πει ότι πολλές φορές του κλωτσάνε το μπαστούνι.
2: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει ακόμα πολλά. Ναι,
1: δηλαδή, ξέρεις...
2: Η ευγένεια σε καλυτερεύει σαν άνθρωπο και είσαι ευγενής γιατί το θέλεις εσύ, εγώ πιστεύω. Αυτό σε ικανοποιεί εσένα, δεν το κάνεις τόσο πολύ για τους άλλους και για τους άλλους, αλλά σε ικανοποιεί εσένα.
1: Δηλαδή, εν συνέστηση δηλαδή.
2: Τι κέρδισα που να είναι ευγενής, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι κέρδος, έτσι αισθάνεσαι, έτσι το κάνεις, έτσι μιλάς.
1: Με φυσικά.
2: Έτσι μιλάς. Αλλά έχει ταυτιστεί, αυτό επαναλαμβάνω, ταξικά πιο πολύ, δηλαδή ο λαός πρέπει να είναι αγενής. Ήταν παλιά, ας πούμε, ο απλός λαός. Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Δεν είμαι 200 ετών, αλλά είμαι αρκετά μεγάλος για να θυμάμαι και τη συμπεριφορά παλαιότερων γενεών στην γειτονιά που μεγάλωσα. Ήταν πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Ήταν πράοι, δεν μαλώναν, δεν βριζόντουσαν.
2: Ναι, σίγουρα τα νεύρα που έχει τώρα ο κόσμος δεν τα συγκρίνουν με παλιά.
1: Ναι.
2: Νεύρα τώρα στην οδήγηση. Την οδήγηση τώρα βλέπεις γίνεται, πέφτει πινελίκι, μούτζα, βρισχές.
1: Και ξεκυλιάσματα μετά.
2: Μαχαιριές, βέβαια.
1: Γιατί δεν ξέρεις, δηλαδή αυτό το λέω και σαν συμβουλή. Εάν, ξέρω εγώ, μιλήσεις άσχημα ή στραβοκοιτάξεις έναν άλλο οδηγό, δεν ξέρεις τι μυαλά κουβαλάει ή τι αιχμηρά αντικείμενα έχει πάνω του και πόσο διατεθειμένος είναι να τα χρησιμοποιήσεις στην κοιλιά σου, ας πούμε.
2: Και σε τι κατάσταση είναι, γιατί είναι και τα ναρκωτικά τώρα, είναι στο φουλ ή δεν ξέρεις πώς σκέφτεται ο άλλος. Δηλαδή κάνει ο άλλος κάτι, σε σκοτώνει και μετά από ένα λεπτό μετανιώνει, αλλά είναι αργά. Είναι θέματα αυτά.
1: Κοίτα, να σε ρωτήσω κάτι. Τι με νοιάζει εμένα και σένα και το δικαστήριο εάν μετάνιωσε ένας δολοφόνος? Τι δηλαδή, επειδή μετάνιωσε, είναι συγχωρητέα η πράξη?
2: Η μεταμέλεια που λένε στο
1: μα
2: δικαστήριο.
1: Μα τι θα πει μεταμέλεια?
2: Είναι ελαφρυντικά. Ναι.
1: Όχι, μα γιατί να είναι ελαφρυντικό?
2: Γιατί υπάρχει ο νόμος, η νομοθεσία και σου λέει ο άλλος είμαι χρήστης, άρα είμαι άρρωστος, άρα δικαιούμαι ελαφρύτερη ποινή.
1: Ναι,
2: θέμα νομοθεσία.
1: Σαν αυτόν που ξεκύλιασε τη γυναίκα του με τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο, ο οποίος ζητάει ιατρική γνωμάτευση.
2: Ναι, είναι θέμα του δικηγόρου που πάνω στο
1: χειπί. Ναι, μα ό,τι και αν το έχει πει. Κανονικά θα έπρεπε να διπλασιάζεται η ποινή μόνο και μόνο επειδή ζητάς κάτι τέτοιο.
2: Σίγουρα. Και όλοι προσπαθούν να βγουν τρελοί, δηλαδή ότι κάνω κάτι,
1: ωραία,
2: έχω ψυχολογικά ισόβια,
1: είμαι τρελός. Ισόβια στο χειρότερο τρελάδικο που υπάρχει, στη Λέρο.
2: Κι όμως Μάνο, βλέπουμε η νομοθεσία έχει πολλά κενά σε αυτά τα πράγματα, είναι διάτρητη από παντού.
1: Ναι, υπάρχει λόγος που υπάρχει αυτό το ρήγμα.
2: Εσκεμένα εννοείς, αν το κάνουμε εσκεμένα.
1: Γιατί άλλο, εγώ ρωτάω. Ο νομοθέτης αρχικά.
2: Εγώ αυτό δεν το παρατηρώ μόνο στη χώρα μας. Είναι σε πολλές χώρες, ειδικά στην Ευρώπη και στην Αμερική. Υπάρχει μια ενοχή, ειδικά στη μικροπαραβατικότητα.
1: Άλλο,
2: μπαίνει όλο στο σπίτι.
1: Δεν συγκρίνουμε μικροπαραβατικότητα με το ξεκύλιασμα ενός ανθρώπου.
2: Ναι, αλλά και η μικροπαραβατικότητα, δηλαδή αυτός που έρχεται με κλέβει, τον πιάνει αστυνομία και τον αφήνει, πάλι εμένα με χαλάει σαν άνθρωπο
1: και εμένα πάρα πολύ.
2: Ναι, και μπορεί να με κάνει και εμένα εν δυνάμει, ξέρω εγώ, δολοφόνο, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Όχι, γιατί να σε κάνει, αφού αν δεν το κουβαλάς θα ξεσηκώσει συμπεριφορά.
2: Ναι, μπορεί να μην το κουβαλάς, αλλά μπορεί να σου βγει άμα σε έχει κλέψει όλες 30 φορές και λες, ας πούμε, τι γίνεται ρε παιδιά, δεν τους πιάνετε, ας πούμε, και όλο έξω είναι και τους βλέπεις, τότε δεν ξέρεις πώς μπορεί να πάει το μυαλό του άλλου μετά.
1: Και να πάρει αυτό που λέμε τον νόμο στα χέρια του.
2: Α, ναι, δεν το έχουμε δει αυτό πολλές φορές.
1: Το έχουμε δει, ναι.
2: Τον νόμο στα χέρια του. Γιατί υπάρχει κενό στην νομοθεσία, στο κράτος.
1: Ναι.
2: Τι πρέπει να επεμβαίνει το κράτος. Και η ευγένεια στα σχολεία επίσης, ξέχασα να πω. Είναι στους δασκάλους. Δεν υπάρχει πλέον ευγένεια
1: στους δασκάλους. Ε?
2: Ναι, όχι από τους δασκάλους.
1: Όχι, προς τους δασκάλους, ναι.
2: Προς τους δασκάλους.
1: Ναι.
2: Γενέστατη.
1: Θα σου πέρναγες ένα ποτέ από το μυαλό όταν ήσουν ένα παιδί και πήγαινε στο γυμνάσιο να πεις στον καθηγητή, ρε μεγάλο δώμα ένα τσιγάρο? Εγώ το έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Είχα πάει να πάρω από ένα φιλόλογο συγγραφέα μια συνέντευξη και μπήκα στο προάβλιο, με περίμενε στην πόρτα. Και την ώρα που μπήκαμε, δίπλα ήταν μια παρέα παιδιών και ένας καθηγητής και του λέει ένα από τα παιδιά, ούτε 15 χρονών, ρε μεγάλε δώσε ένα τσιγάρο και μου τελειώσανε. Εμένα όταν με συνέλαβε ο γυμνασιάρχης να καπνίζω στις τουαλέτες, πήρα τρεις μέρες αποβολή.
2: Εμένα όταν μπήκα στην τάξη και με μύρισε, και φορούσα και ένα τζιν τότε, απλό μπουφάν τζιν, αλλά τότε το να φοράς ένα μπουφάν τζιν ήταν αλυπήριος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μου τράβηκε, με σήκωσε από το αυτί. Αυτί με σήκωσε. Δηλαδή για ένα τσιγάρο που κάνει μια φορά τη βδομάδα, ξέρω εγώ. Ήταν άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Ίσως ακραίες για αυτές. Εμείς βλέπαμε το δάσκαλο καταρχήν στη γειτονιά και στρίβαμε γωνία να μην πέσουμε πάνω του. Γιατί αν πέσαμε, θα τρώγαμε σφαλιάρα. Γωνία να μην πέσουμε πάνω του. Γιατί αν πέσαμε, θα τρώγαμε σφαλιάρα, άνευ λόγου και αιτίας. Έτσι.

0: τηλέφωνο. Τον βρίζω, με βρίζει για πλάκα. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό όταν είναι άλλοι άνθρωποι μπροστά.
1: Δεν ξέρω γιατί έχει φτάσει όμως.
0: Για πες γιατί.
1: Έτσι η κοινωνία. Δεν ξέρω.
0: Ο Κονφούκιος θεωρούσε την ευγένεια θεμέλιο της αρμονικής κοινωνίας.
1: Αυτό που λες ακριβώς, αρμονία, η αρμονία. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα σαν κοινωνία. Και δεν ξέρω πού πάμε. Κοινωνία αποσύνδεσης, πώς να το πω.
0: Αποσύνδεσης.
1: Ναι, αξίες, δεν ξέρω. Είναι και τα τραγούδια που ακούνε, ναι, τώρα.
0: Ναι.
1: Τα τραγούδια.
0: Τράπεζα,
1: τα τραγούδια είναι, ναι, ένα βρίσιμο, ένα συνεχές βρίσιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Πού είναι τα τραγούδια, τα μάτια σου που λέγανε είσαι ωραία, αυτά, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Υπάρχει αυτό.
0: Καλά, υπάρχει και αυτό, αλλά υπάρχει
1: έχει
0: και το άλλο.
1: Πάρα πολύ, ναι. Έχει μειωθεί πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Και σου λέω και ξανά, είναι μεγάλο κοινός παρονομαστής όλα αυτά, είναι το τι τρώμε και το τι πίνουμε.
0: Δηλαδή, τι εννοείς το τι τρώμε, τα μεταλλαγμένα?
1: Τα μεταλλαγμένα, τη σαβούρα. Η σαβούρα δεν υπάρχει πλέον υγιές φαΐ, που και αυτό επηρεάζει τον οργανισμό και το μυαλό. Και φυσικά ουσία, ναρκωτικά, τα πάντα.
0: Το ξέρεις ότι προχτές διάβασα ότι μια μεγάλη φίρμα τροφίμων, η οποία πουλάει μεταξύ άλλων και πλημμένες σαλάτες μέσα στη σακούλα, λοιπόν, βρήκανε ληστέρια.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Το διάβασα.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Και από κάτω λέει, όσοι έχετε πάρει αυτή τη σαλάτα, μην την καταναλώσετε. Τι να μην την καταναλώσω? Έτσι κι αλλιώς, μπράβο που μας το είπες, αλλά δεν τους υποχρεώνεις να τα πάρουν πίσω και να σε αποζημιώσουν.
1: Δεν είναι τυχαίο όλες
0: και ας
1: αυτές
0: είναι μικρό το ποσό.
1: Δεν είναι τυχαίο ο καρκίνος, οι δερματοπάθειες, οι χίλια δυο
0: που
1: είναι θέμα διατροφής που επηρεάζει, σου λέει, και τα εγκεφαλικά κύτταρα ακόμα. Θα σου πω και κάτι άλλο. Ο μεθυσμένος ο παλιός δεν έχει καμία σχέση με τον μεθυσμένο του σήμερα.
0: Ναι, γιατί δηλαδή, ο μεθυσμένος ο παλιός παραπάταγε απλά.
1: Παραπάταγε, έπινε 2-3 ουίσκια αυτά. Τώρα η διασκέδαση, λέει ο άλλος, πάω έξω στον μπαρ να πιω. Όταν λέει πάω να πιω, εννοεί πάει να τα πιει όλα μαζί, να τα ανακατώσει. Βότκε, ναι, σφινάκια, αυτά, το ένα. Οπότε καταραίει το πέφτουνε τα φώτα, πώς να το πω. Δεν έχετε πλέον σε μια φάση διασκέδασης ή να κοιμηθεί ή να χορέψει, αυτό γίνεται βίαιος, γίνεται, χάνει το νου, πού να το πω.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι, η διατροφή είναι μεγάλο θέμα. Φυσικά η ατμοσφαιρική ρύπανση, αυτά επηρεάζουν. Wi-Fi, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι παλιά όταν είχε πρωτοβγεί το πρώτο κινητό, που βγαίνανε κάτι επιστήμονες και λέγανε για την ακτινοβολία. Τι κινητό ήταν τώρα αυτό, ένα της πλάκας, και έλεγε, ας πούμε, τι ακτινοβολία και πόσο κακό είναι αυτό για τα αυτιά μας, για το κεφάλι μας, για τον εγκέφαλο.
0: Αλλά μην ξεχνάς ότι και η τηλεόραση όταν πρωτοεμφανίστηκε τα ίδια λέγανε,
1: ναι,
0: ότι αλλά να κάθεστε μακριά από τη τηλεόραση γιατί μπορεί να σαλέψει ο νους
1: σας. Φαντάσου όμως τώρα, από το παλιό κινητό που έχει τόση η ακτινοβολία που βγαίνει επιστήμονες, τώρα δεν βγαίνει κανένας και η ακτινοβολία είναι επί χίλια. Υπάρχει ένα συνεχές wifi παντού.
0: Yeah.
1: Όλα αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά, πιστεύω. Και ναι, δεν είναι τυχαίο που και αυτή που η μεγάλη πάμπλουτη κρίση του κόσμου και τα αυτά δεν προσέχουν πάρα πολύ τι τρώνε. Δεν δίνουν στα παιδιά τους έτσι πολύ να παίζουν με κινητά, με αυτά. Είναι το κινητό, που το πας αυτό, τα κινητά όλη μέρα, τα παιδάκια. Έχουμε μπει σε άλλες ατραπούς. Καλό είναι να γυμναζόμαστε και πού και πού, να μπαίνουμε και στη θάλασσα.
0: Ναι. Έχω
1: κόσμο παιδάκια τώρα αποφεύγει τη θάλασσα πλέον. Η θάλασσα είναι ντεμοντέ. Πισίνα τώρα μετράει, να μπει σε μια πισίνα.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα στο μικρόβιο.
0: Να γεμίσει κολοβακτηρίδια.
1: Ναι, είναι μέσα στο μικρόβιο. Εγώ έχω δει παιδιά. Στην παραλία βλέπω μπαίνουν μόνο οι μεγάλοι πλέον. Εντάξει, μπαίνουν και παιδάκια, αλλά όχι όπως παλιά.
0: Θυμάσαι, λέει, χαρά από τη Θεσσαλονίκη, ένα τραγούδι του Μιλιώκα που έλεγε σε ένα στίχο, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες.

0: ή του Σαββόπουλου, τι κάνει ετούτος ο μαλάκας που λέει. Λοιπόν, λέει η Χαρά, να φανταστείς ντρεπόμασταν να το τραγουδήσουμε μπροστά σε άλλους. Ήταν σοκαριστικό για το 80 που κυκλοφόρησε.
1: Τώρα ενώ είναι τώρα... η τρισιά είναι, καλά δεν σου λέω ότι γίνεται στα μέσα κοινωνική δικτύωση και αυτά που γράφουν και τα λοιπά.
0: Καλά εκεί πια, ο καθένας βγάζει τα αποθυμένα του.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά πλέον είναι θέμα, ας κρατήσουμε την ευγένειά μας. Αυτό έχω να πω, ας κρατήσουμε την ευγένειά μας που μπορούμε και την ηρεμία. Η ευγένεια φαίνει και ηρεμία.
0: Εννοείται.
1: Αυτό.
0: Εννοείται.
1: Φαίνει ηρεμία. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα και πάλι μάλλον.
0: Και εγώ Μιχάλη μου.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ που τα πάμε.
1: Και θα τα πούμε. Ναι,
0: να σε καλά.
1: Καλά, σε ευχαριστώ. Yeah, yeah.

0: Ελληνική Εβδομάδα στο Βόλο 2026. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Κάθε μέρα από 7 μέχρι και 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και μνήμης αφιερωμένες στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Από 7 έως 12 Ιουνίου. Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο.
1: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ραδιοβάρκα Άγρυπνος 2-11-10-80-880. Ο κύριος Σπύρος είναι επαγγελματίας οδηγός και είναι στη γραμμή. Γεια σου Σπύρο μου.
4: Καλημέρα φίλε Μάνο.
3: Καλώς το.
4: Καλημέρα σε σένα, στους συνεργάτες σου και σε όλο το ακροατήριο.
3: Να είσαι καλά.
4: Πώς πάει?
3: Πάει. Πάει.
4: Πάει, ναι. Πάει και δεν πάει.
3: Όχι, πάει. Γιατί να πάει.
4: Λοιπόν, για την Ευγένεια. Η Ευγένεια, φίλε μου, χάθηκε με τα χρόνια. Ναι. Χάθηκε και η Ευγένεια. Εγώ την Ευγένεια, Μάνο, τη συγκρίνω και με το φιλότιμο.
3: Ναι.
4: Κάποιος για να είναι ευγενής πρέπει να είναι και φιλότιμος. Γιατί αν δεν έχεις φιλότιμο δεν μπορεί να είσαι ευγενής. Ναι. Γνώμη μου, έτσι.
3: Ναι. Λοιπόν.
4: Δεν γίνεται δηλαδή να είσαι ευγενής και να μην είσαι φιλότιμο. Συμφωνώ και με τον φίλο του Μιχάλη που μιλούσες πριν. Ας πούμε για το λεωφορείο, ότι τα πιτσιρίκια δεν σηκώνονται. Εγώ είμαι 54 χρονών και άμα δω μεγαλύτερο άνθρωπο, μια γιαγιά, έναν παππού, μια άγγιος γυναίκα, και εσύ είναι και μικρότερα από μένα, θα σηκωθώ, θα δώσω τη θέση μου. Τα νέα τα παιδιά, εκτός ότι δεν συγκινούνται, κοροϊδεύουν κιόλας.
3: Τι εννοείς κοροϊδεύουν?
4: Ότι κάνουν, ας πούμε, έχω δει εγώ, ας πούμε, σκηνικό στο λεωφορείο που πήγε, ας πούμε, ένας παππούς συγκεκριμένα και ζήτησε τη θέση από ένα νεαρό παιδί εκεί που ήταν με την παρέα του, και εκτός ότι δεν τον δώσανε τη θέση, τον κοροϊδεύανε κιόλας όλο με τα μάτια μου. Και μετά, επειδή γύρισε το μυαλό μου και το τάκραξα τα πιτσέρικα,
3: ναι,
4: και σηκώθηκε κάποιος, ας πούμε, φιλοτιμήθηκε, να το πω έτσι, και έδωσε τη θέση στον παππού, και λέω, άντε, αφού δεν θέλετε να δώσετε τη θέση, γιατί τον κοροϊδεύετε τον άνθρωπο? Πέρασε ποτέ από το μυαλό σας ότι κάποτε θα φτάσετε εσείς σε αυτή την ηλικία, γερά να είστε, και να έρθει η ώρα που θα φτάσετε σε αυτή την ηλικία για να καταλάβετε τι θα πει ευγένεια, ας πούμε, και φιλότιμο, όπως το λέω εγώ.
3: Ο παππούς πώς αντέδρασε στις κοροϊδίες?
4: Ο παππούς με είπε χίλια ευχαριστώ. Δεν ήταν κανένας παππούς, γιατί είχε παππούδες, ας πούμε, που μυστήριους, τσατήλες, δεν ξέρω πώς να τους πω.
3: Ναι.
4: Αντέδρανε κάπως περίεργα, που δεν είναι ωραίο και αυτό, έτσι, και εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτό, τι να, ο παππούς ήταν ένας παππούλης ήσυχος.
3: Ναι.
4: Και δεν αντέδρασε. Άμα ήταν ο δικός μου ο παππούς και ο συγχωρεμένος ο Μπαρμπασπύρος, μπορεί να του σήκωνε και από τα αυτή να πούμε να κάτσει.
3: Ναι.
4: Και να τον έλεγε και δύο πράγματα, ας πούμε, να τον βάλει σε θέση του. Έτσι ήταν ο παππούς μου.
3: Όταν ήμουν μικρός υπήρχε στα τρένα,
4: ναι,
3: ειδικά στα τρένα του θυμάμαι, στον ηλεκτρικό, μία εμαγέτα μπελίτσα, λευκή, λευκή, ναι, με μαύρα γράμματα, που έλεγε: η ευγένεια και ο σεβασμός προς τους πρεσβυτέρους σας τιμούν και αποτελούν δείγματα καλής αγωγής και πολιτισμού.
4: Έτσι.
3: Αυτά εξαφανίστηκαν. Μαζί με τα τεσσάκια.
4: Ναι, γιατί η ευγένεια ξεκινάει και από το σπίτι. Εγώ, ας πούμε, καμιά φορά να πούμε, όταν δεν ήμουν ευγενικός ή έκανα κάτι στο κονέζι μου που ήμασταν με κόσμο και δεν τους άρεσαν, δεν το έκανα να χαστούτ. Τώρα να δεις και να χαστεί και το γιο σου να πούμε, γιατί σε είπε πάνω σαν έβρατο και μαλάκα, με συγχωρείς κιόλας για την έκφραση.
3: Ναι.
4: Αλλά είναι η ώρα περασμένη, φαντάζομαι.
3: Εντάξει, και εγώ το είπα πριν, για πες.
4: Ναι. Και φίλε, εντάξει τώρα. Εγώ έτρωγα και τη σφαλιάρα μου να στρώσω. Και τώρα άμα το δώσεις μια σφαλιάρα το γιο σου,
3: θα σε πάει στο...
4: και καταγγελία, αυτό. Ναι, να βρεις και τον πελά σου.
3: Βέβαια.
4: Δηλαδή εκεί φτάσαμε. Τα δικαιώματα και όλα αυτά, να πούμε, που έχουμε δώσει εμείς οι ίδιοι. Έτσι, δεν είπα να είμαστε με το μαστίγιο, προς Θεού, ούτε με τη ζωστήρα που κάτι κάτι τέτοιες χρήσεις που χρησιμοποιούσε ο παππούς μου ως συγχωρεμένος στους θείους μου. Αυτό δεν το ανέχομαι κι εγώ και ούτε θα το επιτρέπω και στον εαυτό μου να το κάνω. Παράδειγμα στο δικό μου το γιο.
3: Ναι.
4: Αλλά κάπου πρέπει να ξέρουμε τα όρια. Τα όρια ρε φίλε, αυτά είναι που κάνουν να πούμε την ανθρωπότητα. Αυτά είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Αυτά είναι που μας βάζουν να μην τα ξεπερνάμε. Έτσι.
3: Ναι.
4: Δεν είπα να δικούμαστε. Ούτε να μας πατάνε το κεφάλι. Προς Θεού.
3: Πάντως σεβασμός στην αξιοπρέπεια του άλλου, ναι, ακόμα και όταν διαφωνείς, είναι, ναι, είναι ευγένεια αυτό.
4: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
3: Το να μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου, αυτό που λέμε ενσυναίσθηση ας πούμε.
4: Μπράβο, ναι. Το άμα δεν συμφωνώ εγώ μαζί σου Μάνο, δεν πάω να πει ότι πρέπει να γίνω αγενής.
3: Ναι.
4: Άμα δεν μ' αρέσει η γνώμη σου ας πούμε, εγώ πρέπει να γίνω αγενής να σε προσβάλλω. Δεν πάει έτσι.
3: Ναι.
4: Δεν πάει έτσι. Ακούμε αυτό που μας αρέσει. Λέμε τη γνώμη μας. Τη γνώμη μας πάντα την λέμε, την υποστηρίζουμε. Μέχρι εκεί. Δεν μπορώ εγώ να συμβρίσω γιατί δεν συμφωνείς μαζί μου.
3: Απλά πρέπει να μάθουμε εγκαίρως ότι η ευγένεια δεν κάνει μόνο τους άλλους να νιώθουν καλύτερα. Κάνει και σένα καλύτερο άνθρωπο.
4: Έτσι ακριβώς. Εγώ δεν θα το πω φίλε Μάνο ότι είμαι ευγενής άνθρωπος. Έχω ευγένεια, έχω σεβασμό, αλλά δεν το λέω. Εγώ το ρίχνω στο φιλότιμό μου, ότι από το φιλότιμό μου γίνονται όλα. Δηλαδή να σεβαστώ τον παππού, τη γιαγιά. Το κάνω ρε φίλε γιατί βλέπω τη μάνα μου, βλέπω τον παππού μου, βλέπω... Δεν είμαι κανένας πιτσιρίκος 20 χρονών. Τα πέρασα αυτά και εμένα κάποτε με τα λέγανε και γούνωσα το κεφάλι. Και μόνο κάποτε με λέγανε θα πας σε φαντάρους, θα γυρίσεις και μετά η ζωή είναι δικιά σου. Δεν σε θα κάνεις μαγκά, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε τέτοιο, είναι αυτό που λέω. Άλλοι έχουν άστρο, άλλοι κάστρο και μέσα στο να πάει άστρο. Έτσι πάει ρε φίλε, εγώ 13 χρονών ξεκίνησα να δουλεύω τα καλοκαιριά, πήγαινα σχολείο και επειδή δεν φτάναν τα λεφτά γιατί είμαι αποχωρισμένος του γονείς και να βοηθάω τη μάνα μου να πληρώνει τα νίκια και να κάνει, πατρέψαμε την αδερφή μου, την αραβωνιάσαμε. Τι σπουδάσαμε, έτσι.
3: Ναι.
4: Αλλά εγώ το χαρτιλίκι που με έδινε η μανούλα μου δεν με έφτανε. Και βγήκα σε δουλειά από 13 χρόνια καλοκαίρια και μετά το δημοτικό, ούτε γυμνάσιο πήγα, μάνο, βγήκα να δουλεύω από 15 χρονών. Εγώ 15 χρονών αδερφές που βαλούσα να πούμε τις πλάτες από τα Μοσχάρια στο καπάνι της Θεσσαλονίκης, τα κουβαλούσα 15 χρονών, 80 κιλά, 100 κιλά, 120 κιλά από όσους έχεις η πλάτη. Με το πανί όπως βλέπουμε καμιά ελληνική ταινία του Βέγκου και γελάμε.
3: Ναι.
4: Έτσι ακριβώς. Πετούσε την πλάτη πάνω, παιδάκι μου να έχω. Και τα πήγαινα φίλε Μάνο τρέχοντας, γιατί όσα πιο πολλά τσιγκελώνα, τόσο πιο πολλά θα έβγαζα.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, οικονομούσα σε ένα βράδυ Δευτέρας, προς ξημερώματα τέτοιες 40.000 δραχμές που έπαιρνα τότε την εβδομάδα το μου ήταν 20.000 δραχμές και εγώ σε ένα βράδυ έβγαζα 2 εβδομαδιάτικα φίλε, έβγαζα μισό μηνιά.
3: Ναι, μισό μηνιάτικο, ναι.
4: Ναι, ναι, είναι υπόθεση.
3: Μάλιστα.
4: Βασικά όλα αυτά μου έχουν βγει τώρα, έτσι, και μέσες και τονά και τ' άλλο και αυγενικά και, ναι.
3: Λογικό.
4: Λογικό. Ταλαιπωρημένος, είμαι από πιτσιρίκος. Της Παρασκευής Σαββάτου είχαμε τη λαχαναγορά, καρπούζια. Και τα καρπούζια τότε δεν τα βάζαν στο τελάρι, στα τελάρα που τα βάζουν τώρα. Στρώνανε κάτω να πούμε άκυρα.
3: Ναι.
4: Άκυρα τέτοια, ναι, και τα πετούσαμε τα 10 κιλά τα καρπούζια τώρα να το πετάσω ο ένας στον άλλο να, μέχρι να συμβιαχτεί ολόκληρο τα λέγανε αντιφορτώσεις. Ρε φίλε, φτάνουν τα χέρια σου κάτω να κουμπάνε.
3: Ναι.
4: Γι' αυτό ίσως έχουμε και λίγο φιλότιμο και ευγένεια, να το πω έτσι. Επειδή μάθαμε έτσι, επειδή μας ψήσαν από μικρό. Τι να πω φίλε μου, δεν ξέρω. Πάντως η ευγένεια έχει χαθεί κατά μεγάλο ποσοστό, φαίνεται αυτό. Ναι. Παντού. Παντού φαίνεται.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά μάνω από
3: μένα. Να είσαι καλά Σπύρο μου.
4: Χάρηκα που σ' άκουσα ρε φίλε. Καλή εκπομπή σου εύχομαι και θα τα ξαναπούμε.
3: Καλή βάρδια, για χαρά.
4: Να είσαι καλά.

0: είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το πρώτο δρομολόγιο της εβδομάδος. Σας χαιρετάει και ο Ηλίας Ελιμάς. Σας εύχεται καλή εβδομάδα. Ο κύριος Αργύρης Λεοντόπουλος μου γράφει: καλησπερίζω τον καπετάνιο, το πλήρωμα και φυσικά τους επιβάτες της ραδιοβάρκας. Ακόμα ένα όμορφο θέμα να μιλήσουμε στην εκπομπή σου, Μάνο μου. Ευγένεια μπορεί να υπάρξει μόνο όταν υπάρχει σεβασμός. Δυστυχώς, με την υποβίβαση και την απαξίωση της καθημερινότητάς μας, η σκληρή βιοπάλη και η απαξίωση της υγείας και της παιδείας από ένα κράτος που δεν σέβεται κανέναν, ούτε καν τους ψηφοφόρους του, δύσκολο να βρεθούν όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν την έννοια της ευγένειας. Αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, θα σεβαστείς τους άλλους? Αν δεν σέβεσαι νόμους και κανόνες, θα σεβαστείς τους συνανθρώπους σου? Το έχω ξαναγράψει και μάλλον θα το ξαναγράψω και αργότερα, ότι από τη στιγμή που η ανθρωπότητα μπει σε κατάσταση επιβίωσης, ποιος από τους προστάτες θα μας προστατεύσει? Ξεχνάμε ότι σε αυτή τη ζωή ό,τι θα δώσεις θα πάρεις. Αγάπη θα δώσεις, αγάπη θα πάρεις. Πόνο θα δώσεις, πόνο θα πάρεις. Και θα κλείσω με μια από τις ιδέες που μου αρέσει και με βοηθάει πάντα να βρίσκω το δρόμο μου. Δεν έχει σημασία να έχεις πάντα δίκιο, αλλά μπορείς να βρίσκεις τον τρόπο να είσαι πάντα ευγενικός. Η ευγένεια είναι αρετή, είναι υγεία, είναι φως στην ψυχή και είναι τζάμπα. Αυτά τα λίγα από μένα, αλλά πολύ αγάπη σε όλους, τα σέβη μου. Αργύρι μου, δεν σε έχω ακούσει ποτέ, στο λέω. Αν και το ξέρεις. Η τεχνοκριτικός, ιστορικός της τέχνης και πανεπιστημιακός Αθηνά Σχοινά στη γραμμή. Γεια σου, Αθηνά μου.
1: Καλημέρα, Μάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Απλώς Αθηνά, φίλη της εκπομπής.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, και εγώ χαιρετώ και τον Ηλία και τη Θησαυρούλα και όλους τους συνεπιβάτες. Λοιπόν, η ευγένεια. Η ευγένεια καταρχήν απαρτίζεται από το έφα και το γένος, δηλαδή παναπιωτής από καλή γενιά, όχι πλούσιος αναγκαστικά.
0: Ναι.
1: Γιατί οι αρχοντιά έχουν και φτωχοί, κατάλαβες. Και κυρίως οι φτωχοί, ας πούμε. Ο πλούσιος μπορεί να έχει και αλαζονία μαζί, ένα πράγμα. Αλλά συνήθως παραπέμπει σε καλή ανατροφή. Η καλή γενιά είναι σε έχει με τρόπους, αγωγή και καλή συμπεριφορά και αγάπη, σε έχει αναθρέψει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχεις γαλουχηθεί ως προς τις αξίες, τις ατομικές και τις συλλογικές, τις κοινωνικές. Αυτή είναι η ευγένεια. Πρέπει να υπολογίζεις τον άλλο άνθρωπο, να μην τον διακόπτεις όταν μιλάει, να μην τον πετάς, ας πούμε, να μην τον επικαλύπτεις, να μην του δείχνεις πόσο άχρηστος σου είναι, πόσο προβληματικός σου είναι, πόσο τον χρησιμοποιείς για να μπορείς να πεις τις δικές σου ιδέες και όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τον σέβεσαι καταρχάς. Είναι λοιπόν, όπως είπε πάρα πολύ ωραία και ο προηγούμενος ομιλητής, ο κύριος Σπύρος,
0: ναι.
1: Είναι ζήτημα σεβασμού του άλλου. Είναι ζήτημα υψηλής συνειδητότητας. Όταν έχει κανείς προβληματιστεί γύρω από τις αξίες της ζωής, έχει αποκτήσει υψηλή συνειδητότητα, δηλαδή συνειδητοποίηση του ρόλου του. Μέσα στη ζωή βεβαίως είναι και ευγενής. Είναι και ευγενής, τον ακούει τον άλλον προσεκτικά, τον λαμβάνει υπόψη του. Τι μεγαλύτερη αναγνώριση και αγάπη είναι από το να δίνεις θέση στον άλλο άνθρωπο, να του δείχνεις με τον τρόπο σου ότι τον εκτιμάς. Εκτιμάς την ύπαρξή του, γιατί αντικαθρεφτίζεσαι σε αυτόν και αυτό σε σένα. Και αυτό το πράγμα κάνει αυτή την διμερή σχέση, που γίνεται και πολυμερής μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο βέβαια. Έτσι λοιπόν, η ευγένεια είναι ένας δείκτης πολιτισμού καταρχήν. Πολιτισμού όταν εννοώ είναι της καθημερινής πράξης πολιτισμός, αυτό είναι. Στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο της συμπεριφοράς μας. Στον τρόπο που έχουμε γαλουχηθεί, στην αγωγή μας και σε όλα αυτά.
0: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Νίκος εδώ γράφει,
1: ναι,
0: η ευγένεια είναι έμφυτη αρετή. Ο Αριστοτέλης όμως έλεγε ότι τίποτα δεν είναι έμφυτο.
1: Καλλιεργείται.
0: Όλα καλλιεργούνται.
1: Μπράβο. Ναι. Μπράβο, δεν είναι έμφυτη, όχι.
0: Όπως συνηθίζεις, όπως συνηθίζεις ας πούμε να εξαρτάσαι από το αλκοόλ για παράδειγμα, έτσι αντίστοιχα και από μία αρετή καταλήγεις να εξαρτάσαι.
1: Ξέρεις το λάθος που κάνουν οι γονείς, ή το είπες προηγουμένως και μόνος σου,
0: ότι...
1: σου προσφέρουν κάτι και λέει η μαμά στο παιδί, τι λέμε, λέει το παιδάκι, ευχαρίστω το παιδάκι, δεν συνειδητοποιεί, θέλει να σου κάνει να κάνει το χατήρι της μαμάς για να βουτήξει το δώρο. Δηλαδή είναι ας πούμε το αντίτιμο, δεν το συνειδητοποιεί. Πρέπει σε ώρες άσχετες να του καλλιεργήσει η μάνα, πες, δίνει και λέει, φέρνει το παιδί μια μπάλα και λέει η μαμά στο παιδάκι, α, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, είναι πολύτιμο αυτό που κάνει. Κοίταξε, ό,τι μας προσφέρουν, λέμε ευχαριστώ. Και μετά λέμε παρακαλώ. Εκείνο που παρεξήγησα και το έχουν παρεξηγήσει και άλλοι άνθρωποι, όταν πήγα στην Αμερική, είχαμε μάθει εμείς ότι είναι thank you και please, έτσι το παρακαλώ του άλλου. Οι Αμερικανοί δεν λένε please, λένε sure. Δηλαδή τι σημαίνει, είναι σαν να, όταν άκουσα εγώ τη λέξη sure που σημαίνει βεβαίως, είναι σαν να είσαι υποχρεωμένος να του πεις παρακαλώ. Ενώ, εννοείται στη γλώσσα τους, αλλά παραλείπεται, βεβαίως έπρεπε να κάνω αυτό το καθήκον. Αλλά για να μην το πει όλο, λέει σουρ και εσύ μεταφράζεις μέσα σου, μα το σουρ είναι βεβαίως σαν να σου όφιλε την ευχαριστία, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα, μα τι λέει τώρα σουρ, γιατί, δηλαδή του όφιλα εγώ το παρακαλώ, ή το ευχαριστώ, συγγνώμη, το ευχαριστώ. Και λέει ο άλλος σουρ, αντί να πει ας πούμε παρακαλώ, τίποτε, έτσι. Είναι λανθασμένη λοιπόν αυτή η αντίληψη ότι το sure, το αμερικάνικο είναι βεβαίως, επιβεβαιώνει δηλαδή την υποχρέωσή σου να τον ευχαριστήσεις, να τον παρακαλέσεις. Το παρακάλει δεν είναι υποτιμητικό, σε παρακαλώ, γιατί το μεταφράζουν και έτσι. Παρακαλώ σημαίνει ή το ευχαριστώ, το ευχαριστώ και το παρακαλώ, όλα αυτά τα πράγματα που είναι. Είναι ότι σε ευχαριστώ και σε παρακαλώ που μπαίνεις στη συζήτηση μαζί μου, που μοιράζεσαι αυτή την πληροφορία, που μοιράζεσαι αυτή την πράξη, που είσαι στην άλλη άκρη, εγώ στη μία και εσύ στην άλλη, και συνεννοούμαστε και υπάρχει μια ομιλία. Αυτό είναι.
0: Mm-hmm.
1: Μια ομιλία, μια ανταπόδοση, μια σχέση τέλος πάντων. Ευχαριστώ και παρακαλώ για την σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσά μας. Γιατί τι θα ήμασταν χωρίς αυτές τις διανθρώπινες σχέσεις, ζούγκλα. Όπως πάμε να καταντήσουμε δηλαδή.
0: Δεν είμαστε
1: γιατί
0: και μακριά.
1: Πάμε να καταντήσουμε.
0: Ναι.
1: Ύστερα το άλλο που διαφωνώ είναι να μην τα μπλέκουμε όλα με την πολιτική. Είναι ζήτημα αγωγής. Δεν φταίνε τώρα, φταίει τώρα ο αρχηγός. Όχι. Γιατί μεταθέτουμε τις ευθύνες μας στην πολιτική, στον ένα τον άλλο, φταίει ο ένας, φταίει αυτά, τι περιμένεις κιόλας. Όχι. Τα αφήνουμε αυτά έξω και λέμε εγώ τι υποχρέωση έχω απέναντι στον εαυτό μου και στον συνάνθρωπό μου. Τον υπολογίζεις τον άλλον.
0: Σωστή.
1: Όχι για πάντα, για όλα αυτά ο ουρανός, για όλα αυτά η βροχή. Ναι, γιατί είναι μετάθεση ευθυνών γι' αυτό.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
1: Και εγώ, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια. Yeah.

0: πρώτη ώρα έκανε τον κύκλο της, θα επιστρέψουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
2: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαιρετώ τον κύριο Κυριάκο που λέει ευγένεια και ευγενής. Αρχικά αναφερόταν σε ευγενική καταγωγή, σε υψηλής καταγωγής αριστοκράτης κλπ. Θα μπορούσαμε να πούμε εύπορα γεννημένη. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρύτερα ως καλή συμπεριφορά. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
4: Ευγενέστατη Μάνο και Αλεξάνδρα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Βασίλη μου.
4: Ευγενέστατοι συνακροατές, καλημέρα με υγεία.
2: Μακάρι.
4: Φίλτατε πού θα το πω, το εκολαπτήριο ευγενίας είναι η Βουλή των Ελλήνων.
2: Να.
4: Εκεί ειδικά τελευταία κάποιοι νεοφανείς βουλευτές και τα λοιπά, το τι λένε, το τι αποκαλούν ένας τον άλλον, εκεί να δεις ευγένεια. Ακούω το απόγευμα μάλιστα μια κυρία και λέει σε δύο βουλευτές, πού να χαθείτε γυμνοσάλιαγγες, άκου ύβρι, γλύφτες δηλαδή, κορογλύφτες και δεν συμμαζεύε τι άλλο. Και ορίεται από την έδρα του ο προεδρεύου της Βουλής και φωνάζει, γρήγορα μην το διαγράψετε, να μην το γράψετε στα πρακτικά. Κοίτα ευγένεια ρε φίλε. Εκεί να δεις τι γίνεται. Τελευταία με κάποια κυρία εκεί πέρα η οποία ξυφομαχεί συνεχώς, αλλά και άλλοι από εκεί μέσα. Εκεί να δεις ευγένεια. Ευγένεια. Θα στο τέλος θα μας πούνε και μαλάκες. Εκεί μέσα στεριάζει. Συνέχεια. Εκεί να δεις εκολαπτήριο αγενείας. Πω ρε παιδί. Κοίτα να δεις λέει τα ταπεινά έστικτα ρε Μάνο. Δεν πάει να έχει τελειώσει κανείς πανεπιστήμια, ιστορίες, διδακτορικά και τέτοια. Άμα είναι το χούι του, ξέρω εγώ, η οικογένειά του, το περιβάλλον του, οι γονείς του, το σόι του όλο. Τσοκαρία είναι και τσοκαρία θα παραμείνει. Και το στόμα του όχι μόνο θα είναι μονίμως αγενές, αλλά θα είναι και υβριστικό. Και με χαρακτηριστικό παράδειγμα ξαναλέω, ειδικά τώρα και πέσετε τα τελευταία δύο, η Βουλή τελευταία. Το τι λέγονται εκεί μέσα. Είναι άλλο πράγμα, να σηκώνει την τρίχα και να κάνει το σταυρό σου. Και να λες οι πατέρες του έθνους διδάσκουν, τι διδάσκουν. Να μην πω καμιά χοντρή κουβέντα τι διδάσκουν. Mm. Οπότε όταν βλέπεις εκεί και οι θεωρούμενοι πατέρες του έθνους ως διδάσκαλοι ήθους και συμπεριφοράς και το ένα και το άλλο, συμπεριφέρονται έτσι, το λαό τι θέλει, ο λαός βγάζει και τα αποθυμένα του, βγάζει και το γυνάτι του και όχι μόνο ιδεολογία αλλά και λέει ακόμα περισσότερα, γιατί στο τέλος το λέει και το τραγούδι. Ναι, η αγένεια είναι ό,τι χειρότερο, είναι προσβλητικό, είναι χυδαίο, είναι κακή συμπεριφορά, είναι ό,τι χειρότερο. Και η ευγένεια σου φέρει αμέσως στο στόμα ένα χαμόγελο προς τον άλλον. Και ο άλλος σου λέει παρακαλώ, ευχαριστώ, χαμόγελο. Αμέσως μια πραότητα δημιουργείται, ένα καλοσυνάτο βλέμμα ο ένας τον άλλον. Εξημερώνει ήθη, συμπεριφέρει ωραία. Και εκεί είναι ο μεγάλος ο ρόλος της οικογένειας. Αυτό που είπες και εσύ πριν, όταν έλεγες τι λέμε τώρα, ευχαριστώ. Το σπίτι, εκεί είναι η ευγένεια, είναι το σχολείο, είναι η οικογένεια. Η μάνα κυρίως, η οποία όλη την ημέρα είναι με τα παιδιά.
2: Ναι, σωστό.
4: Από εκεί λοιπόν, από το σχολείο, από το σπίτι, είναι η ευγένεια αρχίζει. Και έτσι καλλιεργείται και το παιδί. Μαθαίνει να είναι και πιο μετρημένο η σημερινή εποχή όλα αυτά τα έχει ακυρώσει. Είναι άλλες εποχές, άλλα ήθη και έθιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν γονείς οι οποίοι σέβονται τον εαυτό τους και σέβονται και τα παιδιά τους. Γιατί και στο παιδί, επειδή είναι μικρό, δεν θα του δείξουμε σεβασμό, ουό και αλίμονο. Ίσα ίσα από εκεί θα δείξουμε τον σεβασμό μας για να τον, να μας τον επιστρέψει με την ευγένειά του και το παιδί μας. Είναι άσκηση, καλής συμπεριφοράς, είναι άσκηση φιλίας, καλοσύνης και καλής καρδιάς. Η σημερινή εποχή βέβαια, γεγονός είναι ότι πλέον σε οποιοδήποτε κατάστημα πας και στα μανάβια και στα μπακάλικα, οπουδήποτε ακούς ευχαριστώ και αντιπαραθέτεις παρακαλώ, υπάρχει μια καλλιέργεια πλέον, η οποία είναι σε βαθμό, θα έλεγα, συχνής ανταλλαγής ευγενών λέξεων. Έχουμε, είναι για αυτό που μας το φέρανε και ο τουρισμός. Και ο τουρισμός, το έχουν συνηθίσει έξω, είναι συνήθεια μονίμως, οπότε και εδώ, θέλοντας και εμείς, το μάθαμε και εμείς και το χρησιμοποιούμε. Παλιά ήταν ευγένεια, υπήρχε τα παλιά χρόνια, παλιότερα. Τα επόμενα χρόνια πάλι κάπου που αλλάξαμε και με κάποια κόμματα άλλα και ξέρω εγώ, μπήκε λίγη βαρβαρότητα στα λεξιλόγια και τα ρέστα, αλλά με την αύξηση του τουρισμού πάλι ξαναγυρίσαμε στα παλιά και έχουμε και ευγένεια και σεβασμό ο ένας με τον άλλον. Όλο και πάει καλύτερα, όλο και βελτιωνόμαστε και θέλοντας και εμείς είμαστε Ευρωπαίοι, θα ακολουθούμε και των Ευρωπαίων τα χούγια. Θέλοντας και εμείς, για να είμαστε και εμείς ισότιμοι με τους Ευρωπαίους.
2: Μάλιστα.
4: Αυτά θεία.
2: Πάντως είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως ό,τι μάθει ένα παιδί τα πρώτα χρόνια της ζωής του, το κρατάει για πάντα.
4: Για, μπράβο. Μπράβο, αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Δηλαδή, πίστεψέ με, οι πιο πολλοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα στα δόντια τους, είναι επειδή δεν τους πίεσε η μάνα τους και ο πατέρας τους να περιποιούνται τα δόντια όταν ήταν μικρά.
4: Ναι, εκεί είναι.
2: Βέβαια.
4: Εκεί είναι.
2: Και μετά είναι πολύ αργά. Δηλαδή, ξέρω άνθρωπο που δεν έχει πάει ποτέ στον οδοντίατρο για έναν καθαρισμό.
4: Ναι,
2: καταλαβαίνει. Βέβαια.
4: Ναι, πραγματικότητα.
2: Αλλά... μία μέρα πρίστηκε και πήγε αναγκαστικά και φρίκαρε ο γιατρός όταν είδε το στόμα του, την κιτρινίλα, που δεν είχε ποτέ περάσει το ειδικό ξυστρί.
4: Άντρο μικροβίων είναι το στόμα,
2: ναι.
4: Όταν είναι απεριποίητο. Πέρα της οποιασδήποτε μυρωδιάς που βγάζει συνέχεια.
2: Ναι, σωστό.
4: Αλλά και είναι μια φροντίδα, είναι μια φροντίδα. Ναι, μια κοπέλα μάλιστα που γνώριζα, έτσι λέω, γιατί μυρίζει το στόμα σου, γιατί το πλένεις. Α, όχι, λέει, ξέρεις, όταν βάζει το βουρτσάκι στο στόμα, νιώθω, λέει, άσχημα. Και προτιμάς, λέω, να μιλάς τώρα και να εκπέμπεις
2: την πόχα, ας πούμε.
4: Αέρια, λέω. Κοκκίνησε. Μου λέει, κύριε Βασίλη, με προσβάλλετε. Σε αγαπώ, γι' αυτό σε προσβάλλω, λέω. Τώρα, εάν...
2: σου επισημαίνω μια αλήθεια, δεν σε προσβάλλω.
4: Όχι, αν το παίρνεις, εγώ το λέω ακριβώς γιατί ένα ωραίο πρόσωπο με δύο ωραία χείλη να εκπέμπει, λέω, αέρια... ρήπους, δεν είναι το καλύτερο, λέω, κοριτσάκι μου, λέω. Άκουσε το, λέω, από ένα γέροντα θαυμαστή σου. Γέλασε και τις άρεσε.
2: Ναι. Σωστό.
4: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
4: Να σε καλά, ευγενέστατε. Καλημέρα.

Είναι η ραδιοβάρκα το 211-10-80-880. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε εδώ τουλάχιστον στο λεγανοπέδιο της Αττικής τους δύο σεισμούς τους απογευματινούς. Εμένα με είχε πάρει ο ύπνος στον καναπέ και ταρακουνήθηκε σαν να τον έσπρωχναν. Δηλαδή έτσι ξύπνησα από το ταρακούνημα και μετά ξανακοιμήθηκα πάλι και πάλι με το δεύτερο σεισμό πάλι ξύπνησα. Το μόνο που φοβήθηκα ότι θα συνέβαινε ήταν ότι θα έσπαγε η τηλεόραση, γιατί άρχισε να πάλεται και ίσα που την πρόλαβα πριν οι παλμοί τη ρίξουν στο έδαφος, στο πάτωμα. 2-11-10-80-880, μιλάμε για την Ευγένεια σήμερα.

0: Γεια σου Μαριβούλα από την Πάτερα.
1: Γεια σου Μάνο Άρχοντα.
0: Τι κάνεις?
1: Του νυχτερινού ραδιοφώνου τον FM.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Θέλω να μιλήσω κι εγώ για αυτό το θέμα.
0: Να μιλήσεις.
1: Η ευγένεια θα το θεωρώ ιερό πράγμα, αλλά κυρίως από τους περισσότερους και από παιδιά κυρίως δεν τη βλέπεις, γιατί και εκτός του ότι φωνάζουν δεν σηκώνονται και να κάτσει ένας άνθρωπος και φωνάζουν και βάζουν και τα πόδια τους επάνω στο κάθισμα.
0: Καλά, αυτό είναι τρομερό.
1: Ναι, αυτά μου τα περιγράφουν, αλλιώς δεν μπορώ εγώ να τα πω.
0: Ναι μανάρι μου, το ξέρω.
1: Βέβαια τις φωνές τις ακούω, αλλά και τους δες πιο σιγά. Δεν σέβονται τίποτα. Εγώ δεν έχω φωνάξει ποτέ και έχω κάτσει και όρθια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις.
0: Ενώ σε βλέπουν με τον μπαστούνι, ας πούμε, το λευκό, ναι. Μάλιστα. Θα μας φέξεις και ένα τραγούδι?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ποιο θέλετε?
0: Α, όχι, δεν κάνουμε παραγγελίες. Όποιο θες εσύ.
1: Okay.
0: Όταν ανοίξεις νυχτερινό μαγαζί, θα ερχόμαστε για παραγγελίες.

0: Αυτό είναι.
1: Εξελίσσεστε, Δεσποινής μου.
0: Εδώ το έχω παίξει πάρα πολύ αυτό και το έχω αλλάξει τα πόδια.
1: Καλά, πέρα από αυτό, ότι εξελίσσεσαι παρόλα αυτά.
0: Κύριε Ηλία, που υπονοείτε το γυαλάκι αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί αυτό είπε.
0: Όχι, στο κύριο Ηλία.
1: Ναι, αυτό λέω και εγώ σου απαντάω. του άρεσε το, του έχω αλλάξει τα φώτα. Αλλά εκείνος μου είπε, εξελίσσεται η Μαριβούλα.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, κούκλα μου, στο καλό.

0: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0 και θα πάμε στη Νέα Υόρκη. Τι καλά να πηγαίναμε και στα αλήθεια, ε, κύριε. Έχεις πάει?
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: Όχι, στο Σικάγο μόνο.
1: Σικάγο. Ναι.
0: Κυρία Σύση, καλώς την.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς και εμείς που σε ακούμε.
2: Πολύ χαίρομαι. Τι κέντημα είναι αυτό απόψε, τι όμορφια είναι όλο αυτό που εξελίσσεται μετά από κάθε τηλεφώνημα και κάθε συνακροατή. Πολύ όμορφο.
0: Πολύ χαίρομαι που το βλέπεις έτσι.
2: Σίγουρα, γιατί.
0: Όχι.
2: Καταρχήν, εσύ είσαι οικοδεσπότης και μας παρουσιάζεται τα πάντα κάθε βράδυ με ευγένεια, αλλά υπάρχουν και τα όρια, υπάρχουν πολλές φορές που, μα, δηλαδή μου αρέσει όταν καμιά φορά είναι κάτι εντελώς άδικο που λέτε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα παραδείγματα, μπουντρουμιάστε τον, ξέρω εγώ, πώς να σας πω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, καλή είναι και η ευγένεια, αλλά σίγουρα αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τον εαυτό μας να... ας χρησιμοποιεί οτιδήποτε.
0: Σωστό.
2: Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη εκπομπή και σήμερα πάλι και όλοι οι συνακροατές και εκεί που λέει χάσαμε την μπάλα. Όταν έλεγε χάσαμε την μπάλα, έλεγα εγώ ποια μπάλα, εδώ χάσαμε το γήπεδο, το διαιτητή, όλα τα έχουμε χάσει.
0: Τους φιλάθλους τα πάντα.
2: Ναι, τα πάντα, τα πάντα. Λες, όχι που πήγε μπάλα, που βρίσκομαι. Τέλος πάντων, είμαστε άξιοι, πιστεύω και μπορούμε να τα ξαναφτιάξουμε όλα. Σίγουρα είναι και η οικογένεια. Προσωπικά εμένα με είχε πάρει ο πατέρας μου το 72 σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα και το καλοκαίρι που γύρισε με άκουσε που έλεγα στην οικογένεια όταν βρισκήκαμε ένα βραδάκι εκεί κάπου στο Μαρούσι, Ελένη φέρε μου νερό, ήμουνα Δευτέρα Δημοτικού. Και δεν μου είπε τίποτα, δεν με παρατήρησε, δεν με μάλωσε τίποτα. Την επόμενη μέρα όμως όταν πήγαμε στο σχολείο, ακούω τον πατέρα μου να μιλάει στη διευθύντρια και να της λέει, εγώ το παιδί μου εδώ το έφερα και ήξερε και έλεγε σε παρακαλώ και ευχαριστώ και ήξερε να λέει θεία. Θεία Ελένη, σε παρακαλώ μου φέρνεις ένα ποτήρι νερό. Πώς είναι δυνατό μέσα σε μία χρονιά να τα έχει ξεχάσει όλα. Και ένας άνθρωπος που δεν ξέρω αν είχε πάρει μόρφωση, πώς να σας πω, δεν είχε τελειώσει δημοτικό γυμνάσιο και όλα αυτά. Αλλά είχε απαιτήσεις για το παιδί του να μην μεγαλώσει στην Αμερική, απλά να πάρει από την Ελλάδα τη γλώσσα, τα όμορφα αυτά που είχε και έχει και μπορεί ακόμα να έχει η Ελλάδα μας. Αλλά έχουμε χάσει πολλά πράγματα, κύριε Τσιλιμίδη, πολλά. Δηλαδή, ισοπεδώθηκαν πολλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι είχαμε διαγωγή, Κοσμιοτάτη, Άρη, ξέρω, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, Κοσμία.
2: Ναι.
0: Ναι. Χειρίστη, χειρίστη.
2: Τώρα...
0: Αλήθεια.
2: Ήταν και αυτό.
0: Υπήρχε και αυτό,
2: όλα... Ναι, υπήρχε και αυτό. Και μετά λες, λίγο, χάνεται από εδώ, χάνεται από εκεί. Ας το πάω τώρα όμως κάπου όλα, ας μην πάμε στην εκπαίδευση, ας μην πάμε σε όλα αυτά τι έχει αλλάξει. Προσωπικά με την ευγένεια έχω κερδίσει πολλά πράγματα στην ζωή μου. Όχι ότι σε όλες τις περιπτώσεις βρίσκεις έναν ευγενή άνθρωπο, αλλά με την ευγένεια, τη διακριτικότητα, την υπομονή θα πετύχεις πολύ περισσότερα από το να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και ο κύριος Βασίλης από την Καβάλα και εκείνος πάρα πολύ ωραία και η κυρία... Αχ, αυτό ήθελα να πω. Μεθυσμένη πολιτεία, τι όμορφο.
0: Ωραία το
2: και αυτό. Ναι, και μετά λες, μας έχουν μεθύσει εκείνη την ώρα που το άκουγα και λέω ναι, είμαστε μια μεθυσμένη χώρα, αλλά όχι με καλό κρασί, όχι με ένα καλό whisky ας πούμε, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είμαστε στην Εκάλη ή οπουδήποτε, ένα σύμβαση, ξέρω εγώ ότι να είναι, 18 και όλα αυτά που ξέρουν όλοι και τα λένε και τα βαθμολογούν. Μας έχουν δώσει βόμβες και έχουμε πιει, κύριε Τσιλινίδη.
0: Ναι.
2: Και έχουμε

0: Έχει καεί το μυαλό μας, έχουμε χάσει το φως μας. Και είναι αυτό που λέμε η μπάλα, τα έχουμε χάσει. Και λες, μα τι γίνεται εδώ, τι γίνεται. Αυτά.
1: Γιατί μας συνέβη αυτό? Θέλω να πω, πώς ήμασταν τόσο δεκτικοί στο να καταναλώσουμε μπόμπες που λέτε? Συμβολικά μιλώντας.
0: Αυτά. Ναι, και εγώ μεταφορικά το είπα.
1: Ναι.
0: Πώς έγινε αυτό? Λίγο-λίγο. Ας πούμε, πάντα θα πάρω παράδειγμα από τη δική μου τη ζωή. Ας πούμε, περνάω τα βήματα εκείνη τη διαδρομή του διαζυγίου και βλέπεις έναν άνδρα που κι αυτός έχει μεγαλώσει μοναχοπέδι με όλες τις καλές αρχές και ήταν, μου έκανε εντύπωση όταν ερωτευμένοι και οι δύο με πήρε να με γνωρίσει στο χωριό του, στο νησί του, και ήρθε ο δάσκαλος να μου μιλήσει για τον άνθρωπο αυτό, ότι είναι πολύ καλό παιδί, είναι, παίρνεις καλό παιδί από καλή οικογένεια. Λέω οκ, okay, και εκείνος το ίδιο παίρνει. Πώς να σου πω, άμα θέλεις να έρθεις και εσύ στο δικό μου το νησί να μιλήσεις με το δικό μου το δάσκαλο. Πώς να σου πω όλα αυτά. Και έβλεπες έναν άλλο χαρακτήρα, ο οποίος είχε χάσει όλη αυτή τη συνταγή που οι γονείς του είχαν δώσει. Και φτάνω σε ένα σημείο και του λέω, καλά, του λέω, εγώ είμαι γυναίκα και περίμενα κάτι περισσότερο από σένα, λίγο λεβεντιά. Δείξε λίγο λεβεντιά, δηλαδή σε 23 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο έχει φαγωθεί να χειριστεί όλες αυτές τις γωνίες όσο καλύτερα μπορούσα. Και όμως βλέπεις εκεί η εξουσία, η αλαζονία, γιατί είχε πάρει πολύ καλή θέση σε πολύ καλό σημείο που ανοίγουν οι πόρτες και δεν κλείνουν ποτέ. Πώς να σας πω, όταν έχεις και ανώτερη θέση σε χώρους όπως είναι η εφορία, να πούμε ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: εκεί ανοίγουν οι πόρτες, τα τραπέζια, πάνω, κάτω, πίσω, δίπλα, από όπου θέλεις.
1: Από φόβο.
0: Και εκεί μετά λες, ναι, και μετά λες, εδώ με φοβούνται. Και ναι, εντάξει να σε φοβούνται, αλλά να σε στέφονται κιόλας, γιατί υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει ποιότητα, δεν υπάρχει, ξέρεις, σου λέω σήκω σηκώνες, σου λέω κάτι σε κάθεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Η Ελλάδα μας λίγο συγχυσμένα μετάφρασε τις εξελίξεις του 90, 95, 2000. Δεν έχουμε περάσει και λίγα. Και κάποια εποχή σου έλεγε, γιατί να μεγαλώνω εγώ το παιδί μου και να... Πρέπει να μάθει να κάνει και αυτός τις απατεωνιές. Πρέπει να μάθει και αυτός να είναι άξιος, να μπορεί να τα... μπάρι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Και λίγο-λίγο η συνείδηση, δεν ξέρω που πήγε. Μεθύσαμε, κύριε Τσιλιμίδη, μεθύσαμε. Και έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους, ας πούμε κάποιον έπαρχο, κάποιον από εδώ, κάποιον από εκεί, του λέω, δικά μας είναι τα λάθη. Αυτή τη χώρα που κληρονομούμε στα παιδιά μας και στα γέννητα εγγόνια μας είναι δικά μας λάθη. Κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως έχετε όμορφη εκπομπή, πολύ όμορφη, λατρεύω να την ακούω. Μαθαίνουμε, μεγαλώνουμε σαν οντότητες, σαν κριτήριο σκέψης. Φτιάχνουμε έτσι κάτι καλύτερο. Φαντάζομαι, πιστεύω, το θέλω, το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ όλους που παίρνουν τηλέφωνο κάθε φορά και έχουμε αυτό το όμορφο διάλειμμα που το μας ταξιδεύεται, κύριε Τσιλιμίδη, με μια ποιοτική έτσι συνέβρεση. Είναι αναπνοή, είναι οξυγόνο αυτό. Είναι οξυγόνο, ναι.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Το να ακούσω εγώ τη μεθυσμένη πολιτεία της Άννας Βύση, γιατί ήμουν και μουσικός, καθηγήτρια μουσικής παλιά. Τι όμορφο τραγούδι ήταν αυτό. Λοιπόν, και
1: έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί με τη συμπεριφορά της η Μαριβούλα στέλνει ένα μήνυμα. Έχει γεννηθεί τυφλή η Μαριβούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε ξαναπεί ήδη.
0: Ακούμπα για την ψυχή μου. Σας μιλάω σοβαρά. Δεν μιλάμε τώρα εδώ μιλάμε μεθυσμένη πολιτεία.
1: Ναι, ναι.
0: και according to Freud που λένε, nothing happens by accident. Για ποιο λόγο έπαιξε αυτό το τραγούδι, αυτό το κομμάτι στο πιάνο? Και όμως τι απήχηση είχε σε εμάς? Για μένα είπα ναι, έχουμε πιει μπόμπες, τελείωσε. Σίγουρα όλοι μας έχουμε πιει κακής ποιότητας ποτό και το πρωί ξυπνάμε και δεν βλέπουμε μπροστά μας και έχουμε έτσι, δεν βλέπεις, το βλέμμα σου είναι θολό όταν πιεις μπόμπα, πώς να σας πω, και όλα αυτά που ποτίζουν τα παιδιά.
1: Σωστά.
0: Και δεν τα καταφέρουν και όλα στα περισσότερα. Ναι. Αυτό έχουμε πάθει. Ναι, ευχαριστώ πολύ για το...
1: Ενώ
0: για
1: εκεί στην Αμερική.
0: Στην Αμερική.
1: Πρέπει να... Δηλαδή η έλεγχη είναι... Δεν μπορεί να πάει να αγοράσει τσιγάρα και αλκοόλ ένα ανήλικο παιδί.
0: Όχι.
1: Γιατί θα το πάρει και θα τον σηκώσει. Γιατί... Αυτόν που το πουλάει.
0: Κοίτα, ούτε στα πρώτα χρόνια με στη Νέα Υόρκη έβλεπα περίεργα πράγματα και ήμουν και λίγο anti-Americanist. Πώς έτσι, ναι, δηλαδή, ναι, εντάξει, ναι. Τώρα, Αμερική. Και πήγαινε να αγοράσει μια μπύρα κάποιος και του τη βάζανε σε καφέ χάρτινη σαντούλα.
1: Ναι, για να μην φαίνεται.
0: Δεν μπορούσε να μην φαίνεται. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι υποκρισία είναι, και όμως είναι τα όρια, είναι τα όρια. Θες να πας να αγοράσεις μπύρα την Κυριακή, δεν μπορείς μετά τις 12, νομίζω πρέπει να πουλάνε την μπύρα, κάτι τέτοιο, ας είσαι και ενήλικας.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι η εκκλησία ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Έχει ευγενείς ανθρώπους, ας πούμε, μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μου έχει πετύχει ούτε ένας άνθρωπος να μην είναι ευγενής, είτε είναι οδηγός στο λεωφορείο, είτε οπουδήποτε, ό,τι και να είναι. Ή ταξιδεύεις ανάμεσα από μια πολιτεία σε άλλη, που πας στο New Jersey, που έρχεσαι στο Connecticut, ξέρω εγώ που πας, και χειρίζεσαι άλλα πούλμαν και τέτοια. Είναι όλα πολύ ευγενικοί και θα τους έλεγα και ήρωες, γιατί αντέχουν αρκετά.
1: Mm.
0: Πέρα από αυτό, συμπτωματικά, τι είναι σήμερα, Κυριακή, την Παρασκευή στο σχολείο, τρεις συναδέλφοι μιλάγαμε για το θέμα της ευγένειας. Άντε. Και πού πήγε τώρα στο Λύκειο, δηλαδή εγώ λέει ήμουνα έγκυος και με κοίταγε ένας και μου λέει περιμένεις εγώ να σηκωθώ για να κάτσεις εσύ. Και λέγαμε πάλι αυτό το θέμα, αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, ότι έχει αλλάξει και το παιδί ακόμα. Πώς να σας πω, δεν έχει αλλάξει ο συνομήλικός μου, κι ας είναι από άλλη χώρα, κι ας είναι Λατίνο, κι ας είναι African American, ό,τι είναι. Έχει αλλάξει κάτι εκεί πέρα. Η κούραση, η οικονομία που είναι δύσκολα ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους εδώ, δεν ξέρω τι να πω.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι έχει αλλάξει.
1: Εσείς πόσα χρόνια μένετε? Τώρα,
0: εγώ μένω από το... Εγώ ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας και μετά ήρθα εδώ το 2003. Αλλά ήρθα για να συνδυάσω και αλλαγή περιβάλλοντος λόγω του διαζυγίου και όλα αυτά. Είμαι αυτά τα χρόνια εδώ, εντάξει. Απλά τώρα βλέπεις ότι αυτό που λέγαμε η διαγωγή κοσμιωτάτη ή οτιδήποτε έχει γίνει case. Δηλαδή θα το πάρει να το συζητήσει με τον ψυχολόγο. Οκ, okay, καλός ο ψυχολόγος. Θα το βάλουμε εκεί στη συμπεριφορική, θα του τεινάξουμε τα μυαλά στον αέρα του θέματος, θα το αναλύσουμε, θα το τοποθετήσουμε, θα το κατηγοριοποιήσουμε και θα βγάλουμε και μια διάγνωση. Μα δεν είναι αυτό μόνο. Είναι... Αυτό από το σπίτι, που θα πάει, που θα φτάσει, πώς θα τον αναλάβει ο εκπαιδευτικός, τι περιθώριο έχει τόσο εκπαιδευτικός, τι το έχεις αφήσει. Δεν λέω τους παλιούς εκπαιδευτικούς που ήταν αυστηροί και θα έπρεπε να φας 5 στην παλάμη και 5 από πάνω και δεν ξέρω πόσες τιμωρίες και όλα αυτά. Δεν μιλάω για ακραία πράγματα, αλλά μιλάμε έτσι λίγο πιο ανθρώπινα, με αξίες.
1: Ναι.
0: Προσωπικά εγώ αντιμετωπίζω τα παιδιά με σεβασμό. Δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω με κανέναν άλλο τρόπο. Γιατί όπως τους λέω καμιά φορά, έρχεστε σε αυτόν κόσμο με δύο πράγματα. Δεν επιλέγετε ούτε τους γονείς που θα σας φέρουν σε αυτόν τον κόσμο, ούτε τους εκπαιδευτικούς που θα σας διδάξουν. Οπότε είστε τυχερά ή ευλογημένα για κάποιους ανθρώπους που μόνο έτσι μπορείς να έρθεις σε αυτόν τον κόσμο, γιατί αυτοί είναι οι δύο γονείς τέλος πάντων που σε έφερα, καλή κακή, και αν είσαι και τυχερός να σου τύχει ένας καλός δάσκαλος στα χρόνια της σχολικής σου ζωής. Από εκεί και πέρα έχει πολλή δουλειά και είναι ήρωες, δηλαδή είναι σε μία άμυνα χωρίς να μπορούν να αμυνθούν από την ώρα που θα συλληφθούν, από έμβριο ακόμα, άλλος αποφασίζει.
1: Σωστά.
0: Αποφασίζω εγώ για το σώμα μου, αποφασίζει ο άλλος αν θα το υιοθετήσει γιατί έχει σύντροφο ομοφυλόφιλο. Δηλαδή, και τα έχω ζήσει όλα αυτά, έχω δει ζευγάρι ομοφυλόφιλων, παντρεμένους με Έλληνα, και είχαν υιοθετήσει δύο κοριτσάκια. Και πάλι έβλεπες ότι ο κακός ο άνθρωπος που ήθελε να μάθει 2-3 ελληνικά για να μπορεί να επικοινωνεί και με του άντρα της του την οικογένεια και όλα αυτά, και όμως λέει δεν μου φέρεται καλά, μου μιλάει άσχημα. Δηλαδή είναι τόσα πολλά και όλοι έχουμε δίκιο, όλοι, όλες, όλα. Απλά λίγο να μπορούμε να ξέρουμε, δηλαδή να σεβόμαστε τη ζωή που συζεί μαζί μας στον ίδιο πλανήτη, στην ίδια χώρα, στο ίδιο χωριό. Να υπάρχει λίγο κάτι εκεί πέρα σε αυτό το interaction. Υπάρχει και ο σεβασμός, υπάρχει και η ευγένεια, υπάρχει και το ευχαριστώ. Και πόσο τυχερή είμαι σήμερα που σε γνώρισα ή έστω μιλήσαμε αυτά τα 5 λεπτά τυχαία ή όχι. Τι να πω.
1: Να είσαι καλά, Σύση μου.
0: Και εσείς να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε, κάθε βράδυ, κάθε μέρα.
1: Σε περιμένω να τα ξαναπούμε. Άντε, γεια.
0: Υπόλοιπη βαρκάδα. Έλα, γεια.
1: Σου καλό.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-88-80 2-11-10-88-80
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου αγαπητή μου Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα μάλλον. Μάνο μου, τι κάνεις, πώς είστε?
0: Καλά.
2: Εδώ με τα υπέροχα θέματά σου μας... Ειλικρινά μας αφήνεις άφωνους. Θέλω να ξεκινήσω όμως από το να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ από την καρδιά μου στη Μαριγούλα, που παίζει, όταν παίζει τα κομμάτια της αισθάνομαι έτσι μια απίστευτη τρυφερότητα. Παίζει με μια μοναδική αγάπη για αυτό που κάνει και το εισπράττουμε όλοι και μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους. Ειλικρινά, είναι μια όαση μέσα στη νύχτα, μέσα στο βράδυ αυτό, κάθε φορά που την ακούμε. Μπράβο της, ειλικρινά, να συνεχίσει να το αγαπάει τόσο πολύ το πιάνο της, γιατί αισθάνομαι ότι βγάζει πολύ από τον εαυτό της, από την εσωτερικότητά της και τη μοναδικότητα της ψυχής της. Οπότε μας αγγίζει όλους μας πολύ.
0: Τώρα την έκανες ευτυχισμένη, γιατί ακούει.
2: Σίγουρα πρέπει να είναι ευτυχισμένη.
0: Ξενυχτάει και ακούει.
2: Είναι μοναδική και το καταλαβαίνουμε όλοι μας και μας αρέσει και την αγαπάμε χωρίς να την έχουμε γνωρίσει. Την αισθάνομαστε δικό μας οικείο μας άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Μπράβο της.
0: Πώς είναι ο σύζυγος?
2: Παλεύουμε.
0: Καλύτερα είναι όμως,
2: Καλύτερα λίγο, πότε καλύτερα, πότε πιο δύσκολα, αλλά όλα καλά, όλα για μας είναι.
0: Εντάξει.
2: Θα τα παλέψουμε όλα.
0: Εννοείται.
2: Πρέπει να έχουμε δύναμη και υπομονή και όλα θα γίνουν. Λοιπόν, θέλω να σου πω κι εγώ δύο λόγια για την ευγένεια.
0: Παρακαλώ.
2: Πόσο είναι σημαντική, αλλά όχι μόνο ως θέμα καλών τρόπων. Εγώ αισθάνομαι ότι πραγματική ευγένεια δείχνει απέραντο σεβασμό προς τον άλλο, ακόμα και όταν διαφωνείς. Βοηθάει οπωσδήποτε να λυθούν προβλήματα χωρίς εντάσεις, ας πούμε έτσι, και να δημιουργείς οξύτητα. Με τον ευγενικό τρόπο πέφτουν και οι τόνοι στον απέναντι σου συνομιλητή και συνεπώς δημιουργείται ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, ώστε με μια βάση η οποία θα μπορεί να περάσεις και αυτό και να προσπαθήσεις να του πεις τη δική σου θέση. Δημιουργεί σίγουρα καλύτερες προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις πάντα και κάνει τους ανθρώπους έτσι να, στη συνεργασία τους να είναι πιο προσινείς, πιο δεκτικοί.
0: Mm-hmm.
2: Σίγουρα δεν κοστίζει και τίποτα. Είναι αυτά που έχουμε μάθει και που έχουμε γαλουγηθεί από το σπίτι μας και μπορούμε να τα εκφράζουμε στον διπλανό μας άνθρωπο. Σημαίνει πάντοτε ότι δεχόμαστε και υπερασπιζόμαστε αυτό που θέλουμε να πούμε. Όταν το υπερασπίζεσαι με ευγένεια, καταφέρνεις να το μεταδώσεις στον άλλο άνθρωπο. Γιατί αν αρχίσουν οι φωνές, νομίζω χάνεται το παιχνίδι. Ο άλλος άνθρωπος δεν ακούει πια. Μπαίνει μέσα η ένταση.
0: Στην άμυνα περνάει.
2: Μπράβο. Ναι. Και έτσι σταματάει η συνομιλία να γίνεται αποδεκτή.
0: Και επικοδομητική.
2: Σίγουρότατο αυτό. Συνεπώς ας προσπαθήσουμε όλοι μας στις συναναστροφές μας να έχουμε αυτή την ευγένεια που και στον άλλο άνθρωπο τον μαλακώνει, τον ηρεμεί, ακόμα και όταν έχουμε αντίθετη άποψη. Εγώ αυτής της άποψης είμαι.
0: Σωστό.
2: Και αυτό εφαρμόζω στη ζωή μου και το έχω πετύχει. Δηλαδή πολλές φορές μου λένε με αφόπλησε η ευγένειά σας, το χαμόγελό σας, ο ωραίος τρόπος που μου φερθήκατε και δεν μπορώ να πω όχι. Αυτό το πράγμα που το έχουν πει αρκετές φορές, μάνα μου, ειλικρινά σου το λέω. Και λέω, μα τι, αυτό είναι φυσικό, αυτό το έχω μάθει. Έτσι μιλούσαν οι γονείς μας, ακόμα και όταν θέλανε να πούνε κάτι σε ένταση, έλεγε ο πατέρας μου, θα τα πούμε το μεσημέρι, θα τα σκεφτώ, ώστε να μείνουν μόνοι τους στο δωμάτιό τους να τα πούνε, να μην ακούνε τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σε τέτοια λεπτότητα Σίγουρα νομίζω ότι αυτά όλα τα μηνύματα τα έχουμε πάρει κι εμείς. Δεν θα μαλώσουμε ποτέ μπροστά στα παιδιά. Θα κάνω ένα νόημα, το πω θα το πούμε αργότερα.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά τα παίρνουν προσωπικά όλα αυτά.
2: Έτσι
0: ότι εκεί να φταίνε.
2: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Μα αυτό είναι το κύριο που εισπράττουνε. Δηλαδή, όταν ύψωνε τον τόνο ο πατέρας μου, νόμιζε ότι φταίω εγώ.
2: Ναι.
0: Ενώ ήταν το δικό του το στυλάκι μερικές φορές.
2: Ναι, ή κάτι άλλο που ήθελε, που τον ενόχλησε και νομίζω ότι είμαστε εμείς η αιτία. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να το διαχειριστούμε μόνοι μας μετά το ζευγάρι, αν έχει τέτοιο θέμα. Και όχι ποτέ ειδικά καλά μπροστά στα παιδιά, δεν το συζητώ καθόλου. Εμένα και μεγάλη που είναι τώρα μεγάλα παιδιά, ποτέ δεν θα πούμε κάτι που να είναι διαφορετικής άποψης. Θα πω εντάξει, δεν συμφωνώ και θα το σταματήσω εκεί. Δεν θα αρχίσω να αναλύω τη θέση μου ώστε να γίνει πιο αιχμηρή ο διάλογος μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντική η ευγένεια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι παιδεία, είναι αγωγή, είναι ό,τι έχουμε εισπράξει όλη μας από όλη μας τη ζωή. Και εμείς πρέπει να δίνουμε αυτούς τους τόνους στη νέα γενιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούνε νέα παιδιά, που εγώ δεν θα το περίμενα να υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Και όμως σε κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει τελευταία με 2-3 ομάδες παιδιών, ειλικρινά, όταν τους είπα ότι υπάρχει εκτός από αυτά τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούτε και σας τα αγαπάτε και σας αρέσουν, υπάρχει και μια εκπομπή η οποία μπορεί να σας δώσει κάποιο μήνυμα και κάποιο αίτιο για συζήτηση, τους είπα, και ανακάλυψα ότι σε ακούνε ήδη νέα παιδιά, πολύ νέα παιδιά.
0: Όταν παρουσίασα στην Καλαμάτα το πρώτο μου βιβλίο, ένα από τα μέρη που το παρουσίασα, ήρθε ένα σχολείο μαζί με την καθηγήτρια, μία τάξη, η Δευτέρα Λυκείου.
2: Γυμνασίου.
0: Όχι, η Δευτέρα Λυκείου, ναι, γυμνασίου. Συγγνώμη, η Δευτέρα Γυμνασίου. Μία τάξη φιλέων μαζί με την καθηγήτρια. Και όπως μου είπε μετά η καθηγήτρια, ακούνε την πρώτη, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μετά παιδάκια είναι, κοιμούνται.
2: Ναι.
0: Αλλά την άλλη μέρα μου λέει τα κουβεντιάζουμε στην τάξη. Αυτά
2: πάρα
0: που ακούσαμε στην εκπομπή από τους ακροατές.
2: Υπέροχο αυτό. Και μόνο τα θέματα που βάζεις να τα πάρει κανείς ως αφορμή για συζητήσεις και ακόμα και να μην ακούσουν μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί εγώ κοιτάω να ξυπνήσω και στις 12. Έχω πάρει ήδη πρώτη δόση και μετά κάθομαι να ακούσω όλη την εκπομπή και μετά πώς την ξανακοιμηθώ πάλι. Αλλά είναι αφορμή να σκεφτώ και άλλα πράγματα παράλληλα με αυτά τα σημεία και τα ερεθίσματα που μας βάζεις. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος που λίγο θέλει να σκέφτεται το μυαλό, δίνεις έναυσμα για μεγαλύτερη για να μπορεί να σκεφτεί και άλλα πράγματα παράλληλα, και είναι υπέροχο αυτό το πράγμα και ειδικά για τα νέα παιδιά. Και εγώ αν ήμουν καθηγήτρια θα τους το επέβαλα ώστε να έχουμε την άλλη μέρα ή στις εκθέσεις τους, το βλέπεις ότι βγαίνει όταν έχουν ακούσει κάποια εκπομπή παρόμοια. Σήμερα η Ευγένεια ήταν πολύ σημαντικό αντικείμενο, ας το πούμε αντικείμενο.
0: Αντικείμενο κουβέντας.
2: Κουβέντας, ναι. Ήτανε πολύ, είναι πολύ ωραία. Όλες οι εκπομπές είναι πολύ όμορφες γιατί έχουν μια πολιτισμένη χρειά. Και αυτό είναι που μας λείπει πολύ, γιατί όλα θέλουμε να τα πλουστεύσουμε, να τα κάνουμε, να τα ισοπεδώνουμε, να τα... Όχι, υπάρχουν αξίες, υπάρχουν τα μεγάλα ήθη μέσα από τις αξίες αυτές που πρέπει να τα κρατάμε και να τα μεταλαμπαδεύουμε στους νέους ανθρώπους. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, Ευγένεια.
0: Πολύ σε ευχαριστώ, Δήμητρα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για όλη αυτή
0: τη δεν μου λες και κάτι τελευταίο. Ο σύζυγος είναι σε θέση να πάτε διακοπές κάπου το καλοκαίρι?
2: Όχι. Δεν θα το κάνουμε, δεν θα το τολμήσουμε να απομακρυνθούμε από ο Νάσιο.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Αλλά Εντάξει, και εδώ πολύ ωραία είναι όταν μπορείς και του προσφέρεις χαρά σε ό,τι κάνει, γιατί διαβάζουμε πολύ, μιλάμε πολύ, έχουμε ενδιαφέροντα μεταξύ μας και είναι πολύ όμορφο αυτό.
0: Διαβάζεις Πέτρο Μάρκαρη ποτέ?
2: Όχι, δεν έχω διαβάσει καθόλου.
0: Καθόλου.
2: Και το λοιπόν, έχεις ξαναπεί, νομίζω.
0: Να πάρεις ένα καινούριο,
2: ναι,
0: το πιο καινούριο,
2: ναι,
0: που λέγεται «Η εξέγερση των Καριάτιδων». Και είναι ο αστυνόμος που έχει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Αλλά ο Μάρκαρης είναι μέτρ. Είναι γνωστός πλέον σε όλο τον κόσμο.
2: Σώπα, για μπράβο, βέβαια. Εγώ το σημείωσα τώρα, ναι, και είναι πολύ, πολύ ωραίο.
0: Η εξέγερση
2: ωραίο.
0: Των Καριάτιδων. Εκδόσεις Κείμενα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Να είσαι καλά.
2: Και εσύ, καλημέρα να έχεις.

0: Και θα κλείσουμε την ώρα με ένα-δύο ποίηματα από το εγχειρίδιο Ευθανασίας του Τάσου Λιβαδίτη. Το δωμάτιο συνοικιακό με λιγοστά έπιπλα, σαν περικοπή από το Ευαγγέλιο. Έτσι τέλειωσαν όλα γρήγορα και η Ιωάννα κλαίγοντας πίσω από το σταθμό. Εξάλλου ήταν ένα μυστικό υπέροχο που το ξεχνούσα μόλις πήγαινα να το πω. Άνοιξα τότε τη θήκη του βιολιού και μόνο καμιά φορά με πιάνει το παράπονο και φοράω τη γραβάτα μου με ένα τέτοιο τρόπο που να καταλάβουν επιτέλους ότι είμαι από καιρό κρεμασμένος. Έτσι, για να μην αθετήσω την υπόσχεσή μου, έπρεπε κάθε νύχτα τώρα να ξεχνάω, σαν τους φτωχούς που είναι έτοιμοι να δεχτούν με ένα οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Φτάνει να τους αφήσουν. Και για τους οποίους θα γράψω κάποτε μια ιστορία τόσο τρυφερή που δεν θα βρίσκω το δρόμο. Κάποτε θα θυμηθώ κάτι τόσο ωραίο, θα είναι φθινόπωρο σε εκείνη τη μικρή πάροδο με τα Ιαλοπολία, εκεί που όταν ξεπέσαμε ο πατέρας πουλούσε ονειροκρίτες. Από τότε δεν ξαναβγήκα από το όνειρο, κι όμως κρύωνα, αλλά μπορούσα τουλάχιστον να παραδοθώ στα ανώμαλα πάθη μου, τη μελαγχολία ή το συνωστισμό. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, εγώ κανέναν ποτέ δεν αγάπησα, και αυτό το τρυφερό βλέμμα μου ήταν για εντελώς ιδιωτική χρήση, σαν την Αθανασία των ποιητών. Είναι μια ώρα αλλιώτικη το βράδυ που πρέπει κάτι να συμβεί, αλλιώς είσαι χαμένος. Ώρα που η κυρία Όλγα, πτωχή ράπτρια, έβαζε σε ζεστό νερό τα δάχτυλά της και εγώ χτυπούσα μια-μια τις πόρτες. Θέλω να πω ότι οι επέσχυντες πράξεις μας μας βγάζουν πάντα από μια πολύ πιο δύσκολη θέση. Μερικοί μάλιστα γελούσαν που φορούσα το καπέλο της μητέρας μου. Ξεχνούσαν ότι το πρωί ντύνεσαι μόνο και μόνο για να πονέσεις. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπάγλαμα?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Να πω μια θερμή καλημέρα στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, που αναμεταδίδει την εκπομπή, και στον διευθυντή του και δημιουργό του σταθμού, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Αλλά είναι και ο Max FM από την Πάτρα, από όπου ακούει η κυρία Νίκη, η οποία βρίσκεται στο 211 10 80 880. Γεια σου Νίκη μου από την Πάτρα.
1: Είπα να σας πω εγώ να το μάθετε. Εγώ το τηλέφωνο ξέρετε πως το λέω? 211 10 80 080.
0: Μα λείπει ένα νούμερο έτσι.
1: Α, τέλος πάντων, μπορώ να κάνω λάθος.
0: 211 10 80 880.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος.
0: Όχι, μπορεί λοιπόν να κάνει, κάνεις λάθος.
1: Ναι, αλλά εγώ το έχω αποθηκεύσει σε κινητό, ναι, οπότε λεπτό. Δεν χρειάζεται να το...
0: Ναι, αλλά το έχεις αποθηκεύσει σωστά, γιατί αλλιώς
1: ναι,
0: θα χτύπαγες την Κολοπετινίτσα.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, ναι, μπορεί να το λέω λάθος τώρα. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά, δεν
0: σε θυμάμαι.
1: Να με θυμάστε, πού να με θυμάστε.
0: Σε θυμάμαι, πολύ καλά.
1: Λοιπόν, εγώ σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Ούτε είσαι στην έφυγη με τον άντρα μου, μάλιστα ξενυχτάγαμε, ναι. Αλλά δεν διαρκούσε μέχρι τέλους. Με το διέκοπτη είσαι σε...
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή όχι από τώρα που είναι μέχρι τις 5 το πρωί. Και εγώ δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Και πήγαινε στο άλλο δωμάτιο και έψαξε, δεν σπάζω, το κατάλαβα μετά. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι πολύ, πολύ έχει βρει τα μεγάλη. Δηλαδή, ο σοφός λαός λέει, ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
0: Το έλεγε η μάνα μου, ναι.
1: Το έλεγε και εμένα η δική μου μητέρα. Λοιπόν, η ευγένεια νομίζω, δηλαδή, ο ευγενής άνθρωπος δεν είναι ποτέ αδιάκριτος. Αυτό σκεφτόμουν ποτέ, επειδή ας πούμε και εγώ είμαι στο... Δεν σε κάνω, μην πω εκπαιδευτικός, γιατί με ενοχλεί αυτή η λέξη. Δεν μ' αρέσει να λένε εκπαιδευτικό, γιατί θέλω να λένε τι ακριβώς είναι ο καθένας, δεν ξέρω, είναι απόψη μου αυτή.
0: Okay, εντάξει.
1: Δεν ξέρω, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Και πάντα ήμουνα στο σχολείο, η πιο, δηλαδή, φερόμουν στα παιδιά γενικά και πολλοί γονείς και δεν το φέρανε αυτό τότε. Θέλω ο δάσκαλος να είναι αυστηρός, να βαρώνει τα παιδιά, κάτι που εγώ ήμουν εντελώς αντίθετη. Και τώρα το ζω και βλέπω αυτό με τα παιδιά που τα είχα μικρά, πώς μου μιλάνε στον δρόμο οι γονείς, ας πούμε. Και μάλιστα μια φορά ο γιος μου συνάντησε μια μαθητριά μου που είναι τώρα ο δικηγόρος και της λέει, τι γνώμη, η μάνα μου χειροβάλλε, τη μητέρα της είχαμε σαν μητέρα μας.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, η ευγένεια και η αγάπη δεν βλάπτει ποτέ.
0: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να με θεωρείτε λίγο...
0: Όχι, έχετε δίκιο, ναι, απόλυτα.
1: Εγώ έχω δίκιο, δεν ξέρω, και σαν μητέρα που ήμουνα, ποτέ δεν έδιρα παιδί, ποτέ το παιδί μου, και γι' αυτό και αυτά τα παιδιά μεταξύ τους δεν τα έχω ακούσει, παιδί μου, να τσακωθούν ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ να πούνε μια κουβέντα. Ποτέ.
0: Δεν τα έφερε στο σημείο να νιώθουν αντιπαλότητα.
1: Όχι,
0: μεταξύ τους.
1: Και μάλιστα έχασε τώρα το γιο μου τον άλλον, σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Και τι να σας πω, δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα τη θέση μου.
0: Δύσκολη
1: κατάσταση. Τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω και τώρα τα μπερδεύω λίγο.
0: Δεν μπερδεύεις
1: λοιπόν,
0: τίποτα, μια χαρά.
1: Εγώ ζω στην Πάτρα 40 χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ενώ πριν από αυτό που ζούσατε.
1: Εγώ είμαι από μια πόλη, Καμόπολη της Πελοποννήσου, που είναι η πατρίδα του Καρκαβίτσα, να έχετε υπόψη.
0: Ποια πόλη?
1: Ποια πόλη είναι η πατρίδα του Καρκαβίτσα?
0: Δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Το Καρκαβίτσα δεν θυμόσαστε?
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Μην το πιστεύεις, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Τα Λεχενά, καλέ.
0: Τα Λεχενά, οκ.
1: Όχι, γιατί ο Καρκαβίτσα
0: δεν έχω εντρυφήσει. Ακούστε με.
1: Ναι,
0: έχω εντρυφήσει στην ποιήση πιο πολύ εγώ,
1: το
0: όχι στη λογοτεχνία.
1: Έχω καταλάβει, ναι, αλλά και ο Καρκαβίτσας είναι διάθεση.
0: Εντάξει, Νίκη μου, μην το κουράσουμε άλλο με το Καρκαβίτσα.
1: Όχι, απλώς και μετά ήρθα στην Αθήνα, σπούδασα, στο Μεσταμαράζιο, δούλεψα 4 χρόνια σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο στο Παλαιόν Φάλιρο, στο Κατ' Κωνσταντίνο,
0: ναι,
1: πάρα πολύ ωραίο σχολείο. Μετά το διορίστηκα σε μερικά μέρη εδώ της Ιδίας και μετά όταν ήρθα στην Πάτρα 40 χρόνια. Λοιπόν, τι διαπιστώνω?
0: Τι?
1: Ότι συναντώ πολύ ευγένεια στους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε μένα. Δηλαδή, παρατηρώ το εξής. Πάω να περάσω τον δρόμο, έτσι. Πιστεύετε ότι τα ταξί σταματάνε? Όχι, μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Όχι, κάνει εντύπωση η ευγένεια των ταξιτζίδων. Και πολλοί, δηλαδή που κανονικά δεν πρέπει να περνάμε αν δεν είναι διάβαση, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Μα,
1: αλλά επειδή ο δρόμος που μένω είναι πολύ με... Ναι, καλά, εκεί δεν σέβεται κανένας. Αν και δεν υπάρχουν στον δρόμο που μένω. Είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος που να πάω στο φανάρι, ας πούμε, που είναι 500 μέτρα. Και περνάω να πάω στο φούρνο, έτσι απέναντι. Μου κάνει εντύπωση, μου σταματάνε οι ταξιτζίδες. Αυτό δηλαδή το έχω... Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Και μου κάνει νόημα, δηλαδή, όχι μόνο εμένα, μου κάνει νόημα να περάσω.
0: Σωστή.
1: Οι γυναίκες είναι λίγο πιο αγενείς, μου φαίνεται, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν. Ή ας πούμε έχω το καροτσάκι, δεν είμαι και πολύ γρία, δεν φαίνομαι, ήμερα δεν φαίνομαι. Πολλές φορές μου προσφέρονται να περάσω απέναντι, ξέρω εγώ. Εγώ βρίσκω μεγάλη διέλεια, δεν ξέρω. Μόνο μια φορά θυμάμαι, υπάρχει ένα λεωφορείο που πάει στο Πανεπιστήμιο, στο Ρίο.
0: Ναι.
1: Στο νοσοκομείο. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Πάρει πολλά χρόνια βέβαια. Πήγα όρθια από εδώ που μένω. Κανένας φοιτητής δεν σηκώθηκε. Και λέω στον άντρα μου, είμαι περάσανε και εμένα στη φοιτητριά τους και γελάγαμε ας πούμε. Και μετά τα δικαιολόγησα με στα παιδιά αυτά, γιατί λέω, ξενυχτάνε, διαβάζουνε, μπορεί να κουρασμένα. Δεν πρέπει να παρεξηγούμε και τους άλλους ας πούμε. Yeah. Εκτός από μερικά που είναι έτσι πολύ αισθητά δηλαδή. Εγώ παρατηρώ ότι δεν βλέπω αγένεια στα παιδιά μου, δεν μπορώ να το πω αυτό. Και οι φοιτητές ειδικά είναι πολύ καλά παιδιά. Εδώ στην πολυκατοικία που ζούμε έχουμε παιδιά φοιτητές, έτσι. Ξέρετε τι ειδικά παιδιά που είναι. Μου κάνει εντύπωση. Αφού έχουν οι πόρτες λίγο βαριά της πολυκατοικίας. Και πολλές φορές ας πούμε ανοίγουν την πόρτα να με αφήσω να περάσω. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι δίνεις παίρνεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Θα το πιστεύω απόλυτα.
0: Έτσι.
1: Και πολλές φορές ας πούμε αν συνέβαινε κάτι στο σχολείο. Δεν έχω βρει ποτέ άνθρωπο. Ούτε έχω πει. Τι κάνω, είναι κακό αυτό, πολύ κακό. Σιωπώ, δεν μιλάω καθόλου. Και μπορεί ας πούμε ένας που με έχει πειράξει και έχω δει και πάντα και... Δεν του μιλάω, αυτό μπορεί να είναι πολύ κακό, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ζητάω τον λόγο στην αποξένεια γιατί τα πες αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Γιατί ξέρω, δεν πρόκειται να βρω το δίκιο μου. Και αφού ξέρω ότι έχω δίκιο, λέω γιατί να κάτσω εγώ τώρα να σχαλάω θεά ουσία. Κόβω την καλημέρα. Αυτό βέβαια είναι κακό. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να το αντιμετωπίσω, αλλά δεν μπορώ. Εσείς πώς το βλέπετε, πρέπει να ζητάω τον λόγο.
0: Όχι.
1: Από
0: τη στιγμή που... Κοίτα, ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει από μόνος του...
1: Ακριβώς.
0: Ότι έχει άδικη συμπεριφορά,
1: ναι.
0: Δεν αξίζει τον κόπο να κάνεις
1: ακριβώς.
0: Τι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να κάθεσαι να τσακώνεσαι όλη μέρα με τον καθένα.
1: Ποτέ δεν έχω καλοδαδίσει, το θεωρώ υποτιμητικό. Αλλά μια φορά θυμάμαι με μια συνάδελφο κάτι έγινε. Δεν της ξαναμίλησα. Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Για μένα τελείωσε. Βέβαια όταν έμαθα ότι πέθανε γιατί με πήρε τηλέφωνο δεν μπορώ να πω, τι να πω εντάξει. Αλλά τότε πληγώνομαι πάρα πολύ. Μπορεί να κάτσω και να κλαίω ας πούμε μόνη μου και να κλαίω γιατί μου το έκανε αυτό ας πούμε φίλη μου. Αλλά δεν της πω ποτέ, δεν της το λόγο. Δεν θα πω σου γιατί το έπεσε αυτό ή το έκανε αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κακό αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά.
1: Εγώ τα εφαρμόζω και με τα παιδιά μου, τέλος πάντων, τα σώρα λέω πολλά και δεν ξέρω τι, τα χάνω μερικές φορές.
0: Είναι μια χαρά τα λες.
1: Αλλά το θέμα είναι καμιά φορά που παρατηρώ, γιατί ακούω και άλλες εκπομπές, έτσι δεν είναι,
0: ναι.
1: Από ξενυχτάω.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ας πούμε, και, τέλος πάντων, είναι, αφού λέω καμιά φορά είναι μαζοχίστρια, που ακούω και κάθομαι και τα κούρα θα πρέπει να το κλείσω. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν θα επέτρεπα ποτέ, τώρα μην μου το κλείσετε και πείτε τι λέω, γιατί δεν λέω ονόματα.
0: Ας
1: πούμε, έχω εγώ αντίθετη γνώμη με έναν άλλον συνακροτή σας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί μετά με να με φέρεις αντιπαράθεση και να τσακωνόμαστε.
0: Μην τα λες πολύ γρήγορα.
1: Α, τα λέω γρήγορα.
0: Ναι, και χάνω τα μισά.
1: Γιατί έχω τράκ.
0: Ναι, αλλά δεν
1: περιόρισα. Δηλαδή τώρα εγώ, ας πούμε, έχω διαφωνία με έναν άλλον ακροτή.
0: Ωραία.
1: Για ένα θέμα.
0: Παίρνεις τηλέφωνο και λες την δική σου γνώμη.
1: Το λέω. Και μετά πρέπει εσείς να με φέρνεις την παράθεση και να τσακωθούμε μεταξύ μας.
0: Όχι, εγώ γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό.
1: Μπράβο, και γι' αυτό σας αγαπώ και σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Αυτό δηλαδή και γίνεται ένα μαλλοβράδυ, τέλος πάντων, και δεν ξέρω. Ή επίσης με ενοχλεί όταν ο δημοσιογράφος, όταν ακούει κάτι που δεν του αρέσει, πολιτικά δεν μπορούμε όλοι να έχουμε την ίδια άποψη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εδώ ποιος είπε ότι διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα αγωνίζομαι πάντα να το λες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο Βολτέρος δηλαδή δεν το έχει.
0: Ο Βολτέρος.
1: Ναι. Ούμε επίσης, κάνουμε επίσης, ας πούμε. Και το εφαρμόζω αυτό. και με βλέπεις εκεί, ας πούμε, και τσακώνται και λέμε και εκείνο και ρέα και πω Παναγία μου, λέω, αν είναι δυνατόν.
0: Εμείς πάντως αυτή τη διαδρομή δεν την ακολουθούμε.
1: Μα γι' αυτό και σας παρακολουθώ, ναι. Λοιπόν, δεν μιλάω βέβαια.
0: Κακώς.
1: Γιατί δεν θέλω κακό, γιατί τα λέω πολλά και δεν στεναχωριέμαι.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα Νίκη.
1: Να και εγώ και λυπάμαι που... Εγώ πάντως θα την ακούω, τη βλέπω...
0: Όταν λες λυπάμαι που, τι, για ποιο πράγμα λυπάσαι.
1: Λυπάμαι που σας λέω αυτά που δεν είναι σωστά, ας πούμε, που ξέρω εγώ έχω αυτή την άποψη.
0: Μα γενικά... γιατί να μην... Κάτσε μισό λεπτό. Ναι. Δεν μπορεί από μόνη σου να καταργείς την ουσία των πραγμάτων που λες.
1: Ναι, δηλαδή, ας πούμε
0: τις αρρώτες. Ναι. Καθηγήτρια, δεν...
1: Δασκάλα είμαι, απλή δασκαλίτρια.
0: Το δασκάλα είναι πιο ανώτερο.
1: Μπράβο, αυτό το παραδέχομαι και το λέω και καμιά φορά, λοιπόν, τι θα έλεγα τώρα το τελευταίο. Αυτό ότι παίζει ρόλο η ανατροφή, το πιστεύω απόλυτα.
0: Η ανατροφή, ναι, φέβαια.
1: Οπωσδήποτε, δεν σημαίνει 100%, αλλά 90%.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ένα παιδί που ζει σε ένα περιβάλλον που ακούει τον πατέρα και τη μάνα
0: να βρίζονται.
1: Αλλά να σας πω και το αστείο να γελάσουμε. Όταν πρωτοδιορίστηκα σε ένα χωριό, μου είπε η διευθύντρια, γράψει την κυρία Νίκη, τα παιδιά τα να δούμε να κάνουμε, να δούμε αν είναι σύμφωνα με αυτά που είναι γραμμένα. Μου είπαν, είχα εγώ τον κατάλογο, φώναξε τα ονόματα και μετά μου είπαν άλλα ονόματα. Και πάω στο γραφείο που λέει, και μου λέει μια δασκάλα που ήταν από εκεί. Α, παιδάκι μου, αυτά τα παρατσούκλια μου λέει, τα παιδιά δεν ξέρουν το όνομά τους. Ξέρουν τα παρατσούκλια, το πιστεύω αυτό.
0: Το πιστεύω, βέβαια.
1: Ναι, και κάτι παρατσούκλια που θα σας τα πω, θα φρίξετε, ας πούμε. Πώς δεν τη μητέρα σου, ας πούμε, ρώτησε το παιδί. Πώς δεν τη μητέρα σου, δεν ξέρω κυρία. Πώς είναι το παιδάκι μου. Πρέπει να πω πώς την έλεγε, ας πούμε, ο άντρας, ένα ζώο, ας πούμε, την έλεγε. Ναι. Αλλά βέβαια αυτό μιλάμε πριν 50-60 χρόνια.
0: Δηλαδή ποιο ζώο.
1: Να το πω.
0: Τι.
1: Δεν θέλω να το πω. Γουρούνα.
0: Γουρούνα. Άκουρε.
1: Γι' αυτό ρωτήθηκα, γι' αυτό πολλές φορές. Έτσι όταν ακούω που γίνεται διάφορα, δεν καταδικάζω πάντα το θύμα.
0: Ναι.
1: Βλέπω και την άποψη του θήτη. Δηλαδή τώρα κατάλαβε, δεν εννοώ σε εγκλήματα και σε τέτοια.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ένας κλέφτης, έτσι. Εγώ λέω, αν ήμουν πολύ φτωχή και τα παιδιά μου πεινάγανε, θα έκλαιγα.
0: Ναι.
1: Θα έκλαιγα ένα κομμάτι ψωμί.
0: Μα και το δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Θα σε αθώωνε.
1: Αυτό θέλω να πω που λέμε κανένα φορά ότι κρίνεται.
0: Βέβαια. Μα και ο δικαστής άνθρωπος είναι, καταλαβαίνει.
1: Ή ας πούμε ότι κι άμα σε φέρει άλλο, τέλος πάντων, δεν είμαι κατά της βίας καθόλου. Ποτέ δεν θα το έκανα αυτό. Ούτε έχω δει ποτέ παιδί στη ζωή μου, ούτε ποτέ, ούτε χαστούκι. Ποτέ.
0: Αλλά τι.
1: Ποτέ δεν έδειρα.
0: Ναι, αλλά κάτι πήγες να πεις.
1: Και γι' αυτό δικαιολογώ δηλαδή αυτούς που φτάνουν στο σημείο να κάνουν πράγματα που δεν θα πρέπει να κάνουν.
0: Πώς τους δικαιολογώ.
1: Πρέπει να ψάξουμε, το περιβάλλον του, να ψάξουμε πολλά θέματα.
0: Κοίτα, όμως παράλληλα,
1: ναι,
0: πρέπει να υπάρχει και ένας νόμος
1: που
0: να παίρνει ένα όριο.
1: Δηλαδή, ναι,
0: αυτή τη δικαιολογία... Την καραμέλα ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα.
1: Όχι, δεν ναι, εννοώ ψυχολογικά. Εννοώ βιώματα.
0: Οκ, βιώματα, αλλά...
1: Βέβαια, το μέσα... βίωμα είναι κάτι... Εγώ παρατηρώ τον εαυτό μου, έτσι. Επειδή είχα μια οικογένεια πολύ καλή, δηλαδή πάντων. Και ο άντρας μου το εκτιμούσε αυτό και έλεγε. Πάσχα, θα έφυγα τα κουλούρια μου, δηλαδή κάνω και μέχρι τώρα ό,τι έκανε η μητέρα μου. Τα κουλούρια, τις κουραμπιέδες, τα βανιάτικα κουλούρια, γιατί τα τηρώ τα έθιμα, πώς να σας πω.
0: Κατάλαβα.
1: Και τα φαγητά μου, τα παιδιά μου γαλακτομπούρικα, τώρα περισσότερο και δεν φτιάχνω. Και μου λέει ο γιος μου, μάνα, και δεν έφτιαξε γαλακτομπούρικα, τώρα τις απόκριες, ξέρω εγώ. Ρε, του λέω, Σωτήρι μου, περισσότερο δεν μπορείς να φτιάχνω γλυκά τώρα, ας πούμε.
0: Ναι, μόνο μη βιάζεσαι καθώς μιλάς.
1: Τι?
0: Μη βιάζεσαι γιατί... Δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά που λες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: όλα αυτά τη μιλάω καλά.
0: Μιλάς πολύ γρήγορα, σαν να μεταδίδεις μάτς.
1: Ναι, είναι πολύ λόγο.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει. Άκου. Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο που λέει, γιατί ράβεις τόσο γρήγορα. Λέει για να μην τελειώσει η κλωστή.
1: Καταλάβεις. Λοιπόν, δεν ξέρω και ευχαριστώ πολύ που με ακούτε.
0: Να είσαι καλά.
1: Εγώ σας ακούω λοιπόν. Και πάντα μ' αρέσει να ακούω και την αντίθετη άποψη.
0: Okay.
1: Γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να τον πείσω τον άλλον ό,τι και να κάνω.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Να μου πεις.
1: Οι παλιοί επιθεωρητές που βγάλουν στο σχολείο, όταν βλέπανε μία τάξη που λειτουργούσε καλά, λέγανε Βουλή. Δηλαδή ήταν πρότυπο η Βουλή. Τώρα πιστεύω, τώρα το λέω καλά, δεν τα λέω, το λέω
0: μια γρήγορα. Χαρά, μια χαρά.
1: Τώρα πιστεύω ότι η Βουλή έχει γίνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή αν δεν εντάξει ήταν καλή, μιλούσαν ωραία τα παιδιά, πέραν τον λόγο. Ξέρετε τώρα, όπου έλεγε το φιωτής, τι τάξη ήταν αυτή ρε παιδί μου, Βουλή.
0: Ναι, ενώ
1: και τώρα κατά της η Βουλή να είναι
0: Βουλάρα.
1: Κάθε άλλο. Λοιπόν και πάλι καλή νύχτα.
0: Γεια σου Νίκη,
1: αν τα ξαναπούμε, γεια σου, γεια σου, γεια, γεια, γεια, γεια.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Χαιρετώ τον Κυριάκο, σε περιμένω. Κυριάκο μου, όποτε θέλεις να πούμε κουβέντα στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ πάντως, έτσι, για την απάντηση στο μήνυμα, την ανταπάντηση μάλλον. Γεια σου Δανάη μου από το Νέο Κόσμο.
2: Καλή σου μέρ, μάνο μας.
1: Το πιστεύεις ότι σήμερα, καθώς ερχόμουν εδώ, λέω ότι Δανάη έχουμε χάσει τελευταία? Και τάκ έσκασε Σμίτ.
2: Τα μεγάλα πνεύματα συναντιόνται.
1: Ναι. Είναι σαν αυτό που λένε, δεν έλεγα και 1 εκατομμύριο ευρώ μαζί.
2: Ναι, σωστά. Την καλημέρα μου. Καταρχήν, ένιωσες και εσύ το σεισμό,
1: Πάρα πολύ έντονα. Μιλάμε.
2: Παναγία μου.
1: Μετακινήθηκε ο καναπές, ρε παιδί μου.
2: Εγώ ήμουν στο κρεβάτι.
1: Με ένα γομάρι επάνω εμένα. Δηλαδή
2: και
1: μετακινήθηκε. Ναι.
2: Και πόσο φοβήθηκα, γιατί ξέρεις, έχουμε 2 διαμερίσματα. Εγώ είμαι στο επάνω και κάτω είναι ο μικρός. Και λέω, αν μου συμβεί κάτι, τι θα γίνει, πώς θα υπερθούμε και τα λοιπά. Τρόμαξα πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά πρώτα απ' όλα η πολυκατοικία στην οποία μένεις δεν είναι ένα σπίτι στην επαρχία φτιαγμένο πριν από 200 χρόνια.
2: Σωστά.
1: Κατάλαβες.
2: Σωστά. Ναι.
1: Δηλαδή, κουνήθηκε η τηλεόραση στο σπίτι μου και ίσα που την πρόλαβα πριν πέσει το πάτωμα.
2: Ναι.
1: Την πρόλαβα όμως, γιατί πετάχτηκα. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Την πρόλαβα όμως, γιατί πετάχτηκα. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Κοίταγα τους τοίχους από εδώ, από εκεί, τίποτα δεν έγινε. Είναι γεράτα

0: Κατάλαβα.
1: Μεγάλες εκτάσεις αμπέλια είναι μία.
0: Ε, βέβαια, αφού έχει κρασί.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να φανταστεί, γάλα μου, πώς κυμάτιζαν τα αμπέλια, πήγαιναν πέρα δόθε. Αυτός ήταν ο μόνος σεισμός που γνώρισα εγώ στη ζωή μου. Τέλος πάντων, γιατί στην Καστάνιτσα δεν νιώθουμε σεισμούς, γιατί είναι όλο πέτρες.
0: Φουνό. Τώρα στα βουνά δεν πιάνει σεισμός.
1: Και πολλοί πετρόδες.
0: Πετρόδες, ακριβώς.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πρώτα απ' όλα την καλημέρα μου στον κύριο Σελιμά.
0: Και από εκείνον.
1: Και να δώσει πολλά φιλάκια στη Μικαέλα.
0: Yes.
1: Και καλή επιτυχία στα γραπτά της.
0: Καλά τα πάει, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πολύ ωραίο θέμα, Μάνο.
0: Ναι.
1: Οι γονείς μου είμαστε 8 αδέρφια.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Παραγωγικοί.
1: Ναι.
0: Παραγωγικοί εραστές.
1: Ναι, βέβαια. Πραγματικά εραστές ήτανε. Και μας είχαν μάθει να σεβόμαστε τους πάντες και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και να είμαστε ευγενικοί με όλους τους ανθρώπους. Αν και η μητέρα μου ήταν από ευγενής οικογένεια. Κατάλαβες?
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και αυτό για μένα ήταν, τι να σου πω, μεγαλείο. Θυμάμαι όταν πιτσιρίκα ζούσα στον αυλίο, πόσο με αγαπούσαν και πολύ πολύ μεγάλοι άνθρωποι, γιατί ήμουν πολύ ευγενικό άτομο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μάλιστα στα 17 μου χρόνια είχα ένα φλερτ που αυτό το παιδί έλεγε στις αδερφές του, θα φύγετε να πάμε να σας κάνω το τραπέζι και θα κοιτάτε τι ωραία που τρώει η Δανάη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, με το πιρούνι και με το μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ειδικά όταν πήγα στο Παρίσι, φυσικά εκεί μου χρησίμευσε πάρα πολύ το να είναι κανείς ευγενής.
0: Θυμάμαι που μου είχες πει, ότι είχες συναντήσει και τον Ευγένιο Ιωνέσκο, ναι.
1: Και όχι μόνο, Μάνο.
0: Αυτός, να πούμε στους φίλους που μας ακούνε, ήταν ο πατριάρχης του Θεάτρου του Παραλόγου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, ήταν ευγενής άνθρωπος αυτός.
1: Υπέροχος.
0: Ναι. Φαίνεται από τη μούρη του. Στις φωτογραφίες.
1: Υπέροχος άνθρωπος. Το μόνο, όπως σου έχω πει, το μόνο του ελάττωμα ήταν το ποτό. Και θυμάμαι μια φορά που θα γινόταν πρεμιέρα, συνήθως περνούσε η τηλεόραση και πριν φυσικά το βράδυ, το απόγευμα,
0: ναι,
1: και θα μιλούσε μαζί με τον Ευγένιο.
0: Ναι.
1: Και μου είπανε όλοι, αφού θα μείνεις μόνη, εγώ ήμουνα για τα σκηνικά.
0: Κατάλαβα, υπεύθυνη.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή σαν να λέμε διευθύντρια σκηνής.
1: Όχι, περίμενε. Ρεζισέρ λέγεται. Γιατί κατά έχω τα πάντα.

0: μετά στη σκηνή.
1: Στη σκηνή, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και μου είχαν πει, σε παρακαλώ προσπάθησε όσο είσαι κοντά του να μην βγει
1: έξω από τα όρια.
0: Όχι, να μην βγει και πάει και πιει δίπλα στο μπαράκι.
1: Ναι.
0: Και κάθε φορά μου λέει, έλα να δάει, άντε, πάντα πιούμε ένα ποτηράκι. Ναι, ναι, ναι, του λέω, ένα λεπτό, να τελειώσω, λίγα λεπτά να τελειώσω με αυτά που έχω να κάνω και θα πάμε. Μετά από 15 λεπτά, ακόμα δεν τελειώσετε, να δάει. Όχι, όχι, λέω, περιμένετε ακόμα λίγα λεπτά, λίγα λεπτά να τελειώσω, γιατί δεν μπορώ να το αφήσω
1: έτσι.
0: Λοιπόν, και μετά λέει, ω, βαρέθηκα, να σας περιμένω, θα πάω μόνος μου. Και μετά κάνω έτσι, κάνω ότι περπατάω και πέφτω κάτω.
1: Ναι.
0: Και λέω, αχ, αχ, Παναγία μου, το πόδι μου, Παναγία μου, το πόδι μου. Εχτύπησα, πρέπει να βάλουμε πάγο, πρέπει να βάλουμε πάγο. Έτρεξε να πάει να μου φέρει πάγο και τα λοιπά.
1: Από το μπαράκι?
0: Όχι, είχαμε στο φουαγέ.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Έτρεξε ο καημένος να πάει να μου φέρει.
1: Μικρός όμως ήταν, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Να μου φέρει παγάκια και τα λοιπά, μου βάλε στο πόδι μου και τα λοιπά, το έδεσε και το λεπτά.
1: Και η ώρα πέρναγε και ποτό δεν ερχόταν.
0: Και χτυπάει το κουδούνι.
1: Και έρχεται το συνεργείο.
0: Και είδε το συνεργείο της τηλεόρασης. Και έτσι τη γλίτωσα με ευθύνα. Μα φέτος, να συνεχίσουμε για την Ευγένεια.
1: Να, ναι.
0: Ειδικά στον κύκλο που εργάστηκα ήταν μεγάλες οικογένειες, πολύ που είχαν και τίτλους και τα λοιπά. Λοιπόν, και πάντα ήμουν ευγενής το είχα από μικρό παιδί, κατάλαβες. Μία φορά πήγα, όταν είχα δικό μου σπίτι, και πήγα σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα και πάω και λέω, καλημέρα σας, σας παρακαλώ, αν έχετε την ευγένεια, θα ήθελα να μου δείξετε ένα καπάκι για τον απόπατο. Κατάλαβε. Και μου λέει, κυρία μου, ευθυνής μου, μιλάτε τόσο ευγενικά. Τώρα το απόπατος, πού σας ήρθε? Λέω, το έχω ακούσει, ξέρω εγώ, το έχω ακούσει. Κατάλαβες. Και εκεί μου φάνηκε πραγματικά, ντράπηκα. Και μια φορά, από 5 χρόνια κάτι τέτοιο, ήρθα στην Ελλάδα, είχα πάει στο Χαλάνδρι, στη ΔΕΗ, για να πληρώσω το φως μιας φίλης μου που παραχωρούσε το διαμέρισμά της στο χολαργό. Και εκεί, Μάνο, όταν πας, ανοίγεις μια πόρτα, είναι φύση αδύνατον να μην κρατήσεις την πόρτα, κοιτάς αν έρχεται κάποιος πίσω σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κι εγώ μαθημένη τόσα χρόνια που πάντα, όπου κι αν πηγαίναμε, ας πούμε, κοιτάμε αν η γυναίκα είναι, η άντρας είναι, συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Και πάω η κυρία, μου Ποιος θα πήγε δαστήριο και θα πάω τρώω την πόρτα στη μύτη μου. Με πήρανε τα αίματα. Τι να πω. Τέλος πάντων. Η Ευγένεια είναι μεγάλο προσωμάνο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, να πω και να χαιρετήσω και όλους τους τρομερά ευγενείς φίλους της Ραδιοβάρκας, να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην Μαριβούλα,
1: ναι,
0: και την ευχαριστούμε. Να πω και την καλημέρα μου στη γλυκιά μου Βέρα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας προσφέρεις. Πολλά ευχαριστώ, μάνα μου.
1: Ευχαριστώ. Να σε καλά, Δανάη μου.
0: Γεια, γεια.
1: Φιλιά. Σε κερνάει και ένα γαλλικό άσμα εδώ ο κύριος Σαλιμάς.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσείς που μου γυρεύατε την κυρία Ευτυχία από τα Γιάννενα, την κυρία Ευτυχία Ζώη, το Αηδόνι των Ιωαννίνων, παρακαλώ, της Επίρου να πω καλύτερα, είναι στη γραμμή. Γεια σου, Ευτυχία μου.
2: Γεια σου, Μάνο.
1: Πώς πας?
2: Δόξα τω Θεώ. Απόψε δεν με πήρε ο ύπνος.
1: Άντε, με το καλό.
2: Να το παράλα. Είπα ελληνικό καφέ το απόγευμα για να καθίσω το τη νύχτα.
1: Εγώ, ξέρεις, μπορώ να πιω καφέ και να πάω κοιμηθώ ύστερα.
2: Έχω και μια φίλη έτσι που κάνει. Πίνει καφέ για να κοιμηθεί.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Είναι στον άνθρωπο. Εμένα δεν με πέρα. Εγώ μα πιω μετά τις μία η ώρα καφέ, έχω ξημερώσει. Ωραίο το θέμα σας. Αλλά εγώ που έζησα στη Γερμανία, να πω, δεν περιφρονώ τους Έλληνες. Και εγώ και τον εαυτό μου μέσα. Έχουν ευγένεια.
1: Εννοείς οι Γερμανοί?
2: Οι Γερμανοί, ναι.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ ευγενικοί.
1: Ναι.
2: Δεν ξεχωρίζουν από εμάς.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ούτε κορνάρουνε στους δρόμους, ούτε φωνάζουνε.
2: Όχι, όχι, όχι. Ούτε σε μουτζώνουνε, ούτε σε βρίζουνε.
1: Όχι. Δεν το ξέρουνε.
2: Όχι.
1: Ξέρουνε το άλλο με το μεσαίο δάχτυλο. Ναι, το έχω δει, γι' αυτό στο.
2: Όχι, και το άλλο ξέρουν με το γράμμα αμή.
1: Ναι, α, το μάθανε και αυτό.
2: Αυτά τα μάθαμε όλα εμείς οι ξένοι.
1: Ναι, ναι, σωστό.
2: Εμείς τα μάθαμε, τα πιο... δεν μάθαμε κάτι το ωραίο, τους μάθαμε άσχημες λέξεις και αυτά. Και λένε κάποιοι ότι οι Έλληνες, λέει, έχουν ένα όνομα όλοι. Αυτό λέγανε. Μα, γιατί εδώ που πας και εσύ ακόμα το παρατηράς ότι, όπως λες, με τους νέους όπου είναι ή μέσα στη συγκοινωνία ή κάπου έξω.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν λένε τα ονόματά τους, βρε Γιώργο, βρε Θανάση.
1: Όχι.
2: Λένε το όλο το όνομα.
1: Ναι, ναι, μακάκα. Ναι,
2: τα παντού.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί έγινε έτσι η κοινωνία, ο κόσμος. Γιατί?
1: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα έχει αντικαταστήσει το, αντί να πούμε κύριε Γιάννη, λέμε μακάκα, κατάλαβες?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά
2: ναι.
1: Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό είναι το λιγότερο. Σήμερα τώρα δά που ερχόμουνα, την ώρα που πάρκαρα το αυτοκίνητο, περνούσαν τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι δεν ήταν και παιδάκια, ήταν 35-40 χρονών. Το τι, πόσες φορές αποκάλεσε ο ένας τον άλλον έτσι, μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Καθόμουν και τους κοίταζα που μιλούσαν κανονικά, δεν μαλώνανε.
2: Όχι, μιλούσαν με ένα όνομα.
1: Ναι, με ένα όνομα.
2: Με ένα όνομα.
1: Ναι.
2: Έχω ακούσει να είναι αυτή τώρα αστυνομική, ήταν ακριβώς τι ήταν, είχαν κάποια θέση. Και μιλούσαν με αυτό το όνομα.
1: Κατάλαβα.
2: Συζητούσαν παρέα 4-5 άτομα και μιλούσαν αυτό το όνομα.
1: Παιδιά. Αυτό
2: δεν είναι. Μα πώς ακούγεται, γιατί.
1: Δεν πειράζει αυτό.
2: Εμένα με πειράζει.
1: Ναι, εμένα πάλι όχι.
2: Με πειράζει, μάλλον να πω, γιατί εγώ ανήκω σε μια άλλη γενιά, γιατί δεν ζήσαμε εμείς, παράδειγμα, να πω και κάτι άλλο για το ντύσιμο, ναι, για το ντύσιμο των νέων κοριτσιών.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ωραίο τώρα να μπαίνω μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και να μπαίνω σε οπουδήποτε σε μια υπηρεσία και να βλέπω να είναι μόνο, με συγχωρεί, με το σουτιέν είναι. Την ουσία, αυτό που φοράει από τη μέση επάνω είναι σουτιέν.
1: Και γιατί δεν έχει το δικαίωμα να φοράει ό,τι θέλει?
2: Έχει το δικαίωμα, αλλά εμένα με προκαλεί.
1: Εσένα πάλι γιατί σε προκαλεί?
2: Με προκαλεί γιατί η γενιά δικιά μου δεν έζησε αυτά.
1: Καλά, έχεις δίκιο, αλλά δηλαδή αυτό είναι παράξενο να το ακούει κανείς από μία γυναίκα, γιατί είναι ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά ακόμα και οι βιαστές, ότι και καλά τους προκάλεσε μια γυναίκα.
2: Ναι.
1: Βρε γελίε, τύπε, γιατί δεν ανεβαίνεις στον 8ο να πηδήξεις κάτω, να γλιτώσει η κοινωνία από σένα, παρά βλες αυτό το επιχείρημα.
2: Μάνο, συγγνώμη, πόσες γενιές περάσανε, η γενιά των γονέων σου,
1: ναι,
2: των παππούδων σου πρωτού,
1: ναι,
2: ήταν
1: τι?
2: Αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα.
1: Μα εξελίσσονται τα πράγματα.
2: Εξελίσσονται σίγουρα,
1: αλλήμωνο,
2: αλλά προς το χειρότερο όμως.
1: Μα προς το χειρότερο, προς το καλύτερο, εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπει ο καθένας.
2: Εγώ δεν το βλέπω καθόλου και με πειράζει πάρα πολύ.
1: Σύμφωνοι. Εμένα πάλι
2: με
1: όχι.
2: Με πειράζει πάρα πολύ.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να φοράνε ό,τι γουστάρουν.
2: Να φορέσουν, αλλά όχι όμως, στην εκκλησία. Να φορέσουν αυτά. Αυτά φοριούνται στην παραλία.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ο Χριστόδουλος, καλή του ώρα εκεί που είναι στους ουρανούς.
2: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Έλεγε,
2: ναι.
1: Ελάτε όπως είστε. Ελάτε όπως είστε.
2: Ναι, για να μαζέψει τους νέους στην εκκλησία.
1: Γιατί να μην το κάνει, δηλαδή.
2: Κατά βάθος ίσως να μην το ήθελε όμως, κατά βάθος, να το ξέρουμε.
1: Πού το ξέρεις εσύ, ψυχολόγα του Χριστόδουλου είσαι.
2: Όχι, δεν είμαι, αλλά εγώ σκέπτομαι έτσι.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Όχι, όχι, η κοινωνία έχει χαλάσει, δεν πρέπει να υπάρχει σεβασμός.
1: Ο σεβασμός δεν έχει να κάνει με τα ρούχα.
2: Ναι, έχει να κάνει. Έχει να κάνει γιατί η ντροπή έφερε το σεβασμό.
1: Καλά,
2: εντάξει. Ξεχνάμε.
1: Okay.
2: Okay.
1: Πάμε παρακάτω τώρα.
2: Πού πάμε τώρα?
1: Πάμε να μας πεις ένα τραγούδι τώρα.
2: Δεν θα με βαρεθούνε.
1: Μη σε νοιάζει, παιδί μου, εγώ κάνω.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να σας πω ένα τραγούδι από αυτά που έχω σε ένα δίσκο?
1: Να μας πεις, ναι.
2: Ναι. Πότε θα βάλεις καμιά βραδιά κανένα από τα δικά μου, ένα που σ' αρέσει?
1: Οκ, θα βάλω.
2: Άμα γίνεται.
1: Γίνεται, όλα γίνονται.
2: Πάμε λοιπόν να σας πω ένα από εκεί. Πάμε.

0: αυτό ήταν το τραγούδι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ευτυχία ζωή.
0: Θέλω να σας πω ένα βράδυ για μια παπαδιά.
1: Πες το τώρα.
0: Α, το πω τώρα.
1: Επιτόπου, ναι.

παπάδια βρε καλό στο γειτονά. Παπάδια που είναι ο παπάς, γειτονά μου μη ρωτάς. Βάλ το μάμορι παπάδια, βάλ το μάνταλο στην πόρτα. Βάλ το μάνταλο στην πόρτα και ξεκρέμασε την πλωσκά. Φέρε μας, μωρή παπάδια.

0: κι εσύ και δώσ' γλέντια στο πρωί. Αυτό ήταν με την Μοβαδιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Καλό ημέρωμα, καλή συνέχεια.
1: Και επίσης θέλω να πω τώρα στον αγαπητό Αριστίδη, ο οποίος ζητάει να βάλω ένα τραγούδι με τη φωνή της Δανάη Στρατηγοπούλου και να το κεράσουμε στη Δανάη από τη Νέα Σμύρνη. Αυτό που μου ζητάς δεν το έχω. Στην μπάνκα του σταθμού υπάρχει μόνο αυτό, αγαπητέ Αριστίδη.

Ας κλείσουμε λοιπόν και την τρίτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Όταν τέλος, ύστερα από τόσα παρακάλια, η γυναίκα ξάπλωσε και σήκωσε το φόρεμά της, εγώ προτίμησα να μαζέψω τα νομίσματα που έπεσαν και όλα αυτά για έναν πισίστρατο, όπως έλεγαν το καφενείο όπου έπινα τα κονιάκ μου, και ύστερα οι θαμώνες γελούσαν καθώς αποκοιμιόμουν στην καρέκλα. Αλλά τι να έκανα που οι νεκροί κάθονται άγρυπνοι μες στον ύπνο μας και πρέπει να κοιμηθούμε και για εκείνους. Το ουσιώδες στη μικρή ιστορία μου ήταν μια μαύρη κουνιστή πολυθρόνα. Αλλά πού είναι τώρα το σπίτι, πού είναι η φρουτιέρα με τα παλιά επισκεπτήρια, οι πετσέτες που πνίγαμε τα γέλια? Μόνο η λάμπα καίει ακόμα στην άδεια κάμαρα, σαν κάποιον που συνομιλεί με τον εαυτό του, αγνοώντας τους κινδύνους, ή όπως μια γυναίκα που δεν τη γνώρισες ποτέ κι όμως θα πρέπει κάποτε να είχατε αγαπηθεί πολύ, μες την ατέλειωτη ερήμωση μιας μέρας του φθινοπόρου.

100 της 0. Εξάλλου το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ο φύλακας του κήπου με πλησίασε και μου έκανε παρατηρήσεις για τη θερμάστρα. Ποια θερμάστρα θα πείτε, αλλά ειδού το μυστικό. Τα πράγματα έχουν και την άλλη όψη. Κι εγώ, από την άλλη πλευρά μου, την ωραιότερη, λέγομαι Egmont. Κι ας λένε ότι μιλάω μοναχός μου. Έτσι φυλάγομαι τώρα και προσπαθώ να κοιτάζω αλλού όταν ανοίγω ένα σιρτάρι, γιατί αλίμονο αν μαθαίναμε όσα μας έχουν συμβεί. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
4: Είναι η τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3:01. Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην Μαύρα από την Ηλιούπολη.
5: Καλημέρα, Μανώ μου, καλημέρα.
4: Σε χάσαμε, καλώς την.
5: Είχα λίγο κάποια θεματάκια.
4: Όλα καλά πήγανε.
5: Τώρα τι να σε στεναχωρώ βράδυ.
4: Δεν στεναχωρεί. Έλα ρε, αλήθεια. Όχι ρε γαμάτο.
5: 69. Ένας φωτισμένος άνθρωπος. Πνεύμα, ψυχή, μυαλό.
4: Την καρδιά του έπαθε.
5: Ναι, ναι, ναι, μάνα μου.
4: Δηλαδή ανακοπή.
5: Έπαθε ένα πόνο. Στο σπίτι ήταν, ήρθε το στενοφόρο, κατέβηκε 15 σκαλάκια από το σπίτι. Λέει, αφού ήρθατε, είμαι εντάξει, νιώθω ασφάλεια. Και μέσα στο στενοφόρο έπαθε 3 ανακοπές, μάνα.
4: Τον άνθρωπο.
5: Κάθε πάνω. Πολύ δυσκολεύομαι.
4: Το καταλαβαίνω, μάνα.
5: Μιλώ ειλικρινά. Εντάξει, υπάρχει μια κληρονομικότητα στην οικογένεια. Οι γονείς πήγανε μεγάλοι. 85 ο μπαμπάς, 89 η μαμά. Μπροστά μου και αυτή έφυγε.
4: Εννοείς από καρδιά πήγανε και
5: ναι,
4: δύο,
5: ναι. Ναι. Ο μπαμπάς δεν πρόσεχε. Είχε 12 μέρες στον Ευαγγελισμό, 85 χρονών και κάπνιζε αρημανίως, αλλά μου είπε, δεν έπαιρνε χάπια, δεν ήταν ανυπάκουος ως προς το θέμα της υγείας του. Και μου λέει ο γιατρός, αφού έφτασε μέχρι εδώ, δεν τον μαλώνουμε. Λέω, γιατρέ, δεν άκουγε. Δεν τον μαλώνουμε. Ναι. Και όταν έφυγε, την εντατική, οι τελευταίες λέξεις του ήταν, χαιρετήστε μου τα βουνά. Μανά. Τα άγραφα και τα τζουμέρκα.
4: Μανάρι μου.
5: Γιατί εκεί πολέμησε, μάλλον.
4: Κατάλαβα, αγάπη μου, κατάλαβα.
5: Εκεί πολεμούσε μόνος και χάσει πατέρα. Ο καρδιά, γιατί έχασε 3 παιδιά στον πόλεμο. Και η μαμά 89, αλλά ήταν υπάκουη. Θεραπεία, 23 χρόνια τα φάρμακά της, 400 το μυαλό. Της έλεγα, μάνα, μήπως ξεχάσεις. Όχι, μου έλεγε. Καθόλου. Λοιπόν, και χωρίς επεμβάσεις. Ο αδερφός ήταν δυνατός, δούλευε, ένας άνθρωπος που στα νιάτα του είχε γυρίσει όλο τον κόσμο. Ισραήλ, Αίγυπτο, Ινδία, Σουηδία, Νορβηγία.
4: Ως τουριστάς.
5: Ναι, ήταν αναζητητής. Οδυσσέα τον λέγαμε, Χαράλαμπο τον λέγανε.
4: Ναι.
5: Και τον λέγαμε Οδυσσέα, γιατί κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο και μικρά που ήμασταν. Είχε ένα χάρτη κάτω από το μαξιλάρι του, 9-10 χρονών.
4: Ναι.
5: Είχε ένα χάρτη, μάνο μου, ναι. Και έχει 3 παιδιά, 17 η μικρή του, 20 το άλλο το αγόρι και 24 ο φαντάρος. Η νύφη μου δεν είναι ούτε 60. Είναι μεγάλη απώλεια στη ζωή μου. Χάρτη.
4: Ναι.
5: Μεγάλη, μάνο μου.
4: Είναι, το καταλαβαίνω.
5: Κεραυνός, ενεφρία. Έχει συμβεί και άλλη φορά.